0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια,
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα, El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
4: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
12: Τηλέφωνο 2610-642-399.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
11: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
12: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
15: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
16: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές? Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς? Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερία.

0: δεν θα τον αφήσουν τα λόγια του Γενικού Διευθυντή της ΕΦΕΣ με αφορμή την κρούση των Τούρκων για τον Τσέντι Όσμαν. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση επιστροφής του Μάνου Γκαρθία από την Kansas City καταβάλει ο Άρης σύμφωνα με πληροφορίες του Big Wins Pro FM. Εντείνουν τις προσπάθειες για στόπερ κίτρινη πάντα στο κάδρο η περιπτώση των Σιώπη και Πάολο Φερνάντες. Ανακοινώθηκε η πώληση του Σούντμπεργκ στην τουρκική Γκιστέπε. Ποδοσφαιριστής του Όφη για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι 26χρονος Κύπριος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Ιέλης, όπως γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Τον Πορτογάλο πρώην δεξιό μπακ της στον Τέλα Τιάγκο Μάνσο ανακοίνωσε και η Φυσιά. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, η Γαλλία νίκησε το Μαρόκο 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι τρικολόρ θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο. Ζεστό παραμένει σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου το ενδιαφέρον της Arsenal για τον Χρήστο Τζόλι. Περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ αξιώνει η Club Brugge για την παραχώρηση του 24χρονου Έλληνα επιθετικού. Ποινή δύο αγωνιστικών στον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Αγγλίας Τζαρέλ Κουάνσα για την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στην αναμέτρηση με το Μεξικό επέβαλε η FIFA. Έτσι ο παίκτης χάνει τον προημιτελικό με την Νορβηγία ενώ θα απουσιάσει και από τον ημιτελικό εφόσον προκριθούν τα τρία λιοντάρια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Pro FM σε μία ώρα όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Τουρνικιώτη.
4: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Καλώ τον άνθρωπο τη βροχή.
1: Καλημέρα, ο Rainman, 8 μετά τι 8. Big Wins for FM 94,6. Τα αρφάνα πορεύονται γύρω στην οικονομιού, τα λεπουδιάρα και στην Κομωτινή. Ξεκινάει η εκπομπή. Ή από εδώ.
2: Του σαπάκι!
1: Τι ήταν.
3: Κοκορίκο.
1: Τι ήταν αυτό, κόκορα, λευκό σαν τα μέγαρα. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Σωστά πάλι.
1: Τι έγινε.
2: Πάλι δεν παίζω. Με μένα πάλι αυτό. Να αλλάξω μικρόφωνο. Να πάρω αυτό. Περίμενε.
1: Oh. Παίζω τώρα. Παίζω τώρα. Τώρα είμαι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί με μένα χαλάνε τα μικρόφωνα.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, γιατί με μένα χαλάνε. Ωραία, τώρα είμαστε εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε. Είστε καλά. Mm-hmm. Ωραία. Όπως προείπα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο της Κομωτινής που έμεινε στη βροχή. Και κάναμε την παράσταση, τέλεια, και φύγαμε.
0: Τι κάνεις
1: και χτες είχαμε άχαστους. Τι?
0: Τι κάνεις στον κόσμο, ρε φίλε.
1: Τι έκανα.
0: Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Ρε φίλε, είχαμε ακυρώσει για βροχή και ξαναπήγα.
0: Αυτό.
1: Δεν μπανάριχνε μουσώνες. Να με ξέβραζε το νερό. Δεν έφευγα εγώ από εκεί.
0: Έριξα, ας πούμε, όπως το λικαβιτό ή έριξα.
1: Ναι, όπως το λικαβιτό. Και τσιμπολό.

0: Λόγησε λίγο παραπάνω και μετά σταμάτησε. Λέω, παιδιά, επειδή ξέρω ότι και συνδέομαι με το κοινό, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή εγώ μιλάω και εσείς σκέφτεστε αν κάνει τον Μπουρίν που είναι τα μάξι μου, γιατί ήταν και 2.300 άνθρωποι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους εκεί έξω. Λίγο ύπνο καλύτερο έχω, γιατί δεν ξενυχτάμε τόσο για τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί είχαμε μόνο ένα, νωρίς.
1: Μία η ώρα τελείωσε.
0: Ναι, ναι,
1: νωρίς. Πήρε ο ύπνος.
0: Είχα τους άχαστους εγώ, το παρακολουθούσαμε και τα λοιπά. Εντάξει, σε αυτό έπεσα μέσα, σε άλλα όχι. Σε αυτό έπεσα μέσα με τη Γαλλία, πίστευα θα κερδίσει πολύ εύκολα το Μαρόκο. Κάποιοι μου έλεγαν για μεγάλο ντέρμπι και εγώ έλεγα ότι δεν νομίζω η Γαλλία να αντιμετωπίσει πρόβλημα με μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει τέτοιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα με μια ομάδα που κάθεται όλοι πίσω, σκληρή και μπορεί να τη κάνει ένα γκολ στην αντεπίθεση, ας πούμε. Τύπου Αίγυπτος. Όταν είναι οι ίδιες ομάδες, κερδίζει αυτός που το κάνει καλύτερα. Και πραγματικά αυτό που κάνει η Γαλλία είναι φοβερό, ρε φίλε.
1: Δεν βλέπω.
0: Έχουμε ξεκάθαρο φαβορί.
1: Πώς θα σε το πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ξεκάθαρο φαβορί. Εντάξει, υπάρχουν πολύ σκληρές ομάδες από την άλλη πλευρά κυρίως. Σήμερα έχουμε. Απόψε δεν έχουμε Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι πολύ ανοιχτό. Αλλά πάλι έχω την ίδια άποψη. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι το Βέλγιο έχει βάλει πόσα γκολ στα τελευταία τρία παιχνίδια. 10 γκολ, 11 γκολ. Και αυτό.
1: Εντάξει, ήταν και 4 στους Άγγλοι. Στους Αμερικάνους, συγγνώμη.
0: Ναι, αλλά είναι 11 γκολ σε 3 μάτς. Όπως και να έχει. Όχι, σε 4 μάτς. Όπως και να έχει, δεν είναι εύκολο τώρα να το κρατήσει το Βέλγιο στο 0. Δηλαδή θα κάνεις 2 γκολ εσύ. Θα έρθει 2-1. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα έρθει over. Αυτό εκεί. Πάντα εγώ καταλήγω εκεί.
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι, λες. Λες, θα ελέγξουμε ρυθμό Ισπανί και θα κάνουμε ένα-δύο μπαλάκια και γεια σας.
1: Μήπως το κάνει όπως το προηγούμενο. Ένα στο τέλος, γεια.
0: Έτσι, τύπου Μερίνο. Μάλιστα. Καλημέρα.
1: Λέω εγώ τώρα, ξέρω εγώ. Αν ανοίξει από νωρίς όμως, δεν ξέρεις ποτέ.
0: Ναι, ναι, εντάξει, λέμε με μια λογική.
1: Στις 10 σε κάθε περίπτωση σήμερα, πιο νωρίς από χτες. Μαρία, καλημέρα σε εδώ στους Led Zeppelin.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Τι να...
1: Δεν ήταν η Led Zeppelin ακριβώς, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι ήταν.
1: Ο Plant.
0: Α, εντάξει. Την Πέμπτη, την Τετάρτη θα πάω και στους Cure.
1: Α,
0: ωραίο. Έχω κανονίσει.
1: Ωραίο τότε.
0: Θα πάω λίγο Cure. Θα βάλεις λίγο Cure μετά.
1: Θα βάλω γιατί.
0: Το έκανες με αναστεναγμό. Γιατί.
1: Όχι, δε...
0: Παιδιά, τραυματίστηκε ο Εμπαπέ. Ρε, ψέματα είναι αυτά. Θα βγει αλλαγή. Πάντα βάζουν πάγο στα ποδάρια μετά και καλά να τους προσέχουν, να νιώθουν σημαντικοί άνθρωποι. Πάντα βάζουν πάγο. Έκανε κοντινό στο πόδι του Εμπαπέ με πάγο. Πρέπει να έχει και ουίσκι κολλημένο. Έλα τώρα. Μια χαρά είναι ο Εμπαπέ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, έχω, ναι, θα έχει παίξει ένα στη διασταύρωση που είπα. Έχω πει Γαλλία, Ισπανία. Αγγλία-Αργεντινή. Φίλε. Και έχω πει πάνω, Γαλλία περνάει την Ισπανία και η Αγγλία την Αργεντινή. Τελικός Γαλλία-Αγγλία και το παίρνει η Αγγλία. Και παίζει και τέτοια όπως και βέρβε. Εντάξει, φίλε, είμαι από την πλευρά της γυναίκας τώρα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε με το γυναικοφόρη.
1: Το δέχομαι.
0: Να μείνει χαρά στο σπίτι μας που λέμε.
1: Κάποιος θέλει να γίνει 7 η ώρα το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
0: Μακάρι. Γιατί έχω παράσταση στη Βέρεια σήμερα και το χάνω το απόψινό.
1: Δηλαδή φεύγεις καπάκι από εδώ.
0: Ναι. Και πάμε στην ωραία Βέρεια. Δεν είναι ωραία η Βέρεια, λίγα. Μια χαρά είναι η Βέρεια.
1: Τι έχει η Βέρεια.
0: Τι έχει, μια χαρά είναι. Στο βουνό και είσαι κοντά σε όλα. Και είσαι κοντά στη Θεσσαλονίκη κυρίως.

0: Ο προσκέφαλος λέει παντέρα μόνο ρε. Δεν πήγε χθες τσούβι, χθες είχε άχαστος άνθρωπος.
1: Αφού είχα άχαστος ρε φίλε.
0: Σε 10 μέρες έχετε το live.
1: 20 Ιουλίου έχουμε το live στο Parking 5.
0: Έχει μείνει τίποτα.
1: Έχουν μείνει 850 εισιτήρια γιατί έχουμε το όριο των 15.000 εισιτήριων.
0: Okay.
1: Εντάξει, είναι λογικό κάποιοι να. Κάποιοι φοβούνται και όλα, ρε φίλε, να μπουν σε κόσμο με 15.000 άτομα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Και ανυπομονούμε για αυτή την φανταστική βραδιά. Ανυπομονώ και εγώ για τα δικά μου, τα προσωπικά. Έμειναν. Τώρα το έχουμε κάνει λίγο διαφήμιση. Καλημέρα! Έμειναν 2.000 εισιτήρια για το Telecom Center του Athens το 12 Σεπτεμβρίου. Στο Telecom Center Athens. Μόνο ένας να λέει αστεία για 2 ώρες. Και άλλα τόσα για το Κατράκι 27 Σεπτεμβρίου. Λέω, έχω και το Κατράκι, το έχω αφήσει. 27 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, εσύ τι βλέπεις για το παγκόσμιο?
0: Εγώ τι βλέπω για το παγκόσμιο?
1: Εγώ είπα, θα το πάρει.
0: Δεν βλέπω πώς θα το χάσουν οι Γάλλοι. Αυτό σου είπα πριν από λίγο. Νομίζω ότι έχουν απαντήσει για ό,τι του συμβεί.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Δηλαδή, ακόμα και αν στραβώσει το παιχνίδι.
1: Σίγουρα όμως, όταν θα πάει τώρα παρακάτω και θα έχουμε το βάθος τώρα της οργάνωσης τετράδα, θα έχουν παραπάνω άγχος να αποδείξουν ότι είμαστε φαβοροί. Πρέπει να το πάρουμε.
0: Δεν τους βλέπω καθόλου αγχώμενοι.
1: Κάτσε να έρθει η ώρα να παίξουν.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Μα παίξουμε καμιά Αργεντινή και τους κάνει κανένα γκολ μέσα το 70, θα σου πω εγώ.
0: Ρε φίλε, και στον προηγούμενο τελικό, 2-0 μπροστά δεν ήταν η Αργεντινή. Ναι. Το ισοπαλήσαν σε 2-2. 2-0 νομίζω ήταν μπροστά η Αργεντινή.
1: Φέραν
0: 2-2 και πήγε να γίνει και το 3-2 εκεί με τον. Αχ, πώς το λέγανε. Τον κόλο Μουανί που το βγάλε ο τερματοφύλακας.
1: Έπινα νερό, ρε φίλε.
0: Και πήγανε στην παράταση. Σκοράρει η Αργεντινή, πάλι 3-3.
1: Εντάξει.
0: Έχει μέταλλο αυτή η ομάδα. Έχει φοβερό προπονητή, ο οποίος είναι νομίζω τρίτος ο οποίος πηγαίνει η ομάδα για 4 Μουντιάλ. Στην ιστορία του Μουντιάλ, νομίζω κάπως έτσι το είπε ο Αλέξης Πυρόπουλος χθες.
1: Είναι το Μουντιάλ. Για τον Ντεσάν, λες. Ο οποίος είναι αγέραστος.
0: Δηλαδή εντάξει, άσπρησε.
1: Ρε φίλε. Εντάξει, το άσπρο το μαλλί, κακά μαντάτα, αλλά. Είναι πολύ ωραίο. Πώς πάω και έρχομαι έτσι απλά, φίλε. Πώς πας κομμωτινή και έρχεσαι.
0: Κατεβάζει, καταπίνει χιλιόμετρα.
1: Ρε φίλε, εμένα μου αρέσει. Φτιάχνω ολόκληρα πράγματα στο κεφάλι μου οδηγώντας. Κόνσεπτ, ιδέες, εκπομπές. Τραγούδια, ρόλους στο κεφάλι μου, όλα τα φτιάχνω στην οδήγηση πάνω.
0: Εντάξει, και ευτυχώς έχουμε πια δρόμους για να κάνεις.
1: Ναι, ρε φίλε, έχουμε δρόμους, αλλά πότε τελειώνει αυτό το αυτόματο των διοδίων και πάει στο οριακό, δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, η άλλη. Αφού αρέσει 4 ευρώ διόδια.
1: Δηλαδή. Εντάξει, δεν το κάνω για φλέξ, έχω βάλει αυτό το που είναι για όλα. Ναι, με τόσα ταξίδια να μπορέσω να
0: λογικό
1: φεύγω.
0: Είναι, λογικό.
1: Και αισθάνομαι πολύ όμορφα που είναι όλοι κολλημένοι σε μια ουρά.
0: Γεια σας, φεύγω.
1: Θα ήθελα να κάνω και χειρονομίες. Αλλά δεν κάνω. Ναι.
0: Εντάξει, εγώ έχω τη Αττική που περνάει για όλα.
1: Ναι.
0: Κάνεις μια έτσι στο κινητό, μπαμπαμπ, βάλεις λεφτά, γεια σας. Ούτε να περιμένεις να το γεμίσεις πια.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ, πολύ, πολύ βολικό.
1: Ναι. Θα πας Ανέτ.
0: Όχι, θα πάω σήμερα στο Halloween.
1: Εγώ διάβασα Αρνέτ, λέω, πουλάνε γυαλιά κάπου. Πάμε το πρώτο διάλειμμα.
0: Ναι, ναι.

0: 94,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Αχ, και τους έχασα φέτος. Λοιπόν,
1: προσπαθώ. Σε παίζεις μακροχρόνιο.
0: Ναι.
1: Δώσ' το λίγο. Boys,
0: ναι, ρε, ναι, και παραμένει η φωνή του τόσο.
1: Ρε φίλε, είναι η ίδια η φωνή του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή απίστευτο. Δεν είναι φοβερό. Mm-hmm. Και αυτός και ο Χριστοδουλόπουλος έχει παρόμοια φωνή. Δεν έχει αλλάξει, ας πούμε, πολύ. Είσαι εσύ.
0: Πώς την κουράζεις, ξέρω εγώ. Πώς την κουράζεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άντε θα μπει, ρε φίλε. Τι δεν ξέρω. Είδες τι γίνεται στην Παραγουάη,
0: ναι.
1: Έκαψαν πάλι ομοίωμα τεράστιο του Εμπαπέ σε φεστιβάλ.
0: Mm-hmm.
1: Με βρισχές, ρατσιστικά ο κόσμος, εγχωρώ. Κάτι δεν πάει καλά, νομίζω.
0: Είναι και η γερουσιάστρια εκεί πέρα, συνεχίζει το.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα πω που πάει αυτή, είπα. Τι, την έχουν αποθεώσει εδώ πέρα.
0: Την έχουν αποθεώσει, η κυβέρνηση παίρνει αποστάσεις. Τα λέγαμε και χθες με τη Μαρία.
1: Και.
0: Και.
1: Έκαψαν χθες τη νύχτα.
0: Ναι. Δεύτερη φορά.
1: Δεύτερη φορά. Mm-hmm. Τώρα, εδώ.
0: Προσπαθώ να πω. Αποκωδικοποιήσω το μήνυμα που λέει ο φίλος. Αν μείνει πάνω να το πάρει η Γαλλία να κάνουμε διακοπές σαν άνθρωποι.
1: Έχει ποντάρει η Γαλλία να το πάρει. Δηλαδή, πόση φαία ουσία πρέπει να χαλάσει για να καταλάβεις.
0: Δυσκολεύομαι και πρωί. Χάσαμε και τη Σαλορέντζο, λέει κάποιος άλλος. Κάποιος λέει, εγώ οδηγώντας μπορεί και να σφάξω να μην μπαίνετε σε αυτό το μούντο.
1: Όχι, παιδιά, όχι, δεν υπάρχει.
0: Road range. Στις εθνικές οδούς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Τώρα μέσα στην πόλη που πίζουμε.
1: Πω, τι έβαλες τώρα. Πραγματικά, με αυτό το τραγούδι, όποιος καταλαβαίνει, εγώ είχα χαλάσει πολλά λεφτά. Όποιος καταλαβαίνει, εγώ είχα χαλάσει λεφτά και λεφτά. Ειλικρινά, εδώ χανόμουν. Ήμουν στο δεύτερο ποτάκι. Δεν θα πω λεπτομέρειες. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Σε όποιον χτυπάει, κυταρική μνήμη, το σώμα έχει μνήμη. Ακόμα και τις μυρωδιές αισθάνομαι πάνω μου. Ρίχνω το επίπεδο γιατί έτσι πρέπει. Αλλά εδώ εγώ έχω χαθεί. Εντάξει, καλά, καλά, εντάξει.
0: Σαν άλλο Σπύρος Παπαδόπουλος κινείται τώρα.
1: Σπύρος Παπαδόπουλος τώρα. Ήμουν αλλού σου λέω. Δεν θα κάθεστε ποτέ μπροστά σε αυτά τα πράγματα. Καναπεδάκι πίσω διαγώνια. Πάνω μου έχω φτηνά αρώματα, πάνω ρυλό. Φτηνά αρώματα, σιτρονέλα έχω πάνω μου.
0: Το χωρίς ανάσα.
1: Ρε σιτρονέλα, βάλε μου και αυτό στο λαιμό.

0: Αμάν με τις εκλογές. Σας τα έχω πει εδώ και 6 μήνες. Οι εκλογές θα γίνουν, ξέρω, κοντά στο Πάσχα του 27, Άνοιξη του 27. Σας τα έχω πει. Μην τρελαίνεστε. Στο Πάρκο Τρίτσι θα είμαστε 26. Κανονικά. Δεν γίνονται εκλογές. Και εγώ το ακοπανώ.
1: Γουστάρετε Black Light προσπαθεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Εσύ να είμαι σε ακροπολείο.
1: Που σου βάζανε κιούρ στα βαρελάδι.
0: Δεν ξέρεις τι εννοώ. Δεν ξέρεις και δεν πειράζει, φίλε μου. Αν δεν καταλαβαίνεις τι λέω, δεν μπορείς να το... Δεν έχεις ζήσει μια ολόκληρη ζωή. Καταλαβαίνεις. Μιλάμε για 2 φορές την εβδομάδα, ε.
1: Κάτι σου έχει στείλει ο Κώστας, λέει, στο Insta. Το δικό σου, φαντάζομαι.
0: Τσούβι, πάμε τώρα σε έναν μεγάλο γνώστη. Εκτός από μεταμόρφωση. Μπουρνάζει.
1: Η αλφαβήτα Χαϊδάρη.
0: Η αλφαβήτα Χαϊδάρη. Μπουρνάζει ήμουν εγώ, γιατί έμενα κοντά. Αλφαβήτα Χαϊδάρη, στον όροφο, πιο σπάνια.
1: Αφού ξέρετε.
0: Άρε πάνω, άρε πάνω.
1: Εμείς είμαστε από την άλλη μεριά, ρε φίλε.
0: Άρε.
1: Τόσα κομμάτια Cure, ναι, ένα έπρεπε να επιλέξω. Ρε,
0: να επιλέξει με βάση το...
1: Και δεν ήξερα ότι το αρέσει τόσο πολύ. Πρέπει να μην το έχω παίξει ποτέ στο πρωινό.
0: Ναι, το μόνο που τον προβληματίζει, όντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, έχει πει ότι θα το πάρει η Γαλλία στην αρχή του Μουντιάλ. Θα κάνει και ο Κυριάκος μπετ. Δεν ακούτε, σας τα έλεγα νοπανά. Δεν θα ήταν ωραία. Σας τα έλεγα, στα λεγάκια. Ρε φίλε, για απόψε, πιστεύεις το Βέλγιο δεν θα λιποθυμήσει? Αλήθεια τώρα, δεν λιποθυμάει τώρα οχτάδα το Βέλγιο? Δεν είναι η ώρα της λιποθυμιάς? Δεν είναι η ώρα της κακής εμφάνισης και κοντινό στα μαγουλάκια του Ντεμπρόινε?
1: Πότε μας πέταξε το Βέλγιο το 18, μας πέταξε έξω ως Βραζιλία, στους 8 ή στους 16 μας.
0: Έχεις καταλάβει ότι δεν θυμάμαι το παραμικρό από τη δουλειά? Τι ρωτάς, ποιος είμαι?
1: Θα το βρω, ρε.
0: Ήταν Ιούλιος του 18. Νομίζω στους 16 μας πέταξε έξω.
1: 2019.
0: Και εμάς στη Βραζιλία.
1: 2-1. Στους 16 λες.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Να πούμε καλημέρα.
1: Quarter finals.
0: Ας 8.
1: Στους 8. Και πέρασε στους 4.
0: 4. Ωραία. Να πούμε
1: οπότε
0: καλημέρα.
1: Δεν υποθυμάει εδώ το Βέλγιο,
0: αλλά εντάξει.
1: Δεν είναι απίθανο. Δεν είναι απίθανο. Προφανώς.
0: Καλημέρα, Δημήτρη, Animal Print.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Τα ρούχα είναι έτοιμα. Θα προλάβω να πάω να τα πάρω. Έχουμε βγάλει τα μπλουζάκια.

0: Με κάποιο θεματάκι, ναι. Λίγο πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση, mm-hmm. η ΑΔΕ του NBA. Έχουμε μπλόκο του NBA στην ανταλλαγή Λέοναρντ στους Raptors λόγω ερευνών για σκάνδαλο οικονομικό στους Clippers. Πήγε η ΑΔΕ, της έστειλε mail mm-hmm. στο NBA. Γιατί? Τι έχει γίνει τώρα? Δεν ξέρουν πώς πληρωνόταν ο παίχτης. Έχουν μια υποψία σχετικά με το αν η ομάδα του LA παρέκαμψε το salary cap με παρατυπίες.
1: Του έδινε κουπονιά.
0: Μπορεί να του έδινε pay safe. Πήγαινε σε εκείνο το περίπτερο και πάρε. Μπορεί να εριστικοποιηθεί η επαφή και όλη αυτή η ανταλλαγή μόνο αν η ομάδα αναλάβει τον κίνδυνο των κυρώσεων. Σου λέει, φέρνεις εσύ, αλλά να βάνεις και τις κυρώσεις. Του παίχτη. Λοιπόν, θα μπορούσε να προκύψουν από τρέχουσα έρευνα. Εντάξει, μάλιστα. Γιατί είχαμε άνθρωπο ο οποίος καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης. Γιατί κοιτάς έξω?
1: Τι έφυγε ο Νερατζίας, δεν πήρε τη βαλίτσα? Τι γίνεται?
0: Δεν το πήρε το... Του είχαν μια ολόκληρη βαλίτσα για τη μετάδοση. Έφυγε έτσι. Θα ξανάρθει.
1: Εκτός αν είναι μέσα και κάνει καφενείο.
0: Όχι ρε, αφού είπα γεια σας ρε.
1: Χαιρέτησε.
0: Ρε Νερατζιά, ξέχασε τα πράγματά σου να πούμε. Τον τρέλανα εγώ με τη Βέρεια και το Ρεβανί. Μου έλεγε το Ρεβανί δεν είναι εκεί στην ανηφόρα προς το νοσοκομείο, δεξιά στα μαγαζιά. Του λέω το κορυφαίο Ρεβανί στην Ελλάδα είναι εκεί. Που εγώ ας πούμε δεν είμαι φαν, επειδή πάω Βέρεια.
1: Του γλυκού αυτού.
0: Δεν είμαι φαν γενικά των γλυκών. Δεν με ενδιαφέρουν τα γλυκά. Οπότε εκεί όμως καταλαβαίνω το λόγο που γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Εγώ θα πάω στο Φιλίππιο να φάω καλοκαίρι πατσά ψιλοκομμένο τώρα όπως είμαι. Και βάζουν και εκείνο το κόκκινο στη γωνία. Σα πιπέρι αυτό το. Πώς το λένε αυτό, μωρέ.
1: Μπούκοβο.
0: Ναι, μπράβο. Αλλά το είναι, ξέρεις, το μπούκοβο δεν το βάζεις εσύ. Το έχουν χτυπημένο και το βάζουν στη γωνιά. Και δεν το βάζουν σε όλη τη σούπα. Το βάζουν σε μία γωνία, φίλε μου. Και πας εσύ
1: και το φέρνεις.
0: Και το φέρνεις σκούρα. Καταλαβες. Είναι τέχνη αυτή. Καταλαβαίνω ότι γερνάω όταν παίρνω φασολάκια στη μέση. Με φέτα. Εκεί καταλαβαίνω ότι παίρνω χάπια για
1: χάλι. Φασολάκια με τη φέτα, ρε.
0: Βλέπεις. Βλέπεις. Είσαι πάνω από 40. Έφαγα. Είσαι πάνω από 40, γι' αυτό φίλε.
1: Λαδάκι, ψωμάκι, φετούλα.
0: Εμένα μου αρέσουν τα φασουλάκια. Πολύ ωραία τα φασουλάκια.
1: Καταπληκτικά και αυτά.
0: Φασουλάκια.
1: Πόσα θα φας?
0: Δύο φασουλάκια. Ναι. Οι τραγουδάρες βάζει πάνω, χαϊδευόμαστε.
1: Εντάξει, καλά είναι. Σας φτιάξω και μετά τι και μισή. Και αν έχετε καμιά αμαλία ή καμιά αμελή. Τυχαίο που κέρδισε η Γαλλία χτες. Γιορτάζουν σήμερα, στείλτε κανένα χρόνια πολλά. Πάρτε κανένα τηλέφωνο.
0: Ωραία ταινία το Αμελή. Υπάρχει στο στίχο του Λαζόπουλου, Παπαθεμελή, απόψε ένας ναύτης στο κορμί μου Αμελή. Ψάχνω να βρω που έχω ακούσει Αμελή. Το θυμάσαι, Παπαθεμελή, Παπαθεμελή. Πόσο χρόνο είμαι? Να σε έχει ταξιδέψει,
1: δεν θα κάνω.
0: Και μην ξεχάσεις τώρα τις αναφορές.
1: Πες.
0: Τα Lidl, πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα, extra, extra large συσκευασία και απόλαυση και οικονομία. Πάρε τριμμένο Emmental, Gouda Mini Mozzarella, High Protein Puttigas ή Μυγδάλι, Λουκάνικα Bratwurst. Έτσι. Και
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά! Το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
12: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
13: Ναι.
12: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κομβούζα Μαρουσί. Zeekr. Time for change.
16: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
17: Στο Telecom Center Athens.
16: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
17: στο Telecom Center Athens.
18: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
19: bwin Sport FM 94,6.

0: Ρακιτζής λίγο ουρά.
1: Λίγο μουσική, η στίχη της Αρβανίτη.
0: Και Bonnie Tyler, φίλε. Θεάρα Bonnie Tyler. Θυμάμαι και τα βίντεο κλιπ και όλα.
1: Ναι, καλά.
0: Ήμουνα μεγάλο
1: με την αρχή, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε. Bonnie Tyler ήταν θεά. Δηλαδή, και ποιος δεν έχει φάει τη χιλιόπιτα τώρα.

0: Γενικά ρε φίλε, πολλά νεύρα και πολλές μπηχτές σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε τώρα και τον πρόεδρο του Μαρόκου. Είναι όλα με τις καταγωγές. Γίνεται ένας χαμός.
1: Τι έγινε τώρα?
0: Τα έβαλε με το Γιαμάλ. Ξέρεις, ο Γιαμάλ επέλεξε την Ισπανία από το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει καταγωγή από εκεί ο άνθρωπος.
1: Παράλογο.
0: Παιδί μου, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Δεν ξέρω τι είναι παράλογο. Αλλά ο πρόεδρος του Μαρόκου είπε. Δεν ξέρω κανέναν Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ. Δεν γνωρίζω κάποιον Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ. Και έχει γίνει ένας χαμός. Το βάζουν στο TikTok. Έκανε πρώτα. Δεν ξέρω κάποιον Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ. Εντάξει. Εντάξει είμαστε. Ωστόσο λέει διατηρεί καλές σχέσεις με τον Στουπεστά της Μπαρτσελώνα ο πρόεδρος, ο Λεκζά.
1: Έτσι.
0: Είναι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου. Φουζί Λεκζά. Δεν ξέρω κανέναν Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ.
1: Και αυτός είναι κατά της Γουκατζέντας.
0: Καλά, εντάξει, δεν μου λες. Έχει ζέστη τώρα, το βαφτίσατε έξω αυτό το φαινόμενο. Είναι Ιούλιος και έχει ζέστη.
1: Καλοκαίρι είναι, ξέρετε να έχει κρύο.
0: Σαν να γίνει, ρε. Ρε γουακατζεντάκιδες που κονομάτε με τις ΜΚΟ, όλα μας τα βάζουμε.
1: Αμέ. Φίλε, λέει με τα γυαλιά.
0: Φίλε, οδηγεί.
1: Κοντά στον Ιχολύπτη, χθες Παντέρα. Αν αυτή ήταν απλά αδερφή σου, όπως κατάλαβα, απλά χάλασε κάτι ωραίο, λέει. Γίνονται και καμάκια τη.
0: Στις συναυλίες γίνονται, εύκολα. Ρε, φίλε. Γίνονται, δηλαδή.
1: Την πήρε και έφυγε. Τέτοια χαλάστρα σου κάνε. Καλημέρα στη Σκύρο.
0: Εδώ με ρωτάνε, συγγνώμη, επειδή είχα βρει ότι 7 μήνες πριν ο Γιάννης θα πάει στο Μαϊάμι. Σας λέω ότι ο Λεμπρόν εδώ και ένα μήνα θα πάει στο Cleveland.
1: Θα φύγει, λες.
0: Ναι, τελείωσε. Θα πάει στο Cleveland. Γιατί δεν με ακούτε, αφού έχω διάβλο. Όχι επικοινωνίας, έχω ένα διάβλο, σκέτο. Σε έκοψα, πάμε να μου πεις τώρα τι πήγες να πεις.
1: Τίποτα, εδώ μήνυμα το διάβασα. Δεν
0: είναι. Α, διάβασες κάποιο μήνυμα.
1: Ναι, η Αμελή λέει 25 χρόνια ταινία. Παίζει επιτυχιακό στα...
0: Ποτέ πέρασαν 20.
1: Στα καλοκαιρινά.
0: Ποια ήταν η τοτού ήταν?
1: Αχ, θα σε γελάσω τώρα.
0: Ποια ήταν η ηθοποιός?
1: Ναι, κατάλαβα τι ρωτάς.
0: Η Οντρέ τοτού δεν ήταν εσύ?
1: 2001.
0: Η Αμελή που λένε. Ναι, η Οντρέ τοτού, ναι, το βρήκα. Αυτή ήταν. Ναι, ρε.
1: Τι λες τώρα.

0: Και είχε πάρει, ρε φίλε, και το Σεζάρ το βραβείο, και το Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου το βραβείο, και το Μπάφτα, και το Γκόγια. Και... πήρε τέσσερα. Ήταν πέντε Όσκαρ πήρε. Mm-hmm. Πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ.
1: Πέντε Όσκαρ. Κόστησε 10 εκατομμύρια δολάρια. 33,2 εισπράξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, 44,4 στη Γαλλία, 140,8 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ, ήταν υποψήφια σε 5 κατηγορίες, πήρε κάποιο. Ήταν ξενόγλωση, πρωτότυπο σενάριο, φωτογραφία, καλλιτεχνική διεύθυνση και καλύτερο ήχο. Μία από τις πιο ωραίες ταινίες που έχω δει, ρε φίλε. Και μετά βάζεις και ένα Βαντάμ και ισιώνεις, να πούμε. Για να μην σε πάρει ποιότητα από κάτω, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Βάζεις ένα Βαντάμ, ένα Κούμιτε παλιό, ένα Τόγκ Πο και έρχεσαι στα ίσια σου. Κατάλαβες. Βάζεις ένα Face Off.
1: Ένα Νίκολας. Ναι,
0: να σου πω, δεν ήταν κορυφαία περιπέτεια το Face Off?
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Είναι μία από τις καλύτερες περιπέτεια. Ρε παιδιά, εγώ τα λέω περιπέτεια. Δεν θέλω με εξωγήινους. Περιπέτεια είναι κάποιος.
1: Είναι επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μου λέει περιπέτεια με εξωγήινους και μετά ήρθαν αυτοί. Και περιπέτεια έχει να κάνει εδώ στη γη άνθρωποι. Mm-hmm. Οι οποίοι.
1: Απαγωγές, πιστολίδια.
0: Ναι, ναι, πιστολίδια, απαγωγές, μια βαλίτσα, κάποιον mm-hmm. ανάκριση. Μετά ένας έρχεται από το παρελθόν, καθαρίζει τον άλλον, πιστολίδια. Αυτές είναι περιπέτειες. Το Face Off ήταν πολύ ωραία περιπέτεια mm-hmm. για την εποχή. Αν το δεις τώρα, γέλασες. Άλλαξαν τη μούρη τους. Και λοιπόν, αυτό. Εσύ έχεις αγαπημένη περιπέτεια, Πανορίλο?
1: Αγαπημένη περιπέτεια,
0: Περιπέτεια.
1: Τώρα.
0: Ας πούμε, ένας φίλος μου έχει μια περιπέτεια. Πρόσεξε. Έχει πάει για δουλειά. Mm-hmm. Και όπως είναι στη δουλειά, με το που φτάνει και έχει και ρε παιδί μου, μια σημαντική σύσκεψη εν εξελίξη, στέλνει μήνυμα η γυναίκα του: έχεις ξεχάσει το λάπτοπ ανοιχτό, και μπαίνω και διαβάζω τα μηνύματα αυτή τη στιγμή που στέλνεις. Mm. Τι γίνεται? Αυτός κάνει ότι με τον πιάνει η κοιλιά του, ουρλιάζει μέσα: τι είπες τώρα? Και σηκώνεται και αφήνει CEO, συνεργάτες, παιδιά, έγινε κάτι απίστευτο. Είπε 300 ψέματα για να πάει να κλείσει γρήγορα. Είναι μια περιπέτεια αυτή.
1: 100%.
0: Αυτό εννοούμε περιπέτεια.
1: Μια προσωπική περιπέτεια.
0: Και μετά να δεις πιστολίδι, τέτοιο, κυνήγι. Να, το Χιτ λέει αυτός, Πασίνο Ντενίρο.
1: Ο Βράχος, ξέρω.
0: Ο Βράχος, ωραίος ο Βράχος.
1: Ναι, νομίζω ότι τότε είχα εντυπωσιαστεί με τον Βράχο, πρέπει να πω.
0: Κάποιοι με τον Βράχο καταστράφηκαν γενικότερα.
1: Ναι, όχι με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ρε πάνω, λέει, μιλούσαμε, πίναμε την πυρίτσα μας και ο τύπος την πήρε πιο πέρα και ήρθε αυτός δίπλα μου. Εντάξει, φίλε. Πρέπει να κάνεις ένα κολπάκι, ξέρω εγώ, να χαθείς λίγο από την άλλη μεριά, να εμφανιστείς δίπλα στην κοπέλα, να πάρεις ένα Instagram, ξέρω εγώ, και να εξαφανιστείς πάλι. Αλλά εκείνη την ώρα. Το «Α» που έκανε στην αρχή ο πρόεδρος του Μαρόκου, θύμισε Σοκράτη, ρωτάει κάποιος.
0: Ναι. Ας πούμε το John Wick, είναι περιπετειάρα.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Α, δεν το έχεις δει.
1: Δεν το έχω δει. Και το hit, και το hit με Πατσίνο Ντενίρο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το hit off. Και το...
0: Το Matrix, ξέρε φίλε, το Matrix είναι φαντασία. Δεν είναι...
1: Ξεφεύγει από το της περιπέτειας. Δηλαδή, ας πούμε, και το... Έλα, αυτό με το λεωφορείο.
0: Μα θυμάσαι μόνο λέξεις, ρε πάνω, και μετά...
1: Έλα, το λεωφορείο...
0: Ποιο λεωφορείο, του Πόθου?
1: Έχω, αφού ξέρεις ότι παθαίνω Μαρία και εγώ, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι πρωταγωνιστές, ιστορίες. Με την όμορφούλα μου, ρε.
0: Όλες όμορφες είναι, έχεις καταλάβει τι έχουμε
1: σωστό
0: κάνει.
1: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Σωστό, ναι. Και
0: ας πούμε, μου λέει ο άλλος το Kill Bill. Ρε φίλε, δεν το βάζω σε περιπέτεια το Kill Bill.
1: Πού θα το κάνεις?
0: Ειδικά όταν πήγες στον Ολυμπιακό από Παναθηναϊκό. Το Speed λέει κάποιος με Κιάνου
1: Ριβς. Το Speed, μωρέ.
0: Τη Σάντρα Μπούλοκ.
1: Σάντρα, αυτή προσπαθούσα να θυμηθώ.
0: Θεά είναι η Σάντρα
1: Μπούλοκ.
0: Το Miss Congeniality. Το The Game, ταινιάρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραίος. Ας πούμε η βαλίτσα του Νερατζιά δεν θα μπορούσε να είναι τώρα περιπέτεια. Σαν το Ρονίν. Α, το Ρονίν. Δεν μας δείξαν τη βαλίτσα τι έχει μέσα.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Έτσι και το Χαρικλίν
1: τα κάνω αυτά.
0: Έτσι και του Νερατζιά. Δεν έχουμε την ενότητά μας τώρα.
1: Έχουμε την ενότητά μας.
0: Για πάμε, για πάμε. Γιατί χωρίς ενότητα.
1: Γιατί χωρίς ενότητα. Ενότητα και αγώνας. Λοιπόν, για κάτι θα τα φτιάξουμε εδώ γιατί ξεχάστηκα.
0: Και εγώ ξεχάστηκα. Αλλά μ' άρεσε πολύ αυτό με τις περιπέτειες.

0: 2-0 η Γαλλία το Μαρόκο. Ο Εμπαπέ πέτυχε το 8ο γκολ και πραγματικά έχει φτάσει τα 20, τα 20 γκολ.
1: Και τα 8 στο
0: τουρνουά. Στο τουρνουά. Και πραγματικά η μεγάλη στιγμή για μένα, αυτή που κρατάω από χθες, είναι η στιγμή που ο γείτονας για πρώτη φορά μου λέει θα πάω ταμείο με μακροχρόνιο. Του λέω τι εννοείς. Παίζω Γαλλία να το πάρει και Εμπαπέ πρώτο σκόρερ διοργάνωσης. Πρώτη φορά στα Μουντιάλ μου λέει παίζω κάτι από την αρχή και είμαι ακόμα μέσα στους εμιτελικούς. Του λέω τι λες ρε Παύλο. Δεν καταλαβαίνεις, μου λέει, πετάω από τη χαρά μου. Είμαι μέσα, μου λέει. Το σημαντικό είναι να είσαι μέσα στον ημιτελικό. Και αυτή για μένα, το γεγονός ότι ο γείτονας ο Παύλος είναι μέσα στον ημιτελικό.
1: Είναι η στιγμή,
0: της διοργάνωσης.
1: Εγώ θα έλεγα το χαμένο πέναλτι.
0: Έλα τώρα, μωρέ, το χαμένο πέναλτι. Του κάνει νόημα, του κλείνει το μάτι.
1: Α, του το έδωσε, λες.
0: Έλα τώρα. Το πιάσε ο γιος της Τζομπανάκη.
1: Ποιος
0: είναι ο γιος της Τζομπανάκη που έπαιζε.
1: Φοβερότερο.
0: Αυτό που έπαιζε λούφα και παραλλαγή.
1: Ναι, ρε, καλό.
0: Στο πιάρα.
1: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Καλό. Πάμε.
1: Τώρα παίζει τα φαντάσματα.
0: Τα φαντάσματα. Πολύ ωραία σειρά. Στο Star. Στο Star. Είδε κι άλλα κανάλια διαφημίζουμε, ρε. Αυτοί είμαστε. Ευδοτικοί. Δεν το κλείνει, θα μιλάμε μέχρι αύριο. Άντε, κλείστε.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Μύκονο, Πάρο, Ιω, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.400. Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
13: Ρεμάκι, τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Η αρπαχτή είναι περιπέτεια δυνατή.
1: Έχει γίνει χαμός, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Άνοιξα...
1: Άνοιξες μεγάλο κουτάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εμένα ο αγαπημένος ποιος είναι? Εμένα, φίλε μου, ο αγαπημένος μου είναι ο Στέιθαμ. Θέλω έναν ηθοποιό να μην μιλάει πολύ και να τα διαλύει όλα. Δηλαδή δεν θέλω κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο. Και ο Στέιθαμ είναι για μένα ο κορυφαίος. Για μένα, ρε παιδί. Άλλος μπορεί να γουστάρει
1: το ρόλο. Ναι, ναι, ναι.
0: Για μένα
1: δεν είναι... είπαμε τον Die Hard, βέβαια.
0: Καλά, εντάξει. Ναι, και ο Bruce Willis που περνάει
1: και
0: δύσκολα.
1: Bruce Willis και ο τρομοκράτης φοβερός. Ναι.
0: Αν μπορέσεις να βάλεις και το αυτοκίνητο μέσα, γιατί είναι περιπέτεια, αυτό που λατρεύτηκε στην Ελλάδα είναι το Fast and Furious. Το ένα, το δύο. Μιλάμε στα σινεμά, γίνεται χαμός.
1: Πού έχει φτάσει αυτό
0: το μέσα? Το 7, το 8, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Tokyo Drift. Και οι αναλώσιμοι αγαπήθηκαν.
1: Ναι. Κάποιος λέει στο Fight Club σίγουρα δεν έχουν ψηλά την Bullock. Την έχουν ένα επίπεδο πάνω από την Reese Witherspoon. Λέει ο Ρέμπρατσα και σκέφτηκα.
0: Ρέμπρατσα και σκέφτηκα. Κάνουν λάθος στο Fight Club. Κάνουν λάθος. Γιατί τους αρέσει το παρελθόν ακόμα πιο πολύ. Κάνουν λάθος, πιστεύω, γιατί η Σάντρα Μπούλοκ φαίνεται τώρα. Τέλος πάντων, προχωράμε.
1: Έχει κάτι Μπούλοκ, λοιπόν.
0: Είπε ένα ταινιάρα τώρα, φίλε. Ταινιάρα. Διαπυρός και σιδήρου με Ντέντζελ Ουάσιγκτον. Για το Training Day.
1: Training Day.
0: Ναι, ναι.
1: Φωνικό όπλο, κακά παιδιά στέλνουν εδώ. Δύο καπνισμένες κάνες επίσης.
0: Εντάξει, καλά, εκεί μιλάς για ποιότητα.
1: Ναι,
0: τώρα τώρα μιλάς για ταινιάρα τώρα, έτσι.
1: Το
0: δύο καπνισμένες κάνες είναι ταινιάρα. Εμείς δεν θέλουμε ποιότητα. Δηλαδή, ο Ντέντζελ Ουάσιγκτον είναι ένας ηθοποιός που κάνει την ταινία καταπληκτική.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, την κάνει την ταινία για Όσκαρ. Πώς να σου πω, ρε παιδί, δίνει φοβερή ποιότητα. Ο κορυφαίος Ντέντζελ Ουάσιγκτον. Εμείς δεν θέλουμε αυτούς τους ηθοποιούς τώρα. Είμαστε το Μαρόκο, μέχρι εδώ είμαστε. Μόλις έρθουν οι σπουδαίοι, άντε γεια. Τρώμε δύο μπαλάκια και ήμασταν και για τέσσερα. Δηλαδή, ο Στέιθαμ, ο Βαντάμ, ο ποιος είναι, ο Σιγκάλ. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που βλέπεις κάτι εύπεπτο να περάσει η ώρα. Ούτε πολλά, ούτε. Δηλαδή, Σβαρτζενέγκερ, Σταλόνε. Ούτε σε λίγο άσχητο, ρε φίλε. Βλέπει μια σκηνή δική του. Δεν πάει να παίζει. Τι να σου πω. Τον Ταμτάκο να κάνει ο. Το μακαρίτι τώρα να κάνει ο Ντέντζελ Ουάσιγκτον.
1: Με το που το διάβασα ότι έφυγε ο Μόρσιος, λέω πόπο τσουβέλα. Αφοδοτήσει μαύρα κανονικά.
0: Ναι, ρε φίλε, με στεναχώρησε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Με στεναχώρησε, ναι. Γιατί. Εντάξει, με τη βιντεοκασέτα.
1: Φεύγουν τα παιδικά και στη δικά μα χρόνια φεύγουν.
0: Λοιπόν, ένα έστειλε μια ταινία παλιά. Ο Φυγάς, το θυμάσαι.
1: Ο
0: Νόλτε ήταν,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Νίκ Νόλτε.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Φυγά.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι.
1: Κάτι σου πω.
0: Αλλά έχει δίκιο. Μία από τις κορυφαίες περιπέτειες.
1: Χάρισον Φόρντ.
0: Ποιος ήταν ο δεύτερος?
1: Τόμι Λι Τζόουνς.
0: Α, ο Τόμι Λι Τζόουνς. Ποιος άλλος έπαιζε?
1: Σίλα Γουόρντ, Τζούλιαν Μουρ.
0: Α, λάθος λέω. Πόπο Τζούλιαν Μουρ τότε. Λοιπόν, ο φίλος έχει
1: δίκιο. Ανδρέας Κατσούλας.
0: Κατσούλα, γάτα, κατσούλα.
1: Κατσούλα, Σαν Λούις.
0: Ουκεά, γάτα, ουκεάτα, όλοι μαζί κατσούλα.
1: Έφυγε, 13 Φλεβάρι του 6.
0: Όχι, λέω βλακίες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά του Γιασικεβίτσιου του Matt Damon είναι πολύ ωραία. τα Jason Bourne.
1: Ναι.
0: Είναι μια σκηνή που ο Γιασικεβίτσιου παίρνει τεχνική ποινή. Ναι, ναι, στην Αίγυπτο νομίζω είναι. Που πέφτει ένα ξυλίκι μέσα σε ένα σπίτι. Στο Μαρόκο μπορεί να είναι. Μία σκηνή, το δύο. Αίγυπτο, Μαρόκο. Παίζουν ένα ξυλίκι ο Γιασικεβίτσιου εκεί με έναν άλλον. Όπου στο σινεμά είμαστε με κομμένη την ανάσα. Κάτι νυπτήρες φεύγουν, κάτι. Ό,τι θέλεις, το έχει ψαραδέρεις, κάτι τέτοια. Στέιθαμ, Transporter. Εμένα μου αρέσει ο Στέιθαμ γιατί έκανε μια δουλειά με στην ταινία. Έλεγε. Είμαι ο Transporter. Πηγαίνω κόσμο. Έδαινε. Τώρα είμαι μολυσοκόμος. Είχε κάνει το λογιστή. Δηλαδή, ο Στέιθαμ δουλεύει κιόλας. Δεν είναι ότι παίζει. Δηλαδή, πάντα κάνει μια δουλειά. I'm a beekeeper, λέει. Έχει στο beekeeper τώρα το τελευταίο που είναι ταινιάρα. Ταινιάρα για αυτά που γουστάρω εγώ. Πάει μέλισσες, καθαρίζει κοπριές. Ο άνθρωπος δουλεύει, δεν πάει τώρα να κάνει τον ηθοποιό. Σου λέει, εγώ δεν είμαι καλός ηθοποιός πολύ. Θα κάνω δουλειές. Είμαι γενικών καθηκόντων, φίλε, τι φυκείο φόρος. Τι να κάνω.
1: Τελευταία έξοδος είναι περιπέτεια.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τελευταία έξοδος είναι ένα πείμα.
1: Εντάξει.
0: Τι μου λες.
1: Άλλο πράγμα.
0: Εγώ δεν ζήτησα αυτό. Ζήτησα αυτές τις αθλιοπεριπέτειες, οι οποίες όμως μας ταξιδεύουν 2 ώρες. Λες, α δω 2 ώρες ένα ξυλίκι άνευ λόγου και αιτίας.
1: Και όχι αυτό περάσει... και αιτίας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πάντα χάνουν οι Ρώσοι και κερδίζουν οι Αμερικάνοι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, και αυτός.
1: Το ψυχρό πόλεμο. Πολλοί τον μίσησαν, αλλά και τον αγάπησαν. Το Fast and Furious 8 βγήκε το 14-15. Τώρα περιμένουμε το 11.
0: Ωρε, φίλε.
1: Μα κράζει.
0: Ο Φοροφυγάς. Πολύ ωραία περιπέτεια, λέει κάποιος. Μάλιστα, για τον Λιονέλ Μέση. Κοίταξε, όλα τα επικίνδυνες αποστολές μου αρέσουν εμένα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είναι, αν γουστάρεις να το δεις αυτό, να παίξεις ψεματάκι φουλ.
0: Ψεματάκι.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρί. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
13: Πολύ κοντά στην απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς η Λέστερ άλλαξε στάση και συζητάει το δανεισμό του Δανού αριστερού μπακ. Από 5 ευρώ τα εισιτήρια για το αυριανό φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν ο 18χρονος μεσοεπιθετικός Αργυρόπουλος και ο 19χρονος δεξιός μπακ Χατζάρας. Πρόταση 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς, κατέθεση Kansas City με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Θα δώσω τα πάντα στο γήπεδο το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου Extreme Zota Silva μετά την ανακοίνωση του δανεισμού του από την ΠΑΕ με οψιόν αγοράς από την Nottingham. Στην τελική ευθεία οι μεταγραφές Στάνιτς και Ρόκα. Σε συμφωνία με τη Μάλμε για τον 28χρονο Σουηδό αριστερό εξτρέμ Ταχάλι ήρθε ο ΠΑΟΚ. Τα τυπικά απομένουν για το Γάλλο μέσο Σαντα Μαρία, ο οποίος θα μεταβεί απευθείας στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές. Την επόμενη εβδομάδα οι οριστικές εξελίξεις με τον Γιαννούλη. Στο Φανάρι, όπου το υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, βρέθηκε χθες στο τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου. Λεπτομέρειες για την επέκταση συμβολέου του Γιώβιτς στο στόχαστρο Μίντλεσμπρο και Blackburn Open Race, σύμφωνα με Άγγλο Ρεπόρτερ, αποχαιρέτησε την Ένωση ο Γκρούγιτς. Σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΕΠΡΟ. Σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΕΠ Προμηθέας

0: Παπα-Νικολάου ανακοινώθηκε από δέσμευση του Κίναν Εύανς. Την απόκτηση γκάρντ για να ολοκληρώσει το ρόστερ του εστιάζει πλέον ο Παναθηναϊκός Σάκτορ με την ανακοίνωση του Μπράντου Μπάντιο. Σήμερα πιθανότητα επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Ίζα Μπόγκακ μας ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τον αφήσουν τα λόγια του Γενικού Διευθυντή της ΕΦΕΣ με αφορμή την κρούση των Τούρκων για τον Τσέντι Όσμαν. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση επιστροφής του Μάνου Γκαρθία από την Kansas City καταβάλει ο Άρης σύμφωνα με πληροφορίες του bwinΣΠΟΡ FM. Εντείνει τις προσπάθειες για στόπερ κίτρινη πάντα στο κάδρο η περίπτωση των Σιώπη και Πάολο Φερνάντες. Ανακοινώθηκε η πώληση του Σούντμπεργκ στην τουρκική Γκεστέπε. Ο ποδοσφαιριστής του Όφη για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι 26χρονος Κύπριος κεντρικός αμυντικός Χριστοσιέλης, όπως γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Τον Πορτογάλο πρώην δεξιό μπακ της τον Ντέλα Τιάγκο Μάνσο ανακοίνωσε Κηφισιά. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, η Γαλλία νίκησε το Μαρόκο 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι τρικολόρ θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Ζεστό παραμένει σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου το ενδιαφέρον της Arsenal για τον Χρήστο Τζόλι. Περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ αξιώνει Club Brugge για την παραχώρηση του 24χρονου Έλληνα επιθετικού. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
4: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
5: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλάκολ.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
1: bwin Sport FM 94,6.

0: Ό,τι και να κάνεις, το έχουμε καλύψει με το σήμα μας.
1: Αλήθεια είναι. Απλά επειδή πολλοί διαμαρτύρονται, είπα να το ρίξω σήμερα.
0: Ναι, διαμαρτυρήθηκαν 9 μετά τις 9 ή από εδώ.
2: Του Σταραμπάκη!
0: Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Παντελής Καλφάρης.
1: Κλασικά, on the spot.
0: Έτοιμος. Όλα τα χρόνια τον θυμάμαι. Για ποιο λόγο, ρε παιδιά, έγινε αυτό. Με ένα κατσαβίδι. Να σου πω, κοιμάσαι με κατσαβίδι στα αυτιά, ας πούμε.
1: Κανονικά.
0: Έχει τύχει να κοιμηθεί.
3: Στο καναπέ.
0: Στην κολότσα με το κατσαβίδι.
1: Κανονικά.
0: Ναι, ο καθένας ό,τι έχει.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι.
1: Καλημέρα Παναγιώτη, το είπα προχτές αυτό. Είδαμε το Obsession και η γυναίκα μου 4 το πρωί. Την είδα να με κοιτάζει όπως κοιμόμουν. Αυτό ήταν πολύ φρικιαστικό. Φίλες, συμπονώ.
0: Δεν θέλω να το δω, ρε φίλε. Δεν θέλω να δω κάτι που θα φοβάμαι μια εβδομάδα.
1: Είναι τρόπος διασκέδασης κι αυτός, ρε φίλε. Τι να κάνεις.
0: Θες να σου στείλω ένα mail περίεργο.
1: Ένα mail περίεργο.
0: Να φτιάξω ένα mail ότι χρωστάς κάπου πολλά λεφτά να δεις.
1: Όχι, ρε φίλε. Ναι. Θέλω να τρομάξω με κάτι, ναι, που είδα και τελείωσε. Και δεν έχει να κάνει με τη δικιά μου ζωή.
0: Ο Μπυροκυλιάν Εμπαπέ στέλνει μήνυμα και λέει: ταινιάρα για μένα, νομοταγής πολίτης. Τζέραλντ Μπάτλερ. Το έχω δει και αυτό. Ο νομοταγής πολίτης.
1: Έχετε στείλει πάρα πολλά σίγουρα.
0: Πολλές ταινίες. Πω βλακία είπα. Άνοιξα πολύ μεγάλο κουτί.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Κι όμως με το μαλλί του αντίπα, ο Νίκολας Κέιτς, το Con Air.
1: Ναι.
0: Είχε μαλλί Ηρακλή αντίπα. Όχι τώρα που έχει κουρευτεί.
1: Όχι τώρα, το παλιό.
0: Το παλιό, το Ολυμπιακό, το ωραίο, τη Χέτη, το λιοντάρι, το ψηλό. Με γλυκοζηλιωμένο όπως εγώ. Αυτό του Ηρακλή. Αυτό, ξέρεις. Πάντα με μπλουζάκι, με γιακάδες. Με γιακάδες, ναι, μπλουζάκια, ναι, ναι, ωραία, έτσι. Με ένα άλογο, φορούσε τόσο μεγάλο άλογο εδώ που νόμιζες ότι το κεφάλι του Ηρακλή είναι το κεφάλι του αλόγου. Air Force One, ναι, άμεσος. Χάρισον Φόρντ.
1: Με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, βεβαίως.
0: Υπάρχει λόγα μου, δεν κλατώς με σένα. Καντέμι.
1: Τρελή απίθανη πτήση. Λοιπόν, άντε να δώσω 4 βιβλιαράκια.
0: Τι θα δώσεις?
1: Πρώτα σου.
0: Α, νόμιζα ότι έχουμε.
1: Γιατί ζητάει εδώ μια φίλη βασικά. Πάω για βιβλία, δώστε προτάσεις.
0: Η ταινία είναι καλύτερη.
1: Δεν ξέρω αν θα βρεις τον βίο αβίωτο του Πάνου Μουχτερού.
0: Εγώ το έχω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου το έχει στείλει ο άνθρωπος.
1: Best seller 40 μέρες.
0: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βίος αβίωτος. Και ωραίο το εξώφυλλο, ξέρεις, με το αίμα, το αποτύπωμα.
1: Είναι ο τύπος που είχες κάνει, είπαμε, με το ζευγάρι στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Εκδόσεις Καστανιώτη σε κάθε περίπτωση. Ο Βίος Αβίωτος. Το αδελφικό της Τζανακάρη, της Βάση Τζανακάρη, επίσης από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Έτσι με πολλές εικόνες που φτιάχνει και για την γενιά μας. Πολύ επίσης για τη γενιά μας είναι του Γιάννη του Βαρδάκη, το Αγάπαρε Γαμότο, από την Bookstars.
0: Ένα πολύ ωραίο που μπορώ να προτείνω εγώ. Το νησί της βροχής της Δανάης Δραγονέα.
1: Ωραία.
0: Αυτό αν μπορέσεις, αν πέσει στα χέρια σου, έχει, είναι καινούργια η Δανάη, σχετικά, βραβεύτηκε η Δανάη, και γενικά είναι ένα βιβλίο που, ρε παιδί μου, σε ταξιδεύει, σε φτιάχνει, δηλαδή σου δημιουργεί εικόνα, έχει μια θάλασσα στο μυαλό σου, γιατί πάει από το Λονδίνο στην Κέρκυρα, ας πούμε, σε ταξιδεύει, αυτό.
1: Και από τις εκδόσεις Πατάκη επίσης κυκλοφορεί και ο Ακτύπης μας ακόμα, η Χώρα Όνειρο με τον Νίκο Κράψη, άμα σε ενδιαφέρει. Δώσαμε 5 βιβλιαράκια από μάμα. Μανώλης από Σαντορίνη, Φωλιά του Κούκου, Τζακ Νίκολσον, τώρα τα λες άλλα πράγματα. Εγώ το Obsession το έχω ζήσει και με την πρώην και με την ίνη ντοκιμαντέρ.
0: Αυτό το Obsession, ρε φίλε, τι είναι?
1: Σου λέω, είναι τρόμο τώρα. Δηλαδή είναι η στιγμή που κάνεις μια ευχή, την κάνεις λάθος, ναι, και έρχεται όπως δεν το περιμένεις. Δουλεύει αυτό που κάνεις, αλλά
0: Τι έκανα?
1: Όχι, ο Παντελής, συγγνώμη.
0: Α, φτιάχνει. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Ο φίλος έχει δίκιο. Ωραίες όλες οι ταινίες. Mm-hmm. Ωραία όλα αυτά. Όλα τα Εμμανουέλα, φοβερές περιπέτειες. Ο καθένας, Παντελή, ο καθένας έχει το δικό του obsession. Ο καθένας έχει το δικό του, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Λοιπόν, το Μπένετ, άντε ρε, άντε ρε.
0: Λοιπόν, έχουμε τρεις συλλήψεις, μιας και λέμε για περιπέτειες. Mm-hmm. Δυστυχώς υπάρχουν περιπέτειες γενικότερα, μακάρι να ήταν μόνο σε κινηματογράφο και τηλεόραση. Mm-hmm. Έχουμε αυτές τις επιθέσεις και το γεγονός, θυμάσαι, που έφυγε από τη ζωή η μητέρα της κυρίας Νέστορα, που έφυγε από τη ζωή, ναι, η Βάγια Νέστορα, και είχαμε και τέσσερις τραυματίες. Έχουμε τώρα τρεις συλλήψεις αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή.
1: Για αυτό το,
0: ναι, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι δύο από τις τρεις συλλήψεις έγιναν στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και μία στην Κρήτη. Και θα δούμε τώρα. Καταλαβαίνεις, θα έχει ουρά αυτό, ναι, το ρεπορτάζ. Και μια και λες για περιπέτειες, σου λέω, η ζωή είναι πιο περίεργη. Mm-hmm. Στην Ουκρανία αγρότης μετέφερε ρώσικο ντρόν με τρακτέρ. Πες μου τώρα εσύ.
1: Τι εννοούμε.
0: Τι δεν κατάλαβες από αυτά που σου είπα. Τι δεν πήρε ένα, το βρήκε, ένα Shahed που είχε καταρριφθεί από ένοπλες δυνάμεις. Mm-hmm. Το έβαλε σε ένα τρακτέρ και το πήγαινε. Το οποίο είχε κεφαλή τώρα για έκρηξη των ντρόν δυνατή. Αυτό το είχε στο τρακτέρ. Κακακακάτ, βρήκα εδώ, μωρέ, κάτ. Πήγαμε, πάμε στο χουράφι. Και βρίσκω, ακούω μια. Γάβιζαν τα σκυλιά. Γάβιζαν τα σκυλιά. Πάω εκεί, γάβιζαν τα σκυλιά. Κοιτάω, τι να δω.
1: Τι να δεις, τι δω.
0: Ήταν ένα πράγμα, έτσι σαν αεροπλάνο μικρό. Και λέω, αυτό μπορεί να βγάλω λεφτά από τα σίδερα. Να το πάω κάτω στο μάκι, να το πάει στην άρτα κάτω, να το πλύσει.
1: Α, σιδερένιο ήταν δηλαδή.
0: Πρέπει
1: δεν
0: να ήταν σίδερο.
1: Είναι πλαστικό.
0: Υπάρχει βίντεο. Υπάρχει βίντεο. Ειλικρινά σου μιλάω. Έχει, δεν είναι AI. Το, έχει κάθετα. Πρόσεξε. Όχι κάθετα τον drone που είναι αεροπλάνο drone, έτσι κατά κάποιο τρόπο. Είναι τρεις φορές το τρακτέρ. Δηλαδή το έχει καλύψει δεξιά και αριστερά. Έχει φτερά το τρακτέρ. Και μούρι μπροστά. Δεν καταλαβαίνετε πώς η ζωή είναι καλύτερη από τις περιπέτειες που λέτε τόση ώρα. Και το πηγαίνει και του φόρτωσα πάνω στο τρακτέρ Παντελή να το πάω κάτω νάρτα να το πλύσω στο μάκι. Και μη σταματάω στον δρόμο και μου λέει πού το πάει αυτό. Τι μου το πάει. Στο δικό του χωράφι. Στο δικό του χωράφι. Έχει το διάλογο.
1: Πάμε διάλογο.
0: Τι με κόβεις τώρα.
1: Τι να σε κόψω και κοσκοντεύει.
0: Και τι θα του κάνω αυτό το μέσα στο χωράφι.
1: Θες απάντηση.
0: Να το πάρεις εσύ άμα το θες.
1: Εγώ δεν το θέλω. Εσύ το φόρτωσες.
0: Χάλασε εκεί το χωράφι, λέει. Έπεισε πάνω στα καλαμπόκια. Σιχ, πάρ' το τώρα εσύ αυτό.
1: Θα μαζέψουμε.
0: Μπορείς να με βοηθήσεις να το πάρουμε να το αναβάσουμε.
1: Κάνω εγώ. Τα κουμπά αυτά.
0: Άμα σου λέει για λεφτά θα σκολώσαινα.
1: Λεφτά άμα μου δώσεις πολλά θα τα κουμπίσω.
0: Καλά, έλα, θα δούμε. Σε κανένα ζωή.
1: Πάμε να βγούμε ένα τσίπουρο τώρα.
0: Βάλε,
4: θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Στο βήμα ανεβαίνει
10: ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων τολμά Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
15: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
14: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
15: Σωστός ο παίχτης.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 22 μετά τις 9. Big Wins for FM 94,6. Μπράβο. Γενικά, δεν είναι το γόνατο. Άκου. Όταν το γόνατο σου κάνει έτσι, είσαι 40 χρονών και πάνω.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος.
1: Πάνος Μασουράκης, ναι. Στην παραγωγή.
0: Όλοι εδώ. Όλοι
1: Πατελής το έφτιαξε.
0: Όλοι εδώ, με κέφι και χαρές. Πες πάλι τη διακλάδωση. Τη διακλάδωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τι πιστεύεις θα γίνει γενικά. Είχα πει Γαλλία, Μαρόκο, Γαλλία. Ισπανία. Αγγλία. Αργεντινή. Πάλι τελικό.
1: Μάλιστα. Περνάει η Γαλλία. Δεν τίποτα δηλαδή.
0: Όχι. Περνάει η Γαλλία την Ισπανία. Περνάει η Αγγλία την Αργεντινή. Και το παίρνει η Αγγλία. Δεν θα το πάρει το φαβορί. Εγώ με τους Γάλλους είμαι. Τώρα που μείνανε αυτοί. Αλλά εντάξει. Αλλά θέλω και ο Μέση. Ρε παιδί μου, ζούμε τώρα κάποια πράγματα για τελευταίες φορές. Δηλαδή, αυτό που έχει κάνει ο Μέση στην καριέρα, εντάξει, δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι απίστευτο αυτό που έχει καταφέρει ο Λιονέλ Μέση.
1: Και ο Κριστιανό σίγουρα.
0: Ναι, εντάξει, άσε τώρα, πάμε με αυτούς που συνεχίζουν. Δεν τους βάζω. Okay. Δεν τους βάζω.
1: Γιατί θα αρχίσαμε λέμε.
0: Όχι, δεν τους βάζω. Δεν μου αρέσει αυτό το Μεσιάδα, Κριστιανιάδα, Πεχταράδες. Okay, είναι εντάξει. Εντάξει. Τώρα όμως μιλάμε για το Μέση. Είμαστε αντικειμενικοί. Εντάξει, μιλάμε για το Μέση που είναι κορυφαίος. Αυτά που κάνει ο Μέση είναι αδιανόητα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αυτά που κάνει ο Μέση 39 χρονών. Αυτά που κάνει ο Μέση 39 χρονών είναι αδιανόητα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι δύο φορές καλύτερος από το 22 που το πήραν και είναι 4 χρόνια μεγαλύτερος. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Έχει προσέξει το σώμα του, έχει προσέξει. Δηλαδή αυτό που κάνει 39 χρονών, το ξαναλέω. Πολλοί θα πείτε, εντάξει, 39 χρονών. Άλλος ένας χρόνος στο ποδόσφαιρο μετά τα 35 είναι σου λέω, βάρος εκπληκτικό. Δεν είναι. Είναι δύσκολα πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και τον απολαμβάνουμε για τελευταία φορά. Σε παγκόσμιο κύπελο. Γιατί,
1: εντάξει, είσαι σίγουρος?
0: Ναι, ρε φίλε, είμαι σίγουρος. Δεν θα πάει ο Μέση. Είμαι σίγουρος.
1: Okay.
0: 43.
1: Παγκόσμιο. Αυτό είναι, ρε φίλε.
0: Ναι, και στα 42 θα παίξει πάλι στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Μάλλον γιατί παίζει 40.
0: Δεν θα το κάνει αυτό, Λιονέλ Μέση.
1: Okay.
0: Ο Μέση δεν θα το κάνει αυτό. Ξέρει ότι είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο. Δεν θα το κάνει. Και αν θα το κάνει, δεν μπορεί. Πώς να σου πω, δεν θα
1: αντέχει.
0: Δεν μπορεί.
1: Ήδη δεν αντέχει, φαίνεται.
0: Δεν αντέχει, αλλά είναι καλύτερο από το 22, σου λέω. Είναι φοβερό αυτό, σου λέω. Είναι καλύτερο, έχει βάλει τόσα γκολ, ασίστ, νικητή. Δηλαδή την έχει κουβαλήσει όλοι. 4 χρόνια μετά είναι αδιανόητο αυτό που κάνει ο Λιονέλ Μέση στατιστικά. Είναι αδιανόητο. Οι επαφές του με την μπάλα, οι τρίπλες που κάνει, δηλαδή όλα τα στατιστικά είναι πολύ καλύτερο από το παγκόσμιο κύπελλο του 22 σε εμφανίσεις μέχρι στιγμής. Και έχει δρόμο μπροστά του. Εγώ πιστεύω θα σκοράρει και αύριο. Πότε παίζει, μεθαύριο.
1: Μεθαύριο.
0: Εντάξει, είναι όντως συγκινητικός ο Μέση. Όντως η Γάλλη είναι μεγάλο φαβορή. Το καταλαβαίνω. Για μένα η Αγγλία μπορεί να κοντράρει περισσότερο τη Γαλλία παρά η Αργεντινή φέτος. Το καταλαβαίνω και αυτό. Γιατί για μένα η Αργεντινή δεν είναι καλύτερη ομάδα από αυτή του 22. Ο Μέση είναι καλύτερος. Έτσι θεωρώ εγώ. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αυτά. Τσούβι, χάνει το χιούμορ σου και επαναλαμβάνεσαι. Μα δεν κάνουμε κάποια αστεία, ρε φίλε. Για μπάλα μιλάμε.
1: Εντάξει, κάποια πράγματα.
0: Δηλαδή, δεν μιλάμε. Μιλάμε για μπάλα. Πώς σου ήρθε τώρα 9 και 25, δηλαδή, τι είπα που σου φάνηκε αστείο. Τι είναι αυτή, ρε φίλε. Δεν κάνουμε αστεία εδώ. Είμαστε πολύ σοβαροί εκπομπή. Δεν ξέρει τι ακούει αυτό, ε. Πρόσεξε τώρα, σαν μπάρμπαστο λέει αυτό κάποιο. Η Ελβετία τσούκου τσούκου αθόρυβη, δεν την υπολογίζει κανεί. Εκεί θα σκάσει μπομπά. Πάντα υπάρχει κάποιος.
1: Λες.
0: Εντάξει, όλα παίζουν. Όλα παίζουν.
1: Άμα ο χώρος δράσης μου είναι το 1-8 του γηπέδου και κάθομαι ένα χρόνο στο Αμέρικα και εγώ τα κάνω αυτά. Γιατί ρε φίλε δεν έχεις ξεκινήσει καριέρα.
0: Άστον.
1: Ήταν τραυματισμένος.
0: Άστον, το βλέπεις στην τηλεόραση και σου λέει εύκολο.
1: Είναι. Εύκολο.
0: Εγώ δεν έπαιζα μπάλα, με φάγανε οι κλίκες και η Χριστίνα με κατέστρεψε. Έλα, εντάξει.

0: Δεν μου λες. Αυτός εδώ που προσυπογράφει, εντάξει, του αρέσουν τα Terminator. Χριστίνα Μαραγκόζη Όσμπορν. Πάμε να φύγουμε, αγάπη μου. Έχεις το νόση το δά.
1: Εγώ λέω ότι είναι ακροάτρια.
0: Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να είναι ακροάτρια. Ναι, δεν είναι.

0: Ρε Νίκο, έχεις συγκεντρώσει εδώ στο μήνυμα όλα τα πονηρά της εποχής. Τι να του πω τώρα.
1: Τι έπαθε τώρα.
0: Κάτι τούτη φρούτη, κάτι στα.
1: Έλα μωρέ τούτη φρούτη.
0: Εντάξει, γιατί.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
10: Και μια γυναίκα 26, η οποία εμπλέκονται στην τρίτη επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Νέα κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί χθες την παραίτηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής, θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί στη Βουλή, στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι τραυμάτισαν στο Αργός μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο.
5: Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Τάπας τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
20: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
19: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
20: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
21: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
23: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
24: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν,
1: σαν σήμερα γεννήθηκε ο κύριος.
0: Ναι, ναι, ναι. Κορυφαίος.
1: Κορυφαίος. Θείος δύο. Λοιπόν, βλέπω επεισόδια.
0: Πού?
1: Μετά την πρόκριση της Γαλλίας επί του Μαρόκου. Στους δρόμους της
0: Γαλλίας. Καλά, δεν περίμενε. Κοίταξε, έχουν τέτοια έχθρα έτσι κι αλλιώς,
1: ναι.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Χαμός με την αστυνομία.
0: Ή κάνουμε και με το Παρίσι, ή κερδίζουμε και με το Παρίσι.
1: Και με το Παρίσι.
0: Ναι, δεν, λοιπόν, και, ναι, πες ναι, μου και θα
1: και
0: σου
1: εδώ πω. Είχαμε πολύ άσχημη εξέλιξη. Πάλι καταδίωξη σε άνθρωπο ο οποίος τελικά από ό,τι φαίνεται ήταν στο φάσμα του αυτισμού.
0: Ένας 20χρονος στο Άργος, όπου νομίζω οι δύο αστυνομικοί τώρα αυτή τη στιγμή
1: περνάνε
0: τον ανακριτή. Mm-hmm. Αυτή δεν είναι η διαδικασία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το Μανώλη του Μουσουράκη τον ευχαριστώ. Μου στέλνει ότι ο Τζόλης είναι πολύ κοντά στους κανονιέριδες, σύμφωνα με ρεπόρτερ του Athletic, έτσι. Αναφέρει ότι είναι πολύ κοντά στην Άρσεναλ ο Χρήστος Τζόλης. Καταλαβαίνετε ότι αν συμβεί θα πρόκειται για μια τεράστια μεταγραφή. Γιατί ο Τροσάρ κλείνει στην Μπεσίκτας, οπότε ακριβώς εκεί αγωνίστηκε ο Τζόλης. Συνήθως ξέρεις, καλά, ο Τροσάρ μπαίνει και στον άξονα, γυρίζει, πατάει περιοχή. Είναι ένας παίχτης που τον τζεκάρουν για αυτή την επιλογή. Θα φτάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Τζόλης, σύμφωνα πάντα με τον ρεπόρτερ, δημοσιογράφο του Athletic. Μάλιστα, λέει ότι εντάξει, θυμίζουμε ότι γενικά τσεκάρεται από ναι. την ομάδα ο Τζόλης γενικά, και ότι έχει πάρει...
1: Δεν είναι δύσκολο όμως να βρει θέση σε αυτήν την Arsenal, λες?
0: Όχι καθόλου.
1: Όχι.
0: Δύσκολο θα είναι, αλλά αξίζει να του δοθεί με τέτοια χρονιά που έχει κάνει ο Τζόλης στο βελγικό πρωτάθλημα μια τέτοια ευκαιρία. Είναι 24.
1: Η πρώτη του μεταγραφή ήταν στα Καναρίνια, δεν ήταν?
0: Ναι, έκανε κάτι πανέξυπνο ο Χρήστος Τζόλης. Εκεί λοιπόν, πέρα από τα ταλέντα του καθενός, τα ποδοσφαιρικά, και εντάξει, πέρα από συνεργασίες μάνατζερ που μπορεί
1: καλά,
0: να έχει,
1: και αυτά παίζουν.
0: Πρέπει και ο ίδιος ο παίκτης να πάρει μία απόφαση. Δηλαδή, ό,τι και να σου πει ο μάνατζερ, εκτός αν είναι κάτι, ένα συμβόλαιο που δεν μπορείς να τα αποφύγεις, παίρνεις μία απόφαση. Mm. Πήγε στη Β' Γερμανίας, για όσους θυμούνται ο Τζόλης, ναι, εκεί. Ναι. Ξανά σκόραρε, ξανά έπαιξε,
1: βρήκε τη
0: φόρμα του. Μετά πήγε Μπριζ, νομίζω, έτσι δεν είναι? Μάνο. Μετά από τη Β' πήγε στην Μπριζ, κάνει σούπερ χρονιές. Και τώρα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Athletic, είναι πολύ κοντά στο να κλείσει στην Arsenal. Για μένα ταιριάζει μια χαρά στο ρόστερ, δεν σου λέω ότι θα παίζει 90 λεπτά. Ξέρει όμως, έχει περάσει από την Αγγλία.
1: Το
0: είναι 24. Με φοβερή χρονιά, είναι εξαιρετικός χαρακτήρας, αυτά μετράνε όλα όταν θες να κάνεις μια ομάδα τέτοιου τύπου, γιατί ο Αρτέτα δεν βλέπει ντίβες και τα λοιπά, φτιάχνει μια ομάδα που κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Όλα αυτά τα χρόνια, και τότε που έτρωγε ματσακονιές, να το πω έτσι, το ίδιο πράγμα έκανε, τις ίδιες αρχές είχε, το ίδιο ποδόσφαιρο έπαιζε. Άλλο τώρα που αυτό έχει αποδώσει και πήρε η Arsenal πολύ δίκαια το φετινό πρωτάθλημα. Πολύ δίκαια.
1: Έπρεπε.
0: Πολύ δίκαια. Και έφτασε και στον τελικό του Champions League, έτσι. Μιλάμε για εκπληκτική χρονιά. Αλλά ευτυχώς πήρε και ένα τίτλο. Γιατί Arsenal είσαι αφού.

0: Καλημέρα από Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, λέει η Άννα. Προσοχή στα μηχανάκια, παιδιά.
1: Μάλλον θα έχει περιστατικά με τα μηχανάκια, ειδικά τώρα καλοκαίρι με τουρίστες
0: και
1: αυτό.
0: Και γουρούνες και τα λοιπά, ναι. Αυτό λέει που κάνει ο Μέση πριν το 2-2 και περνάει τον αντίπαλο από αριστερά περνώντας την παλάπα δεξιά. Το έχω κάνει σε μπουφέ γάμου για να προλάβω το τελευταίο κομμάτι σου. Το έκανε και ο Μπαπέ χτες, ρε φίλε. Λες και βλέπεις PlayStation.
1: Αυτό μου είναι την αλλαγή κατεύθυνσης αυτή.
0: Πετάει την μπάλα αριστερά και είναι δύο παίχτες δεξιά και περνάει ανάμεσά τους και λες, ρε φίλε. Εντάξει, τι χάλασε το γραφικό.
1: Δεν χάλασε καθόλου. Είναι πολύ γρήγορο ο Μπαπέ.
0: Τι κάνει.
1: Φοβερό παγκόσμιο κύπελο κάνει ο Μπαπέ. Ας έχασε το πέναλτι.
0: Εντάξει, ναι, okay, το πέναλτι.
1: Ο Σιώπης εκτελεί καλύτερα πέναλτι από τον Εμπαπέ. Το είπα. Το είπα. Το είπα.
0: Έτσι, να μπέσουν τα φώτα
1: πάνω. Το είπα. Το είπα. Το ξεστόμισα. Το ξεστόμισα. Χίλιες φορές ο Σιώπης. Καλύτερο πέναλτι που και ο Σιώπης πάσα είχε κάνει. Ο Σιώπης είχε κάνει, θυμάστε την εκτέλεση του με τον Παναθηναϊκό. Σε ένα μάτς. Με ποιο ήταν, Εμμανουήλ, η εκτέλεση του Σιώπη. Κάνει ένα πέναλτι τύπου. Εγώ δεν θέλω να βάλω γκολ. Πάρ την μπάλα, εσύ. Πάρ την μπάλα. Δεν θέλω να σκοράρω. Θα κάνω πάσα στον τερματοφύλακα. Χειρότερο πέναλτι από αυτό του Εμπαπέ.
0: Είχε γίνει αυτό.
1: Νόμιζα ότι το ψάρωσε.
0: Όχι.
1: Θα το βρω. Χειρότερο πέναλτι από αυτό του Εμπαπέ. Νόμιζα ότι το ψάρωσε και καλά. Δεν έχω δει χειρότερο πέναλτι.
0: Εντάξει, και του Μέση παρόμοιο ήταν.
1: Όχι, ρε, του Μέση είναι εκτέλεση στο τέρμα. Εδώ μιλάμε για σιρτή βλακεία.
0: Όχι, για τον Εμπαπέ λέω.
1: Για τον Εμπαπέ.
0: Για τον Τζόλι.
1: Για τον Εμπαπέ.
0: Εσύ ήταν εντάξει, διάλεξε δεξιά αγωνία.
1: Έλα τώρα που ήταν.
0: Θα πάω χαλαρά.
1: Μα δεν ήταν και δυνατό, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Δεν έχω δει χειρότερο πέναλτι, σου λέω. Από τον Εμπαπέ δεν έχω δει χειρότερη εκτέλεση. Αλλά το παρόμοιο με το Μέση, νομίζω, χάνει το Μέση το πέναλτι. Βρίσκει τον εαυτό του, κάνει πέναλτι, κάνει γκολ και assist. Mm-hmm. Δεν έκανε και Εμπαπέ χθες γκολ μετά το πέναλτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κολάρα, την γκολ βάζει.
0: Εντάξει.
1: Τι ωραίο χι ημίχρονα τελικό ήταν αυτό. Συγγνώμη, κάτι σκέφτηκα. Με τη Σαχτάρ πρέπει να είναι του Σιώπη.
0: Τη Σαχτάρ.
1: Ναι. Καλά,
0: μπορεί.
1: Θα το...

0: Εκεί είχατε συγγονείς του Εμπαπέ, ωραία. Φίλε, να είναι και στημένο. Να είναι στημένο ο ίδιος, ας σου πω. Αρθούν να σε πάρουν με το αεροπλάνο. Μάνα, θες να κάνεις μια βόλτα με το αεροπλάνο πάνω από την Ίση.
1: Τι λες, Χαϊλίκη.
0: Θα έρθουν να σε πάρουν σε ένα πριβέ αεροπλάνο, είσαι. Τι λες, παιδάκι μου. Μπάρμπας, ο Μέσης είχε παίξει να χάσει πέναλτι. Ξυπνάτε, λέει κάποιος. Το ίδιο και ο Μπαμπέ. Ξυπνάτε, ξυπνάτε. Βάρε μα τσιμπουρό.
1: Χειρότερο πέναλτι, λέει, από τον Μπραχήμ Ντίας στον τελικό με τη Σενεγάλη δεν έχει υπάρξει. Με αποστολή σου.
0: Ναι, ναι, ναι, εγώ λέω για τον Εμπαπέ. Ναι, ήταν άθλη για τον Εμπαπέ. Ποιο θεωρώ καλό πέναλτι, αυτό που μπαίνει.
1: Είδαμε τον Γκέιν να εκτελεί πέναλτι, αδερφέ, και το πρώτο το χασέ, αλλά το γύρισε πίσω ο διαιτητής στο πρώτο παιχνίδι της Αγγλίας.
0: Έλα τώρα. Σαν πολύ δεν τον απελευθέρωσε τον Γκέιν αυτός ο μάγος από την Κάνα.
1: Ναι.
0: Μήπως του έδωσε και κάνα ματζούνι.
1: Δεν ξέρω.

0: Βγαίνοντας σε διάλειμμα, mm-hmm. έχουμε ένα φίλο που, για το φιλαράκι το από τον Ασπρόπυργο. Το να κάνω αφιέρωση. Τα μαύρα σύννεφα που γέμισαν τον ουρανό, γέμισαν και την καρδιά μου. Και μπιπ, μπιπ, και μετά χώνει. Μάλλον είναι ραπ δικό του αυτό για την κατάσταση. Αχ, πάμε διάλειμμα. Τι λες τώρα, πάρα πολύ άσχημα.
1: Και πάλι τα μέτρα, τα υλική προστασία των ανθρώπων που δουλεύουν.
0: Απίστευτο. Λέει από ένα τσιγάρο και μετά πήγε στο φορτηγό με το προπάνιο και έγινε αυτό που έγινε. Μιλάμε για παρανάλωμα, έτσι. Παρανάλωμα. Εσύ μου λες για περιπέτειες.
1: Τι, έλατε. Εκείνα τις περιπέτειες.

0: Sport FM 94,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο.

0: τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Μέσα σε όλα αυτά λέμε για παγκόσμιο κύπελο, λέμε για κοινωνικά θέματα. Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος ο Φρουτάκιας, μόνο Παναθηναϊκός. Μόνο Φρουτάκια λέει και Παναθηναϊκός. Ξέρω τι εννοεί, εννοεί για βιταμίνες, για τέτοια. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Μαρία, χτες και μου είπε ότι είχε κεφίρ.
0: Ποιος είχε κεφίρ?
1: Η Μαρία.
0: Να το πει μόνη της η Μαρία.
1: Με φρουτάκια και πέρασε και πάρα πολύ ωραία πρέπει να σου.
0: Να μην έρθει να μου φέρει εμένα κεφίρ. Να τα φάει μόνη της τη Δευτέρα που θα βρεθούμε εδώ πέρα στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, εκτός από το ποδόσφαιρο και τα άλλα ωραία μπάσκετ.
0: Τι είπα, ο Φρουτάκιας.
1: Υπάρχει ο Φρουτάκιας.
0: Ναι, ναι. Ποιος είναι?
1: Γίνεται ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 20.
0: Σε τι?
1: Στην Πάλι. Και έχουμε αρκετές διακρίσεις. Γίνεται στα Σκόπια της Βίταμι. Έτσι. Έχουμε τον Αρίωνα Κολιτσόπουλο με χάλκινο μετάλλιο.
0: Μπράβο στον Αρίωνα.
1: Έκτο μετάλλιο του Κολιτσόπουλου σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα σε ηλικία μόνης 19 ετών.
0: Σας γλεντάει ο Κολιτσόπουλος. Πώς σας φαίνεται αυτό?
1: Έχουμε μέλλον.
0: Ναι.
1: Επίσης, ναι. Χάλκινος και ο Βασίλης Παπαγεωργίου. Δεύτερο χάλκινο μετάλλιο. Για εκείνον είχε πάρει πριν 3 χρόνια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 17.
0: Ωραίος.
1: Και η Μαρία Λουίζα Γκίκα, επίσης χάλκινο μετάλλιο στα 50 κιλά.
0: Σας γλεντάει η Μαρία Λουίζα Γκίκα.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Μπράβο.

0: Και χθες είχαμε πυρκαγιά στο Σιμανόγλιο και από ό,τι φαίνεται από κάποιον ηλικιωμένο ο οποίος κάπνιζε μες στο θάλαμο.
1: Άκουγε αδαμαντίδι.
0: Συλλετίζουμε, τι
1: ζούμε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Μ' αρέσει, αυτό τώρα είναι ατάκα που λέει κάποιος τώρα εδώ με πρωινό και φτεδάκι σε καφενείο, σε τσιπουράδικο.
0: Ναι.
1: Όλοι κάνουμε πάλι, αλλά μερικοί κάνουν και κουμπί. Όπως σου ρίχνει τη διάθεση και απλά κάνεις το κεφάλι. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: είναι.
0: Βάλ το άλλο ένα, το οποίο ωραία.
1: Αχ, κάνει. Και μετά το γυρνάει. Πηδάτε. Τώρα που είναι η θάλασσα γιαούρτι, δεν έχω κουτάλι. Λένε κάτι τέτοια μετά, άβολα. Ξεκινάνε φιλοσοφικά και καταλήγουν διαφορετικά πάνω μου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, είδαμε τον δημοσιογράφο που μας ενημέρωσε ο Μάνος Μουσουράκης από Athletic να λέει για Τζόλι την Άρσεναλ. Και η Σαν τώρα.
1: Αχα.
0: Βέβαια, μπορεί να κάνω αυτό που κάνω εδώ στα site, που κάνω copy-paste. Να το κάνει δικό της θέμα. Αλλά και η Σαν το γράφει και δεν επικαλείται την πηγή του δημοσιογράφου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Athletic κτλ. Μήπως έχουν κόντρα. Mm-hmm. Άντε για. Αναφέρει για 41 εκατομμύρια ευρώ. Τι έγινε?
1: Τι έγινε?
0: Αυξήθηκε ένα εκατομμύριο. Θα σου πω σε καμιά ώρα.
1: Καλά, η Σαν δεν είναι και πιο έγκριτη.
0: Είναι. Εντάξει, ρε φίλε, όταν όμως το λέει ο δημοσιογράφος από αυτό, ναι, το λέει και η Σαν.
1: Θα σα πω πρώτα, με την πρώτη πληροφορία περίπου.
0: Σαν κρουασάν. Σαν κρουασάν.
1: Και το BBC Sport βλέπω. Έχει κάνει ανάρτηση. 35 εκατομμύρια λίρες. Λοιπόν, έχουμε και απόφαση, βλέπω,
0: απόφαση
1: για τους δύο αστυνομικούς.
0: Α, για το Α Ταφομονίας.
1: Ναι, για το βιασμό σε βάρος 19χρονη. Σαν και η τοποθέτηση του εισαγγελέα ήταν για αθώωση, από ό,τι άκουγα τις προηγούμενες μέρες. Δεν υιοθέτησαν λοιπόν την πρότασή του, λόγω αμφιβολιών την αθώωση. Τους κήρυξαν ενόχους, μετατρέποντας την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Ο ένας καταδικάστηκε ομόφωνα για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα. Ο τρίτος, κατά πλειοψηφία, κηρύχθηκε αθώος, ο οποίος κατηγορείταν για συνέργεια σε βιασμό. Οι ποινές θα ανακοινωθούν το απόγευμα.

0: Έχουμε. Και έχω ακούσει από ακροατές, πείτε του να κανονίσουμε να πάμε να φάμε, ξέρω εγώ, μεταξύ ακροατών. Mm-hmm. Ή πέστε στο φίλο τον Παναθηναϊκό από ένα Ολυμπιακό. Όλα αυτά τα χρόνια. Το πυγμάχια της εκπομπής, δέξω τον αγώνα σε κλουβί. Ο κλουβάτος δεν μπαίνεις ποτέ σε κάποιον που σου λέει μπες με στο κλουβί με αυτοπεποίθηση. Καλύτερα μπες και κάνει το καναρίνι στο κλουβί.
1: Ναι.
0: Θα κάνει αυτός.
1: Να του δίνω καναβούρι, ναι. Λαλά.
0: Τι έγινε, ρε, αυτός θα κάνει χέρια έτσι. Mm-hmm. Και όταν σας λέει κάτι κάποιος στο δρόμο και τα αυτιά του είναι αλεσμένα. Τα αυτιά του είναι σαν ζαμπονοτυροπιτάκια.
1: Okay.
0: Θα κοιτάτε τα αυτιά. Όταν κάποιος. Δηλαδή μου ήρθε εμένα ένας στην παράσταση με σορτσάκι UFC και τα αυτιά του ήταν έτσι. Δεν του είπα εσύ με τι ασχολείσαι. Φίλε,
1: απομακρύνεσαι αργά.
0: Αυτοί φοράνε παντόφλες σε μεγάλο event με κόσμο. Φοράνε παντόφλες, όχι κυριλέ, πλαστική από πάνω. Αυτή την αθλητική. Σορτσάκι, ριχτός, έκανε μπάνιο, βγήκε έξω και τα αυτιά του ήταν τυροπιτάκια. Δεν είναι ψηλή. Είναι ένα 80-77 κιλά. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Καλύτερα να σε τρακάρει αγριογούρουνο. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω. Εκεί που οδηγείς με την οικογένειά σου με τρία παιδιά μέσα και λες μια χαρά να περάσουμε. Να σε χτυπήσει αγριογούρουνο κάτω εκεί στο ρέφινο. Πάνω εκεί. Στις τροφές, στο γεράνι ρεφίμνου. Να σε χτυπήσει αγριογούρουνο και να βγεις την κατηφόρα. Παρά να σε πιάσει αυτός με τα αλεσμένα τα αυτιά. Αρκεί μόνο να σε πάρει μια αγκαλιά και δεν είναι για καλό. Και δεν είναι γιατί χάρηκε που σε είδε. Δεν καταλαβαίνεις, μπορεί να σε δείρει με τον αντίχειρα. Με τον αντίχειρα να σε πιέσει τόσο
1: εδώ,
0: πολύ.
1: Εδώ σου στέρνω, δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Ξέρε, Iron Man, εσύ εδώ.
1: Εδώ το πιο ευαίσθητο σημείο. Κάνει ανάση, κάνει τα πάντα. Τσούβι, τα λέμε Κυριακή Λιβαδιά, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, την Κυριακή στο θέατρο εκεί, πηγές κρύας από πάνω. Φανταστικό. Ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Θα είμαι στη Θεσσαλονίκη δύο μέρες και θα κατέβω Λιβαδιά. Επειδή θα κατέβω ωριακά Κυριακή, δηλαδή θα κατέβω 2-3 ώρες πριν. Ναι, θα φάω φρέτο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν θα φας πριν ξεκινήσει η παράσταση.
0: Είναι ο βασιλιάς του κατσικιού. Λες να περάσει από αυτόν, μάλλον και γκάλα, κυρία μου. Μάλλον θα πάω εκεί. Θα πάω στον Τίγρη. Ο οποίος είχε γίνει viral. Είναι στα νησιά τώρα με αλυσίδα. Ήγκι μπίγκι μπίγκι, can't you see. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Μανώλη Μουσουράκη, Πάνος Ρήλος,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: ή από εδώ Βάιος Τσούτσικας με Μιχάλη Τσόχο.
1: Ακολουθούν
0: Σοφία Θοδωράκη πρώτα για το δελτίο.
1: Και τι θα μας πεις τώρα?
0: Έχω να σου πω πρώτα. Άσε να γυρίσει αυτή η σελίδα. Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Μπες και
0: τα δικά μου τα αυτιά. Ναι, θα πω τα δικά μου τα αυτιά πώς είναι. Το μισό δεν ακούω. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι στην Big Win. Στην Big Win ξεκινάς το παιχνίδι σου σε στοίχημα ή live καζίνο με προσφορά, χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Γεια σας.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλαφέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
6: Το σούτ, είναι 2-0.
7: Sport FM Πάτρα.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων. Περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
11: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
12: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
13: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας.
4: Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Για ξυπνήστε. Έλα, η ώρα έχει πάει 10 και 10. Δηλαδή, ποιος κοιμάται τέτοια ώρα, πραγματικά ποιος κοιμάται.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Εντάξει, μα δεν είμαι ο καλύτερος, μη λες. Ο καλύτερος. Έτσι, για να τα λέμε. Να βάλουμε σε σωστή σειρά. Πλακίζω, έτσι εννοείται. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Στην Πάτρα φυσικά, στα περίχωρα, δηλαδή από εδώ πλευρά, Δυτική Αχαΐα, Αχαγιά, Λιμνοχώρια, Ριόλους και τα λοιπά. Ερήμανθο και από εδώ πλευρά Αίγιο, Καλάβρητα, Καμάρες και Κουτουλουπού. Καλημέρα επίσης. Έλα ντούλε, μόνο με σένα ρε, φτιάχνω την ημέρα μου τέλος. Γεια σου Φαμπιάνα. Βλέπεις τι κάνω έτσι, έκτακτες εμφανίσεις και τις υπόλοιπες του Σαββατοκύριακο, τις βασικές μου. Λοιπόν, είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 11, εδώ στο Sport FM Πάτρας 96,3,

Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική σε αυτή τη ζεστή, θα έλεγα, Παρασκευή. Και μην πείτε δεν κάνει ζέστη, κάνει ζέστη. Ζέστη, θα μου πεις τώρα δεν έχει 43-44, έχει 34. Λοιπόν, Παρασκευή 10 Ιουλίου γιορτάζει η Αμαλία και η Αμελή. Στην Αμελία Λαλιώτη να πω, στη συνάδελφο, χρόνια πολλά. Να είναι καλά. Η δύση του ηλίου, να τα, τα έλεγα εγώ, δεν ακούγατε. Και 49, αλλάζει τώρα το έργο. Μικραίνει η ημέρα σιγά σιγά, από χτες, από σήμερα βασικά, αρχίζει και γίνεται το έργο αλλιώς. Όχι του αλλιώς μόνο, αλλά από εδώ και πέρα, τέλος, η μεγαλύτερη μέρα ήταν χτες, Θόδωρε. Η μεγαλύτερη μέρα ήταν χτες. Τώρα αντίστροφη μέτρηση. Πω, δεν μπορώ να ανοιχτώνει νωρίς, δεν μπορώ. Θόδωρε, με πιάνει κατάθλιψη. Ειδικά μόλις αλλάζει η ώρα, καλά. Δεν μπορώ να ηρεμήσω μετά, θέλω 10 μέρες. Σαν το jet lag. Σελήνη 24,9 ημερών. Έχουμε μέρες για την Πανσέλινο, που κάποιους τους επηρεάζει και γίνονται έτσι όπως γίνονται. Καλά, κάποιοι δεν χρειάζονται να γίνουν, περιμένουν την Πανσέλινο. Της Αγίας Ευθυμίας είναι αύριο. Να πείτε χρόνια πολλά στην Ευθυμία, στην Ευθυμούλα και στον Ευθύμη. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα των πληθυσμών. Και επειδή θα τα πούμε και την Κυριακή, της Αγίας Βερονίκης, της Βέρας και του Παΐσιου. Α, κάνουμε και το σταυρό μας. Παΐσιος, Άγιος Παΐσιος, έτσι. Να μας έχει καλά. Αυτά για προκαταρκτικά.

καλά είμαι. Λοιπόν, γεια σου Ιωσήφ. Να το. Εχθές μου στείλες μήνυμα Ιωσήφ, χίλια συγγνώμη, ήμουνα στην Ακαδημία, δεν πρόλαβα να το απαντήσω. Καλημέρα, έχουμε νέα για την Α1 SKI. Έχω για την Α1 SKI. Κάτι απορροήτηκα. Μισό λεπτό θα δω τι μου είχε στείλει ένας έγκριτος ρεπόρτερ της βασικά δεν είναι Α1 SKI, αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις για μπάσκετ. Εσύ θα μας πεις, τι κάνει η ΕΑΠ, έχουμε κανένα νέο? Όχι, που το έχω γράψει τώρα το τα νέα. Αχ, είναι στο κινητό, τέλος πάντων. Θα τα βρω και τα νέα της Αεροητίκων, γιατί έχω νέα για την Αεροητίκων. Μου τα στείλανε χτες, έγκριτη. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό πριν πάμε στα νέα. Λοιπόν, για σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία, μια χαρά είναι παιδιά, μην γκρινιάζουμε. Έτσι, θα μπορούσε να είναι και πολύ παραπάνω για την εποχή. Η χαμηλότερη είναι το βράδυ ίσως 20. Εχτές έβαλα Θόδωρα ανεμιστήρα. Αποφάσισα να βάλω, βασικά άνοιξα τον κλιματισμό, θα σου πω, άνοιξα τον κλιματισμό και λίγο πριν με πάρει ο ύπνος, γιατί εντάξει είμαι από το πρωί, 6 ώρα που ξυπνάω κάθε μέρα, κλείνω το κλιματιστικό και ανάβω τον ανεμιστήρα. Και κατά τις 3 κλείνω και τον ανεμιστήρα. Μιλάμε κρύωνα, ήθελα σεντόνι. Να πείστευτε έτσι αυτό πραγματικά που συμβαίνει. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό φέτος. Αύριο η θερμοκρασία μέχρι 33. Βλέπετε, έχω κλιματισμό και κάνω και αέρα. Αύριο 33. Κυριακή 34. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και σας έχω πει ότι από την Δεύτερο, Τρίτο, Τετάρτη η θερμοκρασία θα φτάσει στις 36 και κατά τόπους 37. Μην μου πείτε μετά. Μην μου πείτε μετά. Δεν μας το είπες, Νίκο. Θα έχει ζέστη από την άλλη εβδομάδα. Ζέστη. Όχι πάρα πολύ κάψωνα, αλλά θα έχει ζέστη. Λοιπόν, α, δεν τα λέω εδώ. Έρχονται μπόμπες, ανακοινώνω. Για τη νέα, έρχονται μπόμπες. Δώσε μας κάτι ρε Ιωσήφ, έτσι ρε παιδί μου, μια γεύση. Κάνα περίεργο. Κάνα, ναι. Τι λέει, καλημέρα Νικόλα, λέω Γιώργο, συντονίστηκα να ακούσω όλες τις εκπομπές. Συγγνώμη, όλες τις μπόμπες της διοίκησης. Είναι τρελός ο πρόεδρος εξ Ανατολής. Κάτσα κάνω λίγο αέρα γιατί δεν... Στη Win Masters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού, και προσέξτε το αυτό, είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Win Masters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Παρασκευή μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Win Masters.

Έβαλες κομματάρα τώρα, γιατί το έβαλες αυτό το τραγούδι? Πες μου, γιατί το έβαλες το τραγούδι? Γιατί ξέρεις ότι μας αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Αφιερωμένο στο φίλο μου το Γιώργο που ψάχνει τις μεταγραφές της Παναχαϊκής. Άκου Γιώργη,

Άραγε να βρεις αυτό το άτομο που θα πεθαίνει για σένα. Δύσκολο, δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Γεια σου Αλέξ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Για πάμε, λέει, πάμε, αυτό λέμε, ξυπνήστε. Κοιμούνται κάποιοι. Καλά βέβαια κάποιοι κοιμούνται και όρθιοι, καλοπροαίρετα πάντα, αλλά να δούμε. Μαχαιρίτσας λέει αυτό το τραγούδι το θέλει. Δεν πειράζει τώρα, πιο σύγχρονες. Μεταξύ για ένα περίεργο λόγο, επειδή πριν πάμε και στα αθλητικά, βλέπω πολλές διασκευές τραγουδιών. Δηλαδή αναμασάνε τα ίδια, ξέρω εγώ, τραγούδια. Δεν ξέρω αν ξέρεις το τώρα, είναι τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή βάζουν παλιές επιτυχίες. Μέχρι και η Άντζελα Δημητρίου ξαναεμφανίστηκε. Μα και ναι. Okay. Καλά είναι, μόνο μην το παρακάνουμε όμως, γιατί πάνε αυτοί, εμείς γουστάρουμε και τα κλασικά τραγούδια έτσι όπως τα αγαπήσαμε και τώρα το διαφορετικό κάπως μας φαίνεται. Αλλά αυτή η διασκευή, φίλε Γιώργο, είναι ωραία.

Λέει ο Σιφ, πρέπει να γίνει εκπομπή για τον μπάσκετ. Α, θα γίνει, κάνει υπομονή. Με τη νέα χρονιά θα γίνει. Άντε στο εγώ, εμείς αποκαλύπτουμε. Εσύ δεν αποκαλύπτεις. Ο φίλος ο Γιώργος λέει, πάμε για άνοδο, πότε είναι η πρώτη. Λοιπόν, για το πρώτο σκέλος, πάτε για πάμε. Δεν δική μας η Παναχαϊκή, γενικότερα όμως πάει για άνοδο αν εννοείς την Παναχαϊκή, είναι δεδομένο, το γράφει και ο Κόσμος σήμερα η εφημερίδα Κόσμος Sports, πριν να σου πω και γιατί γράφει, ο Αλέξης Διγενής, ότι στόχος των καινούριων ιδιοκτητών, της καινούργιας ιδιοκτησίας, παύλα, management κτλ, είναι η ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Και για να πρωταγωνιστήσει πρέπει να έρθουν παιχταράδες. Και από ό,τι φαίνεται έρχονται παιχταράδες. Για την κατηγορία πάντα, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Καλημέρα κύριε Φλωράτε, πού είσαστε? Είσαστε στο εξωτερικό και τον κουμπάρο σας τον αφήσατε εδώ να λιώνει η ζέστη? Καλό προαίρετα πάντα. Λοιπόν, βλέπω εδώ Αλέξης λέει, στη νέα εποχή με στόχο ανταγωνιστική ομάδα και άνοδο. Ότι θα δημιουργηθεί μια ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα στον όμιλό της και που θα έχει τις δυνατότητες να κερδίσει το εισιτήριο ανόδου στη Super League 2. Μουστακόπουλος, Πατάπη, Σούλης, Ιωαννίδης, Βασιλούδης, Μεγιάδο και άλλοι, όπως εχθές αποκαλύψαμε εδώ τον Ναμπή. Να μπει κανείς ή να μην μπει, θα μπορούσε να λέει. Και φυσικά το Βασιλόγιαννη, τον Ανδρέα. Πιστεύω και όλοι αυτοί οι παίκτες θα έρθουν τελικά. Και η Παναχαϊκή αλλάζει επίπεδο. Αρκεί να μην τα κάνουμε θάλασσα πάλι. Γιατί ως γνωστόν στην Παναχαϊκή, όταν ακούς πολλά πράγματα και ακούς πολλά κεράσια, ή πώς το λέει αυτό, αρκεί να ξημερώσει λέει. Και συνήθως δεν ξημερώνει. Εκκίνηση 27 Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία στην Πάτρα και θα δοθούν και 7 φιλικά μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. 7 φιλικά, τι λες, φίλε. Μάλιστα. Επίσης, υποβλήθηκε, λέω Αλέξης, το αίτημα της περιφέρειας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τα 80.000 ευρώ για τις εργασίες της σκεπαστή. Και επίσης, η ερασιτεχνική κάνει κινήσεις για προπονητικό, εξετάζει χώρους. Ναι. Μάλιστα. Τι να πω. Τα έχω ακούσει. Πώς, ξέρετε πόσα χρόνια. Γεράσαμε, βγάλαμε άσπρα μαλλιά περίπου. Δεν βγάλαμε, αλλά. Ναι, τα έχουμε ξανακούσει αυτά για προπονητικά κέντρα, για πλάνα, αεροπλάνα κτλ. Ας περιμένουμε, μην κρίνουμε. Όλα θα φανούν στην ώρα τους. Πάμε, στηρίζουμε τη νέα διοίκηση όσο μπορούμε, ο καθένας με τον τρόπο του. Αλλά εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις περιμένω να δω και μετά θα κρίνω. Πάντα το είχα και πέρσι αυτό, σας το έλεγα. Περιμένω να δούμε 1-2 μήνες και μετά. Για να κρυθεί, δεν μπορεί να κρυθεί τώρα η νέα διοίκηση. Αυτό που είπες λέει να το ξαναπείς, γιατί το έχουμε δει 100 φορές. Εννοείται ο Σιφ, το έχουμε δει 100 φορές. Μα δεν, όποιος έρχεται στην Παναχαϊκή όλα αυτά τα χρόνια, όλο τάζει. Όλο θα που λέει και το τραγούδι το καινούριο του Φίβου, δεν ξέρω και ποια το λέει τώρα. Ποια το λέει, ναι, δεν θυμάμαι. Χορτάσαμε τα θα. Δεν είναι. Όπα, κεραυνός Αγίου Βασιλείου, ανανέωση να ορίστε, θες νέα, πάρε. Ο κεραυνός Αγίου Βασιλείου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση συνεργασίας με τον υπαρχηγό της ομάδας μας, Σπύρο Πρέμπτο. Υπαρχηγός, αλλά έχω ακούσει αρχηγός, δεύτερος αρχηγός, τώρα υπαρχηγός πρώτη φορά τα ακούω. Οκ. Ο καθένας, όπως ναι. Πάντως, παιδιά, χωρίς να είναι γι' αυτό για τον κεραυνό και τα λοιπά, έχουμε λίγο κουραστεί, εγώ προσωπικά, να βλέπω κάθε μέρα και μία ανανέωση. Όχι για τον κεραυνό, το λέω γενικότερα. Ωραία, η είδηση είναι να πάρεις παίχτη. Όχι να κρατήσεις παίχτη. Κατά την άποψή μου. Θα μου πεις ο καθένας στα social του. Θέλει να έχει κίνηση, να βλέπουμε και ο παίχτης να φτιάχνεται, να παίρνει τα like, να κάνει αυτό κτλ. Αλλά ωραία, δεν είναι και είδηση τώρα ότι έμεινε ο τάδε ποδοσφαιριστής. Ότι ανανέωσε. Σιγά τα λάχανα. Το θέμα είναι να πάρεις παίχτες. Εκεί είναι η είδηση. Ή να αλλάξεις προπονητή, ή να κάτι να κάνεις. Λέω εγώ, κατά την άποψή μου.

ναι, αυτά είναι τραγούδια, ρε Θόδωρε. Αυτά είναι που, ρε παιδί μου, σου φτιάχνουν και τη διάθεση. Γιατί έχουν και το νόημά τους, έτσι. Και είναι κάποιοι καλλιτέχνες που ό,τι τραγούδια και να έχουν πει, αφήνουν το στίγμα τους.

Έχει δώσει ρέστα ο Γιώργος Αστερής αυτή την εβδομάδα στην εφημερίδα Κόσμος με αποκαλυπτικές φωτογραφίες, πραγματικά, με πολλά σχόλια. Γεια σου φίλε. Πολλά σχόλια και πολλά ενδιαφέροντα, έτσι, έτσι όπως με το δικό του τρόπο τα μεταφέρει προς τα έξω. Τώρα ήρθα στο TikTok, πριν ήμουνα στο Instagram. Μπορώ να ανοίξω και μια ματιά στο Facebook, θα δούμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται. Η Παναχαϊκή, όπως σας είπα, έχει κλείσει το Ναμπί, ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, ο πρώτος Πακιστανός που θα παίξει την Παναχαϊκή, είναι γεννημένος στο Μπέρμιχαμ της Αγγλίας, είναι διεθνής με το Πακιστάν, είναι 32 ετών, είναι επιτελικός, έχει παίξει με επιτυχία στον Όφι, από εκεί ίσως κάποιοι τον θυμούνται, και είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως και να το κάνουμε τώρα, κάνει τη διαφορά και θα κάνει τη διαφορά στην Παναχαϊκή. Μάλλον θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κάνει τη διαφορά. Γιατί γι' αυτό έρχεται, γι' αυτό το λόγο έρχεται. Τώρα από εκεί και πέρα και η υπέρβαση με τον Βασιλόγιαννη είναι ένας στόχος που θέλει να εκπληρώσει η παρούσα διοίκηση, η καινούργια διοίκηση της Παναχαϊκής. Και αν κλείσει και τον Βασιλόγιαννη, η ομάδα όχι απλά έχει δυναμώσει, έχει δυναμώσει για τα καλά. Και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Έτσι, θα σκάσουν και άλλα πράγματα. Ας ελπίσουμε προς το καλό, προς το καλύτερο, η ομάδα να προχωρήσει και να πετύχει επιτέλους το στόχο να φύγουμε από αυτή την κατηγορία. Δεν παλεύεται άλλο η τρίτη εθνική κατηγορία. Παιδιά, δεν παλεύεται. Πραγματικά αυτός ο Τούρκος, Τούρκο θα μας κάνει. Ο Γκιούρ Ισιτάν Γκιούν, ο Γκιούν. Δεν τα βάζουμε τυχαία εδώ τα τραγούδια. Έτσι, πάντα. Εδώ δεν τα βάζουμε τυχαία. Όλα κολλάνε, ρε παιδί μου, μεταξύ τους. Και αυτά που λέμε και αυτά που, τέλος πάντων, εμείς σκεφτόμαστε.

Πάντως μην αγχώνεστε, θα έρθουν μεταγραφές, όλες οι ομάδες θα κινηθούν, έστω και αργά, έστω και ότι αν περιμένει μία την άλλη, θα κινηθούν, θα πάρουν παίχτες. Και καλημέρα φίλε Γιώργο, από LA, τι εννοείς? Κάτσε ρε φίλε, περίμενε τώρα γιατί δεν κατάλαβα ποιος είσαι, συγγνώμη. Ναι, LA εννοείς κάτω Αχαγιά ή Λος Άντζελες? Ξέρεις γιατί πολλές φορές λέμε LA και είναι κάτω Αχαγιά, για ένα περίεργο λόγο. Λοιπόν, τέλος πάντων έλεγα ότι, διευκρίνησε το φίλε Γιώργο, ότι όλες οι ομάδες θα κινηθούν. Μην τρελαίνεστε. Θα έρθουνε παίχτες. Ακούω εδώ, μα μου να ξέρω εγώ ποιος είναι, μα σας έλεγε χθες ο Αλέξης για έναν Έλληνα που έχει ξαναπαίξει και είχε κάνει προσφυγή και τώρα θα γυρίσει πίσω. Και ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, είχε κάνει προσφυγή, θα γυρίσει πίσω. Αν το έκανε αυτό η προηγούμενη διοίκηση, οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω τι θα λέγατε τώρα. Δηλαδή τώρα πολλές, Αμέρικα λέει, διακοπές για λίγες μέρες. Τι λες ρε φίλε? Άρε τυχεράκια. Αμερική, ε. Δώσε χαιρετίσματα στον Τραμπ, που είναι, ο άνθρωπος είναι ήσυχος αυτό το διάστημα, δεν κάνει τίποτα, δεν ασχολείται με τίποτα. Ένα πόλεμο πάει να κάνει πάλι. Για περίεργο λόγο, ρε παιδιά, όταν ακούς εκεχηρία και όλα καλά και ήσυχος ο Τραμπ, λες από εκεί και πέρα κάτι θα γίνει. Δεν το πιστεύεις, δηλαδή τον βλέπεις και δεν το πιστεύεις ότι θα το τηρήσει. Μπορεί να είναι και υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά ποιος τον πίστεψε? Τον πιστέψατε κάποιοι? Τι να πω. Μακάρι, παιδιά. Χαιρετίσματα στον Τραμπ, λέει ο άλλος. Και ο άλλος το στείλε εδώ. Γεια σου Γιάννη, χαιρετίσματα λέει στον Τραμπ, τον αγαπημένο μας. Θα του δώσει ο Γιώργος προσωπικά, μην αγχώνεστε. Άμα τον δει βέβαια, έτσι, γιατί τον βλέπει και συχνά. Γυρίζει από χώρα σε χώρα.

LA λέει είναι μόνο λόγκος Αιγίου. Τι κάνετε κύριε Αχιλέα μας? Καλημέρα κύριε Αχιλέα μας. Δεν μας έχετε καλέσει ποτέ στο λόγκο Αιγίου κύριε Αχιλέα μας εμάς. Να μας καλέσετε να έρθουμε. Δέχομαι προτάσεις έτσι και εγώ πάω διακοπές. Μην νομίζεις τώρα. Δεν πάμε κι εμείς διακοπές. Δεν. Κάπου θα πάμε. Γεια σου Αντωνό.

Τώρα γιατί το κάνεις αυτό, γιατί ξέρεις ότι μ' αρέσει εδώ το τραγούδι, έτσι. Και να βάλεις και Χατζηγιάννη μετά, έτσι, φαντάζομαι. Να βάλεις και ένα Χατζηγιάννη. Ξύπνησα, λέει, 3:30 και σε είδα, πάω για ύπνο πάλι. Ελπίζω να μην σου φέρα υπνηλία, φίλε Γιώργο, έτσι όπως το λες, ότι αυτό. Άντε, εσύ 3:30, ναι, πας για ύπνο τώρα, άντε, καλημέρα.

Ναι, ναι, άμα είχαμε μια κλεψίδρα και θα μπορούσαμε να τα γυρίσουμε όλα πίσω το χρόνο, πολλά θα αλλάζαμε στις ζωές μας. Βέβαια, ίσως και να μην αλλάζαμε και τίποτα, αλλά οι περισσότεροι νομίζω θα αλλάζαμε κάτι. Τώρα, το καλό θα το αφήναμε καλό και το κακό θα το προσπαθούσαμε να το κάνουμε καλό. Αλλά δεν γίνονται αυτά. Έτσι, ένα όνειρο είναι, γι' αυτό και υπάρχουν και αυτά τα τραγούδια για να μας το θυμίζει. Έτσι, ότι είναι μόνο τραγούδι αυτό.

είναι τραγούδια της εποχής μου και αυτά, έτσι. Γιατί δεν είμαστε κι εμείς πολύ μεγάλοι, μικροί είμαστε θεωρητικά. Τέτοια ακούγαμε, ρε παιδί μου, στα νιάτα μας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το δεύτερο μέρος. Να πούμε, έχουμε στίβο, πάρα πολλές συμμετοχές. Πάλι, παιδιά, θα έχουμε μετάλλια στο στίβο. Με 75, παρακαλώ, παιδιά, που πάνε στις Σέρες. Στα Σέρας, που λέει ένας φίλος. Πάμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
8: Έλα

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

Επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτα στους 96,3. Συνεχίζουμε. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Λέγαμε πριν το διάλειμμα κάποια νέα έτσι που αφορούν την Παναχαϊκή. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα στις 12 έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Προμηθέα που αφορά βέβαια τα ειστήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά. Αλλά φυσικά θα υπάρχει τοποθέτηση για όσα έγιναν χθες με την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ομάδας για το 2025-26 και πλέον δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, έτσι λένε στον Προμηθέα, και όπως η ΚΑΕ αναμένει τη δικαίωσή της στη συνέχεια της διαδικασίας. Θα δούμε και τι θα υποθεί σήμερα και θα τα μεταφέρουμε και το απόγευμα στον Αλέξη Διγενή αλλά και στο site του σταθμού. Στη Win Masters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στην Win Masters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Παρασκευή μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Win Masters.

Και μου φαίνεται να βάλεις και καραγκιόζι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει και το τραγούδι. Έλα ρε πάπα στε... Κάτσε φίλε με τάραξη. Τι λες τώρα, γεια σου ρε Βασίλη. Λοιπόν, στο επίκεντρο του ελληνικού στίβου το Σαββατοκύριακο οι Σέρες, καθώς στο δημοτικό στάδιο το Γιώργος Τοπτσής θα φιλοξενηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών και Νέων Γυναικών K23 μαζί με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σύνθετων Εφήβων και Νεανίδων K20. Χαμός θα γίνει στις Σέρες. Γεια σου Γιωργάρα. Α, ξυπνήσατε όλοι τώρα, ε. Πήγε 10 η ώρα. Γεια σου Άλεξ. Α, οργανωμένο το έγκλημα. Λοιπόν. Μεγάλη διοργάνωση λοιπόν το Σάββατο και την Κυριακή, αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάνω από 1000 αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της χρονιάς. Το Πρωτάθλημα Στίβου διοργανώνεται φυσικά από το ΣΕΓΑ σε συνεργασία με την Περιφερειακή, στάντερ οργανωμένο, Ενότητα Σερών, τον Δήμο Σερών, το Επιμελητήριο Σερών, αλλά και τη Νέα ΣΕΓΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ιδιαίτερη είναι η παρουσία των αρχαίων αθλητών. 75 θα συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες από σωματεία του νομού που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Στις νέες γυναίκες ξεχωρίζουν οι συμμετοχές αθλητιών όπως η Ευαγγελία η Βαρσάμι του Αθλοράματος, η Αναστασία η Καρέλα, η Αδαμαντία η Καμαρού και οι αθλήτριες του Πέλοπα, η Μυρτό και η Ηλιάνα Βαλαχά, οι αθλήτριες του Αρίων Πατρών και άλλοι πολλοί τέλος πάντων που να τα δούμε αναλυτικά για να μην λέτε ότι ωραία πάμε. Βαρσάμι Ευαγγελία του Αθλόραμα, Καρέλα Αναστασία από το Χολαργό, η Καμαρού Αδαμαντία από το Άκρος, Βαρσάμι Ευαγγελία από το Αθλόραμα, η Καμαρού Αδαμαντία από το Άκρος. Βέβαια ξέρετε είναι και πολλά αδέρφια αλλά και διαφορετικά τα αγωνίσματα που συμμετέχουν. Η Βαρβία η Ευγενία από τον Πάσπρο Κομωτινής, η Μυρτό Βαλαχά φυσικά από τον Πέλοπα, η Πατσαλά η Ευγενία από τον Πέλοπα, η Βαλαχά η Λιάννα από τον Πέλοπα, η Λιδία Σταυροπούλα από τον Αρίωνα, η Πατσαλά η Ευγενία από τον Πέλοπα στα 1500, η Σερεμέτη η Αδαμαντία από τον Αρίωνα, η Ναταλία Ινάσιο από τον Αρίωνα, η Αποστολή Εφρατζή από τον Αρίωνα, ο καλύτερος δημοσιογράφος, λέει ο Άλεξ. Όχι, ρε Άλεξ, εντάξει, δεν είμαστε ο καλύτερος. Εντάξει, μην υπερβάλλουμε τώρα. Πάμε πολύ καλύτεροι. Λίγοι, αλλά υπάρχουν. Πλακίζω. Η Χαραλαμπία Ζαχαροπούλα από την Ολυμπιάδα, η Φωτεινή Τσιλιγκυριάν από τον Κούρο, η Δέσποινα Ηλεκάτσα από τον Αρίωνα και η. Ναι. Και πάμε και στους άντρες, στα αγόρια τέλος πάντων. Αλέξανδρος Μετζελόπουλος από τον Αθηνόδωρο, ο Χριστόφορος ο Κιαχόπουλος από την Κομωτινή, ο Βασίλης ο Θοδωρόπουλος από την Ολυμπιάδα που έκανε ένα και πάρα πολύ σημαντικό ρεκόρ συγκεκριμένος και θα αφήσει εποχή, θυμηθείτε το. Γεννημένος το 2008. Διακοσάρης. Κωνσταντίνος Ρούσος από τον Αρίωνα, ο Αλέξανδρος ο Μετζελόπουλος επίσης θα είναι από τον Αθηνόδωρο στα 100 και στα 200 μέτρα. Ο Νίκος ο Μπηλιανός από τον Πέλοπα. Έλα ρε Νικόλα, πού είσαι ρε Νικόλα, σε ψάχνουμε πραγματικά, πού είσαι. Ο Θόδωρος ο Βλάχος επίσης από τον Πέλοπα. Ο Νίκος ο Νικολακόπουλος από τον Αθηνόδωρο. Ο Φώτης ο Θοδωρακόπουλος από τον Αθηνόδωρο. Ο Ανδρέας ο Γεωργίου κλασικός, 2005 γεννημένος, θα είναι ο 800 και θα εκπροσωπήσει το Αίγιο. Ο Φίλιππος ο Χριστόπουλος εξαφανισμένος από τον Αρίωνα στα 800 μέτρα, εξαφανισμένος σε σχέση με εμάς, τη συνέντευξη, ξέρει αυτός. Ο Γιάννης ο Γιανακόπουλος από τον Πέλοπα στα 1500, ο Ηλίας ο Ρέης ο Γεωργιάδης του Πέλοπα, ο Γιάννης ο Ανεστόπουλος από την Ολυμπιάδα, ο Κωνσταντίνος ο Βεδουράς από την Ολυμπιάδα, ο Αλέξανδρος ο Σταυρόπουλος από τον Πέλοπα, όλα τα καλά παιδιά. Ο Ελισσέος ο Μπαρδάκης από την Ολυμπιάδα, ο Γιώργος ο Ζαρκαδάκης από τον Πέλοπα, γεια σου Γιώργαρε, ο Νίκος ο Λαζινός από την Ολυμπιάδα, ο Σωτήρης ο Κουτρούμπας από τον Πέλοπα. Ο Αργύρης ο Απόκης από την Ολυμπιάδα. Παιδιά, γίνεται ένας χαμός τώρα. Κουράστηκα να διαβάζω ονόματα, πραγματικά. Στις Νεάνιδες η Κρυσίλτα Κεραμά από τον Αρίωνα, η Μαρία Μπαρδάκη από τον Αρίωνα, η Αθανασία Οικονομοπούλου από τον Κούρο και στους έφηβους ο Βασίλης Στολάκης από τον Κούρο που θα κατέβει στο δέκαθλο. Παρακαλώ, πάρα πολύ δύσκολο. Το δέκαθλο. Είναι γεννημένο το παιδί αυτό 2008. Μπράβο στο Βασίλη.

Γεια σου ρε Μάγκο. Γεια σου φιλαράκι. Τι κάνεις, πώς είσαι? Κοντά στο Λαμπρόπουλο ή ΑΕΚ? Ποιο Λαμπρόπουλο ρε παιδιά? Α, το Βασίλη Λαμπρόπουλο, λέω κι εγώ. Ναι. Τώρα στα υπόλοιπα, φαντάζομαι είδατε τη Γαλλία 2-0. Έτσι, το Μαρόκο. Μπράβο στο Βασίλη. Τι μπράβο στο Βασίλη? Δεν καταλάβα. Μπράβο στο Βασίλη. Ωραία, μπράβο στο Βασίλη. Να είναι καλά ο Βασίλης, όποιος και να είναι. Λοιπόν, τι ζούμε ρε παιδιά, αλήθεια. 2-0 η Γαλλία, το Μαρόκο. Και σήμερα έχουμε την υπερματσάρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί την Ισπανία την πιστεύω πολύ σαν ομάδα. Ισπανία-Βέλγιο, 10 η ώρα. Καλά είμαι, αδερφέ μου, εσύ, καλά είμαι. Πάμε, ποντάρουμε. Τι ποντάρουμε τώρα εδώ πέρα? Ισπανία-Βέλγιο. Εγώ το βλέπω άσο και over 1,5. Πιστεύω η Ισπανία θα κερδίσει. Για ένα περίεργο λόγο αυτό πιστεύω, ότι η Ισπανία θα κερδίσει. Είναι καλή ομάδα, την έχω παρακολουθήσει, την πιστεύω, και να δούμε τώρα από εκεί και πέρα. Κάθε πρόβλεψη βέβαια σε αυτά τα παιχνίδια έχει κίνδυνο. Την Κυριακή, 12 η ώρα το βράδυ, ο Χριστός και Παναγία. Άμα είναι να σκοθώ 6 ώρα δεν θα το δω. Νορβηγία, Αγγλία, και στις 4 το πρωί, Αργεντινή, Ελβετία. Εννοείς το Βασίλειο από το 10ο, το 2008 που είπες πριν. Sorry. Τι βλέπεις για Παναχαϊκή τη νέα σεζόν, λέει ο Γιώργος? Θα ανέβει, γιατί έχουν ακουστεί πολλά για μεταγραφές. Δεν ξέρω αν θα ανέβει. Κάνει μεταγραφές, ας ελπίσουμε να τα καταφέρει. Με αυτές τις μεταγραφές που κάνει, αποκτά ένα προβάδισμα. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές δεν παίζει ρόλο πάντα το ρόστερ. Δεν παίζει πάντα ρόλο, δεν σου φαίνουν τα λεφτά την ευτυχία. Πρέπει να γίνεις ομάδα. Εντός, εκτός και επί τα αυτά. Καταλαβαίνετε τώρα το επί τα αυτά ποια είναι. Πολλά που θα παίξουν και το ρόλο τους. Θα δούμε. Εγώ κρατάω πάντα μικρό καλάθι, το είπα. Θα περιμένω 1-2 μήνες και μετά θα κρίνω την υπάρχουσα διοίκηση, αλλά και το ρόστερ και τον προπονητή. Μετά από 2 μήνες. Μετά εννοείται την προετοιμασία, έτσι. Μετά την προετοιμασία, μετά οι 2 μήνες για μένα θα είναι καθοριστικοί. Για να το τι θα δούμε. Στο φίλο τον Τζόλα χαιρετίσματα να δώσω. Μην το ξεχάσω. Γεια σου Μίτσο. Στο Δημήτρη Σαρή, λέω έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Ο Οδυσσέας προχθές γιόρταζε και την έβγαλε στο τζάμπα. Κοίτανε και Πάτρα. Και δεν μας σήκωσε και το τηλέφωνο ο Οδυσσέας. Βασικά κάτι είδε, ένα περίεργο λόγο, κάτι είχε το τηλέφωνό του και γι' αυτό δεν. Αλλά εμείς του λέμε και πάλι χρόνια πολλά στον καλό φίλο Οδυσσέα Φουρτούνη.

Η NASA λέει, είναι καινούργιο τώρα αυτό, ανακάλυψε ότι έχει καταγραφεί εικόνες με UFO. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Τι να πεις, ξέρεις πόσοι είναι στη, εδώ, στην Ελλάδα, αλλά δεν το ξέρουνε. Πάρα πολύ, αυτό η NASA δεν το βλέπει. Πού πας και ψάχνεις το φεγγάρι αυτό εδώ. Υπάρχουν, είναι ζωντανοί και κάποιοι, Θόδωρε. Είναι και ζωντανοί οργανισμοί. Καλοπροαίρετα πάντα, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Και ξέρετε πώς το λέω με χιούμορ. Ναι, αυτά.

Δεν θέλω να διαβάζω και ειδήσεις, γιατί κάθε φορά κάτι θα γίνει και ρε παιδί μου λες, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό και όμως συμβαίνει. Έτσι. Και δεν λέω και για τα πολιτικά που αρχίζουν και κουράζουν τώρα απαιτήσεις από εδώ, από εκεί, 50.000 κόμματα. Η ΜΠΑΜΕΦΣΥ λέει θα πάει η Β' Εθνική, τι βλέπεις? Κάτσε φίλε να δούμε, έχει ανεβαίνει τις κατηγορίες 4-4 που έλεγε ο αείμνηστος Αλέξης Κούγιας. Θα δούμε. Το ανέβηκε πού να πάει δηλαδή, Α Εθνική, Β Εθνική, πού να πάει, Γ δεν θα παίξει φέτος. Ναι, και πού να πάει, Super League 2. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι καλή, αλλά όχι για να πρωταγωνιστήσει. Λέω εγώ, αλλά να ολοκληρωθούμε, τώρα με βάζει σε μια διαδικασία να πω κάτι, άμα δεν δω τώρα τα ρόστερ, να δούμε ποιες ομάδες ας πούμε έχουν το προβάδισμα, είναι νωρίς ακόμα. Είναι 10 Ιουλίου. Περίμενε.

Θόδωρε, δεν μπορώ να κουνηθώ πραγματικά. Πιάστηκα. Δεν μπορώ. Τώρα είναι ρέδι, μη με σηκώσετε από εδώ που λέμε, μη με σηκώσετε. Μη με σηκώσετε, εδώ θα κάτσω. Θα βγάλω τη μέρα μου εδώ. Πω πω Παναγία μου, τι τραβάμε. Τι τραβάμε κι εμείς οι μεγάλοι. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Πρώτη μεταγραφή για την Αθλητική Ένωση Γλαύκος Έσπερος. Ο Στεμπάρης, νομίζω το είχαμε ψιλοπροαναγγείλει στα sites, ο Πέτρος ο Στεμπάρης. Από το γυμναστήριο, εννοείται ότι είναι από το γυμναστήριο, δεν το συζητάμε. Η πρόκληση είναι μεγάλη, είπε ο Κερκυραίος αθλητής. Αυτό που θέλω να υποσχεθώ σε όλους στην Ένωση είναι ότι πάντα δίνω το 100% για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Επέλεξα την Αθλητική Ένωση Γλαύκο Έσπερου, γνωρίζοντας το επίπεδό της και τον τρόπο λειτουργίας της σε όλους τους τομείς. Παράλληλα, ρόλο στην απόφασή μου έπαιξε παρουσία του coach Ρουμελιώτη, τον οποίο γνωρίζω και εκτιμώ, καθώς είναι αξιόλογος προπονητής αλλά και άνθρωπος. Αυτά είπε το νέο μεταγραφικό απόκτημα και πρώτο ο Πέτρος Στεμπάρης Αθλητικής Ένωσης Αιγαίου. Ο Απόλλωνας έχει ξεκινήσει και έχει κάνει τις πρώτες του μεταγραφές. Έτσι τα πάμε, παιδιά, μην νομίζετε. Λίγο-λίγο αυτό περιμένει και ο Απόλλωνας το που θα παίξει, γιατί έχει κάνει προσφυγή, θυμίζουμε, στο ΑΣΕΑΔ για την, να αλλάξει απόφαση της ΕΟΚ. Θα δούμε. Λες ο Ντόρσεϊ να έρθει Παναθηναϊκό με ο Μπράντοβιτς? Δεν ξέρω. Λες, καμιά συνέντευξη έχουμε στα πλάνα, λέει ο Άλεξ. Ναι, έχω μια συνέντευξη έτοιμη από ένα παιδί που εκπροσώπησε την Πάτρα. Ορίστε, αφού θες να σου λέω, εκπροσώπησε την Πάτρα έτσι στο fitness στην Κρήτη και πέτυχε τη δεύτερη θέση. Βγήκε δεύτερος. Όταν λέω fitness, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Εννοούμε. Ναι, εσύ με βλέπετε τώρα live, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γεια σου, ρε Γιάννη. Λοιπόν, για να τα μαζεύουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε να πάμε και σε συνέντευξη τύπου του Προμηθέα και αμέσως μετά θα γυρίσουμε εδώ για να καταγράψουμε και να πούμε τι έγινε και θα βγούμε και στον Αλέξη το απόγευμα να σας πω τι έγινε και τι υπόθηκε, γιατί τρέχουν οι εξελίξεις και εκεί στον Προμηθέα. Έχετε όρεξη εσείς τώρα, καταλαβαίνω το παρεάκι σας, αλλά πρέπει να κλείσω κι εγώ έτσι κι αλλιώς τώρα σιγά σιγά την εκπομπή. Ο Αλεσάνδρο Ντιγκινή εννοείται είναι κανονικά το απόγευμα 6-8 και έτσι με όλη την ειδησιογραφία, κυρίως Παναχαϊκή. Εχθές σας αποκάλυψε και 3-4 ονόματα που συνήθως ο Αλέξης δεν αποκαλύπτει, αλλά όσο τον πιέζετε αποκαλύπτει. Μεξί ο Αλέξης ξέρει το όνομα και αρχίζει σιγά σιγά, είναι Έλληνας, το ρωτάτε. Δεν μπορώ να πω, το λέει μετά. Εγώ του το έχω πει, μην τους λες τίποτα. Να τους έχεις στο, εκεί στο περίμενε. Και ανταγράφουμε μετά στο site. Το έχει πλάκα, κόλπο είναι δημοσιογραφικό δικό μου αυτό. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 10 το πρωί, εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας. Γεια σας, παιδιά!

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζίας.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
9: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
8: Τηλεφόρο Γλαύκου.
9: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.

0: Και η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει κι αυτοί, να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610 642 399.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει. Να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίαση. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τετών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές? Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς? Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
14: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
15: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
14: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
15: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
14: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
15: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
16: El Greco, πίτσα El Greco.
15: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
17: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
6: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Yeah, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι διαμήνε.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχή υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούριες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K Κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπλοίο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας, Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια, η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
8: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
7: Τηλεφόρο Γλαύκου.
8: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: After midnight,

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Διονύσης Καπάτος. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ ως το 2029 θα είναι ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, καθώς έγινε γνωστή η ανανέωση του συμβολαίου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, το μήνυμα του Καταλανού. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ και επίσημα, ο Ζακ Μπόγκα με την ΚΑΕΝΑ ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο σε κάθε παιχνίδι, ώστε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα, το μήνυμά του. Πλησιάζει στον Ολυμπιακό ο Στάνιτς και σύμφωνα με το ρεπορτάζ απομένουν λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί η απόκτησή του εναντί 9 εκατομμυρίων ευρώ. εκτός αποστολής του τελευταίου φιλικού της με τις Λουντογκόρετς, έμεινε ο Σέρβος ποδοσφαιριστής στην τελική ευθεία και του Ρόκα προς MLS του ο Αντρέ Λουίς με την Kansas City να έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση στον Ολυμπιακό. Σε συμφωνία με τη Λέστερ για τον δανεισμό του Κρίστιαν Σεν με υποχρεωτική οψιόν αγοράς έφτασε ο Παναθηναϊκός, σε τεστ εξειδικευμένου κέντρου θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ σε μία από τις δικλείδες ασφαλείας που θα βάλουν οι πράσινοι για την ολοκλήρωση του deal. Το sold out, το αυριανό φιλικό παιχνίδι με την Grasshopper στη Λεωφόρο, καθώς έχουν διατεθεί περίπου 10.000 εισιτήρια. Την τελευταία του προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ που θα αναχωρήσει αύριο από τη χώρα μετά και το φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε. Σενάρια στην Ισπανία για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό της Τέλτα, Κάρλος Ντομίνγκες, στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του αναμένεται ο Σάντα Μαρία, μία ανάσα από το δικέφαλο του Βορρά και ο Τάχα Αλή. Συνεχίζεται η αναζήτηση στόπερ από τον Άρη με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις όσο δεν προχωρά του Μάγνουσον. Εντείνουν οι κίτρινοι τις προσπάθειές τους για επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τη μορφή δανεισμού από τη Sporting Casa. Ο Greg Brown της ΑΕΚ αναδείχθηκε πιο θεαματικός παίκτης της περασμένης σεζόν της Stigman GBL. Τη βεβαιότητά του ότι ο Προμηθέας Πάτρας δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα παρά τη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Χρήστος Μίλας. Στη Μικόνο Μπέτσον θα συνεχίσει την καριέρα του ο DJ Φάντεμπεργκ. Ενίσχυση για το τμήμα πόλου του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Αν υποπονώ να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές και να κατακτήσουμε τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, τόνισε. Με ελληνικό ενδιαφέρον το απόψινο meeting Στίβου στο Μονακό στο πλαίσιο του Diamond Inc. καθώς συμμετέχουν Μίλτος Τεντόγλου και Ελίνα Τζέγκο. Το κυρίως πρόγραμμα θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1 με την μετάδοση να αρχίζει στις 9. Ισπανία και Βέλγιο διεκδικούν μια θέση στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με τον νικητή της απόψινής αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του την Γαλλία. Σέντρα του αγώνα στις 11, τηλεοπτική κάλυψη από το ERT Sport 2. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

Γεια σας, Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026, 8 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ, με Κώστα Κεζόγλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας στα διοικησιμότητας του Big Mons 4FM, Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη δήμηση των εικονικών επιλογής της μουσικής, Μάνος Μουσουράκης στη δημοσιογραφική, Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη δήμηση των εικονικών επιλογής της μουσικής, Μάνος Μουσουράκης στη δημοσιογραφική

0: Πλησιάζουν μεγάλες μέρες του Μουντιάλ και ξέρω πού θα είστε στις 14 Ιουλίου και στις 15 και στις 19. Όχι, δεν είμαι medium, αλλά ξέρω πού θα είναι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν σωστά το αποκορύφημα του Μουντιάλ. Στο The Ellinikon Sports Park, έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευηξίας που μόλις άνοιξε. Δε στους δύο μετελικούς, 14 και 15 Ιουλίου, με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι να δηλώσεις συμμετοχή στο www.theellinikon.com.gr. Γεννήσεις από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Ellinikon Sports Park εντελώς δωρεάν. Κέρσα, τι γίνεται?
1: Τι γίνεται,
0: πώς είμαστε, πώς είμαστε?
1: Σε καλή κατάσταση.
0: Καλή είμαστε, καλά είμαστε εκεί.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ανακοινώθηκε και η Ριμπάλτα, οπότε ναι. Είμαστε...
0: Μη σε αναλάβει ο Μαραθιανός μόνο.
1: Τι να αναλάβει, τι να μας πει ο Μαραθιανός, δεν τόσο.
0: Ξέρω εγώ ρε φίλε, μη μάθει τίποτα, γιατί ξεπεριλάβει.
1: Τον είδαμε και χθες, σε εκδήλωση κορυφαίου ραδιοτηλεοπτικού ομίλου.
0: Ναι.
1: Ομίλου ΜΜΕ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει να μας πει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, το μας το δες θες. Το είδες, τι συζήτησε, αφού μαζί το είδαμε. Τι ωραία ερώτηση.
1: Το δεύτερο. Κοίτα, παραμένει αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Η Γαλλία είναι τρομακτική.
2: Δεν λέει δε ότι εξηγήθηκα. Δεν λέει ο Τάσος που με είχε παίξει όλο το βράδυ. Ναι. Να δούμε το μάτσο ότι εξηγήθηκα.
0: Πρέπει κύριε Κέτσε να ομολογήσουμε ότι ο διευθυντής προγράμματος
2: και παραγωγισμός
0: έκανε τα λόγια πραγματικότητα.
2: Εάν και μέχρι παραδείο κάποιοι αμφέβαλαν.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Μετά του βγάλαμε το καπέλο όμως. Κανονικά.
1: Όπως έλεγε και ο αείμνηστος πλέον Λεβέντης, κάποιοι δεν πίστεψαν. Αλλά στο τέλος πιστέψαν όλοι.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, όντως. Είδαμε το πέναλτι και αυτά, αλλά μέχρι να φύγουμε εμείς τόσο δεν είχε καταφέρει να σκοράρει.
0: Όχι.
1: Η Γαλλία μετά.
0: Ναι.
1: Πάντως, κοίτα, έκανε το Μαρόκο να φαίνεται μικρή ομάδα, αρέσει. Που είναι καλή ομάδα το Μαρόκο, έτσι. Αυτό είναι το περίεργο,
0: ναι,
1: με τη Γαλλία. Ναι. Το περίεργο, το εντυπωσιακό δηλαδή, και δεν ξέρω αν θα υπάρξει ομάδα που θα μπορέσει να την κοντράρει πραγματικά. Τώρα εδώ που φτάσαμε είναι με τελικά τελικός για τη Γαλλία, οπότε εκεί θα δούμε.
0: Ναι, κοίταξε το χθεσινό μάτς, αυτό που λες, συμφωνώ. Εγώ βλέπω μια ομάδα, ρε φίλε, πέρα ότι έχει εκπληκτικούς παίκτες, δεν το συζητάω, έτσι. Έχει τρομερή αμυντική λειτουργία.
1: Ναι.
0: Και σε τέτοιο τουρνουά, σε μια τέτοια διοργάνωση, αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν έχεις την ποιότητα μπροστά να βάζεις γκολ όποτε θέλεις και δεν δέχεις εκεφάσεις, πώς θα το χάσεις. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Και αυτό είναι μαγεία του Ντεσάμπ. Γιατί...
0: Βέβαια είναι μαγεία του Ντεσάμπ.
1: Τότε που έχει πάρει την ομάδα, επειδή έχει τόσο ταλέντο, καταφέρνει και τους κρατάει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, δεν τους αφήνει να ξεφύγουν.
0: Ναι.
1: Είναι πάντα οργανωμένη η Γαλλία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ναι. Και κάθε φορά, δηλαδή 18, 22 και τώρα, εμφανίζονται και καινούργιοι παίχτες, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ατελείωτοι παίχτες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, για να δούμε.
0: Λοιπόν, από όμως θα είσαι μια ώρα μαζί μας, έτσι.
1: Ωραία.
0: Ναι. Οπότε θα το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Όπα, για να ξέρει ο κόσμος. Την πρώτη ώρα θα έχουμε Κέτσε. Τη δεύτερη ώρα θα έχουμε Νικολακό. Οπότε οι φίλοι της ΑΕΚ στέλνετε μηνύματα την πρώτη ώρα μέχρι τις 5 και οι φίλοι του Ολυμπιακού μετά τις 5. Απλά για να μην γίνει μπέρδεμα, ή κάποιοι στέλνετε μηνύματα χωρίς να μπορούν να τα
1: αποφασίσουν. Τα οργάνωσε πάλι δηλαδή ο Σταύρος Χωριοθύμιος σε χρόνο ρεκόρ.
0: Βεβαίως, ο άνθρωπος είναι άστατρα, είναι μάγος. Είναι ο Μέση της διεύθυνσης προγράμματος.
1: Δηλαδή, αν του το ζήταγες, μπορεί και εσένα να έβρισκε τρόπο και εσύ να είσαι μία ώρα.
0: Αυτό ρε φίλε, πώς θα γινότανε.
2: Τι είπε το τελευταίο? Δεν το άκουσα.

0: Άντε τον ζήτα, καθόμουν και εγώ μια ώρα. Πώς θα γίνει αυτό?
1: Να σου πω κάτι.
0: Αυτό δεν γίνεται, φίλε.
1: Ρε χλαπάτσες του FM. Τώρα που πλησιάζουν οι μέρες των αδειών, έχετε πέσει σπάτουλα. Τι καλός που είναι ο Σταύρος και τι εξαιρετικός ο Σταύρος, δεν τρέπεστε λίγο?
0: Ρε φίλε, λέμε καλές κουβέντες. Δεν θέλεις να λέμε καλές κουβέντες για σένα?
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι το timing περίεργο.
2: Εμείς απλά αναγνωρίζουμε, ρε παιδί μου.
1: Τώρα που είναι να πάρει τα άδεια, αναγνωρίζετε.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Πάντα. Στο τέλος της σεζόν αναγνωρίζουμε, κύριε Σταύρο. Πάντα.
1: Σας αφήνω να συνεχίσετε τη θεάρεστη εκπομπή σας.
0: Έγινε, έγινε.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Σταύρο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Νέαρχε, λοιπόν, έχουμε διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε για το μάτς.
2: Έγινε, έγινε, έγινε. Some
3: people call me the space cowboy. Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
11: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
10: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
11: Σωστός ο παίχτης.
12: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
13: Τι έπαθε εσύ αυτός?
12: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κομβούζα Μαρουσί. Zikr. Time for change.
15: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
15: Έχουν βάλει και καύσιμα.
16: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε έτσι που λες για τη Γαλλία. Κωστή, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στα δικά μου μάτια, βέβαια εσύ δεν μπορεί να το πεις γιατί είσαι Αργεντινή, φουλ.
2: Όχι, δεν μπορώ να
0: στα
2: το πω.
0: Δικά μου μάτια είναι το φαβορί. Στα δικά μου
2: άλλο
0: μάτια.
2: Άλλο τι θέλουμε και στα δικά μου. Η Γαλλία είναι από την αρχή. Εγώ και από το πρώτο παιχνίδι, ρε παιδί μου, ψάρωσα, γιατί θυμάσαι το πρώτο μέχρι ήταν τραγικό. Δεν ξέρω αν το έχεις δει το μάτς με τη Σενεγάλη.
0: Μπράβο.
2: Ήταν τραγική η Γαλλία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και μετά μέσα σε ένα τέταρτο έβαλε δύο γκολ, είχε 4-5 φάσεις, δηλαδή ό,τι θέλει να κάνουμε. Ναι. Πραγματικά δηλαδή. Ναι. Και σου λέει, είπα χθες για το Μαρόκο, γιατί για μένα τάσο το Μαρόκο έχει καταξιωθεί πλέον σαν μεγάλη ομάδα στο Μουντιάλ.
0: Ναι,
2: δηλαδή είναι δεύτερο Μουντιάλ σερί.
0: Ναι, και να σου
2: πει. Έφτασε 8.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Είναι μια ομάδα που αν μη τι άλλο λες, ότι φάσεις κάνει, έτσι δεν λες για το Μαρόκο γενικά.
2: Ναι, και είδες τώρα και αυτό το ημίχρονο που ήταν μαζί και μετά ναι, στο δεύτερο ξέρω
0: ναι,
2: εγώ.
0: Ναι.
2: Ήταν σαν, έπαιζε σαν μια μικρή ομάδα απέναντι στη Γαλλία. Ναι. Δεν μπορούσε να, ουσιαστικά να κάνει τίποτα.
0: Ναι.
2: Περίμενε πότε θα συμβεί το μοιραίο.
0: Εγώ νομίζω να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω δεν μπορούσε, φιλέ.
2: Ναι, δεν μπορούσε, αυτό ναι, λέω, δεν
0: μπορούσε, δεν είναι δε θέμα φιλοσοφίας, κατάλαβες.
2: Όχι, όχι, γιατί το είδα που το γράφανε και πολλοί και συνάδελφοι και στο Facebook ότι έπαιξε πολύ παθητικά. Πώς να παίξει.
0: Δεν μπορούσε να παίξει διαφορετικά, τι να κάνουμε. Οι άλλοι δεν παίζονται, τι να κάνουμε.
2: Εδώ δεν είχαν χώρο και κάνανε τέτοιου συνδυασμού και πέρασαν αυτές τις φάσεις. Δηλαδή σκέψου να τους έδινες και χώρο τώρα, τι μπορούν να σου κάνουν.
0: Ναι.
2: Τι συζητάμε.
0: Το σημερινό πώς το βλέπεις.
2: Εντάξει, τώρα είναι άλλο μάτσο αυτό, κοίτα. Το Βέλγιο πήρε πολύ τα πάνω του με τον τρόπο που προκρίθηκε.
0: Ναι.
2: Και είδαμε ότι την Αμερική τη διέλυσε, που η Αμερική ήταν καλή ομάδα. Ναι. Το συζητάγαμε, δηλαδή σε όλα τα προηγούμενα μάτς, όταν ξεκίναγε το μάτς η Αμερική ήταν φαβορή. Ναι. Παρόλα αυτά που είχαν γίνει και τελικά πιστεύω ότι την επηρέασαν την ομάδα της Αμερικής.
0: 100% πιστεύω επηρέασαν.
2: Τις πλακίες του Τραμπ και την...
0: Ναι. Δηλαδή φαντάζομαι να ξέρεις, πιστεύω ότι αν δεν είχε γίνει όλη αυτή η φασαρία μπορεί να ήταν και πιο ανταγωνιστική.
2: Ναι, και εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Γιατί και γι' αυτός ήταν άσχημο. Ναι. Άλλο τώρα, δεν είναι ωραίο ρε παιδί μου, δηλαδή να γίνεται τώρα κάτι τόσο κόντρα στο ποδόσφαιρο, στους κανονισμούς του, στην ιστορία του ας πούμε του ποδοσφαίρου και να είσαι εσύ τώρα, ήταν άσχημο και για τα παιδιά της Αμερικής. Τέλος πάντων, πάντως εγώ πιστεύω θα είναι ανταγωνιστικό μάτς.
0: Ναι. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Α δούμε, Ισπανία, Βέλγιο στις 10 ώρα το βράδυ. Να πούμε.
2: Και πολύ ανταγωνιστικά θα είναι και τα αυριανά.
0: Καλά. Δηλαδή
2: και η Ελβετία με την Αργεντινή σίγουρα θα τη δυσκολέψει πάρα πολύ την Αργεντινή Ελβετία.
0: Αυτό να πούμε ότι είναι 4 ταξιμάτια της Κυριακής.
2: Ναι.
0: Και το άλλο είναι στις 10 νομίζω. Αγγλία-Νορβηγία, κάτσε να το δω.
2: Η 10 ή 12, κάτσε.
0: Νομίζω ότι είναι 12, φίλε.
2: 12.
0: Ωραία, ξεκίναγε της Ριμπάλντα.
2: Ναι, να πούμε ότι ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Χαβιέρ Ριμπάλντα. Είναι ένα θέμα που το χειρίστηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ήθελε πάρα πολύ να, μετά τον Νίκολιτς, το είχαμε πει πάρα πολλές φορές, να κλείσει και τον Ριμπάλντα. Υπήρχε ούτως ή άλλως μια πολύ καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές. Γύρισε ο Ριμπάλντα μετά από τις διακοπές, κάναν μια συνάντηση οι δυο τους, τα βρήκαν σε όλα, και στο οικονομικό αλλά και στο πλάνο της ομάδας από εδώ και πέρα για την επόμενη τριετία, και έτσι ανανεώνει μέχρι το 2029 και ο Ριμπάλντα, και νομίζω ότι πλέον από σήμερα και τυπικά έτσι από σήμερα ξεκινάει ένα νέο τριετές πλάνο για την ΑΕΚ με δύο ανθρώπους επικεφαλής στο ποδοσφαιρικό τμήμα, τον Ριμπάλντα και τον Νίκολιτς, που προέρχονται από μια μεγάλη επιτυχία στην πρώτη τους χρονιά. Ουσιαστικά και για τον Ριμπάλντα ήταν η πρώτη χρονιά, γιατί ήταν η πρώτη ομάδα που έφτιαξε αυτός, και ο Νίκολιτς ήταν η πρώτη χρονιά ούτως ή άλλως. Πήραν το πρωτάθλημα, καλή πορεία στην Ευρώπη, φτιάχτηκε μια ομάδα που όσο παίρνει ο καιρός γινόταν και καλύτερη, που και αυτό είναι σημαντικό, ανεξάρτητα που στο τέλος κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα και να μην το έπαιρνε, ούτως ή άλλως η σεζόν ήταν πολύ καλή για την ΑΕΚ. Και έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος αυτό που όλος ο κόσμος ΑΕΚ ήθελε και σίγουρα πάνω από όλους το ήθελε και ο ίδιος, γιατί δύο δικές επιλογές είχαν πολύ καλό αποτέλεσμα και ήθελε να δώσει μια μεγαλύτερη προοπτική, και έτσι έχουμε μια τριετία μπροστά μας τώρα με Ριμπάλντα Νίκολιτς. Εντάξει, βέβαια στο ποδόσφαιρο ποτέ τα συμβόλαια δεν εξασφαλίζουν, αλλά τουλάχιστον με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα και με αυτά που βλέπουμε, είναι μια, πώς να το πω, μια συνταγή που λειτουργεί πολύ καλά στην ΑΕΚ και κατάφερε να τη διατηρήσει και για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει σίγουρα αύξηση και στο οικονομικό, και για μένα είναι πολύ σημαντική η παραμονή του Ριμπάλντα στην ΑΕΚ, γιατί είναι ένας άνθρωπος με ένα σπουδαίο βιογραφικό, και όλο αυτό το διάστημα που στην ΑΕΚ έχουμε δει το όνομά του διάφορες φορές σε ρεπορτάζ ομάδων και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Το ότι αποφάσισε και αυτός να δεσμευτεί για την ΑΕΚ για άλλα 3 χρόνια, για μένα δείχνει ότι βλέπει και αυτός ότι υπάρχει μια προοπτική στην ΑΕΚ, και είναι κάτι που σίγουρα τους φίλους ΑΕΚ μπορεί να τους κάνει περισσότερο αισιόδοξους για το μέλλον. Τώρα, επειδή είναι και Παρασκευή σήμερα, να πούμε ότι την Κυριακή ΑΕΚ έχει το πρώτο της φιλικό με την The Grabs Up. Είναι συνήθως ο Νίκολιτς σε αυτά τα μάτς, όπως είδαμε πέρυσι, χρησιμοποιεί δύο εντεκάδες. Ήδη σε αυτές τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας
5: Πράγματι δουλεύει με δύο έτσι, φαίνεται να δουλεύει με δύο εντεκάδες, με συγκεκριμένους παίχτες, και είναι και κάποιοι παίχτες που είναι εκτός, μπορεί να τους δούμε λίγο στο φιλικό, αλλά φαίνεται ότι είναι πίσω στις επιλογές, το ξέραμε. Άλλωστε μιλάω για Ελίασον και για Ιούμπισιτς, που είναι και υπό παραχώρηση, και δεν είναι στους 22 ας πούμε που χρησιμοποιεί. Επίσης είναι και από τους νεαρούς που έχει πάρει μαζί. Βλέπουμε ότι μαθαίνουμε καθημερινά από την προετοιμασία ότι συνεχώς χρησιμοποιεί τον νεαρό τον Χρυστακόπουλο σαν δεξιμπακ. Δηλαδή ο Ρότα και ο Χρυστακόπουλος στον μπακ αυτή τη στιγμή. Ο Γεωργίεφ, παρότι από το Γενάρη που είχε έρθει, ήταν συνέχεια δεξιμπακ στις προπονήσεις, από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας είναι στόπερ. Και πάνω σε αυτό να πω ότι είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει και τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ. Δηλαδή αυτή τη μεταγραφή του στόπερ που έχουμε πει ότι είναι δεδομένο ότι θα γίνει, ας κρατήσουμε έτσι κάποια αμφιβολία γι' αυτό, γιατί αν συνεχίσει ο Γεωργίεφ να παίζει center back, η ΑΕΚ είναι καλυμμένη εκεί με πέντε παίχτες και μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή μπορεί να αποκτηθεί άλλο δεξιμπακ ή παίχτη σε άλλη θέση. Θα το δούμε. Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ έκανε τις δύο βασικές μεταγραφές με τον Ζούπκοφ και με τον Κάιρινεν. Και νομίζω από εδώ και πέρα, αν δούμε κάτι άλλο σε τέτοιο επίπεδο παίχτη, θα είναι για μετά το τέλος της προετοιμασίας. Νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσει την προετοιμασία ο Νίκολιτς για να καταλήξει και οριστικά στο τι θέλει επιπλέον σε προσθήκες. Μιλάω για προσθήκες αυτού του επίπεδου, έτσι, δεν λέω για νεαρούς ή κάτι άλλο που πιθανόν να έρθουν στην πορεία. Και βέβαια υπάρχει και μια άλλη περίπτωση για έναν μεσοεπιθετικό, ας πούμε στη θέση του Περέιρα και του Ζωάο Μάριο, που έχω ξαναπεί ότι μπορεί να είναι και ο ίδιος ο Ζωάο Μάριο όταν ξεπερδέψει την Πεσίκτας. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολλές οι πιθανότητες η ΑΚ να του κάνει πρόταση και να το ξαναδούμε και του χρόνου, τον παίχτη που με τον κόλπο έβαλε στον Παναθηναϊκό στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα, να το ξαναδούμε και του χρόνου στην ΑΕΚ. Αυτά ναι. Τάσο.
0: Ωραία. Επειδή πάει τώρα και πάμε για πολιτικό δελτίο, καλύτερα να περιμένουμε λίγο το, θα πω λίγο αργότερα, μετά να μην κόψουμε, να τα πω αμέσως μετά. Πάμε σε ένα πολιτικό.
5: Τάσο, διάβασα και άκουσα ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή προπόληση στο φιλικό,
0: Ναι. Είναι, έχουν φύγει 10.000 εταιρεία, έχουν μείνει κάποιες λίγες θέσεις στην 6 και στην 7. Υπάρχει πολύ μεγάλη, έτσι, μπορώ να πω, κινητοποίηση στον κόσμο, γιατί ο κόσμος και έτσι βλέπει κάποια πράγματα να γίνονται.
5: Ναι.
0: Και την εικόνα της ομάδας βλέπει και τον προπονητή βλέπει και μια σιγουριά, βλέπει και κάποιες μεταγραφικές σκίζεις να έχουν γίνει που να είναι σύμφωνα με τα θέλη του προπονητή και όλα αυτά αποτυπώνεται. Το θέμα είναι για μένα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να τους κρατήσεις. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, όταν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός να κρατήσει τον κόσμο και να φέρει και άλλο κόσμο στο γήπεδο, πλέον στο ΆΚΑ. Γιατί αύριο παίζει ρόλο, θα γίνει και στη Λεωφόρο. Και δεν ξέρω και πόσα παιχνίδια θα γίνει στη Λεωφόρο.
5: Γιατί υπήρχε και ο φόβος ότι δεν θα ξαναδεί και τη Λεωφόρο ο κόσμος.
0: Ναι, κοίταξε, μπορεί τώρα να σου πω, και, να σου πω κάποια μα στη Λεωφόρο θα γίνουν, πιστεύω. Δεν θα είναι πολλά. Θα είναι δύο, θα είναι τρία ακόμα. Μπορεί αυτοί που θα πάνε το Σάββατο να μην μπορούν να πάνε όταν θα γίνουν τα άλλα παιχνίδια, καταλαβαίνεις.
5: Σωστό, ναι, γιατί οπότε κάθε, δεν θα είναι πολλά.
0: Ακριβώς.
5: Δεν ξέρουμε καν αν θα είναι.
0: Μπράβο. Ναι. Οπότε κάθε παιχνίδι σε αυτή την έδρα είναι πλέον, έχει σημαντική σημασία. Έτσι. Θα το δούμε. Θα τα πούμε όλα.
5: Πάντως, το καλό θα είναι, αν μου επιτρέπεις, γιατί τα έχω ζήσει και με την ΑΕΚ, είναι πολύ καλό αυτό να δείχνει ο κόσμος ότι βλέπει κάτι καλό και ανταποκρίνεται. Απ' την άλλη, ξέρεις, επειδή πάντα υπάρχουν δυσκολίες στα καινούργια εγχειρήματα, πρέπει να και ο κόσμος λίγο, δεν το λέω σε συμβουλή, δεν είμαι κάποιος να συμβουλεύω τον κόσμο του Παναθηναϊκού, αλλά πρέπει, ξέρεις, να έχεις και λίγο υπομονή και να μπορείς να αντέξεις και αν κάτι στραβώσει.
0: Μπορώ να σου πω, να σου πω με πάσα βεβαιότητα ότι ο κόσμος εδώ, εγώ
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
13: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
17: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
18: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
19: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
20: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
21: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
22: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάριο ως Ασπρόπυργο και στη Σχιστού προς Καραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας και την παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Μεγάλες καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Μαραθώνου έως Κόμβο Μεταμόρφωσης. Στις 5 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για την τραγωδία στη Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς, εκ των οποίων μία έγκυος. Πρόκειται για δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος μιας 46χρονης, η οποία ζει εδώ και χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα. Η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στον ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, η πιθανότητα απόκτησης των F-35 από την Τουρκία, έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο τουρκικά δημοσιεύματα όπου τι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με την πώληση του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου. Στις φλόγες τυλίχθηκε αποθήκη από τη φωτιά που μένεται σε αγροτοδασική έκταση στην κοινότητα Ινούσα Σερών κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Με μήνυμα από το 112 έχουν κληθεί οι κάτοικοι να εκενώσουν τον οικισμό. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές στην περιοχή Παναγία Βόνιτσας και στα υψώματα Διαβατών Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο και κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden.

0: Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
5: στο Telecom Center Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
6: bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 38 λεπτό μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γυριζόλου και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας διαδικτύωσης του Big Moon Sport FM. Ο Κώστας Νικολακόπουλος θα είναι μετά τις 5 μαζί μας όταν θα αποχωρήσει ο Κώστας Γυριζόλου. Κώστα, θα πω δύο λόγια για το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Και μετά να πάμε στα δικά σου μηνύματα για τις 5 θα φύγεις. Έχεις μηνύματα, ναι. Χαρίζεις, τα λέω εγώ.
1: Έχω.
0: Ναι, ωραία.
1: Δεν έχω πάρα πολλά βέβαια, τα πιο πολλά για Παναθηναϊκό. Αλλά
0: ό,τι έχεις το
1: έχω, θα τα πω. Εννοείται.
0: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς στο θέμα του το μεταγραφικό του Κρίστενσεν. Χθες, λίγο μετά τις 5.30, είχαμε πει ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει μια ανατροπή στο θέμα του Κρίστενσεν. Να το έχουμε υπόψη μας και τελικά έγινε. Η τελευταία προσπάθεια που έκανε ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον παίκτη με τους δικούς του όρους, που να το εξασφαλίζουν ακόμα και αν στην πορεία δεν παίξει, λόγω των προβλημάτων που έβγαλε πέρσι, έπιασε τόπο. Ο Παναθηναϊκός την έκανε αυτή την προσπάθεια διότι τον ήθελε πάρα πολύ ο Νίστρουπ. Ήταν ο πρώτος στόχος από την αρχή. Έχει μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής κάνει προπονήσεις με τη Λέστερ. Φυσικά και υπάρχει πάντα ρίσκο. Το είπαμε όταν έχεις την προηγούμενη χρονιά. Δεν έχει διαχρονικά τραυματισμούς. Μόνο την προηγούμενη χρονιά έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο και ένα πρόβλημα στο ζυγωματικό που αυτό και δίνει τίποτα. Το γόνατο είναι το θέμα που δεν έπαιξε. Φέτος έχει ξεκινήσει καλά, έχει διαβεβαιώσει τον προπονητή ότι είναι ok. Παναθηναϊκός όμως δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει τον παίκτη εφόσον δεν δεχόταν η Λέστερ να τον πάρει δανεικό καταρχάς και να βάλει μετά μια υποχρεωτική οψιόν μόνο με τους δικούς του όρους, δηλαδή να πιάσει τις μισές συμμετοχές και οι μισές συμμετοχές να είναι από 45 λεπτά και πάνω, όχι ένα και δύο λεπτά, διότι έτσι όπως καταλαβαίνουμε δεν διασφαλίζεσαι. Αυτό έγινε. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η επιθυμία του παίκτη να είναι στον Παναθηναϊκό και λόγω Νίστρουπ, βασικά λόγω Νίστρουπ, που τον ξέρει και πιστεύει ότι θα τον βοηθήσει πάρα πολύ. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο τεχνικός διευθυντής της Λέστερ, ο οποίος από την αρχή έλεγε στον ιδιοκτήτη της ομάδας ότι να τον δώσει δανεικό και από εκεί πέρα, εφόσον παίξει, να υπάρχει μια υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας κατάλαβε ότι άλλο περιθώριο δεν υπήρχε χθες. Είτε θα έλεγε ναι στους όρους που έβαλε ο Παναθηναϊκός, είτε ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε να πάρει τον Μάγκας, κάτι που ήταν πολύ προχωρημένο. Τους δέχτηκε τους όρους του Παναθηναϊκού, τους είπαμε και πριν. 50% συμμετοχών και οψιόν αγοράς που είναι κάτι πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ και νομίζω το ενίκιο για μια χρονιά είναι 500.000. Και έτσι ουσιαστικά στο κομμάτι αυτό υπάρχει συμφωνία. Τι εκκρεμεί? Εκκρεμεί αυτό που είχαμε πει από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός θα στείλει τον παίκτη σε ένα ειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία. Δεν θα περάσει απλά από ιατρικές εξετάσεις. Θα πάει σε ειδικό γιατρό σε έναν από τους κορυφαίους στο θέμα με τα γόνατα. Θα κάνει και τις εξετάσεις, τις ειδικές εξετάσεις που πρέπει να γίνει. Να κάνει και εφόσον το κέντρο αυτό ανάψει το πράσινο φως, δηλαδή διαβεβαιώσει τον Παναθηναϊκό ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα θέμα και ότι μπορεί τον παίκτη άφοβα να τον πάρει και να τον υπολογίζει, η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί και ο παίκτης Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, κάπου εκεί θα είναι στην Αθήνα για να υπογράψει και να τον υπολογίζει ο Νίστρουπ άμεσα, επειδή κάνει προετοιμασία με την ομάδα του, θα είναι άμεσα διαθέσιμος. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα εκεί, κάποια αμφιβολία, τότε χωρίς, αυτό θα το λέμε τώρα για να το ξέρει ο κόσμος, χωρίς ο Παναθηναϊκός να πει το παραμικρό για τα ιατρικά, διότι πάνω απ' όλα σέβεται τον ποδοσφαιριστή και σέβεται και τους προσώπους και έτσι πρέπει να κάνουν οι ομάδες που σέβονται γενικά έναν παίκτη που μιλάνε μαζί τους και τελικά δεν γίνεται μεταγραφή. Δεν θα πει τίποτα, θα προχωρήσει εφόσον είναι διαθέσιμος ο Μάγκας τότε ή σε κάποιον άλλο αριστερό μπακ. Έτσι είναι η κατάσταση με τον Κρίστενσεν, αυτή είναι η ανατροπή. Νομίζω ότι από τη στιγμή που ο προπονητής τον ήθελε πάρα πολύ, ο Κοτσόλης έκανε το σωστό και το έκανε και με τους όρους που εξασφαλίζει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός οικονομικά δεν θα πάθει τίποτα εάν γίνει κάτι άσχημο, είπα ο ξυλό, αν τέλος πάντων παίξει δεν παίξει. Αγωνιστικά μπορεί να πάθει, γι' αυτό και το Γενάρη, εφόσον δεν παίξει ο Κρίστενσεν, θα έρθει αριστερό μπακ. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, στο θέμα το αγωνιστικό, να πούμε ότι καταρχάς ότι έχουν φύγει 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι με την Κρασικόπης αύριο στη Λεωφόρο. Φιλικό παιχνίδι και έχουν φύγει 10.000 εισιτήρια. Είναι πραγματικά από τα αξιοσημείωτα, δείχνει ότι ο κόσμος Βλέπει ότι κάτι διαφορετικό φέτος γίνεται. Είδε και την ομάδα στα δύο πρώτα παιχνίδια. Είδε μια ταυτότητα, μια φιλοσοφία που βάζει ο νέος προπονητής. Βλέπει και τις μεταγραφικές κινήσεις και βλέπει μια προοπτική. Θέλει να πάει και για το γήπεδο, βλέπει και όλα αυτά. Έχουν μείνει κάποια εισιτήρια στην 6 και στην 7, στο 10% των εισιτηρίων. Τα υπόλοιπα έχουν πουληθεί. Θα έχει 13.000 κόσμο αύριο, θα είναι σχεδόν γεμάτο το γήπεδο. Για το παιχνίδι αυτό να πούμε ότι έγινε σήμερα και σήμερα προπόνηση, πολύ δυνατή προπόνηση και σήμερα, και μετά το τέλος της προπόνησης ο Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή. 25 παίκτες είναι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτσης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέι, Γιάγκους, Σαντίνο, Ζαρουρί, Γκασόν, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Θαμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος. Νομίζω ότι αύριο θα παίξουν κάποιοι παίκτες σε 90 λεπτά. Δεν λέω θα είναι πολλοί, θα είναι λίγοι, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να δίνεις αυτούς που σκέφτηκε βασικούς περισσότερο χρόνο συμμετοχής για να είναι απόλυτα έτοιμοι, όσο δυνατόν πιο έτοιμοι στο παιχνίδι με την Πάξη. Θα δούμε τον Ντεφράι για πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν θα είναι στο βασικό σχήμα ή θα μπει αλλαγή, αλλά θα τον δούμε. Τα υπόλοιπα νομίζω αύριο στο γήπεδο. Μαθαίνω τις τελευταίες προπονήσεις ότι έχει βγει μια κούραση στους παίκτες. Αυτό μπορεί να το δούμε και αύριο, δηλαδή μην υπάρχει φρεσκάδα, να είναι λίγο βαριά τα πόδια. Το λέω για να μην ανησυχήσει ο κόσμος αν αύριο δεν δει κάτι και δεν του αρέσει. Γιατί το ζητούμενο είναι να είναι η ομάδα έτοιμη στο παιχνίδι με την Πάξη. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με μηνύματα ΑΕΚ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα.
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Τη νέα

0: Τι σε, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε με ένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.

0: Καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα και τσε.
4: Λοιπόν, ξεκινάω τάσο με δύο μηνύματα που δεν είναι για ακριβώς, αλλά φωνάζουν μαραθιανός από μακριά. Λοιπόν, το πρώτο είναι, σας έχουμε συγχαθεί πια τόση γλύκα ο ένας με τον άλλον.
3: Μαραθιανός θα έχει στείλει.
4: Στάντερ μαραθιανός. Και το άλλο δεν χρειάζεται. Έχει υπογραφή, λέει, μόνο χοντροθύμιος και λέρες δουλεύουν σε αυτό το σταθμό.
3: 100% μαραθιανός είναι αυτό. Ναι,
4: δύο στα δύο, έτσι.
3: Δύο στα δύο,
4: γιατί δεν έχει εκπομπή τώρα πριν από εμάς και παρακολουθεί τα πάντα. Δεν του ξεφεύγει τίποτα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα στην κανονική ροή προγράμματος.
3: Βεβαίως.
4: Κώστα, πότε βγαίνει η εμφάνιση, ρωτάει ένας φίλος. Κοίτα, η Άξιδες φοράει τη νέα εμφάνιση στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Αυτό είναι με το τελικό σε Super Cup με τον Όφη 12 Αυγούστου. Τώρα, αν αποφασιστεί να φορεθεί σε κανένα φιλικό στην Ολλανδία, εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο. Αφού η ΑΕΚ δεν θα έχει και φιλικό στην Αθήνα, έτσι όπως είναι τα πράγματα φέτος, γιατί σαν πρόβα, ας πούμε, εν ώψη Ευρώπης, υπάρχει επίσημο παιχνίδι και πολύ έτσι, σημαντικό, κρίνεται ένας τίτλος, που είναι αυτό το παιχνίδι που είπα με τον Όφη στο Ηράκλειο. 12 Αυγούστου, 8 η ώρα, έχει βγει η ώρα, και με την ευκαιρία να πω ότι τα εισιτήρια, επειδή πολλοί ρωτάτε, θα κυκλοφορήσουν από την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ διοργανώνει το τελικό του Super Cup, όπως και το κύπελλο Ελλάδος, και σίγουρα θα πάρουν και οι ομάδες εισιτήρια και θα υπάρχουν, φαντάζομαι, και ελεύθερα στην αγορά για όποια θέλει να πάρει. Καλησπέρα παιδιά, Λεωνίδα Σαϊκάρα από Φραγκφούρτη. Πότε είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος? Η κλήρωση του πρωταθλήματος είναι στις 16 Ιουλίου. Πλησιάζει η μέρα που θα μάθουμε την κλήρωση. Ένας φίλος ρωτάει για έναν στόπερ με ένα όνομα. Είπα και πριν, φίλε μου, ότι θα καθυστερήσει αυτή η μεταγραφή. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι στην προετοιμασία, έχει κάνει τις μεταγραφές που ήθελε τις δύο. Τους παίκτες δηλαδή που ήθελε, τον Καέλινεν και τον Ζούπκοφ, εκτός από τους νεαρούς που έχει πάρει. Και θα δούμε και μπορεί κάτι να αλλάξει εκεί. Δηλαδή η ΑΕΚ πάρει στόπερ. Δεν ξέρω, μήπως αποφασίσει να πάει με τον Γεργίεφ και να πάρει παίξει άλλες θέσεις. Θα το δούμε αυτό. Κώστα, ποια είναι αλήθεια για τον Ρόγκιτς? Απολύθηκε λόγω ότι πήγε στο ΣΕΦ, και αν ναι, το θεωρεί σωστό? Ο Ρόγκιτς, θα θυμίσω, είναι ο βοηθός του Νίκολης που είχε απολυθεί στη μέση της σεζόν. Ναι, για αυτόν τον λόγο απολύθηκε. Και δεν απολύθηκε επειδή πήγε στο ΣΕΦ, απολύθηκε επειδή τον είδε στην τηλεόραση. Ο Νίκολης δεν ήξερε καν ότι είχε πάει εκεί, και ο Νίκολης το θεώρησε ότι έλειψε σεβασμό προς το πρόσωπό του και γι' αυτό πήρε αυτή την απόφαση. Ήταν καθαρά προσωπική του απόφαση. Και αντικατέστησε μετά τη λήξη του αθλήματος, το αντικατέστησε με τα δύο νέα μέλη του τεχνικού team που ήδη δουλεύουν με την ομάδα την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Ποιος είναι ο παίκτης που έχει κάνει τη μεγαλύτερη θετική εντύπωση στην προετοιμασία? Δεν είμαι εκεί, αλλά εντάξει, μιλάω κάθε μέρα με τον Φόδωρα και στον αέρα και εκτός. Κοίτα, μπορούμε να πούμε από τους νεαρούς ο Χρυστακόπουλος, χωρίς να λέμε μεγάλα λόγια βέβαια, γιατί πάντα στις προετοιμασίες και άλλες φορές έχει συμβεί κάποιοι νεαροί να ξεχωρίζουν και μετά όμως στην πορεία της σεζόν να μην δικαιολογούν αυτό, ούτε στην πορεία καν της καριέρας τους κάποιοι. Και από εκεί πέρα είναι κάποιοι παίχτες που είναι πιο έτοιμοι. Αυτό έχει να κάνει κυρίως πολλές φορές και με τη σωματοδομή και τα χαρακτηριστικά του παίχτη. Είναι κάποιοι παίχτες, ιδίως κάποια βαριά κορμιά, που αργούν να βρουν ρυθμό μετά τις διακοπές. Εντάξει, από ό,τι μου έλεγε ο Φόδωρας, εντάξει, ο Ρώτα είναι κάτι που το περιμένουμε. Είναι αυτός που είναι, το ξέρουμε. Είναι ήδη έτοιμος δηλαδή, φαίνεται. Ο Μαρίν μου είπε, έτσι που συζητάγαμε σήμερα, ότι είναι πολύ καλά. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο Ζήμι, Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άλλοι δεν... Θα πρέπει να περιμένουμε. Παιδιά, είναι... η ΑΕΚ δεν έχει κλείσει ούτε εβδομάδα προπονήσεων. Θα δούμε κάποια πράγματα και στο πρώτο φιλικό. Εντάξει, είναι νωρίς να πούμε κάτι. Ένας άλλος φίλος ρωτάει αν ο μεσοπιθετικός θα πάρει ομάδα, θα έρθει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, θα περιμένει η ομάδα της ευκαιρίας του ΙΑΚ της ευκαιρίας του Αυγούστου. Δεν υπάρχει διασύνη ούτε γι' αυτό. Και είπα και πάλι ότι να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να είναι και ο Ζωμάριο ο συγκεκριμένος παίχτης, που τον ξέρουμε, θα φύγει από την Μπεσίκτας, αλλά και αυτός προφανώς θα θέλει να φύγει με τους όρους του. Γιατί έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο, 2 εκατομμυρίων, δύσκολα θα βρει τέτοιο συμβόλαιο. Και στην ΑΕΚ να έρθει, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει τέτοιο συμβόλαιο. Οπότε πιθανόν να θέλει να βάλει και μια αποζημίωση. Εκεί θα χρειαστεί υπομονή. Αλλά και να μείνω Ζωάο, θεωρώ ότι ναι, θα περιμένει μια ευκαιρία όπως είχε πέρυσι με τον Ζωάο Μάριο. Ας πούμε, θυμάστε πώς έγινε αυτή η μεταγραφή, μέσα σε λίγες ώρες έκλεισε. Ο Ζωάο πέρυσι είχε ξεκινήσει και στα ευρωπαϊκά μάτια της Μπεσίκτας, στα προκριματικά που είχε δώσει το καλοκαίρι, έπαιζε, ήταν βασικός. Αποφάσισε ο προπονητής, ο νέος προπονητής, γιατί άλλαξε γρήγορα προπονητή Μπεσίκτας, ότι δεν είναι στα πλάνα του, και τον πήρε. Μπορεί να πάρει μια τέτοια περίπτωση. Ποιο είναι το που λένε μου για φέτος, ρωτάει ένας φίλος, δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Θα το ανακοινώσω όταν το αποφασίσω. Να θυμίσω πέρυσι τον Ρέλβας, έτσι. Γιατί εντάξει, είχα καταστρέψει κάποιες καριέρες στην αρχή αυτής της συνήθειας με τα που λένε, αλλά από ένα σημείο και μετά το διόρθωσα λίγο. Το πρώτο που θα πάρει ήταν ο Γιαννιώτα, Στάσο. Πολλοί ίσως τώρα θυμήθηκαν ότι έχει περάσει από την ΑΕΚ.
3: Για συνέχισε. Και η επόμενη, ποια είναι τα επόμενα που λένε.
4: Είχα πάρει το Σάχοφ. Με επιτυχία. Είχα πάρει ένα δεξιμπάκ που είχαμε Πορτογάλο και αυτός
3: έφυγε.
4: Ναι, έφυγε κακή κακός τέλος πάντων.
3: Και πώς το γύρισε το χαρτί.
4: Το γύρισα, ξεκίνησα με Κοϊτά, που βέβαια και αυτός ενώ ξεκίνησε καλά τη χρονιά που τον είχα που λένε, μετά ήρθε ο Μαρσιάλ και δεν έπαιζε και πάρα πολύ. Ναι. Τώρα νομίζω με Ρέλβας τα πήγα καλά, εντάξει.
3: Μια χαρά τα πεις με ρε, ο Ρέλβας ήταν αποκάλυψη ρε.
4: Αποκάλυψη.
3: Ο Ρέλβας ήταν αποκάλυψη, γιατί ήταν ένας στόπερ ο οποίος 4 εκατομμύρια δεν κόστησε στην ΑΕΚ πέρσι.
4: 300.
3: Δεν ήταν, ήταν αυτό που λέμε ψαγμένη περίπτωση. Ναι, μεν τα λεφτά ήταν αρκετά για στόπερ, πολλά. Uh-huh. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος δεν τον ήξερε πολλοί κόσμος όταν ήρθε.
4: Ναι, ναι, όχι, πήγε πολύ καλά. Διαφορά. Και όντως ήταν τα λεφτά πολλά, αλλά τώρα είναι πολλά περισσότερα αυτά που θα πρέπει να δώσει κάποιος για να τον πάρει.
3: Ακριβώς.
4: Οπότε κερδισμένοι ήταν οι έξι όλα τα επίπεδα.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Ελπίζω, λέει ένας άλλος φίλος, στη μέση της να μιλάμε πάλι για βοηθό προποντή όπως με τον Αλμέιδα, λέει ο Χρήστος. Εντάξει, φίλε, εγώ ποτέ δεν το είπα αυτό για τον βοηθό προποντή του Αλμέιδα, να σου πω την αλήθεια. Και δεν πιστεύω ότι έπαιξα το ρόλο. Τη δεύτερη χρονιά δηλαδή που δεν ήταν. Γιατί θυμίζω ότι έμεινε μόνο ένα χρόνο. Δεύτερη χρονιά που δεν ήταν, η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή. Όλη τη σεζόν και δεν νομίζω ότι, ας πούμε, έχασε το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική επειδή είχε αλλάξει ο βοηθός. Και ούτε πιστεύω ότι θα υπέρχεται κάποιο πρόβλημα και τώρα με τον...
3: Τον Παολίνιο λένε, λες.
4: Τον Παολίνιο, ναι. Τον Παολίνιο λένε, ναι, όντως. Πάλι καλά που υπάρχουν κάποιοι που το θυμούνται.
3: Ναι.
4: Ότι έπαιξε. Λοιπόν, να δούμε και ένα κανάλι. Και έτσι ο Χρυσταγόπουλος πρέπει να ξεκινάει βασικός με τον Όφη. Εντάξει, έχουμε πάρα πολύ καιρό μπροστά μας. Πάντως, τώρα αν ήταν τα πράγματα, αυτός και ο Καλοσκάμος θα ξεκινούσαν. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τότε είναι και ο Αλεξίου. Θα δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος νεαρός. Ο Καλοσκάμος φαίνεται σίγουρος. Και μάλιστα ενώ στις πρώτες προπονήσεις το χρησιμοποιούσε σε διάφορες θέσεις, τώρα τον έχει περισσότερο στα δεξιά. Οπότε ίσως για εκεί τον προορίζει. Γιατί η Ελίασον και οι Ιούμπισης, όπως έχω πει, στις ασκήσεις τακτικής και σε κάποια διπλά δεν συμμετέχουν. Δηλαδή κάνουν ή είναι μπαλαντέρι, τέλος πάντων. Και τη θέση δεξιά την έχει μόνιμα στη μία ομάδα Ζούμπικοφ και στην άλλη ο Καλοσκάμης. Ένας φίλος λέει πρέπει να πάρουμε δεξιά αριστερό μπακ στη θέση του, ένα στη θέση του Περέρα, ανεξάρτητα αν θα έρθει πάλι ο Ζωάο. Εντάξει, τώρα είναι λίγο υπερβολή. Αυτό θα το δούμε όμως. Θα δούμε, μπορεί ο προπονητής όντως να σε δικαιώσει και να τα κάνει, να ζητήσει όλα αυτά. Θα δούμε. Και έτσι ο Κουρέας, μάλλον κουτές αυτές να γράφεις. Πιστερεί λίγο να προσπαθεί την μπάλα και να συνδέεται με τους συμπαίκτες του. Φέτος πιστεύεις θα είναι καλύτερος. Σωστή παρατήρηση, έχει άλλο στυλ παιχνιδιού ο κουτές, αλλά νομίζω ότι και αυτός θα χρειαστεί όπως και πέρυσι, παρότι δεν έγινε βασικός, βοήθησε σε πολλά παιχνίδια. και βάλε και κρίσιμα γκολ και στην Ευρώπη. Και νομίζω τώρα δεύτερη χρονιά θα είναι ακόμη καλύτερα, ο προπονητής τον υπολογίζει. Μόνιμα συμμετέχει δηλαδή στις δύο αυτές τις ενδεκάδες, είναι στη μία από τις δύο, στη μία είναι ο Κοϊτά, δηλαδή στην άλλη αυτός, σαν αριστερός μεσοεπιθετικός. Και πιστεύω ότι θα τον δούμε αρκετά φέτος. Θα τον δούμε αρκετά. Αν η Μπασίδας έχει πρόθεση να πουλήσει το ζώο, δεν νομίζω. Θέλει να τον αφήσει ελεύθερο με όσο να δουν μικρότερο κόστος για αυτήν. Αν βλέπω τον Αλεξάνδρα Τσουλά, εντάξει παιδιά, τρεις μέρες έρθει το παιδί. Σίγουρα μιλάμε όμως για ένα παίχτη που είναι αρχηγός, ήταν στην αρχηγός στην Πλημαβέρα της Ίντερ, βασικός στην Εθνική Ελπίδα της Ελλάδος. Είναι ένα παιδί που έχει προοπτική. Τώρα από εκεί πέρα, στο χέρι του είναι και στη ΣΑΚ βέβαια, να τον αξιοποιήσει. Ωραία, είχα αρκετά μηνύματα για τόσο, οπότε συνέχισε.
3: Να είσαι καλά ρε Κίτσε. Τα λέμε Δευτέρα.
4: Έγινε φίλε μου. Να είσαι καλά.
3: Για χαρά. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 Ιουλίου στο The Hellenicon Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτα, οπότε μην λείψεις ούτε εσύ. Δέσου με τελικούς 14 ή 15 Ιουλίου με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικός 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μπες στο www.thehellenicon.com.gr, κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν. Πάμε σε ένα δελτίο και επιστρέφουμε με Νικολακό.
2: Η Winsport FM 94,6.
5: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές? Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς? Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
17: Τάνια!
18: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
17: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
18: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
17: Διάλεξε εσύ, στην Πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
18: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
17: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
19: El Greco, Πίτσα El Greco, El Greco.
16: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
20: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η ανάκληση πιστοποιητικού εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Χρήστος Μιλάς. Ενίσχυση για το τμήμα Απόλλων του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη, ο οποίος μέχρι πρώτη να αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές και να κατακτήσουμε τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, δηλώσει ο 27χρονος Άσος. Με ελληνικό ενδιαφέρον το απόψινο meeting στίβου στο Μονακό στο πλαίσιο του Diamond League, καθώς συμμετέχουν Μίλτος Εντόγκλ και Ελίνα Τζέγκο. Το κύριο πρόγραμμα θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤΕΝΑ με τη μετάδοση να αρχίζει στις 9. Ισπανία και Βέλγιο διεκδικούν μια θέση στους ημιτελικούς παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου με τον νικητή της απόψινης αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του τη Γαλλία. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Δεύτερη ώρα τη εκπομπή οι ρεπόρτερ. Ήταν την πρώτη ώρα μαζί μα ο Κώστας και η Ζόγλου. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μα ο Κώστας Νικολακόπουλος. Από μία ώρα ο καθένα σήμερα. Και ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα τη κορυφαία του διοικητήματο, στην Big Music FM. Πάνω Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και επιλογή τη μουσική. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχουμε όμως μαζί μας τον Άρη Ασβεστά. Άρη, τι κάνεις?
1: Καλά, φίλε μου, εσύ πώς είσαι?
0: Μια χαρά, φίλε.
1: Πού είναι οι υπόλοιποι?
0: Εντάξει, και έτσι δεν μπορούσε σήμερα. Βγήκε τηλεφωνικά. Ο Νικολακό τηλεφωνικά κάθε Παρασκευή. Θα βγει αμέσως μετά από σένα.
1: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πούμε το εξής.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έχει ετοιμάσει ο Λανουά μία πρόταση, την οποία, αναλυτική πρόταση, την οποία θα την υποβάλει την Πέμπτη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Θα την υποβάλει ουσιαστικά στους Big Four, γιατί εκείνοι καλούνται να αποφασίσουν. Η πρόταση είναι για το γνωστό εδώ και αρκετές μέρες θέμα, ότι θέλει να επαναφέρει τους Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι. Έτσι. Το θέλει ο Λανουά, το θέλει και ο Μάικς Γκαγκάτσης. Αυτό, να έχουμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι την φετινή σεζόν. Λοιπόν, η πρόταση που θα τους κάνει την Πέμπτη και θα κληθούν οι Big Four να τοποθετηθούν και να πάρουν και απόφαση στο τέλος, είναι να ορίζονται Έλληνες διαιτητές στη φετινή σεζόν με ξένους στο ΒΑΡ και βοηθός ΒΑΡ, ΒΑΡ και ΑΒΑΡ δηλαδή, να είναι ξένοι, και στο γήπεδο, στο χορτάρι να είναι Έλληνες, στους αγώνες μεταξύ ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει επίσης ότι θα γίνεται συνεχής αξιολόγηση της απόδοσής τους έως το τέλος και του πρώτου και του δεύτερου γύρου. Λέει ότι θα κάνουν συναντήσεις με τους διαιτητές πριν την έναρξη των play-off για την αξιολόγηση της απόδοσής τους, και λέει και κάτι ενδιαφέρον στην πρότασή του, ότι θα πάρθει η απόφαση με το τέλος του δευτέρου γύρου, της κανονικής διάρκειας δηλαδή, με το τέλος του δευτέρου γύρου, της κανονικής διάρκειας δηλαδή, βάσει της απόδοση

0: Ποια είναι η διαδικασία, ρε παιδί μου? Α, μάλιστα. Οι τέσσερις μεγάλοι δηλαδή θα ρωτηθούν.
1: Ναι. Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου δεν είναι μόνο οι τέσσερις μεγάλοι, είναι και άλλοι. Αλλά
0: έτσι κι αλλιώς οι ξένοι για αυτά τα ντέρμπι έρχονται. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Ακριβώς. Η θέση των Big Four θα είναι καθοριστική. Δηλαδή, άμα διαφωνήσει το Big Four, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει αυτό.
0: Και μία διαφωνία να υπάρχει? Ή πάει πλειοψηφία, το ξέρεις?
1: Όχι, αν υπάρχει μία διαφωνία, όχι.
0: Α,
1: αν είναι 2-2 όμως, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Στην πρώτη συνεδρίαση που έγινε πάντως, αρνητικά δεν πάθηκε κανείς. Κάθετα αρνητικά. Όλοι ήταν σε μια φάση να το δούμε, ρε παιδί, να το συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Και οι τέσσερις. Λοιπόν, και εξηγεί τέλος πάντων επίσης την πρότασή του Ολανουά και για ποιο λόγο θέλει να πάμε σε Έλληνες. Λέει γιατί υπάρχει σύσταση της UEFA να ορίζονται πλέον Έλληνες. Λέει ότι, ότι επειδή στο κύπελο Ελλάδας πήγαν πολύ καλά πέρσι, είχαν καλή απόδοση, επειδή για να παίξουν σε αγώνες υψηλών απαιτήσεων στην Ευρώπη αυτό προϋποθέτει το να παίζουν και σε ελληνικά ντέρμπι. Και η διαθεσιμότητα, λέει, των ξένων διαιτητών ελίτ και πρώτης κατηγορίας είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ πανευρωπαϊκά μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ξένους διαιτητές στα εγχώρια πρωταθλήματα. Καλά, αυτό δεν είναι επιχείρημα, αλλά τέλος πάντων.
0: Αυτό ισχύει. Okay.
1: Νομίζω πως ναι. Τώρα σε κανένα περίεργο άλλο πρωτάθλημα.
0: Κάτσε, και η Σαουδική Αραβία.
1: Πανευρωπαϊκά, λέει, στην Ευρώπη.
0: Α, πανευρωπαϊκά, λέει, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη λέει Ελλάδα και Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο μπορεί να είναι και, ναι, γεγονός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν έχει και σημασία. Τι, άμα δεν έχεις διαιτητές καλούς, ναι, να φέρεις ξένους. Ναι. Τι πάει να πει Ελλάδα και Κύπρος. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση. Επαναλαμβάνω, θα κατατεθεί την επόμενη Πέμπτη. Την επόμενη Πέμπτη, την άλλη εβδομάδα, 16 του μηνός.
0: Ναι.
1: Και θα συζητηθεί και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει το Big Four.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα σου.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Έγινε, Άρη μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Αυτά λοιπόν από τον Άρη Ζουστά. Η πρόταση του Λανουά, τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος μέχρι τα play-off τουλάχιστον, να γίνονται με Έλληνες διαιτητές όλα τα παιχνίδια και ξένους στο VAR όσον αφορά τα παιχνίδια των μεγάλων ομάδων. Θα δούμε αν αυτό θα περάσει. Θα ρωτηθούν οι ομάδες, οι οποίες όταν παίζουν μεταξύ τους έρχονται ξένοι διαιτητές, και από εκεί και πέρα θα φανεί κατά πόσο αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο μαζί μας. Έλα Κωστή, τι κάνεις?
2: Σας άκουγα και τον Άρη άκουγα.
0: Α, μάλιστα.
2: Με τα διαιτητικά αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί δεν βάζουνε Έλληνες στο VAR και ξένους διαιτητές?
0: Καλό.
2: Γιατί, καλά δεν λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Τι.
0: Εγώ μια πρόβλεψη θα κάνω. Δεν μπόρεσα να... Έχω την αίσθηση ότι δεν πάει καλά αυτό, αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι. Ξέρεις, κοίταξε, γιατί, κατά βάση τίποτα δεν πάει καλά.
0: Ναι, όχι, άκου γιατί το λέω. Άκου γιατί το λέω. Διότι ο ξένος που θα έρθει στο VAR δεν βλέπει, δεν σφυρίζει το ίδιο με τον Έλληνα που παίζει μέσα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί κάποιες φορές να έχουμε διαφωνίες. Να του μονάζει ο ξένος και ο ένας να λέει όχι, εγώ επιμένω. Καταλαβες?
2: Ναι.
0: Και να έχουμε τέλος πάντων. Να σου πω.
2: Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε. Στο κάτω-κάτω,
0: ναι,
2: το λόγο έχουν οι μεγάλες ομάδες. Και όχι μόνο οι τέσσερις μου φαίνεται. Γιατί βάζει και τον Άρη μέσα.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά ο Άρης δεν είναι στην την επιτροπή.
0: Δεν είναι. Οι τέσσερις ομάδες μου που. Ο Άρης θα ψηφίσουν. Το είπα, αν θα παίξει ρόλο μία διαφωνία, όχι, μία δεν θα παίξουν. Λέει πάει με πλειοψηφία. Αν πάει 2-2 όμως, μου λέει, δεν θα περάσει. Κατάλαβες?
2: Ναι.
0: Α, δούμε.
2: Τέλος πάντων, ας βρούνε τα καλύτερα δυνατά.
0: Ναι. Για πες.
2: Λοιπόν, να πω στα δικά μας ότι Ολυμπιακός είναι μια λέξη, υπάρχει διαπραγμάτευση, ας πούμε, αυτό είναι που κυριαρχεί. Διαπραγματεύσει τόσο για παίκτες που είναι να φύγουν, όπως για παράδειγμα ο Αντρέ Λουίς, όσο για παίκτες και για παίκτες που είναι να έρθουν, όπως για παράδειγμα ο ο Ρόκα και ο Στάνιτς, που βέβαια όλο έρχονται

0: έρχονται και όλο δεν έρχονται. Είναι αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρουμε πώς είναι στον Ολυμπιακό αυτά τα πράγματα. Σήμερα περιμέναμε, η αλήθεια είναι, να προχωρούσε θεαματικά, να το πω έτσι, ουσιαστικά, ας το πούμε αλλιώς, το θέμα του Στάνιτς, γιατί έχει έρθει ο μάνατζερ του στην Αθήνα. Ωστόσο δεν υπήρξε θετική εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην μεταγραφή αυτή. Περιμένουμε να δούμε εάν αυτό είναι μόνιμο ή αν θα αλλάξει, γιατί στον Ολυμπιακό οι ανατροπές στα μεταγραφικά είναι πολλές φορές από μέρα σε μέρα, ξέρω εγώ, όχι μόνο από εβδομάδα σε εβδομάδα. Και με τον Σμάιλοβιτς είχε σταματήσει ο Ολυμπιακός και τελικά τον πήρε. Με τον Γκαντιού βλέπουμε ότι τώρα έχει σταματήσει εντελώς, αλλά κανείς δεν ξέρει. Γενικά αυτό που έχω να συμβουλέψω, ας πούμε, τους φίλους Ολυμπιακούς που ακούνε, είναι να παρακολουθούν τι γίνεται κάθε μέρα και μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις και εκτιμήσεις για την συνέχεια κάποιας μεταγραφικής περίπτωσης. Είναι έτσι ο Ολυμπιακός, που είναι ομάδα που διαπραγματεύεται πολύ, διαπραγματεύεται σκληρά, κάνει μπλόφες, προσπαθεί να κερδίσει το καλύτερο δυνατό. Άλλες φορές τα καταφέρνει, άλλες όχι, άλλες επικεντρώνεται σε ένα στόχο και τελικά τα καταφέρνει έστω με τρίπλες ή απευθείας, άλλες όχι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Επαναλαμβάνω ότι περιμέναμε μια θετική εξέλιξη με βάση τα όσα μαθαίναμε όλες αυτές τις μέρες για το Στάνιτς, και επειδή ήρθε και ο ατζέντης του σήμερα στην Αθήνα. Λοιπόν, δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε θετική εξέλιξη. Το αντίθετο θα έλεγα. Αλλά ας αφήσουμε τα γεγονότα να μιλήσουν. Με το Ρόκα επίσης υπάρχει μια διαπραγμάτευση, μια ακόμη διαφορά στο οικονομικό που δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι αρκετή ώστε να μην κλείνει ο παίχτης προς το παρόν. Υπάρχει αυτή η πρόταση για τον Αντρέ Λουίς που λέγεται, οι προτάσεις για τον Αντρέ Λουίς που λέγεται ότι ξεκινάνε από τα 14 εκατομμύρια της Γουλφ, φτάνουν στα 19,2 εκατομμύρια του Κάνσας και ενδιάμεσα υπάρχει και προσφορά της Πόρτο, ενδιάμεσα σε αυτό το οικονομικό, δηλαδή από τα 14 στο 19. Μοιάζει να είναι δελεαστική η περίπτωση από το MLS και ότι ο παίκτης θα πάει εκεί, αλλά και αυτό ακόμα δεν είναι δεδομένο, να το πούμε έτσι. Ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχυθεί οπωσδήποτε στη μεσαία γραμμή του. Βλέπουμε και θέλει να ενισχυθεί ή δυνατόν και με κάποια προσωπικότητα, να το πω έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε ονόματα όπως του Άμραμπατ της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, πόσο είναι 100 φορές διεθνής, 80 θυμάμαι τώρα, και του Μπρόζοβιτς που 100 φορές διεθνής στην Κροατία, που τον ξέρουμε από την Ίντερ αυτόν και λοιπά. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι είναι τόσο απλές περιπτώσεις που λες ξέρω εγώ, πάω και τον παίρνω αύριο τον παίχτη αυτόν και τελειώνει η ιστορία, αλλά είναι ενδεικτικό της διάθεσης του Ολυμπιακού να βάλει στο παιχνίδι του, ας πούμε, περισσότερη προσωπικότητα σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο της μεσαίας γραμμής, να το πούμε έτσι. Τώρα μέσα από τις ερωτήσεις μέχρι τις 6.
1: Ωραία, ωραία. Κώστα, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω. Όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
18: Μύκονο.

0: Σαντορίνη, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ξεκινάμε μηνύματα. Κώστα, να πω κι εγώ, γιατί ακόμα δεν έχω προλάβει. Είχαμε τον Γκέτσε την πρώτη ώρα. Λοιπόν, με ρωτάει ένας φίλος τι πιθανότητες δίνεις να ξεκινήσω τον Ντεφράιερ στο φιλικό αγώνα με Γκρασόπερς. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Το γήπεδο θα είναι σχεδόν γεμάτο. 13.000 κόσμο θα έχει. Να ξεκινήσει, δεν το ξέρω. Πιστεύω όμως ότι θα παίξει σίγουρα. Θα πάρει χρόνο συμμετοχή και να είναι στην αρχή 11 το αποκλείω. Εάν ο Κρίστιανσεν δεν τραβάει μέχρι τέλος καλοκαιριού, δεν μπορούμε να δούμε για άλλο αριστερό μπακ, λέει ο Μιχάλης. Δεν είναι θέμα να τραβάει, φίλε μου. Το θέμα είναι να είναι υγιής. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να παίξει στον Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν, δηλαδή δεν πάει καλά το πράγμα, ενώ το θέμα υγείας του, ο Παναθηναϊκός θα πάρει το Γενάρη άλλο μπακ. Μέχρι τέλος καλοκαιριού, τι να καταλάβεις, δεν μπορεί να καταλάβεις πολλά πράγματα μέχρι τέλος καλοκαιριού. Το καλοκαίρι φεύγει σε ένα μήνα. Διαγωνισμό δεν έχουμε σήμερα, πλέον ένα φίλο. Πάντως, στάσουμε όλη αυτή τη ζήτηση για τον τραυματισμό του Κρίστιανσεν. Κανείς πια δεν αναφέρει τι παιχταράς είναι. Όχι, το έχουμε πει αυτό, φίλε μου. Ότι αυτός ο παίκτης, αν δεν είχε αυτή τη χρονιά την περσινή, θα πήγαινε σε άλλο πρωτάθλημα να παίξει. Επειδή η περσινή χρονιά τον πήγε πολύ πίσω με τον τραυματισμό που είχε, γι' αυτό και το συζητάμε για να έρθει στην Ελλάδα. Έτσι. Καλησπέρα, θα μείνουμε χωρίς οχτάρι μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού. Εννοώ, θα εξαντλήσουμε όλα τα χρονικά περιθώρια, λέει ο Μιχάλης. Καταρχάς, η ομάδα έχει οχτάρια. Στις δύο θέσεις που παίζει το 4-2-3-1 μπορεί να παίξει ο Τσέριν, μπορεί να παίξει δίδυμο ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά. Εννοείς το οκτάρι που θα κάνει τη διαφορά. Αυτό ναι, δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να βρει εκεί ένα παίκτη που θα κάνει τη διαφορά. Προσπάθησε να πάρει το Γένσεν, μέχρι τώρα δεν τα έχει καταφέρει. Ας αφήσουμε ανοιχτό παράδοσο, ο Γένσεν δεν πάει αλλού. Θα εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια για να βρει αυτό που θέλει. Άρα για τον Μπελίστα και τον Τέσσερ θα τους δούμε πότε να παίζουν σε αγώνα. Ο Τέσσερ θα μπει σε 5-6 μέρες στις προπονήσεις, σε ένα μεγάλο μέρος των προπονήσεων και πιστεύω μέσα Αυγούστου θα είναι διαθέσιμος να παίξει. Ο Περίστρη, γιατί να παίξει, θα τον δούμε σε κάποιο. Μπορεί και στη Βιέννη να το δούμε, θα δούμε αν το δούμε εκεί. Μετά την είδηση ότι ο Παναθηναϊκός πάει για μάγκα, η Λέστερ τσίμπησε και άρχισε να επικοινωνεί. Λίγο απελπισμένη δεν φαίνεται. Προσοχή, μην βγει Βιλένα στο σοκό κλπ. Καμία απελπισία δεν υπάρχει, φίλε μου. Βιλένα δεν μπορεί να βγει, γιατί Βιλένα έχει τετραετές κλειστό συμβόλαιο. Συγκεκριμένο έχει τεδανικό. Επίσης, το σοκό είναι μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός πιθανότατα να τον παραχωρήσει τώρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ξαναπώ, ο Παναθηναϊκός παίρνει τον παίκτη με τους δικούς του όρους, γιατί τον θέλει πάρα πολύ ο προπονητής. Με σεβασμό στον προπονητή που θέλει τον παίκτη, επειδή πιστεύει ότι με αυτόν τον παίκτη εκεί θα είναι πλήρως καλυμμένος στη θέση του αριστερού μπακ, προχώρησε σε αυτή τη συμφωνία και δεν υπάρχει ότι τσίπησε η Λέστερ. Ο Μάγκας ήταν έτοιμος να έρθει στο Παναθηναϊκό εάν η Λέστερ εχθές δεν συζητούσε το θέμα του δανεισμού. Είχε προχωρήσει το θέμα του Μάγκας, δηλαδή είχε έρθει σε συμφωνία με τον παίκτη και απέμενε η συμφωνία με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνα. Και ξαναλέω, ας το αφήσουμε ανοιχτό και αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί και του Κρίστιανσεν, γιατί του Κρίστιανσεν εκκρεμούν οι εξετάσεις που θα κάνει στην Ιταλία που θα πάει. Λοιπόν, τι άλλο. Ξέρουμε πώς και ποιοι πιάνουν θέσεις ξένων στον Παναθηναϊκό, μη κοινοτικοί. Δεν είναι πολύ, έχει θέσεις ξένων ο Παναθηναϊκός, δεν είναι πολύ. Για την εικόνα του Κυριόπουλου, αν υπολογίζεται, ο Κυριόπουλος είναι στην αποστολή και υπολογίζεται. Του χρόνου δηλαδή θα είναι στη λίστα. Και μάλιστα θα είναι στη λίστα που είναι στους παίκτες που έρχονται από τις ακαδημίες της ομάδας. Θα σου καταλαβαίνω, θα στραφούμε στην αγορά της Νότιας Αμερικής κατά τη χειμερινή περίοδο των μεταγραφών. Εγώ θα κάνει σωστό και έγκυρο σκάουτινγκ. Μιχάλης, δεν ξέρω, φίλε μου, που θα στραφεί ο Παναθηναϊκός, θα το δούμε. Τάσο, ό,τι και να γίνει στην περίπτωση του Δανού και μόνο από Άλεξ Τάση Λέστερ, ο Κοτσόλης μέσα σε λίγου μήνε καταφέρνει όσα άλλοι δεν κατάφεραν σε χρόνια. Μάρκος, δεν θέλω να λέω πολλά λόγια. Έχω πει την άποψή μου με τον Στέφανο Κοτσόλη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πρώτον, με τον Στέφανο Κοτσόλη μέσα στην ομάδα έχει επανέλθει υγεία σε όλα τα επίπεδα. γιατί ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό, πέρα από το ότι ξέρει τι σημαίνει Παναθηναϊκός, πέρα από το ότι έχει μια πολύ καλή σχέση και με τον προπονητή από τη στιγμή και έχει καλή συνεργασία με τον Μπαλντίνη, είναι ο τρόπος ο οποίος μιλάει και στον ποδοσφαιριστή και στον μάνατζερ. Όταν σέβεσαι τον άλλον, θα σεβαστεί και αυτός και θα μπορεί να φτάσει πιο εύκολα σε μια συμφωνία. Αυτό μπορώ να πω. Τα υπόλοιπα θα βαρούν στην πορεία. Μήπως είναι μάλιστα ένας κάνει πλάκα. Πολύ έκανε, καλά έκανε ο Παναθηναϊκός έτσι όπως εξηγήθηκε το θέμα, αλλά αν σε 5 μήνες εμφανιστούν τα προβλήματα του παίκτη, θα μείνουμε με ένα μπακ. Όχι, σε 5 μήνες αν εμφανιστούν τα προβλήματα του παίκτη, ο Παναθηναϊκός θα πάρει άλλο μπακ. Δεν θα μείνει με ένα μπακ. Θα πάρει μπακ ο οποίος θα έρθει εδώ την 1η Γενάρη. Χάθηκαν τα μπακ ρετά σου, γιατί είναι ρισκάρο να μείνουμε με ένα μπακ μέχρι Γενάρη έλεος. Το εξήγησα το λόγο, είναι μια επιλογή προπονητή, τον θέλει πάρα πολύ. Και ξαναλέω ότι ο παίκτη για να υπογράψει θα περάσει πρώτα από κάποιε εξετάσει που θα γίνουν σε ειδικό κέντρο στην Ιταλία. Φόρ θα πάρουμε μετά στον Τακολάη, λέει ο Γιώργος Στοχόλμη. Όχι, για αυτή τη θέση, για το ρόλο αυτό, Γιώργο μου, υπολογίζει τον Τέσσερ, ο οποίο είναι ένα γεννημένο σκόρερ. Κάθε χρόνο μετά το αυτό που έπαθε πέρσι, που δεν είχε πάθει άλλη σεζόν, έβαζε αρκετά γκολ, πολλά γκολ. Τον πιστεύει και ο Νίστρου, πιστεύει ότι είναι ένα φόρ ο οποίο έχει τον γκολ και σε αυτόν υπολογίζει κυρίω. Αλλά και στο Ραστόντερ που πήρε και στον Τετέι. Αν θα δοθούν και εισιτήρια στα διαρκεία αύριο. Έχει γίνει ολόκληρη διαδικασία, φίλε μου. Μάλλον την έχει χάσει. Υπήρχαν ανακοινώσεις, τις είχαμε πει από το ραδιόφωνο, τις είχαν γράψει στα site. Οι κάτοχοι διαρκείας μπορούσαν μέσα στην εβδομάδα να στείλουν ένα email σε συγκεκριμένη ημερομηνία και να πάρουν μια πρόσκληση από την ΠΑΕ. Αν δεν το έχει κάνει αυτό, τώρα δεν νομίζω. Αν αύριο στο λεωφόρο θα φοράμε τη νέα εμφάνιση με τελικά νούμερο. Όχι, η νέα εμφάνιση θα βγει τη Δευτέρα, θα παρουσιαστεί στο Δημαρχείο Αθηνών και νομίζω θα τη χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός με τη Rapid στη Βιέννη στο φιλικό. Αυτά και πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε με Κώστα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Όπλα αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου συναντήθηκαν σήμερα Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών. Στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και τα ελληνοτουρκικά. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο τουρκικά δημοσιεύματα ότι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με την πώληση του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου, κάτι που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την αποκτήση των F-35. Περιορίζεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην κοινότητα Ινούς Ασερών. Ο οικισμός έχει εκενωθεί και ο καιρός θα είναι έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
15: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
15: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
11: Αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
19: Δεξιά.
18: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
19: Εγώ, δεξιά.
18: Γιατί εσύ,
19: αριστερά.
18: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
19: Δεξιά.
18: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
20: Μονοθέσιο.
21: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
22: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, κύριε Κώστα, δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι σήμερα. Το μάτς της ημέρας είναι το Ισπανία-Βέλγιο. Τι βλέπεις?
2: Να σου πω.
1: Περίεργο παιχνίδι αυτό.
2: Απ' τη μία η Ισπανία δεν έχει φάει ούτε ένα γκολ, απ' την άλλη η Ελβετία έχει βάλει 12 σε 3 μάτς.
1: Το Βέλγιο. Όχι,
2: το Βέλγιο και λέω, ναι.
1: Έχει βάλει
2: 12.
1: Έλα,
2: σε 3 μάτς. Σε 3 μάτς, βέβαια. 4 στην Αμερική, 5 στους άλλους 9, 3 στους σε Νεγάλη πιο ήταν 12.
1: Σωστά, που έκανε και την ανατροπή.
2: Ναι, ναι.
1: Βέβαια,
2: εντάξει, κανονικά η Ισπανία λες.
1: Εδώ ξέρεις τι παρατηρώ όμως. Σε αυτά τα μάτς πλέον έχουν, οι ομάδες παίζουν λίγο πιο σφιχτά. Θα μου πεις τώρα, υπήρχε. Δηλαδή τώρα όσο πλησιάζουν στο τέλος, ναι, δεν μπαίνουν. Δηλαδή το Μαρόκο χθες δεν έκανε φάση στη Γαλλία. Βέβαια και η Γαλλία ήταν πολύ καλή.
2: Ναι.
1: Να
2: το Μαρόκο καλά δεν έκανε και στα άλλα ματσάκια, μου φαίνεται. Αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Σε σχέση με αυτό.
1: Χθες δεν έκανε τίποτα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Άρα τι λες.
2: Ουφ. Βλέπω γκολ.
1: Εγώ...
2: Να φάει ένα γκολ γκολ, ρε φίλε. Πρώτο μουντιάλ.
1: Γκολ, γκολ, σωστή σκέψη σου. Εγώ θα πάρω ένα ρίσκο και θα πω χ. Ισοπαλία.
2: Πω.
1: Ναι, παράτα.
2: Okay.
1: Ναι.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 Ιουλίου στο The Lincoln Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτα, οπότε μην λείψεις ούτε εσύ. δε στους δύο μετελικούς, 14 και 15 Ιουλίου, με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο, και το μεγάλο τελικό 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Μίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μπες στο www.theellinicon.com.gr, κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Ellinicon Sports Park εντελώς δωρεάν. Έλα Κώστα, πάρε μηνύματα.
2: Ναι, βλέπω ένα μήνυμα το οποίο έχει πλάκα, δεν είναι για Ολυμπιακό, γενικά είναι. Ναι. Ένας αεξής το έχει στείλει. Ναι. Αν θέλουν Έλληνες, λέει, διαιτές στο Λανουάτι, τον θέλουνε. Καλά δεν λέει.
1: Ναι. Το θέλουν για τους ξένους, για τους ξένους βαρίστες.
2: Γαμώ το. Λοιπόν, γιατί λέει ο Ολυμπιακός δεν σαρώνει την ελληνική αγορά με ό,τι καλύτερο υπάρχει, μας λέει πολύ το ελληνικό στοιχείο και η νοοτροπία, θα θέλει την άποψή σου. Προφανώς πιστεύουν, βλέπουν ότι δεν υπάρχουν οι παίχτες αυτοί που θα ήθελε ο Ολυμπιακός να πάρει. Δεν μπορώ να εξηγήσω κάπως αλλιώς. Προφανώς έτσι το βλέπουνε. Πώς είναι η σχέση, λέει, μεταξύ Μαρινάκη και Αγγελόπουλων, λέει, δεν λέει κάτι δημοσιογράφος τίποτα κλπ. Κλπ. Παιδιά, δεν είπε ο Μαρινάκης, δεν έκανε προχθές, ρωτήθηκε στην παρουσίαση του Καρεσκάκη και λέει ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος κλπ. Κλπ. Δηλαδή, λέει ο Μαρινάκης αυτά, εγώ να πω άλλα δηλαδή. Έχω ξαναπεί, επειδή μου έχει ξαναγίνει αυτή η ερώτηση, να απαντήσουν ο Μαρινάκης και ο Αγγελόπουλος ποιες είναι οι σχέσεις τους. Απαντήσω εγώ. Λοιπόν, με Center Four λέει τι γίνεται, θέλουμε killer γκοτζί οπωσδήποτε. Τίποτα δεν γίνεται αυτή τη στιγμή με Center Four. Έχει άλλες προτεραιότητες ο Ολυμπιακός, όχι παρότι είναι η πιο ευαίσθητη θέση της ενδεκάδας. Έχει προτεραιότητες να πάρει παίχτες σε άλλες θέσεις που υπάρχει και ποσοτικό έλλειμμα. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, όταν τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, ο Ολυμπιακός θα έχει αποκτήσει Center Four. Μακάρι να μην δικαιωθώ, γιατί θα σημαίνει αυτό ότι θα είναι σε καλή κατάσταση οι υπάρχοντες Center Four του. Κάτι για το οποίο έχω αμφιβολίες. Γιατί επιμένει ο Ολυμπιακός την επαναχρησιμοποίηση ποδοσφαιριστών που έπαιξαν παλιά αφού αποδεδειμένα δεν λειτουργεί, δες Μυραλάς, Ποντένσε κλπ. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή καταρχάς να πούμε. Ο Ποντένσε ήρθε ένα χρόνο, επέστρεψε, ήταν σούπερ. Ήρθε φέτος, ξαναεπέστρεψε, δεν ήταν καλός. Κάθε περίπτωση έχει τα δικά της. Ας το πούμε έτσι. Ο Φορτούνης νομίζω πάντως ότι είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Για τον Κάρμο θα το δούμε στην πορεία, πρέπει να περιμένουμε στην πορεία. Τουλάχιστον είναι τριπλέρ, λέει αυτός ο Ρόκας, γιατί μείναμε με Ζέλσον μόνο, εννοεί από τρίπλα. Είναι τριπλέρ ο Ρόκας. Έχει ωραία ξεπετάγματα και λοιπά, έτσι, κούρσες κάνει. Είναι θεαματικός παίχτης, μπορεί να αρέσει άμα του βγαίνουν δηλαδή τα πράγματα που κάνει. Ο Κορδόν γιατί δεν ήρθε? Ο Κορδόν ήρθε, απλά δεν έχει υπάρξει συμφωνία τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αν πωληθεί ο Λουίς, λογικά θα υπάρχει αντικαταστάσεις στα εξτρέμ. Λογικά ναι. Λογικά ναι. Πού τον είδαν οι Αμερικάνοι τον Αντρέ Λουίς να παίζει και δίνουν 19 εκατομμύρια? Προφανώς τον είδαν στην ομάδα στη Ριο Άβε στην οποία έπαιξε.
1: Νομίζω ναι, από εκεί, γιατί εδώ δεν έπαιξε. Γιατί ήρθε και ένα μήνυμα γιατί μην ξαναπώ, σε μένα απευθυνόμενο για το ελληνικό πρωτάθλημα, ότι ήρθε παίκτης, έπαιξε εδώ και πωλείται 19 εκατομμύρια. Μα δεν τον είδε κανένας εδώ τον Αντρέ Λουίς.
2: Ναι, ναι,
1: ότι η Πορτογαλία είχε το όνομά σου.
2: Και στην Μπενφίκα, εκεί Μπενφίκα γι' αυτό τον είχε ζητήσει το χειμώνα. Ακριβώς επειδή πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός με τη Ριο Άβε. Για κάποιο λόγο δεν δείχνει να ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Ή τουλάχιστον δεν έχει ακόμα προσαρμοστεί, αν θα μείνει ποτέ, που αφιβάλλουμε. Αλλά τέλος πάντων. Δεύτερο. Βλακίες. Ποια είναι η γνώμη για τον Καλάρτσα της Παραγουάης, λέει. Και τι να έχω γνώμη για τον Καλάρτσα της Παραγουάης, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Φορτούνης ενδέχεται να έχει την τύχη του Γιαζίτσι, λέει, και να πέσει το τελευταίο δεκάλεπτο αλλαγή. Δεν είναι κακό να μπαίνεις αλλαγή στα τελευταία λεπτά. Άμα είσαι παίχτης καλός και παίξεις λίγα λεπτά στο τέλος που οι άλλοι είναι κουρασμένοι, εύκολα μπορεί να γίνεις μεγάλος μάγκας, να ξέρεις φίλε. Πολύ εύκολα. Δηλαδή αν έχεις την κλάση του Φορτούνη να μπαίνεις 20 λεπτά στο τέλος, πάρτι μπορείς να κάνεις.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Και έχει την ικανότητα, έχει τον γκολ, έχει τα στημένα.
2: Ακριβώς.
1: Και να σου πω και κάτι, πιστεύω, πέσει η Κώστα σε κάποια παιχνίδια Φορτούνης, για μένα έλειψε. Δηλαδή, αυτό το γκολ που έχει, πέρσι μπορεί κάποια μάτια στο Ολυμπιακό να τα είχε πάρει, αν είχε το Φορτούνη.
2: Ναι, αυτή είναι η αίσθηση. Το έλεγαν και στον Ολυμπιακό αυτό, στη διάρκεια της σεζόν, δηλαδή, το έλεγαν αυτό το πράγμα. Πήγε να πάρει από το Γιαζίτσι, ας πούμε,
1: πράγματα. Ναι.
2: Πήρε κάποια πράγματα, αλλά ο Γιαζίτσι είναι ένας παίκτης που είναι μη συμβατός εντελώς, ασύμβατος θα έλεγα, σε αυτό που παίζει ο προπονητής και για άλλη θέση κλπ. Ένας φίλος λέει του αρέσει πρώτη περισσότερο την περσινή εμφάνιση, αλλά όχι τρίτη, την απογούστα είναι αυτά. Ένας άλλος λέει ότι ο Ολυμπιακός απαξιώνει, ο Μεντιλίμπαρ απαξιώνει τους Έλληνες παίχτες, απομακρύθηκαν λέει κάποιοι παίχτες, βάζει κάποια ονόματα, αλλά έχουν φύγει και πριν το Μεντιλίμπαρ. Αλλά από όλα αυτά που βλέπεις φίλε, είναι κανένας παιχταράς μήπως και τον έχουμε και μας έχει λείψει. Για σκέψου το λίγο. Άλλο. Πάμε στα live. Άφαντος λέει στο Μουντιάλ ο μεγάλος Ελκαμπή λέει που είναι ο παιχταράς και δεν έπαιξε ένα αγώνα. Λιγότερο φέτος θα βγάζει μάτια. Βλέπω να ψαχνόμαστε πάλι λέει ένας φίλος. Τι να σου πω, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μήνες τώρα που ο Ελκαμπή δεν είναι καλά και αυτό σίγουρα είναι ένα θέμα που έχει πέσει το τραπέζι και του Ολυμπιακού. Δεν είναι τώρα, λέει, για να μην τον βάζει καθόλου και ο προπονητής της εθνικής ομάδας του Μαρόκου φαντάζομαι ότι κάτι βλέπει και σε ένα μάτσο τον έβαλε βασικό με την Αιτία, ας πούμε, τι να πεις, δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο, μια διάθεση, χαμένες ευκαιρίες, 2-2 ήταν το σκορ που λέω και εγώ και με το που βγήκε έγινε 4-2 για το Μαρόκο. Ίσως ο Ελκαμπή να περνάει μια παρατεταμένη κρίση, να το πούμε έτσι. Άλλο, αν είναι να φτιάξει ομάδα λέει για να ξελασπώνει ο Φορτούνης στο τέλος, άστο καλύτερα. Έχεις τους παίχτες για να σε ξελασπώνουν ανά πάσα στιγμή. Ό,τι και ομάδα να φτιάξεις, πάντα θα υπάρξουν δυσκολίες, πάντα θα υπάρξουν παιχνίδια στα οποία δεν θα είσαι καλός, σοβαρός, συγκεντρωμένος κλπ. Δυστυχώς έτσι είναι. Οπότε καλό είναι να έχεις καλούς παίχτες. Μακάρι ο Φορτούνης να δώσει αυτά τα πράγματα που τον είδαμε και στο πρώτο κιόλας φιλικό ότι μπορεί να δώσει. Αυτές οι κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, οι έξυπνες πάσες, ένα καλό σουτ, μια καλή σέντρα, δεν θέλει πολλά το ποδόσφαιρο, ειδικά σε κάποια μάτς. Δεν ξέρω τι λέει για ποσοστά μεταπόλησης που είχε να γλιτώσει η προηγούμενη ομάδα κλπ, αλλά σε γενικές γραμμές ο κάθε ιδιοκτήτης προσπαθεί, για τον Αντρέ Λουίς που λέτε τη μεταγραφή, προσπαθεί να προασπίσει την αξία του κάθε παίκτη του, αλλά γενικώς δύσκολα γλιτώνεις από ποσοστά μεταπόλησης και από τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, δεν το ξέρω καλά και δεν με ενδιαφέρει να σας πω την αλήθεια, είναι το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί. Πέρσι λάθος λέει του Μεντιλίμπαρ με το Γιαζίτσι, γιατί και όταν πήραμε το conference ασύμβατα ήταν παίκτες πάλι, αλλά το πήραν παράδειγμα Γιόβετιτς κλπ. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιόβετιτς είναι άλλο στυλ παίχτη, όπως και ο Φορτούνη για παράδειγμα που έπαιζε βασικό στο conference link. Ο Γιαζίτσι είναι αυτό το στυλ, είναι βραδύς παίκτης, έτσι, αργός, που έχει πάρα πολύ καλή τεχνική. Τώρα μην την ψάχνουμε. Το παιδί τώρα έχει αστούς, ας τα αφήσουμε στην ησυχία του. Δεν ξαναδιαβάζω μήνυμα για τον Γιαζίτσι που να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Λοιπόν, δεν έχει νόημα. Πραγματικά έχει κανένα νόημα. Ο άνθρωπος έχει ρίξει και αστόν. Έχει τελειώσει το περασμένο πρωτάθλημα, πώς το λένε, 3-2 μήνες. Και αλλά λέμε τώρα για τον Γιαζίτσι. Έχει νόημα, ειλικρινά. Δεν έχει. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι να πούμε εκεί και... Λοιπόν... Για πάρε
1: Τάσο. Ναι. Λοιπόν, Τάσο από χθες φαινόταν ότι η περίπτωση Μάγκα δεν κολλάει. Θεωρώ ότι οτιδήποτε ενδιαφέρει και ο Παναθηναϊκός για αυτόν αγωνιστικά, αλλά έπαιξε το λαγό με το όνομά του για να τελειώσει με τον Κρίστενσεν. Όχι, φίλε μου, δεν έχει γίνει έτσι. Έπαιξε και παραέπαιξε. Το δεν κολλάει από πού προκύπτει? Επειδή τον έχω δει το Μάγκα, τέλος πάντων, επειδή βλέπα πολύ Sporting πέρσι με λόγω Βάγε και Ιωαννίδη, εμένα μου άρεσε όσες φορές τον είχα δει. Είναι ένας φουλ επιθετικός μπακ με πολύ καλή σέντρα, σουτ. Γενικά, okay, μπροστά του είχε έναν υπερπαίκτη, τον Αραούχο, και γι' αυτό δεν έπαιζε. Είναι ο αναπληρωματικός αριστερός μπακ της Sporting Λισαβόνας. Και επειδή τον είχα δει, είναι μια χαρά παίκτη. Δηλαδή, εάν δεν γίνει, το λέω ακόμα, γιατί ακόμα δεν έχουμε το οριστικό με τον Κριστιανσεν, πάει να γίνει και μάλλον θα γίνει, αλλά δεν το έχουμε το οριστικό, θα το έχουμε την άλλη εβδομάδα με τα ιατρικά. Εάν δεν γίνει και είναι διαθέσιμο, στο Μάγκα θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Αυτό βλέπω. Γιατί μπορεί στο μεταξύ να κλείσει. Γι' αυτό λέω στις επόμενες μέρες, δεν ξέρω τι γίνεται. Τάσον, ο Παναθηναϊκός διαφερόταν για Κρίστιανσεν και για Τρίγκερ στο Μάγκα, θα θύμιζε τις εποχές που θέλαμε με ΙΤΕ και παίρναμε σιωπή. Καμία σχέση, φίλε μου. Μα καμία όμως. Είναι και δύο πολύ καλά αριστερά μπακ. Ο Κρίστιανσεν, για αυτούς που τον ξέρουν και τον έχουν δει να αγωνίζεται, γιατί εγώ δεν τον έχω δει να παίζει, είναι ένας παίκτης με απόλυτη ισορροπία στην άμυνα και στην επίθεση. Ο Μάγκας είναι περισσότερο επιθετικός μπακ. Ο Μεϊτέ είναι ένα θηρίο και ο Σιώπης είναι... δεν έχει σχέση ίσως να φάει τη σωματοδομή. Πώς κάνεις αυτή τη σύγκριση, δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Τάσο, επειδή το ποδόσφαιρο είναι δευτερεύον στη ζωή μας και είναι διασκέδαση παρόλο την τοξικότητα που θέλουν κάποιοι, να πούμε καλό ποδόσφαιρο στο 15χρονο κορίτσι του ΠΑΟΚ. Και έχεις δίκιο, φίλε μου. Θάνο, καλό παράδεισο. Συλληπιτήρια στην οικογένεια τη ποδοσφαιρίστρια 15 χρονών του ΠΑΟΚ που έφυγε από τη ζωή μετά από τροχαίο σήμερα. Τάσο, χθες σου έγραφα ότι αν δεν καθόταν του Κριστιανσεν, είναι πιο λογικό να διαπιστεί ο Παναθηναϊκός για Γκαμπίνη παρά για τον Μάγκα. Παιχνίδι πίεση ήταν για να τελειώσει το Κριστιανσεν. Ξαναλέω, δεν ήταν παιχνίδι πίεση. Και δεν είναι το θέμα. Παιδιά, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι τι θέλετε εσείς ή τι θέλω εγώ, είναι τι θέλει ο προπονητής. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα συζητάμε. Πότε είναι οι επόμενες εκλογές για τον πρόεδρο της Super League? Στις 14 δεν είναι, νομίζω 14. Ρωτάτε για την πρόεδρο της Super League. 14 δεν το έχουν πάει, 14 νομίζω το έχουν πάει. Νομίζω.
2: 14, ναι, ναι. Και εγώ, 14,
1: αν έχουν 15. Αλλάξει, αν έχουν αλλάξει μαχίες, πώς μπορούμε να το πούμε αυτό? Θα φανεί όταν θα φτάσει η ώρα. Τι να πούμε, ρε παιδιά. Δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Κλήρωση.
1: Ναι. Αν ήρθε πάλι η ισοπαλία, κλήρωση θα γίνει, ναι. Έχει βγει η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Πάξη? Όχι. Όχι. Η ευρωπαϊκή λίστα είναι. Όχι, δεν είναι τώρα. Τις επόμενες μέρες. Και μένω εκτός, θα το δούμε. Στην πορεία θα έχει θέμα με τους ξένους ο Παναθηναϊκός. Όταν θα είναι καλά και ο Ντέσσερ, γιατί τώρα δεν είναι για να παίξει. Δηλαδή πιστεύω με την Πάξη θα βγουν οι ξένοι, γιατί έχει και Έλληνες ο Παναθηναϊκός. Πιο μετά όμως θα πρέπει κάποιος ή κάποια μείνουν έξω. Αν γίνουν και μεταγραφές, έρθει και το οκτάρι, έρθει και το αριστερό μπακ, γι' αυτό το λέω. Ο Γιώργος του Μαϊάμι, τάσου συγγνώμη, αλλά δεν άκουγα από πριν τι γίνεται το αριστερό μπακ, εσύ παίκτη κάποιο προτιμάς? Γιώργο μου, ο ένας είναι ένας ποδοσφαιριστής που πήγε με 14 εκατομμύρια από την Κοπεχάγη που τον είχε ο Νίστρουπ στην Λέστερ, και καταλαβαίνετε ότι όταν δίνεις για ένα αριστερό μπακ αγγλική ομάδα 14 εκατομμύρια, είναι ένας παίκτης πάρα πολύ καλός. Ο οποίος όμως είχε το πρόβλημα τραυματισμού, πέσει και γι' αυτό δεν έπαιξε και γι' αυτό γίνεται κουβέντα και υπάρχει ουσιαστικά συμφωνία για το δανεισμό του. Ο άλλος είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πιο, δεν είναι τόσο μικρός, είναι στα 28 του. Είναι ένα επιθετικό μπακ, στη Sporting παίζει. Τι να σου πω, και οι δύο καλοί παίκτες είναι. Θεωρώ όμως ότι είναι πιο ισορροπημένος ο Δανός και βασικά θεωρώ ότι είναι επιλογή προπονητή, και από τη στιγμή που τον θέλει ο προπονητής και επιμένει για το Δανό, τότε η γνώμη μας δεν έχει καμία σημασία. Επειδή ο Νούστρουπ είναι συμπαθητικός άνθρωπος, εύχομαι να του βγει ο Κρίστιανσεν στα 1000%. Μάλιστα. Αν υπάρχει περίπτωση για μικρά καρακλάκια στο Βοτανικό για να ανεβάσει χωρητικότητα, όπως έκανε στη Λεωφόρο? Όχι, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Χωρητικότητα συγκεκριμένη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Τάσου, καλά τα φτιάχνουμε ομάδα, νοοτροπία κλπ. Αλλά ακόμα και η ΑΕΚ. Μισό λεπτό, γιατί το έχασα. Πόσο πίσω ήμουνα. Ακόμα και η ΑΕΚ, περίμενε. Ακόμα και η ΑΕΚ, λέει του Νίκολιτς, έχει το Γιώβιτς. Ναι, ένα στάρ το Γιώβιτς τον είχε. Ένα-δύο στάρ είναι απαραίτητοι και για αγωνιστικούς και για άλλους λόγους. Ξαναλέω λοιπόν ότι ο Ντεφρά είναι στάρ. Δεν ξέρω πώς το έχετε πάρει κάποιοι. Πήρε αμυντικό τη Σίντερο Παναθηναϊκός. Έτσι. Ένα αμυντικό που έπαιζε σε top επίπεδο στο τελικό πρωτάθλημα. Δεν είναι ένα παίκτη που είναι 70 συμμετοχή στην Εθνική Ολλανδία. Δεν ξέρω πώς το έχετε καταλάβει. Θα το καταλάβετε όταν το δείτε στο γήπεδο και τα ηγετικά του χαριστικά και αν είναι στάρι ή όχι. Έτσι. Λοιπόν, και δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι μεταγραφές. Όταν τελειώσουν οι μεταγραφές, θα δούμε ποιοι είναι στάρι, ποιοι δεν είναι, ποιοι είναι παίκτες εργαλεία, ποιοι δεν είναι. Εκεί θα κάνουμε τον απολογισμό. Τι άλλο. Λοιπόν. Τίποτα, δεν βλέπω κάτι άλλο εγώ. Αν έχεις κάτι
2: λέει,
1: στη...
2: Λέει εδώ ένας φίλος ότι τους Έλληνες, δηλαδή λέει που πήρε ο Παναθηναϊκός, δεν και εγώ όταν τους πάρει ο Μαρινάκης. Όχι, τον Τσάπρα, πράγματι τον ήθελε ο Ολυμπιακός. Δεν φτάσε να δίνει 3 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα, το πήρε ο Παναθηναϊκός, είχε καλύτερες σχέσεις με τον Λεβαδιακό, τον πήρε για τον Τετέι, αν εννοείς τον Τετέι. Δεν μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρθηκε. Ενδιαφέρθηκε, απλά δεν μπορώ να πω ότι και εγώ ήταν κιόλας. Γιατί είχε 3 center four, αν θυμάσαι. Ήταν ο Γιάρεμτσουκ τότε, ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή. Τον Τζάπρα τον ήθελε, πράγματι. Ο Ολυμπιακός θα καταλήξει λέει, να παίζει στα σημαντικά παιχνίδια πάλι με τους ίδιους παίκτες που τελείωσε φέτος, όποιους παίκτες και να αποκτήσει, προβλέπει ένας φίλος. Για να δούμε, αδερφέ. Για να δούμε. Αυτά.
1: Έγινε Κωστή, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Έγινε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οι ρεπόρτες για μία ώρα Κώστα και Τζόγλου την πρώτη ώρα σήμερα. Για την επόμενη ώρα Κώστα Νικολακόπουλος. Δεν μπορούσε ο Κώστας να είναι εδώ στο στούντιο και γι' αυτό ήταν μία ώρα και βγάλαμε μία ώρα ΑΧ και μία ώρα Ολυμπιακό. Ο Τάσος Νικολογιάννης πίσω τα μικρόφωνα της κορυφαίας δυτικής κοινότητας, τον Πήγο Σπορυφέ. Πάνω μπορεί να στη ρύθμιση των ήχων για την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.
13: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
15: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
14: Το σούτ, είναι 2-0.
16: Σπορ FM Πάτρα.
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
19: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
20: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
21: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
20: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
22: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
23: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
24: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
25: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
26: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
27: Πάντα σαν καινούργιες.
25: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
28: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα.
3: Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Σαλαμάδας 96,3, Αλέξη Γιάννη στα μικρόφωνα, Θόδωρος Φαγιάνος προς τη ρύθμιση του ήχου, Καλαφόγευμα Παρασκευή σήμερα, 10 Ιουλίου. Η συνέντευξη τύπου που είχαμε σήμερα στον Προμηθέα, κυριαρχή, οι άνθρωποι του Προμηθέα είναι αισιόδοξοι ότι δεν θα ανησυχήσουν οι αρχοί. Οι άνθρωποι του Προμηθέα είναι αισιόδοξοι ότι δεν θα ανησυχήσουν οι τιμωρίες.

Θα δούμε λοιπόν τι αφορούν θέσεις προσφεύγου στο ΑΣΕΑΝ με βάση την χρεσινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και αναμένουμε. Στην Παναχαϊκή παίχτες πάνε, παίχτες έρχονται σήμερα στα γραφεία της ομάδος. Πρώτα θα τελειώσουν σήμερα καταρχήν όλα τα θέματα των ανανεώσεων. Τα τέσσερα ερωτηματικά που υπάρχουν και οι μικροί θα τελειώσουν σήμερα και πλέον συνέχεια μόνο με τα γραφικά θέματα. Γεμίζει το ρόστερ καθημερινά. Η Παναχαϊκή ψάχνει και για άλλους καλούς παίκτες, δεν έχει τελειώσει ακόμη. Και βεβαίως οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι εβδομάδες ανακοινώσεων, καθώς από εβδομάδα θα αρχίσουν και επίσημα να ανακοινώνται οι μεταγραφές. Θα δούμε όλα τα τελευταία θέματα που υπάρχουν στην τρίτη εθνική κατηγορία, καθώς περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις με τους ομίλους, οι οποίοι φαίνονται ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα οριστικοποιηθούν για το πώς θα είναι οι όμιλοι. Θα δούμε λοιπόν και τα θέματα από το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στα υπόλοιπα θέματα, ο Απόλλωνας πλύνει στο ψάξιμο για να βρει και άλλους παίχτες τους οποίους θέλει να ενισχύσει το ρόστερ του. Θα δούμε αν. Είχαμε την προκήρυξη Super League 2, η οποία έχει ενδιαφέρον καθώς υπάρχει και πώς θα ανέβουν και πώς θα πέσουν. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπόρ FM Πάτρα 96, τριζοφέρει τα μηνύματά σας, 229-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται, όπου σε λίγο θα πάμε και Νίκο Παστεφανάτο να μας ενημερώσει ότι υπόθηκε και στην συνέντευξη τύπου του Προμηθέα, όπου είναι μεγάλο θέμα. Οι άνθρωποι του Προμηθέα υποστήριξαν ότι γνώριζαν εδώ και δύο μήνες ποια θα είναι η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά δεν ανησυχούν καθόλου. Γι' αυτό έχουν ξεκινήσει το σχεδιασμό για τη νέα περίοδο και την καμπάνια για τα εισιτήρια Τερκίας. Και βεβαίως, όπως ανέφερε ο Χρήστος Μήλας, ότι πολεμάνε το Βαγγέλη Λιόλιο εξουσίας και γι' αυτό την πληρώνει και ο Προμηθέας. Θα δούμε λίγο αργότερα με Νίκο Παστεφανάτο το τι υπόθηκε ακριβώς στη σημερινή συνέντευξη. Οπότε το κρατάμε και προχωράμε στα υπόλοιπα θέματα στην Παναχαϊκή, όπου κυνηγικότητα μεγάλη στα γραφεία της Παναχαϊκής από το μεσημέρι και μετά. Παίχτες πάνε, παίχτες έρχονται, γιατί προκαταβολές δίνονται, συμφωνίες οριστικοποιούνται και θα τελειώσουν σήμερα τα θέματα των ανανεώσεων. Ό,τι ερωτηματικό υπάρχει σε θέμα ανανέωσης, σήμερα τελειώνει. Είναι τελευταίες κουβέντες με τους τέσσερους παίκτες, οι οποίοι ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα τους, για να δούμε τι θα γίνει.

τα ξεκαθαρίσει και από τους μικρούς αν παραμένουν όλοι και μετά με συμπλήρωση μόνο με μεταγραφές για να φτάσουμε σε ένα ρόστερ 25-27 παικτών που θέλει ο Σπύρος Αντωνόπουλος για το ξεκίνημα της, της φετινής περίοδου. Η Βενοχάκη συνεχίζει τις κινήσεις της. Καθημερινά προτείνονται πάρα πολλοί παίκτες. Τις τελευταίες ημέρες εξετάζονται πάρα πολλές περιπτώσεις. Έχει γεμίσει στο 85% το ρόστερ. Σήμερα νομίζω ότι είναι η τελευταία εβδομάδα που δεν είχαμε ανακοινώσεις. Μετά, ναι. Ναι, από τον Μιλοθόδρος ο Νίκος, μετά. Ωραία, εντάξει, ναι, προχωράμε. Έχει γεμίσει το ρόστερ στο 85% αυτή τη στιγμή, με ένα 15%, το οποίο ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει στήσει το 95% του ρόστερ να είναι έτοιμο 27 Ιουλίου, μέρα αυτά μπουν στο γήπεδο και βέβαια θα μείνουν 2-3 οπωσδήποτε θέσεις για στη συνέχεια. Όταν οι παίχτες δεν θα βρουν ομάδες Super League 2 και όταν αρκετοί παίχτες θα μείνουν ελεύθεροι, τότε η Βαναχακή θα κρατήσει πάλι να έχει 2-3 επιλογές από το πάνω ράφι, αν και το κινείται αυτούς τους παίχτες που θέλει να πάρει, τους έχει πάρει ήδη, αλλά θεωρώ ότι και δεδομένο ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις κι άλλες το επόμενο διάστημα, καθώς οι παίχτες είναι λίγο δύσκολο να βρουν ότι θα παίχτες εδώ ομάδες. Είναι 16 Super League 2, έτσι. Είναι πολύ λίγες ομάδες τώρα. Δεν χωράνε όλοι οι παίχτες Super League 2. Άρα μετά τις 25-30 Ιουλίου θα μείνουν αρκετοί παίχτες που τα ψάχνονται για καλές ομάδες που τα πληρώνουν στην τρίτη εθνική κατηγορία.

0: αφρισμένος.
1: Έτσι λοιπόν, πάντως από την Παναχαϊκή δεν διαρρέει ακόμη τίποτα. Επισήμως η Παναχαϊκή δεν λέει το παραμικρό όσον αφορά παίχτες. Κανείς ρωτάς για παίχτες και δεν μιλάει κανένας. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι αρκετοί παίχτες έχουν μαθευτεί. Συνεχώς βγαίνουν και άλλα ονόματα, προστίθονται ονόματα καθημερινά. Νομίζω ότι σιγά σιγά ένα μεγάλο μέρος του ρόστερ. Περιμένουμε τώρα, ίσως κατά τη διάρκεια θα έχουμε μια ενημέρωση, αν μπορέσουμε, το τι έχει γίνει με τις ανανεώσεις. Αυτό είναι το πιο βασικό θέμα. Να τελειώσει σήμερα, ότι τέσσερα ερωτηματικά που έχει αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή, νομίζω ότι για τα τέσσερα θα τελειώσουν σήμερα. Θα ξεκαθαρίσει αν θα είναι στο ρόστερ και της επόμενης περίοδου.

Θυμίζω ότι από το ρόστερ το περσινό 4 είναι τα θέματα που παραμένουν, του Ορτέτζιου, του Μασούρα, του Σερμί και του Αγουρί. Αυτοί είναι οι 4 που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το μέλλον τους. Δύσκολο να μείνουν οι 4, αλλά για την Παναχαϊκή βλέπω ότι επιλέγει παίχτες από το πάνω ράφι, οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και βέβαια θα ξεκαθαρίσει και με τους μικρούς, αν παραμένουν όλοι μικροί, πώς έχουν γεννηθεί το 2007, το 2008, καθώς η Παναχαϊκή ήδη έχει προχωρήσει τουλάχιστον σε απόκτηση 3 νεαρών παχοντοσφαιστών, τους οποίους κάποιος Σπύρος Αντωνόπουλος υπολογίζει ακόμη και για τη βασική ενδεκάδα. Άρα, εκ των πραγμάτων, νομίζω ότι τελειώνοντας σήμερα με όλα αυτά τα θέματα από το προηγούμενο ρόστερ, έχοντας μείνει μόλις 4 παίχτες που θα αυξηθούν, 4 είναι τους πιτσιρικάδες, άρα είναι 7-8 μέχρι τώρα, σε αυτή τη βάση που λέγαμε τα 10-11 άτομα. Δεν ήθελε παραπάνω ο Σπύρος Αντωνόπουλος, 10-11 έχει ζητήσει από την αρχή. Το μόνο άτομο που είχε ξεκαθαρίσει νομίζω ήταν με τον Πετράτο, ότι θα έφευγε. Όλους τους υπόλοιπους που είχε στη λίστα για να τους κρατήσει είναι σε διαδικασία και δεν εξαρτάται ουσιαστικά από το οικονομικό, αλλά για το αν η πραγματική Παναχαϊκή θέλει πραγματικά να τους κρατήσει ή βλέπω ότι στον ορίζοντα υπάρχουν παίχτες καλύτεροι στις θέσεις που παίζουν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, με βάση το πλάνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η Παναχαϊκή ξεκινάει προετοιμασία 27 Ιουλίου Δευτέρα. Από ό,τι φαίνεται δεν θα φύγει εκτός πατρών. Αποφασίστηκε ότι θα κάνει προετοιμασία στην Πάτρα, με διπλές προπονήσεις στην Πάτρα. Για φέτος είπα, δεν υπάρχουν επιλογές, άρα πάμε λοβονησιακό και πανεπιστήμιο. Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις έχουν απορριφθεί που είναι κοντά στην Πάτρα και εντός Πάτρας. Για κάθε μία για άλλο λόγο έχουν απορριφθεί. Άρα, προετοιμασία στην Πάτρα, πλάνο 7 φιλικά παιχνίδια, συν το παιχνίδι Κυπέλλου 13-8, με δεδομένο το πρωτάθλημα ξεκινήσει 27. Τώρα, αν προκύψει εκλογική διαδικασία, που και αυτό πλέον οι ομάδες το σκέφτονται, γιατί και από την ΕΠΟ τώρα τι θέλει το θέμα, ότι είτε είναι στις 27 ημέρα που λέγανε θα ξεκινήσει τρίτη εθνική κατηγορία, ή ακόμη και αν είναι στις 4, μπορεί να πάμε για τις 11 Οκτωβρίου έναρξη του αθλήματος. Είναι ένα θέμα που μάλιστα σήμερα από την ΕΠΟ το ψάχνουν. Θα το παρακολουθήσουν. Θεωρούν ότι κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί ούτως ή άλλως γεγονός ότι προκηρυχθούν εκλογές, πρέπει να προκηρυχθούν τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Είναι λοιπόν ένα θέμα που απασχολεί την ΕΠΟ τώρα, αυτό το κομμάτι της έναρξης, πώς ακριβώς θα γίνει, αν προκύψει βεβαίως, θέμα πρόωρων εκλογών που ακούγεται στη χώρα. Πάντως, η Παναχαϊκή, με βάση ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει 27 Σεπτεμβρίου, έχει κλείσει ήδη και τα 7 φιλικά παιχνίδια που θα κάνει, συν το παιχνίδι Κυπέλλου 8, αυτό είναι το πλάνο της, με 8 παιχνίδια θα μπει στην έναρξη του αθλήματος την πρώτη αγωνιστική.

Και βέβαια, η είδηση είναι ότι η Πανχαϊκή ήδη κατέθεσε επίσημα το αίτημα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για το γήπεδο της σκεπαστή εξέδρα. Η Πανχαϊκή λοιπόν ζητάει 80.000 ευρώ. Αυτό είναι το νούμερο που ζητάει σήμερα λοιπόν η Πανχαϊκή από την περιφέρεια για τη σκεπαστή εξέδρα. Από μία πρώτη μελέτη που έγιναν από τους μηχανικούς της Πανχαϊκής για το με βάση αυτά που μετέφερε μηχανικός περιφέρειας, τι θεωρεί αναγκαίο, η εκτίμηση που βγήκε στη μελέτη είναι 75 με 80 χιλιάρικα. Δεν είναι κάτω πιο λίγο το ποσό. Είναι άνω των 75 σίγουρα. Για τις αναγκαίες, το ξεκαθαρίζω. Άρα λοιπόν η Πανχαϊκή ζήτησε επίσημα κονδύλι 80.000 ευρώ από την περιφέρεια και τώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία να το εγκρίνει η περιφέρεια, να εκταμιευτεί, όλη αυτή η διαδικασία που χρειάζεται με στόχο να ανοίξει σκεπαστή στις αρχές του 27. Για το 26 το ξεχνάμε όλοι. Είναι τελειωμένη απόφαση, λυμένη απόφαση, διότι έγινε μια κουβέντα και στην περιφέρεια. Από ό,τι με ενημέρωσαν οι άνθρωποι της Πανχαϊκής, συναντήθηκαν και με τους μηχανικούς της Πανχαϊκής. Η Πανχαϊκή δεν μπαίνει στη διαδικασία να βάλει ούτε να συζητήσει με τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Γκιούν, θέμα για τη σκεπαστή, διότι η περιφέρεια σε αυτό το κομμάτι λέει ότι θα κάνει τις εργασίες όλες. Οπότε η Πανχαϊκή το αφήνει. Θα γίνουν μόνο τα αναγκαία και στην πορεία θα δούμε πώς θα χειριστούν το θέμα με τις υπόλοιπες εργασίες. Άρα λοιπόν πάμε με χρηματοδότηση 80.000 ευρώ, αυτό είναι το νούμερο που ζητήθηκε για το άνοιγμα της σκεπαστής εξέδρας. Θα υπάρξει μια πίεση, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο επόμενος μήνας είναι Αύγουστος, τίποτα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα Αύγουστο, δεν υπάρχουν και περιφερειακά συμβούλια, μέχρι φαντάζομαι θα εγκριθεί από Σεπτέμβριο, να εκμεταλλευτεί, να πάει στον Επίτροπο, να εκμεταλλευτεί, να βρει στους εργολάβους. Εντάξει, γι' αυτό στην Πανχαϊκή λένε ότι για το 26 την ξεχνάμε τη σκεπαστή. Ο στόχος είναι αρχές 27, αν όλα πάνε καλά και δοθούν αυτά τα 80 χιλιάρικα, να πιεστούν για τα συνεργεία, να τρέξουν λίγο τις εργασίες, ώστε με το ξεκίνημα του 27 να ανοίξει και σκεπαστή εξέδρα. Αυτός ήταν ο στόχος από εδώ και πέρα, ότι στο ξεκίνημα της ουσίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου να ανοίξει σκεπαστή σε εκείνο το διάστημα. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί να συμβεί κάτι άλλο και πλέον με αυτή τη διαδικασία θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα.

Θα δούμε λοιπόν και το κομμάτι αυτό, το τι θα γίνει με το, και με το γήπεδο. Είναι και αυτά σημαντικά θέματα, όπως και να το κάνουμε. Τώρα στα μεταγραφικά, είπαμε, περιμένουμε αν θα υπάρξει, αν αλλιεύσουμε κάτι στην πορεία. Τώρα βέβαια είναι πολύ δύσκολο να πληροφορηθούμε σήμερα τι ακριβώς γίνεται στα γραφεία, καθώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σημερινή ημέρα. Είναι άπαντες εδώ και οι άνθρωποι της Δίκης βρίσκονται στην Πάτρα και ο τεχνικός διευθυντής και ο αθλητικός διευθυντής, άπαντες και ο Σπύρος Αντωνόπουλος, όλοι είναι στα γραφεία αυτήν την ώρα, καθώς χειρίζονται τα θέματα του ρόστερ, που είναι το πιο βασικό κομμάτι. Ανακοινώσεις θα δούμε από εβδομάδα. Φαντάζομαι ότι από εβδομάδα. Και από ό,τι μου είπανε και με τη σειρά. Πρώτα θα ανακοινωθεί ο προπονητής, η πρώτη ανακοίνωση που θα υπάρξει θα είναι η ανακοίνωση του Σπύρου Αντωνόπουλου. Στη συνέχεια του staff, όλου του τεχνικού επιτελείου και μετά οι παίχτες. Δηλαδή οι πρώτες μεταγραφές παιχτών Τρίτη με Τετάρτη. Αναμένεται να αρχίσουν να ανακοινώνουν επίσημα την Παναχαϊκή. Κάτω εντάξει, τώρα μείναν δύο εβδομάδες για την έναρξη της προετοιμασίας. Οπότε τις επόμενες δύο εβδομάδες σίγουρα θα υπάρχουν αρκετές ανακοινώσεις.

Ο Παναγιώτης λέει εδώ με τους ομίλους έχουμε κάποιο νέο. Τι βλέπεις, σε ποιον όμιλο θα είναι η ομάδα της Αχαΐας? Παναγιώτη, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Η ΕΒΟ καταρχήν ακόμη δεν ανακοίνωσε πόσες ομάδες είναι στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Δεν το ξέρουμε. Ακριβώς το νούμερο δεν ξέρει κανένας. Καταρχήν δεν υπάρχει παράταση. Άρα έχει τελειώσει. Από χθες, με ό,τι χαρτιά έστειλαν οι ομάδες που δεν είχαν τους έλειπα από ένα χαρτί, έχουμε τελειώσει. Επίσημα η ΕΠΟ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη πόσες ομάδες είναι στον Ευρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο. Θα δούμε πόσες ομάδες υπάρχουν. Είναι 120, είναι 118, είναι 116 που ακούγεται. Κανείς δεν ξέρει. Έτσι. Μόνο η ΕΠΟ αυτή τη στιγμή έχει την πραγματική εικόνα από χθες πόσες ομάδες παίζουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και μετά θα δούμε τι θα συμβεί.

Είπατε ακόμη δεν υπάρχει, ενώ είχαν πει ότι Πέμπτη θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις γύρω από το ποιες ομάδες, πώς ακριβώς το νούμερο. Ποιο είναι το νούμερο, δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Η ΕΠΟ λέει ότι δεν είναι 112, ότι είναι παραπάνω. Θα ξεκινήσουμε με λιγότερες από 120. Πρώτο ερωτηματικό από ό,τι φαίνεται. Που είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Σε ποιους ομίλους θα είναι λιγότερες ομάδες? Στους ομίλους θα είναι λιγότερες ομάδες, αν πάμε σε 11, υποβάζονται 2. Δηλαδή υπάρχουν τώρα θέματα και με την προκήρυξη των, το τι ακριβώς γίνεται. 30 ομάδες έχουν πει θα υποβάσουν σύνολο. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, ως προς την άνοδο, περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει δεύτερος καλύτερος ή όχι.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Είναι επιθύμητη η πέντε, λέει με τις προσφυγές. Επίσης, λέει ο Κώστας Λάπας: Έπαιζε το πηγό ραδιόφωνο. Δεν υπάρχει θέμα. Η ΧΑΗ να πάει το Λακανονία. Θα είναι Πελοπόννησο. Μακάρι να είναι Πελοπόννησο. Το λογικό αυτό είναι: Νίκο να είναι στην Πελοπόννησο. Από ό,τι γνωρίζω και η προσπάθεια του Βασίλη Σιδέρα αυτή τη στιγμή είναι να είναι μικρές οι αποστάσεις. Αυτό με μεταφέρει ότι, ότι όταν θα δείτε τους ομίλους θα καταλάβουν όλοι ότι αυτό που είχε πει η ΕΦΟ μου είπε έχει υλοποιηθεί. Εντάξει, εγώ Νίκο, αν δεν δω τους ομίλους δεν μπορώ να πω τίποτα. Θεωρώ τα πρετανεύσει λογική. Και εγώ αυτό το να πιστεύω τα πρετανεύσει λογική. Η λογική είναι να πάμε σε όμιλους Πελοποννήσου, να φύγει η Κόρινθος και να πάει σε όμιλους Αθήνας. Νομίζω ότι έτσι βγαίνουν τα κουτιά. Βέβαια σε αυτό το σενάριο μου θα συμβαίνουν 13 ομάδες και ένα θεματάκι πάλι. Με ποιο μένει απ' έξω. Εκτός για να μετακινηθεί κάποιο νησί και πάει σε άλλο όμιλο. Δεν βλέπω άλλη λύση. Αν πάμε σε όμιλο καθαρά Πελοποννήσου εκτός από ένα νομό. Λίγες μέρες υπομονή. Νομίζω ότι μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουν γνωστοποιηθεί αρκετά πράγματα.

Τώρα, όσον αφορά το θέμα με τους πέντε, καλά, ένας είναι, δεν είναι πέντε, έτσι. Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε στην πορεία. Ακόμη δεν έχει υπογράψει. Όμως, χωρίς να γνωρίζω κάτι, Νίκο, θα σου πω κάτι. Έχω την αίσθηση από κάτι που έχει φτάσει στα αυτιά μου, ότι επειδή η Παναχαϊκή έχει τεχνοκράτες, να ξέρεις, πολλές φορές οι τεχνοκράτες δεν επηρεάζονται με εξέδρα. Έχω αυτή την αίσθηση. Σε όλες τις ομάδες δεν έχω δει να επηρεάζονται από την εξέδρα. Δηλαδή, η αίσθησή μου είναι ότι αν το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή θέλουν να τον αποκτήσουν, θα τον πάρουν. Και από ό,τι μαθαίνω, προχωράνε προς την αποκτήσή του. Ήδη έχω μιλήσει, δεν έχει κλείσει. Δεν ξέρω σήμερα τι μπορεί να έχει γίνει. Έτσι, για σήμερα δεν έχω εικόνα. Νομίζω όμως ότι από ό,τι άκουσα χθες το βράδυ, ότι η απόφασή του είναι ότι είναι αποκτηθεί. Ότι δεν θα κάνουν πίσω επειδή θεωρούν κάποιοι ότι δεν πρέπει να αποκτηθεί. Θεωρούν ότι για το καλό της ομάδος, αν ο προπονητής έχει εξηγηθεί την απόκτησή του, πρέπει να έρθει. Τώρα, αν χαλάσει τελευταία ώρα, είναι κάτι άλλο. Άρα, τουλάχιστον από αυτά που έχω αλλιεύσει από χθες το βράδυ, η Παναχαϊκή θα προχωρήσει την απόκτησή του. Θεωρούν ότι ένας παίκτης μπορεί να βοηθήσει στο πρωτάθλημα και γι' αυτό σκέφτονται να προχωρήσουν την απόκτησή του. Λοιπόν, θα δούμε. Πάμε διαφημίσεις τότε και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετράγωνα. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
7: Αχ, τι έπαθα!
8: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
8: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Λοιπόν, προχωράμε. Σπρέφματα συνδέξει, τρει εφέ στα μηνύματά σα. 2-19 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λοιπόν, ο Κλεωμένη λέει εδώ: ανεπιθύμητο ήταν η Κολεσάη. Λέει, σιγά μην κάνουμε και δημοψήφισμα. Λέει για ποιο παίκτη λέει θα πάρουμε. Ναι, η Κολεσάη όταν ήρθε, θυμόμαστε όλοι τι έγινε. Σωστά, Κλεωμένη. Έτσι. Για εκείνη τη χειρονομία που είχε κάνει, όλοι βεβαιώνουν. Αλλά τότε ο Κολεσάη είχε υπογράψει. Νομίζω το ίδιο θα γίνει και τώρα. Έτσι, το ίδιο θα γίνει και τώρα. Δεν νομίζω ότι από ό,τι μαθαίνω η διοίκηση δεν κάνει πίσω. Θα πάρει τον παίκτη τον οποίο θέλει να αποκτήσει. Και από ό,τι βλέπω εδώ, ότι οι περισσότεροι κάποιοι το έχουν γράψει ήδη. Μου το γράφουν ήδη δύο αυτή τη στιγμή. Ο Δημήτρης μου λέει εδώ ότι ο Παπατόλιος είναι, λέει, πες το Αλέξη. Ο Χρήστος μου λέει ο Παπατόλιος είναι, λέει, γιατί το κρύβεται. Λοιπόν, εντάξει, Θανάσης Παπατόλιος είναι. Για μην κρυβόμαστε. Ο παίκτης ο οποίος πραγματικά θέλει να αποκτήσει από τους πέντε, οι πέντε εννοώ αυτοί που είχαν τότε ρίξει πραγματικά, έτσι, πριν από δύο χρόνια, είναι ο Θανάσης Παπατόλιος. Έχει ήδη μιλήσει με πραγματικά, δεν έχει κλείσει η μεταγραφή. Βλέπω το γνωρίζουν όλοι. Είναι όντως, το βεβαιώνω, Θανάσης Παπατόλιος. Σε πολύ προχωρημένες επαφές. Δεν αποκτήθηκε ακόμη και σήμερα να υπάρξει εξέλιξη να αποκτηθεί. Είναι πάρα πολύ κοντά. Έχει εισηγηθεί θετικά ο προπονητής, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Το θέλει και ο τεχνικός διευθυντής. Θεωρείται ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι η Παναγιακή θα προχωρήσει στην απόκτησή του. Άρα λοιπόν, αφού το λένε εδώ πέρα, το καταλάβανε, το έχουν ακούσει, όντως θα επιβεβαιώσω ότι ο Θανάσης Παπατόλιος είναι αυτός τον οποίο η Παναγιακή θέλει να αποκτήσει ως ένα ακόμη έμπειρο παίκτη που μπορείτε να βοηθήσει είτε σαν κεντρικός αμυντικός είτε σαν αμυντικό χαφ.

0: Και πήρε αυτό μου λέει, γιατί δεν λες ρε Αλέξη, λέει ότι είναι ο Παπατόλιος. Λέει, μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις. Είπα, Θανάσης Παπατόλιος. Τους το επιβεβαιώνω. Μπίλ, το επιβεβαιώσα. Θανάσης Παπατόλιος. Έτσι. Λέω, Μάριος εδώ, καλησπέρα. Λέει, στην πρόταση που στον ποδοσφαιριστή συμπεριλαμβάνεται και διαθέτηση της προσφυγής του μήπως. Βεβαίως. Δεδομένο. Ο Παπατόλιος, ούτως ή άλλως, είχε κάνει προσφυγή όπως οι υπόλοιποι. Έτσι. Ήταν από τους πρώτους που είχε αποχωρήσει από την ομάδα και είχε κρατήσει όντως μια σκληρή στάση τότε με τον Παξεβάν. Μετά τον Παξεβάν είχε την πιο σκληρή στάση από όλους τους παίχτες. Βεβαίως η Παναχαϊκή τακτοποιεί και το θέμα της προσφυγής. Αυτός είναι ο παίχτης για τον οποίο η Παναχαϊκή τακτοποιεί την προσφυγή. Ο Παπατόλιος έχει εκδικάσει προσφυγή κατά της ΠΑΕ Παναχαϊκή, είναι μέσα στους 34 παίχτες που διεκδικούν χρήματα και βεβαίως η ΠΑΕ Παναχαϊκή το τακτοποιεί τα χρήματα της προσφυγής που οφείλονται από την ΠΑΕ. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, έχουμε Νίκο. Λοιπόν, θα επιστρέψω στο Παναχαϊκή. Πάμε Νίκο Βασταυνάτου για να τον ελευθερώσουμε σε λίγο. Να μας πει τι έγινε σήμερα στην ένταξη του Προμηθέα. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αλέξη.
0: Λοιπόν, σήμερα πήγες στο Προμηθέα. Νομίζω που αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, αναμενόταν με ενδιαφέρον γιατί ήταν σίγουρο ότι θα τοποθετηθεί και μέσω της συνέντευξης τύπου το πάνελ για όσα έχουν γίνει από χτες. Και έτσι έγινε πράγματι. Καταρχήν να πούμε ότι στο πάνελ της συνέντευξης τύπου ήταν ο πρόεδρος, ο Χρήστος Ομίλας, ο οποίος πήρε και εξ αρχής το λόγο. Ήταν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Γιώργος Κούλης, και ο τεχνικός διευθυντής του Προμηθέα, ο κ. Μάκης Γιατράς, μαζί με το μάνατζερ του συλλόγου, τον κ. Ιορδανίδη. Τα πρώτα που υπόθηκαν, μπήκαμε κατευθείαν στο Zoom δηλαδή. Είπε ο Χρήστος Ομίλας ότι δεν νιώσαμε έκπληξη, ξέραμε ότι δεν θα ήταν η απόφαση. Όλο αυτό το διάστημα φτιάχνουμε την ομάδα μας με βάση αυτό, γιατί πολύ απλά η απόφαση αυτή δεν μας εμποδίζει, έτσι είπε, γιατί θα πέσει. Μάλιστα άφησε αρκετές αιχμές, κυρίως για την πλευρά της ΚΑΕ Αμαλουσίου, αλλά και για διάφορα site τα οποία είπε ότι πανηγυρίζουν αυτή τη στιγμή, αλλά η απόφαση όταν θα πέσει να δούμε τι θα κάνουν. Μάλιστα είπε μια παροιμία ότι θέλει η εκδιδόμενη να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Είπε επίσης ότι στόχος δεν είναι ακριβώς ο Προμηθέας, αλλά είναι η ΕΟΚ, είναι ο Βαγγέλης Ολιόλιος, και ότι όλοι αυτοί προσπαθούν να πολεμήσουν μέσα τον Προμηθέα τον Βαγγέλη Ολιόλιο, ο οποίος είναι τιμή μας που προέρχεται από τα σπλάχνα της ομάδας και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Ομοσπονδία. Ο Προμηθέας είπε θα αγωνιστεί κανονικά στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη και ειδικά τώρα στο Champions League και θα είναι ακόμα πιο ισχυρός. Το επανέλαβε τρεις φορές αυτό, ότι φέτος η ομάδα θα είναι πολύ ισχυρή και θα είναι ισχυρή και για τα επόμενα χρόνια. Και όσα λέγονται και γράφονται μας δίνουν κίνητρο για να συνεχίσουμε και να γίνουμε πιο δυνατοί. Τώρα για τους υποφάντες είπε, οι οποίοι προσβάλλουν ανθρώπους του συλλόγου που μοχθούν καθημερινά και δίνουν την αγάπη τους για το σύλλογο, θα ξεμπροστιάζονται με τον τρόπο που τους αξίζει και δεν θα μένει τίποτα αναπάντητο. Μάλιστα είπε ότι όλες οι συκοφαντίες θα καταρρεύσουν σαν χάρτινος πύργος. Και μέρα με τη μέρα θα το διαπιστώνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ότι όλες αυτές οι συκοφαντίες και οι κατηγορίες θα πέφτουν μία προς μία. Αυτό ήταν το ζουμί των όσων είπε ο Χρήστος Μίλας. Έφυγε στον κόσμο που είναι ισχυρό προμηθέ και ότι αυτό είναι το προσωπικό.
0: Ναι, Νίκο, μην μετακινήσεις γιατί κάπου σε χάνουμε τώρα τελευταία.
1: Τώρα, στην συνέχεια μίλησε και ο κ. Γιώργος Κούλης, ο οποίος αναφέρθηκε πρώτα στα διαρκείας, είπε ότι κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο της Πάτρας να πάρει διαρκεία. Ανέφερε ότι το μότο μια ομάδα για την πόλη είναι μια πραγματικότητα, ότι ο Προμηθέας ήταν και θα συνεχίσει να είναι στην υπηρεσία της πόλης. Είναι ένας οργανισμός που παράγει αθλητικό έργο και προσφέρει κοινωνικό έργο, το οποίο δεν έχει διαφημιστεί όπως θα έπρεπε. Γιατί η σημασία για μας, είπε, είναι η προσφορά και όχι η διαφήμιση. Και είπε ότι εμείς ζητάμε από τον Πατρινό Φίλαθλο να πάρει διαρκείας, να έρχεται στο γήπεδο, όχι για την οικονομική ενίσχυση, αλλά γιατί θέλουμε μια ζεστή παρουσία από τον κόσμο στο Τόφαλος. Είπε ότι είναι προσιτές οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας. Θα γίνουν κάποιες βελτιώσεις στο Δημήτρη Στόφαλος, όπου θα γίνει πιο ελκυστικό και πιο μπασκετικό, έτσι, πιο κοντά στον κόσμο, πιο φιλικό στον κόσμο. Και υποσχέθηκε και μια νέα μπουτίκ, η οποία θα λειτουργήσει στο κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια μίλησε ο κύριος Ιορδανίδης, μίλησε κυρίως για το, έτσι αν θες, την κοινωνική δράση που κάνει ο Προμηθέας μέσω όλων αυτών των προγραμμάτων, όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, για το Σύλλογο ΑΜΕ Αλκιόνη, για το Φιλανθρωπικό Σωματείο Παιδικά Χωριά ΣΟΣ, για το Σύλλογο Μαχητές, για τη Μέριμνα, για το Ίκελος και για το Κοινοφελές Σωματείο Αρρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων, το Φροντίζω. Έγινε μια αναδρομή στις επιτυχίες του Συλλόγου, είπε ότι ο Προμηθέας ήταν και θα συνεχίσει να είναι εδώ, προσφέροντας πολυεπίπεδα, όχι μόνο στον τοπικό αθλητισμό, αλλά και στο τοπικό γίγνεσθε και στο πολιτιστικό μέρος της πόλης. Τέλος, στη σειρά ήταν ο Μάκης Γιατράς, ο οποίος είπε ότι έχει ένα όραμα να ξαναδεί γεμάτο το Δημήτρη Στόφαλος, να ξαναζήσει μεγάλες στιγμές. Είπε ότι η ομάδα έχει προσφέρει πολλά στην πόλη και εγώ της χρωστάω πάρα πολλά, καθώς όλη η Ελλάδα με έμαθε μέσα του Προμηθέα, έτσι είπε. Πάντα κάναμε παραπάνω πράγματα, παίξαμε τελικούς, φέραμε έναν τίτλο και παρά το γεγονός είπε ότι κάποτε μας κυνηγούσαν. Και αυτοί που τότε μας κυνηγούσαν τώρα είναι ξανά απέναντί μας και μας καταγγέλουν.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, είπε ότι ουσιαστικά η ομάδα έχει ολοκληρωθεί, ότι επιλέξαμε τον κύριο Βόβρα που ταιριάζει έτσι στη φιλοσοφία μας, μαζί με τους κυρίους Μιχελάκο και Τσόγλα, καθώς και τον Γιάννη Ντάγιο που θα συνδέει έτσι την ανδρική ομάδα με το πρόγραμμα νους. Θέλουμε η ομάδα να παίξει ένα σύγχρονο μπάσκετ. Έχουμε δημιουργήσει ένα ρόστερ που αποτελείται από παίχτες με κίνητρο και σκοπός είναι να φέρουμε τον κόσμο με την εικόνα μας και τα αποτελέσματα. Γιατί κατά ψέματα είπε ότι τα αποτελέσματα φέρνουν τον κόσμο στο γήπεδο. Επίσης είπε ότι πολλοί λένε ότι το πρωτάθλημα θα είναι δύο ταχυτήτων, αλλά πράγματι έχει δυναμώσει πάρα πολύ, όμως τα όνειρα είναι δωρεάν και κανείς δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να ονειρευόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου.
0: Άρα στον Προμηθέα αισιοδοξούν έτσι ότι θα καταρρεύσουν σε χάρτη των Σπύριων οι καταγγελίες. Άρα προσφεύγει γιατί στο...
1: Ναι, εντάξει. Νομίζω, Αλέξη, τώρα πάνω σε αυτή την υπόθεση, επειδή περιμένουμε και το ολοκληρωμένο το σκεπτικό, γιατί πάντα παίζει ρόλο και το σκεπτικό, έτσι δεν έχει δημοσιευτεί.
0: Ναι.
1: Και εκεί είναι και το κλειδί, θεωρώ ότι όταν θα δούμε και το σκεπτικό μπορούμε να καταλάβουμε προς τα που πάει το... Αλλά έλεγα και το πρωί ότι γενικά είναι και θέμα του, γενικά του μπάσκετ, ότι θα κάνει με τον Προμηθέα. Γιατί στο ποδόσφαιρο, αν θυμάστε τότε με την πολυδιοκτησία του ΠΑΟΚ, το ίδιο το ποδόσφαιρο ανέτρεψε την απόφαση. Βέβαια, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, το ποδόσφαιρο είναι άλλη... Αλλού Παπά Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε δει πολλές φορές.
0: Λοιπόν,
1: να περιμένουμε εξελίξεις.
0: Ωραία. Άρα προσφεύγει και ο Σασιάδη και περιμένουμε τις τελικές εξελίξεις. Αλλά αυτό που ο Χρήστος μίλησε, ότι ο Προμηθέας παίζει κανονικά. Εντάξει, Basket League παίζει τώρα. Το θέμα είναι να μην έχει φέρει βαθμό.
1: Ναι, εννοείται. Το θέμα είναι αυτό που το λέει.
0: Να μην έχει φέρει βαθμό. Γιατί άμα έχει φέρει βαθμό, θα δυσκολεύει.
1: Οι δημοσιογράφοι εκεί που μιλάγαμε μεταξύ μας όλοι κάνανε προβλέψεις. Θα είναι μείον 2. Μείον 3, μείον 5, εγώ λέω να περιμένουμε, να μην κάνουμε προβλέψεις.
0: Όχι, και προβλέψεις δεν μπορεί να κάνει κανένας. Έτσι, δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις. Κανένας. Έτσι, θα δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση.
1: Η αλήθεια είναι ότι όπως τους είδα, να σου πω τώρα για το όπως τους είδα και στον Προμηθέα, φαίνεται ότι δεν ανησυχούν. Τους έχει ενοχλήσει πιο πολύ δηλαδή οι καταγγελίες και το που έφτασε το θέμα, παρότι το περίμεναν. Δεν δείχνουν να ανησυχούν. Ήταν πολύ σίγουροι. Εγώ αυτό το είδα κιόλα, το εισέπραξα.
0: Μάλιστα, οπότε αναμένουμε. Τίποτα άλλο προκύπτει τώρα, Νίκο?
1: Όχι, αν προκύψει κάτι θα στείλω μήνυμα γιατί να κάνω κανένα τηλέφωνο.
0: Εντάξει, εγώ είπα τώρα εδώ παιδί.
1: Τι είπες?
0: Θανάης Παπαδόλιος, ο παίξος που ενδιαφέρει την Παναχαϊκή να πάρει από τους παλιούς είναι ο Θανάης Παπαδόλιος.
1: Α, μάλιστα. Κάνει προσφυγή, νομίζω.
0: Είχε κάνει προσφυγή. Ναι, ένας από τους πέντε που είχε κάνει προσφυγή. Βεβαίως είναι ο παίκτης που λένε ότι η Παναχαϊκή τακτοποίησε με το θέμα της προσφυγής για να τον αποκτήσει. Δηλαδή, στη συμφωνία που θα κάνει για να παίξει φέτος η Παναχαϊκή, τακτοποιείται και η προσφυγή που έχει κάνει κατά της Παναχαϊκή. Δεν έχει υπογράψει, δεν ξέρω αν υπογράψει σήμερα. Δεν έχει κλείσει ακόμη, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά. Και νομίζω ότι
1: δείξει... με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε πες του Αλέξη να πει όλες τις μεταγραφές, όλα τα όρια.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, μπορεί να πω και κανένα ακόμη στην πορεία.
1: Αυτό, άμα τον πιέσετε λίγο τον Αλέξη, κάτι θα πει ρε παιδί, απλά πιέστε τον, στείλετε του μηνύματα, παιδιά, αυτό έχω να πω.
0: Να ρωτήσω, τοπικό, τι βλέπεις, θα έχουμε πόλεις στην αλφα κατηγορία?
1: Είναι πιθανό. Γιατί? Έτσι όπως τουλάχιστον για δύο ομάδες είναι αρκετά πιθανό. Για το μεταξύ, Αλέξη, βλέπεις και ο κόσμος βλέπει και παρακολουθεί ότι πιο πολύ βλέπεις ανανεώσεις π.χ. παρά μεταγραφές. Δεν κινούνται οι ομάδες.
0: Ναι, τώρα, πιο φτωχή μεταγραφική σεζόν μέχρι τώρα στην αλφα κατηγορία.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε 10 Ιουλίου. Δεν είναι. 10 Ιουλίου πέρσι γινόταν χαμός στα social με ανακοινώσεις, αναρτήσεις. Τώρα λίγο και ο Ατρόμητος π.χ. βλέπουμε στην τρίτη.
0: Καλά, ο Ατρόμητος σε τρίτη εθνική κατηγορία θα πάρει. Ναι, και έχει πάρει παίχτες, έτσι.
1: Έχει πάρει, αλλά το βάζει σιγά-σιγά. Okay. Ο καθένας με το marketing, έτσι.
0: Ο Ατρόμητος έχει πάρει ποδοσφαιριστές. Έτσι.
1: Μου λένε για μια ομάδα έκπληξη που δεν θα κατέβει. Θα είναι έκπληξη αν δεν κατέβει. Η ιστορική ομάδα, θα δούμε. Πάντα έτσι.
0: Ναι, είναι πάντως στοχό μεταγραφικό παζάρι. Γιατί οι ομάδες που πέρυσι έριξαν χρήμα στην αγορά, φέτος θα πάνε από ό,τι φαίνεται πολύ, πολύ πιο μειωμένο budget, έτσι, οπότε δεν βλέπω. Δηλαδή περιμένω αυτή τη στιγμή, η Θήρα είναι μια έτοιμη ομάδα και περιμένω να σου πω ότι η μόνη ομάδα που βλέπω ότι θα κινηθεί με τα γραφικά και επειδή ξέρω ότι έχει κλείσει καλούς παίκτες είναι η Αχαϊκή. Δηλαδή η Αχαϊκή γνωρίζω ότι θα κάνει μεταγραφικές βόμβες στην πρώτη κατηγορία.
1: Να.
0: Και βέβαια φύγαν και αρκετοί καλοί παίκτες από την Αχαϊκή για τη Βάρδα, έτσι. Επίσης είναι ένα θέμα αυτό. Ότι έφυγαν πάρα πολύ καλοί παίκτες από την Αχαΐα να πάρει στη Βάρδα.
1: Ναι, ναι, δηλαδή πολύ και... πατρινή.
0: Και ο αδελφός του Γρηγόριου, ο Παναγιώτης Νιφορόπουλος πήγε στη Βάρδα και όλα τα παιδιά, όλοι οι καλοί παίκτες πήγαν στη Βάρδα, έτσι.
1: Και οποία βλέπω... κι άλλο εδώ, ότι θα δει στην Ηλία, μου λέει, θα πάνε όλοι οι ποδοσφαιριστές της Αχαΐας στην Ηλία.
0: Ναι, η Βάρδα αυτή τη στιγμή, λόγω και χάρη Ράντο, έχει πάρει το καλό κόσμο. Ό,τι καλό υπήρχε δηλαδή, του έχει πάρει όλους. Αυτή τη στιγμή έχουν πάει στη Βάρδα. Δεν είναι...
1: Τα λεφτά, ξέρεις, τώρα ο άλλος τα υπολογίζει. Και με τη βενζίνη βλέπεις που έχει πάει. Ο ποδοσφαιριστής που έχει τι θα ζητήσει, μην νομίζεις. Βενζίνη θα ζητήσει και αυτές πλέον δεν δυσκολεύεται ο κάθε παράγοντας.
0: Εντάξει, γεγονός είναι, Νίκο, γεγονός είναι αυτή τη στιγμή ότι κάπου τα νούμερα στο τοπικό ποδόσφαιρο έχουν ξεφύγει. Δεν είναι όμως μόνο εδώ. Δηλαδή, χθες το βράδυ μίλαγα με τον αδελφικό μου φίλο στη Ρόδο, τον Κάλιστο, που είναι αντιπρόεδρος έψης στο 12ανήσου. Αυτό μου λέγε. Μου λέει, εδώ θα καταστραφούνε, μου λέει. Εδώ πάμε στο τοπικό, μου λέει, και υπάρχει παίκτης στη Ρόδο που έκλεισε στο τοπικό, μου λέει, με 14 χιλιάρικα. Αυτή η ομάδα μου λέει, θα διαλυθεί σε ένα χρόνο. Δηλαδή, πήρε παίκτη στο τοπικό 14 χιλιάρικα, μου λέει, να παίξει. Δηλαδή, τι θα κάνει αυτό στο τοπικό, μου λέει. Θα είναι ο Μέση, θα τα παίρνει μόνο του. Δεν κατάλαβα, μου λέει. Έτσι δεν πάμε μπροστά, μου λέει. Το είπα σε όλους τους παράγοντες. Υπάρχουν μια-δυο ομάδες, μου λέει, που πετάνε τώρα λεφτά. Είναι δυνατόν στο τοπικό να δώσουμε 14 χιλιάρικα, μου λέει. Τρελάθηκα, τα άκουσα χθες το βράδυ. Υπάγραψε παίκτη, μου λέει, στο τοπικό της Ρόδου με 14 χιλιάρικα. Δηλαδή αυτός αν πήγε στην Β' Εθνική, μου λέει, τι θα ζητάει. Ναι, και εδώ κάπου είχαν φύγει τα νούμερα λίγο. Εντάξει, τώρα θα μαζευτούμε, γιατί οι εποχές είναι λίγο δύσκολες.
1: Θα μαζευτούν και θα δεις ότι αν δεν μαζευτούν δεν θα κατέβουν ομάδες. Και στο τέλος αυτές που θα επιβιώσουν είναι αυτές που έχουν παιδιά μικρά και που έχουν και ακαδημίες.
0: Και ακαδημίες, ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό.
1: Γιατί κάποτε κατηγορούσαμε τις ακαδημίες, αν θυμάστε. Που λέγαμε ότι δεν μπορούν να σταθούν στην αλφα κατηγορία οι ακαδημίες. Να όμως που το ποδόσφαιρο αλλάζει τώρα και θα μπουν μπροστά οι ακαδημίες, γιατί έχουν αυτό που είπες. Ότι, δεν έχουν...
0: Το λέω χρόνια, ομάδες που έχουν ακαδημίες έχουν μέλλον, τέλος. Είναι το μέλλον. Και νομίζω και εκεί που είσαι τώρα, Atlas. Τέσσερι μέχρι τώρα σούπερ λίγκα ένα φέτος. Σάρουμα, άλλο.
1: Έχει και συνέχεια νομίζω.
0: Έχει και συνέχεια.
1: Έχει. Έχει και συνέχεια. Θα μου πληροφορηθείτε.
0: Το Άτλας έχει δώσει τέσσερα παιδιά στο σούπερ λίγκα ένα φέτος. Έτσι. Είναι τρομερό αυτό που έχει. Και η ΑΕ Πάτρας, η προηγούμενη ομάδος. Και εκεί πάλι αρχίζουν δύο εκεί.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι όμως επειδή βλέπεις ότι φεύγουν πολλά παιδιά και το έλεγα και το πρωί. Ότι ναι, φεύγουν αυτά τα παιδιά, όμως πράγμα να ρωτηθούμε γιατί φεύγουν όμως αυτά τα παιδιά.
0: Καλά, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
1: Γιατί κάνεις αυτό το ρεπορτάζ που είναι Παναχαϊκή και λες ότι πότε αυτή η ομάδα θα φτιάξει αυτό που λέμε. Πότε θα φτιάξει αυτή η ομάδα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Αυτά, Αλέξη.
0: Λοιπόν, έγινε, Νίκο, σε ευχαριστούμε.
1: Έγινε και η αποκάλυψη τίποτα, γιατί βλέπω μήνυμα τώρα ότι τα λες λίγα-λίγα.
0: Λοιπόν, εντάξει. Πάμε. Έγινε. Καλό βράδυ, γεια.
1: Καλό βράδυ, γεια.

Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: παίχτες που κίνησαν την ομάδα ανεπιθύμητοι. Γιάννη, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή σου είπα: από ό,τι μαθαίνει Παναχαϊκή, δεν θα κάνει πίσω. Θα προχωρήσει την απόκτηση του Τανάση Παπαδόλη. Δεν θα κάνει πίσω. Και αυτό που είχε έγραψε νωρίτερα και ο φίλος, έτσι ο Κλεμμένης, με το Λεσάι, θυμάστε, γινόταν. Εντάξει, αν παίξει μετά. Όντως, δεν θέλω να. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, ο Παπατόλιος είναι ένας από τους πέντε που υπέγραψαν την καταδίκηση Παναχαϊκής. Δεν διαφωνώ. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι. Και ήταν ο δεύτερος σκληρός με τον Παξεβάνο. Επίσης, γνωστό. Δεν μπορώ να πω να μην το αποδεχτούμε αυτό. Είναι αλήθεια. Τώρα, η δίκηση Παναχαϊκής θεωρεί και ο προπονητής ότι ένας παίκτης που κάνει στην ομάδα. Το τακτοποιούν την προσφυγή. Στη δίκηση θεωρούν και ότι θα ξεχαστεί το θέμα. Και αν ο παίκτης προσφέρει, μετά δεν θα ασχολείται κανένας. Έτσι. Νομίζω ότι έτσι συνήθως γίνεται στο ποδόσφαιρο. Στην αρχή μπορεί να υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις, μετά, αν όλα πάνε καλά, τα ξεχνάνε όλοι. Όντως, θέλω να είμαι δίκαιος, θέλω να είμαι σωστός, είναι στους πέντε, ήταν σε αυτούς που ουσιαστικά δεν έκαναν πίσω. Έτσι. Μετά τον Παξεβάνο ήταν πιο σκληρός από τους πέντε. Εντάξει, οι δείξεις όμως και ο προπονητής τον θέλουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Του πληρώνουν την προσφυγή και θεωρούμε ότι θα βοηθήσει την ομάδα στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, ο Γαρλεύς Αλέξης καλησπέρα, πεντάδα λέει που έριξε ομάδα λέει λόγω βροσφυγών 24-25, λέει να μην τους ξεχνάμε. Μπαξεβάνος, Φαπατόλιος, Κοζορώνης, Κοστούλας, Κολοβούρης. Ναι, αυτή ήταν η πέντε. Να σου πω ψέματα. Χαραλεμπεύτη η πέντε. Είναι γνωστή, δεν είναι κάτι που η ιστορία δεν το έχει γράψει. Το έχει γράψει η ιστορία. Οπότε είναι γνωστά τα πέντε ονόματα. Όπως και να το κάνουν, που δεν δέχτηκαν τα χρήματα, ό,τι χρήματα προσέφερε τότε η Παναχαϊκή. Και ουσιαστικά τότε είχαν πλησιάσει κάποια νούμερα, έγιναν αποκλήσεις, δεν ήρθαν για τα χρήματα από την Αμερική και έγινε η καταστροφή.

Λοιπόν, ο Μάριος λέει, η προσφυγή των πάνω από 20.000 ευρώ, αν δεν πατάει η μνήμη μου, λέει. Άρα αν προσθέσει, λέει, και το κασέ του, πόσα χρήματα μπορούν να δώσουν για ένα ποδοσφαιριστή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και οκ, okay, λέει, οι τεχνοκράτες αποφασίζουν, λέει, με το συμφέρον και όχι με το συνέστημα, αλλά δεν αντιλαμβάνονται, λέει, τι κύμα αντιδράσεων θα υπάρξει στον κόσμο. Τώρα, Μάριο, κοίταξε, δεν το ξέρω, το μάθω, το θυμάμαι. Ο Παπατόλιος είχε κάνει δύο φορές προσφυγή. Την πρώτη φορά είχε συναλλαγματικά στα χέρια του, δεν πληρώθηκαν, ήταν 9 χιλιάρικα, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι λιγότερο, 6. Θα τον τσεκάρω τώρα. Τότε είχε πληρωθεί τις συναλλαγματικές και είχε έρθει στην ομάδα. Τώρα όντως δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, πώς έχει πει, δικά, θα το μάθω. Όμως, Μάρια, δεν θυμάμαι αν ήταν 20. Έτσι, δεν το θυμάμαι πόσο ακριβώς ήταν. Θα το πω τώρα. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα η Δίκης Παναγιώτης, είπα, Μάρια, θεωρεί ότι ένας παίκτης μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Αν αποκτηθεί τελικά, θεωρεί ότι θα βοηθήσει την ομάδα. Και γι' αυτό το τακτοποιεί και την προσφυγή.

Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει εδώ, στο λόγο λέει της θυμής μου, πάω γήπεδο 43 χρόνια. Αν πάρουν παίχτη που έριξε την ομάδα, προσωπικά δεν ξαναπατάω. Λίγο σεβασμό στον κόσμο. Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχουν εδώ, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν δράσεις, έτσι. Είναι πολλοί κόσμοι. Εγώ, Κωνσταντίνε, επειδή σε εκτιμάω και πιάσαν πάρα πολλοί κόσμοι χθες το βράδυ. Δηλαδή, που εστεριώνουν να βάρουν χθες το βράδυ, με σταμάτησε πολλοί κόσμοι. Και μου είπε αυτό που λες εσύ. Ότι ειδικά μου λέει, ό,τι να έκανε ο Σταθάκης, ό,τι να έκανε οι Αμερικάνοι, αυτή τη στιγμή, ναι, δεν τους πιέζει η δείξη, αυτοί ρίξαν την ομάδα μας. Ήταν στο ίδιο μήκο κύματο όλοι, μη σου λέει ψέματα. Αυτό μου μετέφερε και όλο ο κόσμο. Ότι ναι. Ξέραμε ότι ο Σταθάκης, ξέραμε ότι οι Αμερικάνοι είχαν πληρώσει όμως τις παλιές προσφυγές, δεν το εκτίμησαν. Είναι πέντε άτομα μου λέει που δεν θέλουμε να ξαναρτούν στην ομάδα. Τέλος. Πρέπει να το καταλάβουν, μου λέγανε όλες οι δείξεις. Αυτό μου λέγανε. Να μην στο πω, αυτό μου μεταφέρει και χθες από αρκετός κόσμος. Ότι δεν τους θέλουμε, παιδί. Δηλαδή θα έχουμε θέματα. Τώρα η δείξη λέει ότι εμείς αποφασίσουμε να του. Δεν ξέρω τι θα κάνει κιόλας. Δεν έχει υπογράψει ακόμη παίκτης. Εντάξει, αλλά επειδή έχει ακουστεί ότι υπάρχει ένας παίκτης από αυτούς τους πέντε, και είναι ο Παπατόλιος όντως, αυτή είναι η πραγματικότητα, υπάρχει μια αντίδραση στον κόσμο ότι είναι μέσα στους πέντε που πριν από δύο χρόνια έριξαν την ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ουσιαστικά την οδήγησαν στην αποβολή, έτσι. Δεν την έριξαν στον αφανισμό, σε εξαφάνισαν την τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν. Πρέπει να με διαφημίσεις και επειδή είμαστε στο Μουντιάλ, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι στη Winmaster. Γιατί όλη τη μέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι ή το βράδυ. Όποτε μπει στη Winmaster, τις Παρασκευές παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδορες επιβραβεύσεις. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
10: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
11: Τι έχεις, ρεμάκι, άϊπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
11: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
8: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
14: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610-527-588.
15: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές? Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς? Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

Λοιπόν, προχωράμε. Να πω ότι ο Παπατώντας, καταρχήν, δεν έχει υπογράψει ακόμα, έτσι, να ξεκαθαρίσω, δεν έχει υπογράψει. Και δεν ξέρω αν θα υπογράψει κιόλας. Η προσφυγή που είχε κάνει ήταν 22.154 ευρώ. Όντως αυτό ήταν το νούμερο, 22.154 ευρώ ήταν η προσφυγή που είχε καταθέσει κατά της ΠΑΕ Παναχαϊκή, και όντως μου είπαν ότι είχε κρατήσει σκληρή στάση και ήταν αδιαπραγμάτευσος, δηλαδή και στο θέμα δεν δεχόταν καμία δόση. Βάσει τόση, τώρα ο Δημήτρης εδώ μου λέει, που είναι και έξω από το γήπεδο, μου γράφει ότι Αλέξη Πέστο δεν θα τον πάρουν τελικά. Θα πάρουν άλλο παίκτη, καλύτερο, δεν παίρνουν τον Παπατώλιο τελικά. Μάλιστα. Πριν από λίγο από τα γραφεία βγήκε ο Βασιλούδης. Από ό,τι ενημερώθηκα, μπήκε στα γραφεία, υπέγραψε, πήρε προκαταβολή. Είναι αρκετοί παίκτες που έχουν έρθει αυτή τη στιγμή στα γραφεία της ομάδος. Ο Βασιλούδης πριν από λίγα λεπτά πέρασε και τα γραφεία, συμβέβαλε υπογραφή και αποχώρησε. Ενώ να πω ότι το ρεπορτάζ λέει ότι κάποια στιγμή πέρασε απλά να χαιρετήσει τον Βασιλούδη και ο Μωραήτης, ο Παναγιώτης Μωραήτης, ο οποίος ξεκαθάρισε να χαιρετήσει τον Βασιλούδη. Και ο Μωραήτης, ο Παναγιώτης Μωραήτης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να πάει στην Παναχαϊκή, είπε

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέγα Σφαίρα Αλέξη, μια σοβαρή Παναχαϊκή, με το ρόστερ λέει που έχει σχεδόν κλείσει και με την ποιότητα των παιχτών θα κάνει ένα εύκολο λέει πέρασμα από το πρωτάθλημα. Φέτος δεν θα υπάρχουν ούτε πύργο σε λέω τεζάκιντο. Με το ρόστερ που ήταν φορτωμένο λέει με εμπειρία. Το ρόστερ που θα φτιάξει πρέπει να είναι για τη μάχη μετά στα μπαράζ και πιστεύω το ξέρουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται. Παναχαϊκή και Παναγιάλη θα είναι, αλλά μια σοβαρή Παναχαϊκή λέει με την εμπειρία που θα έχει η ομάδα με παίχτε μαγέ τη κατηγορία πιστεύω θα ξεπεράσει την πόδια του Παναγιαλίου. Θα θυμίσει πιστεύω ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής Επισημαχίας γιατί ήταν κάτι αντίστοιχο, γιατί κάτι αντίστοιχο είχε και τότε σε θέμα ρόστερ με παίχτες αναγνωσμένης αξίας.

Λοιπόν, ο Γιάννης λέει, αυτοί οι πέντε λέει, ούτε την πόρτα να περάσουν, θα υπάρχουν αντιδράσεις. Μάλιστα. Προσπαθώ από το ρεπορτάζ τώρα και από ό,τι πληροφορίες μου έρχονται. Έχει περάσει, εκτός από το Βασιλούδη, στα γραφεία πήγε ο Γιώργος Μουστακόπουλος, ο οποίος και αυτός έβαλε υπογραφή στη συνεργασία του με την Παναχαϊκή. Πριν από λίγο αποχώρησε και ο Μουστακόπουλος από το γήπεδο. Άρα λοιπόν, Βασιλούδης, Μουστακόπουλος έχουν τελειώσει από σήμερα. Έχουν βάλει τις υπογραφές τους και είναι παίκτες της Παναχαϊκής. Ψάχνουμε το ρεπορτάζ, βλέπετε ότι μπορούμε να συλλέξουμε αυτή την ώρα, όσο και δύσκολο να είναι. Έρχονται πληροφορίες και ευχαριστώ ότι μπορούμε να συλλέξουμε, επαναλαμβάνω, αυτοί οι δύο. Και επαναλαμβάνω ότι απλά, αν κάποιος είδε το Μωραΐτη, ότι ο Μωραΐτης δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ούτε μπήκε μέσα να συζητήσει. Απλά περίμενε τον Βασιλούδη, με τον οποίο είναι φίλοι, και ξεκαθάρισε ότι εγώ θα πάει σε μεγαλύτερη κατηγορία.

βιαστικό. Λοιπόν, ο Μπιλ λέει εδώ, Μέμπεροκ γκολκίπερ, λέει τι γίνεται, δεν βγαίνει χρονιά με Σούλη, λέει τι ακούς. Ακούω ότι πάνε να πάρουν τερματοφύλακα ακόμη, δεν ξέρω για τερματοφύλακα, δεν έχω ακούσει κάτι, μη σου λέω. Ήξερα ότι κινείται για ένα μικρό. Έτσι, τώρα δεν ξέρω να τα πάρει και τρίτο ή να πάρει τέσσερις τερματοφύλακες. Έχω ακούσει ότι μπορεί να πάρει και τέσσερις. Έτσι, μπορεί να πάρει και, και τέσσερις, με μικρό. Ο Μεναμπίλε και Μεγιάδο είναι κλεισμένοι 100%. Ο Ναμπί είναι 100%. Θεωρώ και ο Μεγιάδο. Από τη στιγμή που έχει επιστρέψει την προκαταβολή στη Μαγούλα, θεωρώ ότι είναι τελειωμένη. Ο Ναμπί είναι τελειωμένη. Ποτέ. Ετοιμάζουν, λέει, επίσημα site. Αλέξη λέει, είτε οι ανακοινώσεις θα γίνονται αποκλειστικά μέσω social. Και site ετοιμάζουν. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει το κομμάτι όλο αυτό. Θα το αποφασίσουμε απόψε το βράδυ. Το πώς θα λειτουργεί όλο το κομμάτι με τα social και το τι θα γίνει. Μπιλ, θα υπάρχει κάτι διαφορετικό, μου έχουν πει. Έτσι. Τώρα και μου φέρνει μία ακόμη. Τόσα στο περιελεύθερο κατά έξω στον Παπατόλιο δεν έχει υπογράψει ακόμη. Η αλήθεια δεν έχει υπογράψει ακόμη. Θα δούμε. Και τώρα μπήκε με άλλη μια πληροφορία. Μπαρμπαρούσης, λέει, για τρίτο φόρο. Άκουσα. Μόλις έμεινε ελεύθερος, λέει, από πύργο. Δεν το ξέρω. Θα το ψάξω. Έτσι. Ευχαριστώ, Μπιλ. Θα το ψάξω τώρα για Μπαρμπαρούση. Αν παίζει. Έτσι. Μου λέει τώρα είμαι ελεύθερος από τον πύργο και παίζει. Πολύ που θα το δω. Δεν μπορώ να το ξανάμε. Δεν το ξέρω. Τώρα από τον πύργο μένουν παίχτες, έτσι. Θεωρώ ότι θα περάσει ο Πατάπης σε φωτογραφία. Θα αποχαιρέτησε τον πύργο σήμερα επίσημα. Όποιος έχει κλείσει, έχει συμφωνήσει με Παναχαϊκή. Θα περάσει ο Ζούλης, ο οποίος και αυτός έχει συμφωνήσει. Θα περάσουν μέχρι το βράδυ αρκετοί ποδοσφαιριστές ήδη από τα γραφεία της ομάδος.

Λοιπόν, ο Σάββας λέει: Μαυροπλός λέει στο Μιλτιάδη, Λαθύρης λέει Αστέρα Μαλιάδος, κανέναν νέο Παναγιάλιο λέει θα πάρει ξένο, λέει ο Παναγιάλιος. Ο Βασίλης Μαυρόπουλος πήγε στο Μιλτιάδη, όντως. Ο Βασίλης Μαυρόπουλος, ο οποίος να πω ότι όταν έμεινε.

αυτός από τον, από τον πύργο, το τηλεφώνησε ο κ. Μακροστέριος. Του έκανε πρόταση να πάει στην Παναχαϊκή. Ο Βασίλης Μαυρόπουλος όμως το ζήτησε πάρα πολύ, επειδή είπε ότι θα παίξει ένα-δύο χρόνια ακόμη μπάλα και επειδή είναι γιο της, δεν θα, είπε θα πάω σε κάποια άλλη ομάδα. Ο Παναγιάς βέβαια δεν ενδιαφέρθηκε, είπε θα πάω σε κάποια άλλη ομάδα. Όντως είχε μια εξαιρετική πρόταση του Μιλτιάδη από την αρχή. Ο Νίκος Κουρμπανάς τον ήθελε πάρα πολύ στην ομάδα, του έκανε την πρόταση και πήγε στην ομάδα του Μιλτιάδη. Οπότε για τα ένα-δύο χρόνια αυτή να παίξει ακόμη ποδόσφαιρο, είπε θα πάω σε κάποια άλλη ομάδα για να κλείσω την καριέρα μου. Και επέλεξε τον Μιλτιάδη που όντως το έκανε μια πολύ μεγάλη πρόταση. Το είχε κάνει μεγαλύτερη πρόταση από τα λεφτά που του είχε δώσει ο Πύργος πέρυσι. Ήταν όντως μεγάλο το νούμερο και γι' αυτό επέλεξε την ομάδα του Μιλτιάδη για να συνεχίσει την καριέρα του. Τώρα, ο Παναγιάλιος περίμενε την περίπτωση του ΣΕΑ. Ο ΣΕΑ έμεινε, που ήταν σε προχωρημένες επαφές, έμεινε στον Έστω, οπότε έχει αλλάξει πλάνα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, είναι θέμα ημερών να ανακοινώσει ένα σπουδαίο φόρ. Είναι πάρα πολύ κοντά από ό,τι λένε οι σημερινές πληροφορίες. Κάνει μια υπέρβαση, όπως βεβαίως θα κάνει και υπερβάσεις μετά τις 25 του μήνα. Έτσι, περιμένει, ο Βαγιάς θα πάρει ένα-δύο παίχτες τώρα και θα περιμένει μετά τις 25 αυτό που λέω, ότι θεωρείται ότι υπάρξουν πάρα πολλοί παίχτες από τη Β' Εθνική Ελεύθερη. Δεν θα βιαστεί. Έτσι, αλλιώς το ρόλο του Βαγιάς 95% του έχει κλείσει. Θα πάρει δύο καλούς τώρα και θα περιμένει. Γιατί γνωρίζω ότι μείνουν πάρα πολλοί παίχτες ελεύθεροι. Καλοί από τη Β' Εθνική κατηγορία.

Λοιπόν, ο Τάιξ λέει καλησπέρα. Λέει θα πρέπει να παίξει, λέει, πάρα πολύ, αλλά πολύ καλά. Αν έρθει για να μπορέσει να ξυλωθεί, λέει, στον κόσμο τη Αναγκή. Ο κόσμο, λέει, μα βοηθάει πολύ χωρί να βρει του παίχτε που φοράνε, λέει, τι κόκκινε μαύρε φανέλε. Οπότε απαγορεύεται να φέρονται με κακό στην ομάδα μα. Λοιπόν, αν έρθει μεγάλη, λέει, αν έρθει η μεγάλη του συγγνώμη, πρέπει να υλοποιηθεί μέσα στο γήπεδο. Πάντα πανάχα, λέει, είναι καλό χαφ. Όταν ξανάρθουμε στη Β' Εθνική, όλα θα ξεχαστούν. Για τον Παπαντώλιο αναφέρεται, έτσι.

0: Λοιπόν, τι έχουμε γραμμή. Πάμε μια πρώτη γραμμή και συνεχίζουμε. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη. Έλα, τι κάνεις.
0: Καλά.
1: Πώς πάει.
0: Προσπαθούμε. Κόσμος και κοσμάκης, μαθαίνω στα γραφεία. Προκαταβολές, υπογραφές.
1: Άμα υπάρχει οικονομική ευρωστία, έτσι γίνεται.
0: Βασιλούδης έχει περάσει, Μουστακόπλος έχει περάσει.
1: Ναι.
0: Και έπεται και συνέχεια κι άλλη μέχρι το βράδυ.
1: Πολύ ωραία. Θα στεναχωρήσω λίγο. Θεωρώ ότι αν η ομάδα πάρει αυτούς τους παίχτες που αναφέρεις, γιατί δεν έχουμε δει ανακοινώσεις, έτσι, στο υποθετικό πάμε, νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ να μην κάνει περίπατο στην κατηγορία.
0: Εντάξει, όλα στο γήπεδο φαίνονται.
1: Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι με διαφορά θα έχει πολύ ποιοτικότερο ρόστερ από όλους τους υπόλοιπους.
0: Κάνει καλές κινήσεις, ναι.
1: Δεν είναι ότι κάνει καλές κινήσεις, Ράλεξη. Δεν κάνει άλλη ομάδα στην κατηγορία αυτές τις κινήσεις. Αν ισχύουν, σου λέω έτσι,
0: ναι,
1: και επιβεβαιωθούν αυτά. Δηλαδή, λες εσύ τώρα ότι μέσα στα φαβορί για άνοδο θα είναι το Αίγιο. Εγώ χωρίς να θέλω να μιλήσω υποτιμητικά για το Αίγιο, δεν συγκρίνεται τώρα το ρόστερ που λέμε ότι θα φτιάξει Παναχάη και με το ρόστερ του Αιγίου, η μέρα με τη νύχτα.
0: Εντάξει, ο Παναχάης έχει, έχει αυτός μια δεμένη ομάδα με 14 παίχτες από περσινό ρόστερ.
1: Είναι παγωτά αντίθετα.
0: Και δεν ξέρω και το ρόστερ ακόμη, θα κάνει άλλες 4 κινήσεις. Δηλαδή, μπάλα είναι, μην το βλέπεις.
1: Όχι, εντάξει, μπάλα είναι, αλλά υπάρχουν και κάποια δεδομένα. Δηλαδή όσο και να είναι μπάλα, δεν είναι ότι τον Κιάτο πέρυσι να πάει να βγει πρώτο. Εντάξει.
0: Ωραία, πέρυσι έχασε ευκαιρία. Πάμε παρακάτω, αυτό είναι δεδομένο.
1: Αυτό σου λέω, δηλαδή όταν δεν το κάνεις πέρυσι, που μετά τον Πύργο δεν υπήρχε δεύτερο στην ουσία, έτσι βλέπαμε τη Ζάκυνθο.
0: Ήταν και η Ζάκυνθο.
1: Έλα, μου Αλέξη, τώρα δεν έχει κάνει σοβαρή ομάδα η Ζάκυνθο.
0: Στα Μπαράζ είναι καλύτερα από όλους. Στα Μπαράζ είναι καλύτερα.
1: Εγώ δεν μίλησα για τα Μπαράζ. Τα Μπαράζ είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ μίλησα για την κανονική ροή του πρωταθλήματος. Εγώ θεωρώ ότι αν γίνουν αυτές οι μεταγραφές, η Παναχαϊκή είναι το μεγάλο, το διαφιλονίκη, το φαβορί.
0: Θα μπει στην αφετηρία. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες θα είναι. Δεν ξέρω ποιον όμιλο. Και περιμένω, γιατί αν είναι και ο Μιλτσιάδης, εγώ και ο Μιλτσιάδης τον υπολογίζω, ξέρεις.
1: Αλλά είπες ένα σωστό, κάτσε να ολοκληρώσουν τα ρόστερ και το ξαναπεί.
0: Ακριβώς. Και το Μιλτσιάδη, εγώ δεν τον βγάζω έξω, Χρήστο. Ο Βορείτο Μιλτσιάδης είναι το βασικό.
1: Έχει ειδικό βάρος ο Μιλτσιάδης.
0: Ναι, ρε Χρήστο, να ξέρεις τι γίνεται. Ο Μιλτσιάδης όμως είναι που θα κάνει τη ζημιά. Δηλαδή σε ένα όμιλο μπορεί κάποιες δύο ομάδες να έχουν ελάχιστες απώλειες. Κοιτάς και ποιες ομάδες είναι ακόμη, καταλαβές. Δεν ξέρεις, μπάλα είναι.
1: Ας την κάνουμε την κουβέντα μόλις.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι, τώρα μιλάμε πολύ υποθετικά.
0: Πολύ υποθετικά.
1: Πολύ υποθετικά. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Από ό,τι έχω καταλάβει, η Παναχαγία κλείσει τον Παπατόλιο.
0: Από ό,τι έχει μιλήσει, είναι πολύ κοντά, δεν έχει υπογράψει.
1: Έχει μιλήσει.
0: Είναι πολύ κοντά.
1: Μάλιστα.
0: Και το προσφέρει και την προσφυγή.
1: Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Τον να λέμε ότι ο Παπατόλιος ήταν ένας από τους 5 που έριξε την Παναχαϊκή. Καταρχήν δεν την έριξε η Παναχαϊκή ο Παπατόλιος, την έριξαν εκείνοι που διοικούσαν αρχικά. Και κατά δεύτερον αυτοί οι 5 ήταν η αφορμή που έπεσε η Παναχαϊκή. Το να λέμε αυτό με το να λέγεται στον αέρα ότι πέταξε τη φανέλα στον κάδο σκουπιδιών.
0: Ναι, εγώ δεν το ξέρω.
1: Καταλαβαίνεις ότι έχει τέρα... Στη δικιά σου εκπομπή υπόθηκε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι,
1: ναι. Άρα δεν το ακούσα από μένα.
0: Όχι, αυτό όχι, ναι,
1: δω,
0: ναι.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Πρώτη
0: ναι,
1: φορά το ακούσα.
0: Ναι, και εγώ δεν το είχα. Δεν το ήξερα.
1: Αυτό είναι τεράστια διαφορά. Το καταλαβαίνεις, σου λέω. Είναι άλλο ένας παίχτης να διεκδικεί τα δουλευμένα του και άλλο ένας παίχτης βεβηλώνει τώρα την φανέλα της ομάδος.
0: Ναι, εγώ δεν το ψάξω, δεν το ήξερα. Και εγώ, επειδή όμως το είπε συγκεκριμένος άνθρωπος που ξέρει, δεν το ψάξω. Και εγώ δεν το.
1: Ναι, μου κάνει λίγο, ναι, λίγο υπερβολικό βέβαια, να σου πω την αλήθεια, αλλά αυτό είναι που πρέπει να δούμε. Δηλαδή, άλλο γιατί σαν οπαδό σίγουρα με στεναχωρεί ότι έπεσε η ομάδα εξαιτίας των 5. Στέψε όμως ότι όλοι δουλεύουμε και ζούμε από κάπου, έτσι.
0: Ναι,
1: ναι, φαντάζομαι σαν ιδιωτικός υπάλληλος της ΕΕ δεν μπορείς να κατακρίνεις την ενέργειά τους όπως κανένας άλλος. Αλλά άλλο αυτό και άλλο αυτό που άκουσα πρωτόγνωρο τώρα, έτσι. Πέταξε φανέλα της ομάδας στη σκουπίδια. Καλά, εντάξει, αν έχει συμβεί αυτό, τότε είναι αδύνατον ο παίχτης να έρθει να παίξει. Μπορούμε να το διευκρινίσουμε.
0: Ναι, θα το ψάξω. Δεν το ξέρω εγώ καθόλου. Μη σου λέω.
1: Αυτό.
0: Δεν το ξέρω, Χρήστο. Και εγώ χθες το βράδυ το άκουσα αυτό. Μη σου λέω ψέματα.
1: Εγώ το άκουσα χθες στην εκπομπή. και δεν την άκουσα όλη την εκπομπή και πάθα σοκ, έτσι. Ναι. Δεν το έχω ξανακούσει παίχτη να πετάει τη φανέλα της ομάδας σκουπίδια. Ο Στράτης.
0: Βέβαια, πρόσεξε. Ναι. Επειδή τώρα μου στέλνει κάποιο φωτογραφία με τον κάδο. Δεν είναι η φανέλα του Παπατώλη αυτή που πετάχτηκε στον κάδο. Να το διευκρινίσω. Εγώ βλέπω ότι έχει πετάξει. Έχει πετάξει ποδοσφαιριστή στη φανέλα στον κάδο. Δεν είναι ο Παπατώλιος. Προς αποφυγή λοιπόν.
1: Είναι ένας άλλος από τους πέντε.
0: Ναι. Ναι. Οπότε δεν είναι ο Παπατώλιος. Δεν τίθεται κανένα θέμα για το παιδί, για τον Θανάση Παπατώλιο. Ξεκαθαρισμένα. Έχω τη φωτογραφία τώρα μπροστά. Το διευκρινίζω εγώ. Έχω τώρα αυτή τη στιγμή μπροστά μου τον κάδο με τη φανέλα. Μπροστά μου.
1: Άρα κακώς γίνεται αυτή η κουβέντα.
0: Κακώς γίνεται. Δεν είναι ο Παπατώλιος, καμία σχέση το παιδί, δεν έχει καμία σχέση. Τελείως. Αυτό για μην τον μπλέκουμε το Θανάση Παπατώλιο. Ξεκαθαρισμένα το λέω εγώ, επειδή βλέπω αυτή τη στιγμή το νούμερο και το ποιος το όνομα. Δεν έχει καμία σχέση ο Παπατώλιος με το τη φανέλα στον κάδο. Καμία. Δεν είναι ο Παπατώλιος το παιδί που πέταξε τη φανέλα στον κάδο. Τέλος. Το κλείσαμε.
1: Ωραία. Έληξε κουβέντα εδώ.
0: Εδώ τελείωσε η κουβέντα. Ωραία. Εγώ
1: και
0: το βλέπω
1: πίσω. Άκου τώρα. Αν κρίνει η διοίκηση ότι μπορεί ο συγκεκριμένος παίχτης να βοηθήσει, αλλάζει το θέμα εντελώς.
0: Ναι, ναι. Ναι. Έτσι δεν, αυτό, δεν έχει κάνει ο παιδί αυτό τη διαδικασία.
1: Άλλο αυτό που υπόθηκε στον αέρα της εκπομπής, ναι, έγινε χαμός, ότι πέταξε τη φανέλα στον κάδο απορριμμάτων.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε.
0: Τώρα επειδή μου γράφουν την έννοια που πολύ φωτογραφία, έτσι. Τώρα εντάξει, η φανέλα του Μπαξεβάν. Δεν ήταν ο Παπατώλιος.
1: Δεν σε πιστεύω.
0: Εντάξει. Εγώ το έχω τη φωτογραφία. Δεν ήταν ο Παπατώλιος, δεν έχει καμία σχέση το παιδί με αυτό το περιστατικό. Προς αποφυγή λοιπόν από τη παρεξήγηση, δεν ήταν ο Θανάσης Παπατώλιος. Να είμαστε δίκαιοι, αντικειμενικοί. Ο Θανάσης ο Παπατώλιος ήταν απλά στους πέντε. Η Παναγιακή τον θέλει, του τακτοποιεί την προσφυγή. Είναι θέμα της δίκαιης του προπονητή από εδώ και πέρα. Αν συμφωνήσουν, να πήγαν έρθει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε και περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
0: Ναι, το οποίο από Τρίτη Τετάρτη έχω ότι καταλαβαίνω θα υπάρχουν. Πρώτα μου είπαν θα ανακοινωθεί προπονητή.
1: Αν
0: τι...
1: ισχύουν τα νούμερα που ακούγονται, η ομάδα δίνει συμβόλαια β' εθνικής στους παίχτες, έτσι.
0: Ναι. Και με, και με νούμερα σημαντικά σε πρίμα νόδου.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή είναι για γάμα εθνική πρωτόγνωρα.
0: Και με νούμερα σημαντικά σε πρίμα νόδου.
1: Αλλά ας περιμένουμε σου να δούμε τις ανακοινώσεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Είναι κάποιος από αυτούς που έχει υπογράψει, παιδί μου.
0: Τώρα όλοι αυτοί που έχουν ανακοινωθεί έχουν υπογράψει. Τώρα θα έρθουν όλοι. Φαντάζομαι ότι σήμερα.
1: Α, γι' αυτό έρχονται δηλαδή. Για να πάρουν την προκαταβολή.
0: Σήμερα είπα, το είχα πει από χθες, σήμερα είναι η προκαταβολή. Σήμερα είναι προκαταβολές και υπογραφές. Και σήμερα μέχρι το βράδυ μου είπαν θα τελειώσει οριστικά και το θέμα με τις ανανεώσεις. Δηλαδή από το βράδυ απόψε δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα με τις ανανεώσεις. Είναι τέσσερα παιδιά ακόμη που είναι εξεκρεμότητα. Από απόψε θα ξεκαθαρίσει και με τους τέσσερις αυτούς αν μένουν ή φεύγουν. Αν μένουν και τέσσερα, μένουν τρεις, δύο, δεν ξέρω τι θα σε πούν τώρα στα γραφεία, έτσι. Υπάρχει όμως μια έντονη κινητικότητα από το μεσημέρι και μετά. Παίχτες μπαίνουν, παίχτες βγαίνουν. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Νομίζω το ίδιο θα γίνει και αύριο.
1: Και μεταξύ, τέθηκε και ένα θέμα πριν που μιλάγες στον Παπα Στεφανάτο. Εστέθεσε ωραία, γιατί αυτοί οι παίχτες. Γιατί και εμένα στην Ακαδημία, ένα από τα παιδιά που λες από την ΑΕ Πάτρα, τώρα είναι συμπαίχτης του γιού μου, έτσι, μην κρυβόμαστε. Γιατί αυτά τα παιδιά να ξενιτεύονται. Και να μην τα παίρνει η ομάδα της πόλης. Αλλά αυτό είναι μια κουβέντα που αν ξεκινήσουμε τώρα, μέχρι αύριο το απόγευμα θα μιλάμε εδώ πέρα, να την καταλύουμε. Κατάλαβες.
0: Ναι, είναι αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, Χρήστο, την οποία δεν... αυτή θέλει μέρες ολόκληρες να την αναλύσεις, έτσι.
1: Αλλά είναι ένα θέμα σοβαρότατο.
0: Σοβαρότατο, πολλά παιδιά. Βέβαια, σου είπα, σέβομαι τις αποφάσεις των γονέων, έτσι ο κάθε γονιός θέλει το παιδί του παραπάνω, είναι... Κατανοητό νομίζω από όλους. Είναι όμως ένα μεγάλο κεφάλαιο.
1: Θέλω να σου πω και κάτι. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά τα παιδιά.
0: Έχουν ξαναγυρίσει.
1: Αυτό του. Α, όχι, όχι. Ξαναγυρνάνε στην πόλη.
0: Αυτό πιέζω. Έχουν ξαναγυρίσει.
1: Έχουν ξαναγυρίσει. Κατάλαβες. Αυτό είναι το πλέον δηλαδή κωμικό τραγικό που συμβαίνει. Ότι δηλαδή ένα 10% εξακολουθεί και παίζει σε μεγάλες κατηγορίες. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως γυρνάει στις ομάδες της πόλης.
0: Ναι, ούτως ή άλλως, κοίταξε Χρήστο, επειδή βλέπεις και όλες τις μεικτές ομάδες, φέτος ειδικά ήταν πολλά παιχνίδια τον Γιώργο Σαμανατίδης, ήταν από την ΝΑΕΚ, συνεχώς ερχόσονται από τον Πανετολικό, από τον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή δεν υπήρχε μάτς στην Πάτρα που δεν ήταν τουλάχιστον 6-7 σκάουτερ να παρακολουθούν παιδιά της Αχαΐας. Γενικώς, εντάξει, υπάρχει ταλέντο στην Αχαΐα, μην κρυβόμαστε.
1: Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Υπάρχει ταλέντο.
1: Θα σου πάω να αφήσουμε την κουβέντα. Δεν οδηγεί πουθενά αυτή. Εγώ πάντως αν υπογράψει Παναχαϊκή τον Παπατώλιο, θα ήθελα να τον βγάλει στον αέρα να τον ακούσουμε.
0: Ναι, και όπως λέει εδώ και ένας φίλος ο Νίκος, λέει ο Στράτης, δεν είπε λέει όνομα, λέει, είπε απλά ότι είναι ανεπιτήμητος συγκεκριμένος, πέταξε φανέλα στον κάδο. Ναι, Νίκο μου, το διευκρινίσαμε, δεν έχει καμία σχέση ο Θανάσης Παπατώλιος, έχει κλείσει το θέμα για τον άλλη περίπτωση, δεν παίζει για την Παναχαϊκή, οπότε ο Παπατώλιος...
1: Καλά τώρα να έρθει ο Μπαξεβάνος στην Παναχαϊκή, το βλέπω λίγο δύσκολο.
0: Ποιος?
1: Ο Μπαξεβάνος...
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Ναι, όμως... τώρα μην το τραβάμε τόσο πολύ. Πάντως σου είπα ότι εάν...
0: Ο οποίος, αν θυμάσαι, γιατί μετά δεν ήρθε ούτε και στο παιχνίδι με τα Χανιά. Δεν ήρθε. Είπε ότι ήταν τραυματίας, δεν είχε έρθει καν.
1: Θα ήθελα να τον βγάλει στον αέρα και αυτός να εξηγήσει στον κόσμο τι έγινε και να μάθουμε και εμείς τι έγινε εκείνη τη χρονιά. Οκ.
0: Ναι, ναι.
1: Και χαιρετώ, καλά απόγευμα.
0: Καλά απόγευμα.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει με το ρόστερ που έχουν φτιάξει μέχρι τώρα, λέει ποιες ομάδες πιστεύει ότι θα έχουν τον πρώτο λόγο. Εντάξει, αυτό το Παναγιώτη δεν ξέρω σε ποιο μπορούμε. Θα είναι Παναγιώτη και Παναγιώτη, θα είναι υποψήφι. Δεν ξέρω όμως. Αν είσαι Μπελοφόννησο, εγώ υπολογίζω και ο Μιλτιάδη. Έχω μάθει να υπολογίζω όλες τις ομάδες. Για μαθαίνω θα κάνει και αυτός μπαμ και μπουμ τις επόμενες μέρες. Οπότε ας δούμε και τον όμιλο. Τον όμιλο, πώς θα φτιάξουν οι ομάδες. Γιατί κοιτάς και ποιες ομάδες θα είναι και δυνατές, ποιες μπορούν να κόψουν και βαθμούς στην πορεία. Έτσι, θα υπάρχουν κάποιες αδύναμες ομάδες όπως συνηθίζεται. Έτσι. Αλλά όλες οι ομάδες θέλουν προσοχή. Δεν θα υπάρχει εύκολη ομάδα. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: είναι, δεν είναι, λέει ο Παπατόλιος, ανεπιθύμητος. Μάλιστα. Εντάξει, ναι, Γιάννη, το πω και πέρα, είπα τώρα, δεν ξέρω τι θα κάνει η δείξη Παναγάκης, είναι θέμα της δείξης Παναγάκης. Είπα ότι ακόμη ο Παπατόλιος δεν έχει βάλει υπογραφή. Το ξεκαθαρίζω. Υπογραφή δεν έχει βάλει. Έγινε κουβέντα, ναι. Έχει τεθεί θέμα της προσφυγής του, ναι. Αλλά δεν έχει κλείσει. Και δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί η δείξη της Παναγιακής ο προπονητής. Είναι δικό του θέμα και αυτοί αποφασίζουν. Αυτοί βάζουν τα λεφτά, αυτοί αποφασίζουν. Αυτή είναι για μένα η. Έτσι. Θα δούμε.

Λοιπόν, ο Ηρακλής λέει: Αλέξη, πότε θα ξέρουμε, λέει, στον Απόλλωνα να πάρουν τη Gold Card. Λέει: Ευχαριστώ, καλή εκπομπή. Περιμένει να πω στα ΣΕΑΔ. Δεν ξέρω, μπορεί και την άλλη εβδομάδα. Ο Απόλλωνας το παλεύει, Ηρακλή, να ξέρεις. Δεν έχει εγκαταλείψει τη μάχη. Εντάξει, με τις όποιες πιθανότητες το έχουν απομείνει, τη μάχη την παλεύει. Και επειδή ξέρει ότι οι αποφάσεις έχουν αλλάξει στο ΑΣΕΑΔ, εκφράζει μια μικρή αισιοδοξία για το θέμα. Όμως κάνει προγραμματισμό αυτή τη στιγμή για να σε όλη γένα. Αν τώρα γίνει κάτι διαφορετικό, εντάξει, ξέρει ότι είναι δύσκολα. Όμως την απόφαση την κυνηγάει. Δεν το έχει παρατήσει το θέμα. Μα Απόλλωνας το ψάχνει. Πολύ. Όπως και ότι ψάχνει να πάρει και καλούς παίκτες το πρωτάθλημα, έτσι. Ξέρει ότι ήταν δύσκολα γιατί κάνει και Sporting με Δελιντεμπαλδαδάκι, Μορφίδη. Ναι, είναι δυσκολεύει η κατάσταση, όπως και αν το λέμε. Κάνουμε έτσι. Θα αρχίσει να δυσκολεύει πολύ η κατάσταση. Αν έρθει Sporting στον όμιλο. Άρα εντάξει, πρέπει να πάρει και παίχτες. Όλες οι ομάδες, και η Χαγιά θα ενισχυθεί, από ό,τι μαθαίνω, και η Παναχαϊκή θα ενισχυθεί, όλοι θα ρίξουν χρήμα. Ο Προμηθέας 14, εντάξει, πάντα έχει καλή ομάδα, γιατί έχει παίχτες που παίζουν και στην πρώτη ομάδα. Και πάντα θα είναι μια ομάδα υπολογίσμη για όλους. Έτσι, από που παίζουν παίχτες για την πρώτη ομάδα. Άρα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το επόμενο πρωτάθλημα της National League 1. Πάμε διαφημίσεις τότε και επανερχόμαστε.

0: Πάτρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 26 10 334 595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

Λοιπόν, προχωράμε. Ο Μαρίνος εδώ μας ακούει από την Ιθάκη. Να το ευχηθούμε καλές διακοπές. Τώρα λέει μπήκα, λέει τη νέα έχουμε. Ακούω από Ιθάκη. Όλο Ιθάκη πας, Μαρίνο, και εσύ. Είσαι κολλημένος και σε κάποια πράγματα που σαν και εμένα. Να περνάς καλά καταρχήν, έτσι. Είπαμε, εντάξει, υπάρχει κόσμο κινητικότητα αυτή τη στιγμή στα γραφεία. Αρκετοί παίχτες έχουν περάσει. Πέρασε ο Μουστακόπουλος, έχει περάσει ο Βασιλούδης, έχουν υπογράψει. Δίνονται προκαταβολές. Μέχρι να τελειώσει όπως το θέμα των ανανεώσεων. Ο Θανάσης Παπατόλιος είναι ο παίκτης με τον οποίο είναι αυτός που έχει κάνει προσφυγή, για τον οποίο συζητάει η Παναχαϊκή για να αποκτήσει πάλι. Έτσι, γενικώς, και θα δούμε τώρα ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, λέει ο Μάριος, είναι άλλο πράγμα, λέει, το να διεκδικείς τα λεφτά σου, λέει, και άλλο το να εξοντώνεις την ομάδα όταν βρίσκεται σε μια τρομερά δύσκολη κατάσταση. Με την απολύτη της ομάδος, λέει, ούτε τα λεφτά σου παίρνεις, ούτε σέβεσαι τους συμπαίκτες σου που τράβηξαν το κουπί και κατάφεραν έναν άθλο. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, λέει, έκαναν προσφυγή μετά το τέλος της σεζόν για να κατοχυρώσουν τα λεφτά τους, και αυτό είναι απολύτως σεβαστό και θεμητό. Και πρέπει να αντιδιαστέλλεται από τις καταστιές λογαριασμών και τα μείον 3 της Μεγάλης Δευτέρας των 5 προσφυγών. Μάλιστα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω, Μάριο, ότι έχεις αδικό. Έτσι. Ότι οι 5 είχαν τραβήξει αυτή τη γραμμή, οι υπόλοιποι όλοι, οι οποίοι δεν είχαν πάρει και ευρώ. Το διευκρινίζω, έτσι. Δεν είχαν πάρει και ευρώ. Όσοι είχαν το Γενάρη δεν πήραν τίποτα. Μα απολύτως τίποτα. Και φαίνεται και από τα νούμερα που ζητάνε κιόλας. Έτσι. Είναι γεγονός. Τώρα είπαμε, είναι θέμα της διοίκησης το τι θα πράξει και πώς θα χειριστεί τα θέματα.

0: Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη μου, Στράτη.
0: Έλα, Στράτη.
1: Φίλε, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Επειδή εγώ δεν λέω ποτέ ονόματα και δεν εκθέτω κανένα, ναι, απλά λέω με τον τρόπο μου αυτό που εννοούσα. Επειδή σε εκείνη την ώρα, λοιπόν, γινόταν, μα έλεγε, είναι παίξ από που έχει πληρωθεί η προσφυγή του από την τελευταία χρονιά, από την πρώτη τελευταία, από την τρίτη, από το τέλος. Γινόταν μισή ώρα, μας έκανε πλάκα. Και θέλαμε όλοι από την αγάπη μας για την Παρακαϊκή να μάθουμε ποιος είναι. Σου λέω, αν γίνεται ένας αυτός που πέταξε τη φανέλα χωρίς να πω όνομα, εξυμαθία.
0: Ναι, δεν το έπαιξε, δεν
1: το έπαιξε. Γιατί ο Χρήστος δεν το άκουσε. Χωρίς να πω όνομα, αν γίνεται αυτός που άφησε τη φανέλα του απάνω στον κάδο, ήταν επιδήμητος. Είναι σεβαστό οι παίκτες να θέλουν να πληρωθούν και εγώ το καταλαβαίνω. Και εγώ στη θέση τους θα ήθελα να πληρωθώ. Αλλά να μου πετάς τη φανέλα στον κάδο, δεν το δέχουμε. Άρα δεν εννοούσα τον Παπαντώνιο.
0: Όχι, όχι, το διευκρινίσουμε. Δεν είναι ο Θανάσης Παπαντώνιος.
1: Όχι, και εγώ έπρεπε να το πω, γιατί εντάξει, ο Χρήστος δεν το κατάλαβε και εντάξει, δεν θέλω να ακούω. Εγώ ποτέ, να ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια δεν λέω ονόματα και δεν εκθέτω κανέναν. Με τον τρόπο μου λέω τον παραπονό μου και λέω ότι ποια είναι η αδικία. Σίγουρα οι παίκτες δεν πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους. Αλλά η ιστορία γράφει ότι πέντε άτομα ρίξανε την Παρακαϊκή. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Όταν έχουμε εμείς οι οπαδοί 25 χρόνια τέτοιες καταστάσεις, λογικό δεν γίνεται.
0: Εντάξει, είναι κατανοητό. Δεν
1: συγχωρείς. Ο παίκτης έχει δίκιο στο παραλαμβάνω. Αλλά δεν εννοούσε τον Παπαντώνιο.
0: Ναι, όχι, δεν είναι Παπαντώνιο.
1: Δεν είπα και όνομα, δεν είπα όνομα.
0: Δεν είναι όμως ο Θανάσης Παπαντώνιος, αν είναι να είναι ξεκάθαρο το κομμάτι αυτό, τέλος.
1: Ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν ήθελα να πω το
0: όνομα του.
1: Εντάξει, εγώ δεν ήθελα να πω το όνομα του. Εγώ ξέρω ποιος είναι, από πέρυσι που το έκανε, πρόπερυσι που το έκανε, τώρα ξέρω ποιος είναι. Αλλά τώρα εδώ έχουμε φρέσκα κουλούρια. Ζούμε ένα όγκυρο. Αυτά που ακούμε ζούμε ένα όγκυρο. Τι να σου πω τώρα, εγώ έχω πάρει μπλάκα, μπακάρι. Να πάει έτσι το έργο. Και μην είσαι σίγουρος για Παπαντώνιο, μπορεί να δεις κι άλλη έκπληξη. Μπαμ.
0: Έχεις πληροφορία.
1: Εντάξει, πληροφορία. Μην είσαι σίγουρος για Παπαντώνιο, μπορεί να δεις κι άλλο μπαμ. Όπως είναι στο Μαντί, πως το λέμε το παλικάρι που ήρθε από το γήπεδο.
0: Ο Ναμπί,
1: πως το γήπεδο. Έχουμε χάσει την μπάλα, λοιπόν. Απλά, το λέω έτσι. Απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω, γιατί εγώ δεν λέω
0: ποτέ για
1: ονόματα. Ούτε εκθέτω άτομα, ούτε τους συνομιλητές που μιλάνε. Μπορεί να έχω διαφωνίες, αν δεν εκθέτουν ένα παιδιά που μιλάνε, γιατί και αυτά έχουν την ανάκτησή τους για την ομάδα. Σημασία έχει να πάμε όλοι ενωμένοι τώρα, να στηρίξουμε αυτό το πράγμα που φαίνεται ότι είναι θετικό και πάνω απ' όλα λέξη μου. Εάν είναι έτσι τα πράγματα που δείχνουν, έτσι που δείχνουν, πρέπει να στηρίξουν οι επιχειρηματίες της Πάτρας. Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία, δεν θέλουμε αυτόν, γιατί είναι μαύρος, άσπρος, κίτρινος. Πρέπει να στηρίξουν. Αλλιώς δεν θα δουν άσπρη μέρα. Πρέπει οι επιχειρηματίες να δουν ότι πλέον γίνεται κάτι φοβερό στην Παρακαϊκή. Και δεν ξέρω, τώρα μην με φτιάνε και να μου τι να μου κάνω, μην αρχίσουν, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ξεκινάνε. Σήμερα έχουν συνεργεία.
1: Είχα μια τέτοια πληροφορία.
0: Ναι, το έχω πει. Ξεκινάνε τα πολιτήρια. Υπάρχει, λοιπόν, Στράτη, αλλάζουν όλα τα πολιτήρια, ανακαίνιση σε όλο το χώρο. Αλλάζει, θα γίνουν έργα στην Κερκίδα, την ανοιχτή Κερκίδα.
1: Για Κερκίδα δεν ξέρω.
0: Θα γίνει για καλοπισμό. Θα φτιαχτούν κάποια πράγματα, λοιπόν, και ίσως αν μπορέσουν και τα δημοσιογραφικά λίγο να μορφώσουν.
1: Γιατί η ομάδα είναι για μην αρτική άνετα και κάποιοι και για αλφα. Τώρα μην τραλαβούμε τώρα και δεν θέλω. Είσαι έξυπνος άνθρωπος. Ας το Μανεγιάλιο να το λες. Είναι ιστορική ομάδα. Μην μου λες τώρα το Μελτιάδη με τέτοιες μεταγραφές. Όπα δε φε.
0: Εγώ τους πιστεύω ότι
1: ο Μανεγιάλιος είναι μια ιστορική ομάδα, μπορεί να τον λες. Αλλά ο Πανεγιάλης, όπως είπες, είχε την ευκαιρία πέρυσι. Τον πρώτο λαμπρό του Λαγίου. Τώρα για φέτος δεν ξέρω. Ας να το δούμε. Αλλά μην μου λες για Μελτιάδη τώρα με τέτοιες μεταγραφές που Παρακαλώ.
0: Στράτη μου, τους υπολογίζω όλους.
1: Δεν υπολογίζω ομάδες αυτές. Δεν υπολογίζω. Και οι πιο πολλές το Δεκέμβρη δεν ξέρω μην τα ντεμπάνια. Γιατί δεν πάει μέσα στο χέρι τέτοιο να βλέπεις τον άλλο να παίρνει παίκτες με μεγάλα συμβόλαια. Και παίκτες να πούμε που έχουν παίξει αλφαρτική, έτσι. Κάτσε τώρα, δεν είναι τυχαίο. Και έρχονται, σου λέω, έρχονται και άλλες βόμβες. Έχετε και έχω πληρωμένη για μια βόμβα. Πάει ακόμα άργη για να γίνει του Παπαδόλου. Αλλά δεν πάει τίποτα γιατί δεν περασέβουμε. Αυτό που το λέει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άντε μου. Καλό βράδυ και ήθελα να κάνω αυτή τη διευκρίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλό βράδυ.
1: Έτσι έλα μου. Γεια, γεια.

Ο Νίκος λέει τώρα που έκαναν έτσι, λέει 80.000 ευρώ, λέει Παναχαϊκή στην περιφέρεια, λέει τρόμαξαν αίματα, λέει ότι πήραν, λέει υπογλώσια. Νίκο, είναι κατόπιν συνεννόησης. Η αίτηση που έκανε η Παναχαϊκή στην περιφέρεια είναι κατόπιν συνεννόησης με την περιφέρεια. Είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό για τη σκεπαστή εξέδρα. Σου είπα ότι μια πρόχειρη μελέτη που έγινε με αυτά που είπε μηχανικός περιφέρειας, ποια θεωρία αναγκαία, στο στέγαστρο βγήκε ένα νούμερο 75 με 80, που μπορεί να είναι και παραπάνω. Έτσι. Τα αναγκαία λοιπόν δεν ήταν ούτε 50, τώρα φτάσαμε στα 80 και προχωράμε. Έτσι. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα τώρα. Εδώ που φτάσαμε, ας γίνουν. Να τελειώνει η ιστορία. Και από ό,τι επίσης σημαντικό είναι ότι από ό,τι έμαθα και το ρευσκόλος ότι στο θέμα της ανάπλασης ήδη η Παναχαϊκή έκανε τις διορθώσεις όλες στο δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων που έχει βγει για την άδεια δόμησης που υπάρχει, την προέγκριση δόμησης, και απλά λήφω διευθυντής πολυδομίας με άδεια αυτή τη εβδομάδα, δεν εξετάστηκε ο φάκελος. Δευτέρα έχει καλέσει τους ανθρώπους, το μηχανικό της Παναχαϊκής στην πολυδομία να δουν μαζί το πακέτο των παρατηρήσεων, και από ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι αν δεν υπάρξει τρίτο πακέτο παρατηρήσεων πάμε για τη δεύτερη άδεια. Και βεβαίως το πιο σημαντικό είναι ότι ο φάκελος πάει για την περιφέρεια. Απλά περιμένω αυτή η εβδομάδα να κάνει τον έλεγχο η πολυδομία τώρα της Πάτρας, να δούμε αν θα ζητήσει κάτι παραπάνω, αν έχουν τακτοποιηθεί όλα, και πάνω τους φάκελους θα οφεύγει για περιφέρεια. Όμως ακόμη περιμένω τον προϋπολογισμό. Έκτη εβδομάδα. Δεν μπορεί να φταίνει πάντα οι άλλοι. Έκτη εβδομάδα τώρα. Στις 3 είπαμε θα πάει ο προϋπολογισμός. Έκτη. Βαδίζουμε στην έκτη. Και ο προϋπολογισμός ακόμη δεν έχει φτάσει στην περιφέρεια. Νομίζω ότι καλό είναι να τελειώσει και αυτό το κομμάτι. Βέβαια, από ό,τι έμαθα τώρα, αν τελειώσουμε με την πολυδομία τη Δευτέρα-Τρίτη, οπότε λογικά θα πάει και ο προλογισμός μέσα στη βδομάδα.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει εδώ πέρα, θα σου δώσω, λέει, ότι αυτό που είπε ο Στράτης, λέει, η νέα βόμβα, λέει, θα είναι από Όφη. Αν δεν έρθει, λέει, ο Παπατόλιος, στη θέση του Παπατόλιου, λέει, θα έρθει παίχτης από τον Όφη, λέει, κράτα το. Μάλιστα, το κρατάω, Δημήτρη, από τον Όφη. Αν δεν γίνει του Παπατόλιου, το είπε και ο Στράτης, ότι αν δεν πάρει τον Παπατόλιο, θα έρθει άλλη μου, μπορεί. Ο Παπατόλιος δεν έχει κλείσει ακόμα. Τώρα δεν ξέρω θα γίνει σήμερα, γιατί δεν ξέρω ποιοι έχουν περάσει τα γραφεία, δεν ξέρω τι γίνεται, έτσι. Δεν έχω και εικόνα αυτή τη στιγμή.

0: Λοιπόν, λέει ο Αναστάσης εδώ, γηπεδικό προπονητικό, λέει, έχουμε κάποιο νέο. Το γηπεδικό, τώρα είπαμε αυτό, ότι αρχίζουν τα έργα στα αποδυτήρια, θα γίνει ένα σκαλοπισμό στην εξέδρα τη μία και αν και κάποια αναμόρφωση δημοσιογραφικά. Αυτά θα γίνουν για αρχή. Στο κομμάτι του γηπέδου βοηθητικό δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Θα γίνει κουβέντα με το Δήμο, αν δεν έχει γίνει ήδη, και με το Πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Αποκλείστηκε η Καλαμαντρίτσα, αποκλείστηκε η Ευρία, αποκλείστηκε η Αγγλιακάδα. Για διαφορετικούς λόγους κάθε μία αποκλείστηκαν. Άρα δεν έχει άλλο γήπεδο. Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο. Για πάει. Για βοηθητικό. Ούτε μπορεί σήμερα να πάει να φτιάξει βοηθητικό. Έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων δεν τίθεται κανένα άλλο θέμα πλην Παπαλοβουνησιακού και Πανεπιστημίου. Αυτές θα είναι οι δύο επιλογές που θα έχει μαζί με το δικό της γήπεδο. Τώρα, στο γηπεδικό, στο προβοητικό κέντρο, η νέα δίκηση Παναχαϊκής έχει πάει και έχει δει κάποιους χώρους. Είναι αλήθεια αυτό. Η είδηση όμως είναι αυτό που γράψαμε σήμερα στον λόγο, ότι εδώ και μήνες, με απόλυτη μυστικότητα, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αεραστεχνική. Η δίκηση αεραστεχνικής έχει προχωρήσει στο θέμα του προπονητικού. Φαίνεται ότι έχει βρει χώρο στον οποίο έχουν ξεκινήσει ήδη επαφές για τη δημιουργία βοηθητικού γηπέδου. Τώρα είναι ενήμερος και ο Τάσος Παπαδόπουλος, έχει ενημερωθεί. Έχει πάει και αυτός μαζί με τους συνεργάτες του και έχουν δει ένα-δύο χώρους στην Πάτρα, από ό,τι έμαθα. Είναι στα πλάνα τους από την επόμενη χρονιά να το προχωρήσει το θέμα. Ψάχνουν δηλαδή όσον αφορά για χώρους που μπορεί να γίνει βοηθητικό γήπεδο. Δεν υπάρχουν επιλογές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην Πάτρα τώρα δεν υπάρχουν επιλογές. Οπότε η μόνη λύση να κάνεις βοηθητικό είναι να πάρεις ένα χώρο και να φτιάξεις ένα γήπεδο. Να ξέρει, το βοηθητικό εννοείται ότι θα έχουν κερκίδες που μπορεί να χρειάζονται ή μικρές λίγες κερκίδες. Εντάξει. Επόμενο είναι ότι είναι όμως τα πλάνα τους. Η είδηση όμως είναι ότι έχει δρομολογηθεί το θέμα. Έμαθα πολύ έγκυρα ότι η αεραστεχνική, χωρίς να πει τίποτα, έχει δρομολογήσει το θέμα τους τελευταίους μήνες. Είναι σε επαφές, σε συζητήσεις και προχωράνε τα πράγματα. Άρα το θέμα του προπονητηρίου τους επόμενους μήνες θα πάρει σάρκα και οστά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο από ό,τι μαθαίνω. Λοιπόν, πάμε μια επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λέξη. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Πάτρα μας, στην Παναχαϊκή μας. Με πρόλαβε ο Μερδικας Λάκης, ο αδελφός μου, ο Στράτης, που έχουμε κάνει χιλιόμετρα για την ομάδα αυτή. Αυτό που ήθελα και εγώ, έχει δίκιο. Και τώρα θα πολύ να πω ότι και αυτά που είπε, εντάξει, όλα γίνανε, εντάξει, γίνανε, αλλά είδαμε και το Λεσάι, όταν μπήκε το ρόστερ μέσα, τότε ρόστερ, δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε κάτι. Θυμάσαι, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Και στην πρώτη που έγινε, που μπήκε μέσα η ομάδα, είδαμε το ρόστερ, βλέπω ωραίο ρόστερ, ασχέτως αν δεν πληρώθη στο τέλος το ρόστερ, το Δεκέμβρη, που δεν ήσαν τα χρήματα και είχαμε τα προβλήματα. Λοιπόν, είναι ένα χαφ το οποίο είναι πολυτέλεια. Είναι διαμάτι για την Παναχαϊκή. Δεν ξέρω τώρα για το άλλο όνομα. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι παίχτες, δεν ξέρω. Αλλά ο Θανάσης ο Παπατόλιος είναι ένας παίχτης που θα βοηθούσε. Και όταν πήμε στο γήπεδο, γι' αυτό πήρα περισσότερο. Θα το αποδείξει, πιστεύω. Και θα ζητήσει και τη συγγνώμη όπως έστειλα το μήνυμα. Παίζοντας μπάλα και ανεβάζοντας την ομάδα μας στη Β' Εθνική. Είναι ένα χαφ πολύ αξιόλογο να έρθει μια άλλη ομάδα. Αυτό πήρα να πω.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνει ζημιές αν έρθει μια άλλη ομάδα. Οπότε, αν είναι να πάρεις κάτι καλύτερο, εντάξει, μαζί με τη διοίκηση. Αλλά πρέπει λίγο, ρε παιδιά, είμαστε 25 χρόνια μακριά. Πρέπει να ανέβουμε. Η συγγνώμη που θα είναι αυτή. Και δεν είναι αυτός που πέταξε τη φανέλα, ξέρουμε.
0: Όχι, δεν είναι αυτός, όχι.
1: Ξέρουμε ποιος είναι, έχουμε τη φωτογραφία. Και δεν το λέμε γιατί είπαμε κάτι στην Ελληνική. Και πρέπει και αυτοί να μην φαίνονται έτσι. Να προσπαθούν για την κόκκινη μαύρη φανέλα την ομάδα της καρδιάς μας. Λοιπόν, όλοι μαζί, λοιπόν, όλοι αγαπημένοι, όλοι μαζί, να φτιάξουμε την ομάδα που πρέπει, με το ρόστερ που πρέπει για να μην έχουμε συμβεί τα εθνική. Αυτό πήρα να πω.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην αρχίζουμε εγκρίνιες. Εάν η διοίκηση τον θέλει, πρέπει να τον πάρει, γιατί είναι καλός παίχτης, ειδικά για τη γάμα εθνική. Ένας τέτοιος παίχτης στα χαφ, είτε σου πήρα και σου είπα για τα μπακ και τέτοια, ακόμα δεν ξέρουμε τα μπακ. Δεν μου τα είπες καθαρά ακόμα, τα μπακ, δεξιά-αριστερά, γιατί παίζει ρόλο. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει ο Βασιλόγιαννης από πίσω, θα τον έχει και μπροστά, δεν το γνωρίζω αυτό. Αν μπορεί το παιδί να αντέξει όλη την περιοχή πάνω κάτω, σε αυτή την ηλικία, μπορεί να τον έχει πιο...
0: Ναι, ο Βασιλόγιαννης δεν έχει κλείσει ακόμη. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το Σαββατοκύριακο, ακόμη δεν έχει τελειώσει.
1: Μπράβο. Ο Βασιλόγιαννης. Το Βασιλόγιαννης είναι κοκκόσμημα για μας. Mm. Ήταν ονειρό μας να έρθει κάποτε στην Παναθηναϊκή, δεν ήρθε ποτέ. Και δεν είχαμε το χρήμα να έρθει. Τώρα που το έχουμε, ας μας ακούει, ας έρθει να βοηθήσει και αυτός να βγούμε στη Β' Εθνική, να ανάψουμε τα φώτα του τρένου που λέω, να βγούμε πάλι με βακασκό, να κερδίσει και η πόλη της Πάτρας όπως είπες και εσύ εχθές. Πρέπει να ανέβουν οι ομάδες. Έτσι δεν είναι, πρέπει να ανέβουν.
0: Βέβαια, το σύστημα.
1: Σε πάνω επίπεδο. Και για να ανέβουν πρέπει να βοηθήσουν όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και όπως είπε και ο Χριστάκος, ο άλλος αδελφός μου φίλος, είναι, κάνει τη δουλειά του ο κάθε παίχτης. Δεν φταίει μόνο ο παίχτης, φταίει και η διοίκηση. Φταίει και μπορεί και ο άλλος, ξέρεις ποιος τώρα, να κατανόμαστε, μπορεί να του πήρε στο λαιμό του το θαλασσάκι και το τράβηξε δίπλα του. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι είχε γίνει. Δεν ξέρουμε τι κατακρίνουμε κάποιον. Και δεν ξέρουμε τι είχε γίνει.
0: Ωραία.
1: Ξέρουμε τι είχε γίνει. Όχι, δεν ξέρουμε τι είχε γίνει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν δεν είναι κάτι καλύτερος να έρθει, ο Παπατώλης θέλω να έρθει και θα αποδείξει για άλλη μια φορά ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης και θα ζητήσει το συγγνώμη που πρέπει αν έφτιαξε και θα μας τα πει αυτός, θα βγει, θα μιλήσει ο Παπατώλης. Αν υπογράψει κάτι, θα μιλήσει και θα πει. Θα δεις, θα πει ότι το σπέρτσι δίνει. Θα το δεις. Δεν είναι το παιδί τέτοιο. Είναι πολύ καλό παιδί. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Είναι πολύ καλό παιδί.
0: Μάλιστα. Τι υπομονή.
1: Λοιπόν, υπομονή και θα... Αν ακούει η διοίκηση και δεν έχει κάτι καλύτερο, κάτι είπα. Όταν το ρόστερ μπει μέσα 27 Ιουλίου, όλοι θα πανηγυρίζουν και θα λένε Παναστοκή Πιτερσμική. Εντάξει.
0: Έγινε, Τάκη, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Και καλή πορεία στην ομάδα μας και να είναι καλά αυτή η διοίκηση.
0: Καλό βράδυ.
1: Το αρχείο θα είναι η Β' Εθνική. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει ο Τρόμητος παίζει κανονικά σε Ζαρουχλέικα. Κάνει προσπάθεια να παίξει σε Ζαρουχλέικα, Παναγιώτη. Κάνει μεγάλη προσπάθεια να παίξει σε Ζαρουχλέικα. Θα δώσει μάχη με τον χρόνο για να βελτιώσει λίγο όποιο πράγματα πρέπει. Η πρώτη συζήτηση του Τρόμητου είναι να παίξει στα Ζαρουχλέικα. Εάν δεν τα καταφέρει, θα πάει σε προσφυγικά. Υπάρχει όμως αισιοδοξία ότι πιθανόν τα καταφέρει. Και μάλιστα πριν από λίγο, η διοίκηση του Ατρόμητου έβγαλε μια ανακοίνωση, την οποία τονίζει: ένας ποδοσφαιρικός αιώνας Ατρόμητος Πατρών FC 1929. Σεβασμός στην ιστορία. Όραμα για το μέλλον. Από το 1929, ο Ατρόμητος Πατρών αποτελεί ανυπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Πάτρας και της συνοικίας των Ζαρουχλέικων. Μια ιστορία που αξίζει να διατηρηθεί, να αναδειχθεί και να παραδοθεί σε επόμενες γενιές. Αύριο Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026 και ώρα 10.30 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα με στόχο την προώθηση αναβάθμισης του ιστορικού κτηρίου όπου στεγάζονται τα διόκτυχα γραφεία του συλλόγου μας. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου που θα αναδεικνύει την πλούσια ιστορία του Ατρόμητου Πατρών και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή. Ένας χώρος μνήμης, πολιτισμού και δημιουργίας όπου θα στεγάζει την ιστορία του συλλόγου μας, θα φιλοξενούνται δράσεις και εκδηλώσεις και θα διατηρείται ζωντανή παρακαταθήκη του Ατρόμητου. Για εμάς αυτό το κτίριο δεν θα είναι απλώς τα γραφεία του συλλόγου. Θα είναι το σπίτι κάθε Ζαρουχλιώτη και κάθε ατρομιστή. Ένας χώρος που θα ενώνει το χτες με το σήμερα και θα εμπνέει το αύριο. Η ιστορία μας το αξίζει. Είναι ανακοίνωση που έβγαλε πριν από 4 λεπτά η διοίκηση του Ατρομήτου Πατρών, με την οποία ανακοινώνει ότι αύριο το πρωί στις 10.30 υπάρχει ραντεβού λοιπόν με τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα όσον αφορά την αναβάθμιση του ιστορικού κτιρίου όπου στεγάζονται τα ιδιόκτητα γραφεία του συλλόγου. Ο Ατρόμητος, ο οποίος θέλει όντως να κάνει υπερσύγχρονα γραφεία σε αυτό το κομμάτι, και αύριο λοιπόν θα υπάρχει το ραντεβού με τον Υφυπουργό Πολιτισμού.

Ο Θανάσης λέει πότε μπορεί να πάρει βαναχάκι τα 80 χιλιάρικα από την περιφέρεια. Τώρα Θανάση δεν μπορώ να σου πω. Φαντάζομαι από αρχές Σεπτεμβρίου θα εγκριθεί κάπου εκεί. Έκανε το αίτημα, δεν ξέρω αν προλάβει να γίνει κάτι νωρίτερα. Θα εγκριθεί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα εγκριθεί. Είναι σε συμφωνία. Αυτά τα χρήματα είναι σε συμφωνία. Για να εγκριθούν από τον Επίτροπο να πάνε μετά να κοπεί πίστοση, να πάρει, το Παναχαϊκή. Δεν ξέρω πώς θα τα πάρει, πώς θα γίνει η καταμίευση, ούτε αυτό το γνωρίζω. Το έχουν συμφωνήσει τώρα αυτά. Είναι θέματα διαδικαστικά δικά τους. Έτσι, μετά θα πρέπει να υπάρχουν τα συνεργεία, να γίνουν όλες αυτές τις κινήσεις που βάσει μελέτης και ό,τι έχει πει μηχανικός περιφέρειας. Είπα ότι για την δίκηση της Παναχαϊκής το στοίχημα είναι αρχές του 27. Σκεπαστεί. Για τη δίκηση Παναχαϊκής στοίχημα είναι 6 Σεπτεμβρίου να πάρει άδεια για τη μία εξέδρα. Αυτό είναι που την απασχολεί. Το γνωρίζει το θέμα της σκεπασίας, δεν πρόκειται να ανοίξει. Είναι πλέον τελειωμένη υπόθεση. Οπότε την ενδιαφέρει να πάρει την άδεια για τη μία κερκίδα, να έχει την έδρα της και μετά προχωράει τη διαδικασία με τα χρήματα να φτιάξει για τη σκεπαστή εξέδρα ό,τι πρέπει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Είναι η μόνη λύση που προκρίνεται. Δεν μπορεί η διοίκηση Παναχαϊκής, γιατί κάποιοι μου λένε γιατί δεν τα βάζουν τόσα λεφτά για παίκτες. Θα βάλουν λεφτά και για το γήπεδο αλλά για άλλες εργασίες. Είπα ότι αν πάει η διοίκηση Παναχαϊκής να πει τα βάζω εγώ, θα τους πούνε βάλτε τα όλα. Τώρα δεν μπορεί να βάλει κάποιος 450.000. Συμπακούεται. Λοιπόν, ο Νίκος λέει να πάνε να τα πάρουν, λέμε security, λέμε τους κλέψουν. Καλά, τώρα θα μπουν μέσω σε κωδικού, θα μπουν και θα δούμε. Νίκο μου, πώς θα γίνει η διαδικασία, δεν ξέρω πώς θα τα πάρει, θα γίνει η διαδικασία να τα πάρουν. Αν θα πάνε, δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει τις τεχνικές. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το θέμα, αυτό θα το λύσουν μόνοι τους. Ξέρουν μεταξύ τους πώς θα μπουν τα χρήματα και πώς θα τα πάρουν. Μπίλ, δεν έχω να πω κάτι τώρα το τελευταίο. Σκέφτομαι τώρα, αλλά ήθελα να πω ένα πιτσιρικά, αλλά επειδή το έχω τσεκάρει ακόμη και. Άστο, από εβδομάδα. Από Δευτέρα. Γιατί βλέπω ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ θερμό. Από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, καταλαβαίνω ότι θα έχουν πάρα πολλές επαφές, πάρα πολλούς παίχτες.

Λοιπόν, η ώρα πάει 8 και 5, πάμε για φινάλε σιγά σιγά. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα πάλι. Από τον Αλέξη Δήμητρα στο μικρόφωνο του Σπορφέμ Πάτρας και το Θόρο Παγινόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο. Δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
10: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
15: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
16: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
16: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
17: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
16: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα.
17: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
16: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και

0: παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Να θυμάται από το ένδοξο πρόσφατο παρελθόν. Έχει όμως και αρκετά προβλήματα και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να κάνει αυτή την πολύ πολύ μεγάλη υπέρβαση, γιατί περί τέτοιας θα πρόκειται αν καταφέρει και πετάξει εκτός συνέχεια στην Ισπανία, κάτι που δεν νομίζω ότι θα περιμένει και πολλοί κόσμος από το απόψινο μάτς.
3: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείς, επειδή είναι από τα παγκόσμια κύπελλα ή γενικότερα τις μεγάλες διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων που οι Βέλγοι δεν έχουν σηκώσει, ξέρεις, πολύ σκόνη.
2: Ναι.
3: Το ότι έχουν φτάσει στα προημιτελικά, έστω και όπως είπες, χωρίς να έχουν εντυπωσιάσει.
2: Σωστό.
3: Κάτι λέει, νομίζω.
2: Σωστό.
3: Λέει.
2: Είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ό,τι δεν σου φαίνεται υπουλό μπορεί να γίνει.
3: Ναι.
2: Δεν μας φαινόταν το πράσινο ακροτήρι, έγινε. Δεν μας φαινόταν το Κονγκό με την Αγγλία, πήγε να γίνει, πέρασαν οι Άγγλοι. Δεν μας φαινόταν η Αίγυπτος με την Αργεντινή, πήγε να γίνει και εκεί. Οκ, το Μαρόκο, για κάποιον λόγο που μόνο οι Μαροκινοί θα γνωρίζουν, εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και των προσδοκιών και αυτού του προσώπου που είχαν παρουσιάσει σε όλη την υπόλοιπη διοργάνωση χθες το βράδυ. Με φόβο, με πολύ περισσότερο σεβασμό από ό,τι ίσως θα έπρεπε, δίχως να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Ουσιαστικά οι Γάλλοι έπρεπε να βρουν τη στιγμή με την οποία θα έστελναν την μπάλα στα δίχτυα. Και αν θες και κατ' εμέ, είναι ξεκάθαρο το πέναλτι στον Μπαπέ, γιατί έγινε και εκεί κουβέντα.
3: Είναι.
2: Ότι κάπως πάει, αρχίζει, πέφτει.
3: Όχι,
2: πριν την επαφή. Όχι, ρε παιδιά. Δηλαδή, όταν ένας παίκτης σαν τον Μπαπέ έχει αυτή την ταχύτητα που έχει και σου περάσει την μπάλα μπροστά, οποιαδήποτε επαφή θα τον γκρεμίσει.
3: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, δεν γίνεται να συζητάμε αν αυτό είναι πέναλτι ή όχι. Το πέναλτι το οποίο το έχασε, το οποίο έκανε και αρκετά λεπτά να εκτελεστεί. Περίμεναν το τσεκάρισμα από τον ΒΑΡ. Μετά για κάποιον λόγο ο ρέφερ έλεγε στον Εμπαπέ να συνεχίσει να περιμένει. Μετά του είπε: στήσε λίγο καλύτερα την μπάλα στην ασπριβούλα. Κάτι... δεν ξέρω τι προβλήματα είχαν. Και έγινε και αυτό αντικείμενο συζήτηση γενικότερα και στα social media. Το έχασε το πέναλτι ο Εμπαπέ. Μάλλον το έπιασε ο Μπόνο. Για να τα λέμε και όλα και να αποδίδουμε τα εύσημα.
3: Ναι, ήταν καλή αποκούση.
2: Εκεί που
3: κακό
2: πρέπει.
3: Πέναλτι, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, ναι, πολύ κακό πέναλτι. Ούτε καν σε, να πάει πολύ γωνία. Ο Μπόνο, ο οποίος είναι από τους πιο εντυπωσιακούς τερματοφύλακες, πήρε και τα εύσημα και από τους διαιτητές, έχω να σου πω, στο φινάλε. Οκ, τον έχεις μπροστά σου, τον σέβεσαι, το αναγνωρίζεις την προσπάθεια. Είναι από τους goalkeeper που, αν μη τι άλλο, στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο και γενικότερα στην εκτίμηση του κόσμου είναι πάρα, πάρα πολύ ψηλά. Λοιπόν. Για το σημερινό παιχνίδι δεν υπάρχουν τρομερά προβλήματα να σου πω, ούτε για τους Ισπανούς ούτε για τους Βέλγους. Φυσικά οι Βέλγοι έχουν την ζημιά με τον Αμαντού Ονάνα, ο οποίος το παλικάρι πέσει στη ρήξη χιαστού, mm-hmm. οπότε θα απουσιάσει και από τη νέα αγωνιστική περίοδο εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά φαίνεται πως θα επιστρέψει ο De Bruyne, ο οποίος είχε γίνει αλλαγή μεν στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, δεν είχε αγωνιστεί κόντρα στους Αμερικανούς και έχω να σου πω ότι είχε 90 λεπτά σερί στα 13 διαδοχικά μάτς παγκοσμίου κυπέλου πριν από το φετινό, που λόγω και ηλικίας, η αλήθεια είναι, κακά τα ψέματα, λόγω και της κακής σεζόν στην Νάπολη, λόγω και ενός σοβαρότα τραυματισμού που τον είχε αφήσει εκτός 3-4 μήνες, okay, δεν μπορείς να τον έχεις σερί 90 λεπτά πλέον.
3: Ναι.
2: Περνά τα χρόνια, γι' αυτό και το Βέλγιο δεν έχει πλέον την φουρνιά, την εξαιρετική που είχε κάποτε. Οι Ισπανοί δεν θα έχουν τον Νίκο Γουίλιαμς για ακόμα ένα παιχνίδι. Κρίνεται μέχρι και αυτή τη στιγμή ανέτοιμος λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Θα φανεί αν θα διεκδικήσουν και θα πάρουν φανέλα βασικού η Γιορέντε, Φαμπιάν Ρουίθ και ο Μικέλ Μερίνο, ο οποίος πέτυχε τον νικητήριο γκολ στη φάση των 16 για το φετινό παγκόσμιο κύπελο.
3: Μάλιστα, να σου πω εδώ ότι. Τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος. Γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις, απόκτησε τα τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Τι άλλες ειδησούλες προκύπτουν?
2: Λοιπόν, έχω να σου πω. Μία από τις πιο σημαντικές, γιατί νομίζω αξίζει να την ακούσει ο κόσμος. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνεις 19 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να προγραμματίσεις ένα ταξίδι στις ΗΠΑ.

0: πολιτείες Γιάννης στο μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Θα ήθελα.
0: Ωραία. Όλοι θα θέλουν. Α, όχι, όχι. Άκουσε με, σου βάζω ένα αστερίσκο.
1: Πάμε.
0: Και το κρατάμε στην άκρη. Λοιπόν, ενώ η FIFA είχε διαμηνήσει ότι ήταν sold out εδώ και πάρα πολύ καιρό το παιχνίδι, ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου, τελικά προέκυψαν περίπου 1200 εισιτήρια εξτρά, τα οποία είχαν μείνει απόλυτα και βγήκαν πλέον στην κυκλοφορία. Αλλά, ποιο είναι το σημαντικό? Από αυτά τα 1200 εισιτήρια, τα 1178 είναι κατηγορίας 2 και διατίθενται στην τιμή, στην πάρα πολύ λογική τιμή και προσιτή των 7.380 δολαρίων το καθένα. Ενώ τα υπόλοιπα είναι α κατηγορίας και μπορεί να φτάσουν μέχρι και τις 32.970 δολάρια.
1: Από αυτά θέλω.
0: Ναι.
1: Από αυτά τα δεύτερα. Αυτά,
0: ξέρεις τι, γιατί άμα δεν έχουν και το αφέψιμά σου, άμα δεν έχουν και λίγο το μεζέ, τι να πας να δεις τώρα στα Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εντάξει, αν πάω και κανένα celebrity, λογικό είναι.
0: Α, λες γι' αυτό το κάνουν. Ναι,
1: ότι τίπλα, δηλαδή,
0: σε βάζουμε δίπλα δύο σειρές πάνω από τον Ντικάπριο. Δεν πρέπει να πληρώσεις.
1: Εδώ οι Νίκς είχαν στον Περιστερόν 7.500 δολάρια εισιτήριο. Για, για τους τελικούς.
0: Και χθες ήταν λίγο θλίψη. Κάπου είδα στο Γαλλία Μαρόκο τα δημοσιογραφικά του γηπέδου. Ήταν σε μια γωνία στον Περιστερόνα, όπως λες, με κλειστό τζάμι μπροστά όλα. Όλα ρε παιδί μου τα δημοσιογραφικά, ίσα που περνούσε ήχος γηπέδου. Και λες, φίλε, τώρα το βλέπω καλύτερα στην τηλεόραση. Λίγο με φυσικό ήχο ανεβάζεις και τέλος.
1: Εντάξει, θα ήθελα να ήμουν τότε.
0: Άλλη κουβέντα αυτή. Ναι, στην υπερβολή το λέμε κι εμείς, αλλά.
1: 1203 μέσα θα βρουν κάτω, σίγουρα.
0: Είναι γεμάτα τα γήπεδα.
1: Θα βρουν κάτω.
0: Είναι γεμάτα.
1: Ναι, ναι, θα βρουν. Είναι ωραίο ταξίδι κιόλας, δηλαδή, για κάποιον που έχει την οικονομική δυνατότητα το να απολαύσει παγκόσμιο κύπελλο, να στηρίξει τη χώρα σου και να είσαι στη συγκεκριμένη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Θέλει μια προεργασία, θέλει μια οικονομία, αλλά και ένα παιχνίδι να πας να δεις, να πεις, ωραία, έχω ζήσει ένα μάτσο μου. Ναι, προφανώς.
1: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα, τιμωρίες, τραυματισμοί δεν είχαμε.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Τίποτα καινούριο. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο, για έναν αλγόριθμο και τον τρόπο που η τεχνολογία αντιμετωπίζει πλέον το ποδόσφαιρο. Μπορεί να το διαβάσει ο κόσμος στο sportpavlofm.gr και πώς πλέον ακόμα και οι επιστήμονες χτυπούν το καμπανάκι και λένε πως είναι κρίμα να αντιμετωπίζουμε το ποδόσφαιρο με χιλιάδες data και με κριτήρια από έναν υπερυπολογιστή και έναν αλγόριθμο και να αφήνουμε στην άκρη το όποιο ανθρώπινο συνέστημα και κρίση, δηλαδή να πετάμε τελείως αυτό που έχουμε δει και αυτό που έχουμε αντικρίσει και αυτό που έχουμε βγάλει ως συμπέρασμα από ένα παιχνίδι, απλά και μόνο γιατί ένας υπολογιστής θα μας πει ότι το τάδε παιχνίδι ήταν πιο εντυπωσιακό από αυτό που εσύ νομίζεις ότι το χάρηκες παραπάνω. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, μπορεί να το δει και ο κόσμος στο sportpavlofm.gr.
1: Βεβαίως, να μπορούν να το δουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλή συνέχεια. Κώστας Ζάλιαρης λοιπόν μαζί μας με τα τελευταία νέα του παγκοσμίου κυπέλλου. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο? Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξει υπεύθυνα.

0: είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: Της ΕΕ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
3: στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
5: bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε το newsroom μετά τα τελευταία νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θυμίζω στις 10 η Σέντρα με μετάδοση από την RDO Sport το σημερινό παιχνίδι. Πάμε να δούμε ένα θέμα που ακούσαμε νωρίτερα στον Big Win Sport FM, ότι στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την προσεχή 5η 16 Ιουλίου ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Στεφάν Αλουά θα ανοίξει τα χαρτιά του και έχει ετοιμάσει την πρότασή του αφορά με τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα ντέρμπι της Λίγκας. Αυτή η σκέψη ορίμασε έπειτα και από τις επιδόσεις των Ελλήνων διαιτητών στο Σούπερ Μπατ Κύπελλο Ελλάδας της περασμένης αγωνιστικής περίοδου, ενώ η πρόταση ευθυγραμμίζεται με την σύσταση που υπάρχει από την UEFA για ορισμό μόνο Ελλήνων διαιτητών στις εγχώριες διοργανώσεις. Με δεδομένο λοιπόν ότι η διαθεσιμότητα των ξένων ελίτ και πρώτης κατηγορίας που ερχόντουσαν τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά περιορισμένη, η πρόταση του Φαν Λανουά έχει τις προϋποθέσεις να υπάρχουν Έλληνες διαιτητές και ξένοι στο VAR και AVAR, στους αγώνες μεταξύ ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και Άρη, σαν ντέρμπι δηλαδή, και η αξιολόγηση των επιδόσεων των ρέφερι να γίνεται σε συναντήσεις με την Επιτροπή το Δεκέμβριο, πριν την έναρξη των play-off δηλαδή. Θα γίνει μια αξιολόγηση δηλαδή των διαιτητών και όσοι έχουν ικανοποιήσει με την απόδοσή τους θα έχουν και το εισιτήριο, να το πω έτσι, για να σφυρίξουν στα play-off. Και εκεί λοιπόν θα ορίζονται Έλληνες διαιτητές, μόνο αν η απόδοσή τους στην υπόλοιπη αγωνιστική περίοδο είναι τέτοια που να δικαιολογεί αυτή την απόφαση. Η πρόταση εστάλει στα μέλη της Επιτροπής και στους εκπροσώπους των ΠΑΕ που θα συμμετάσχουν στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, ώστε να υπάρχει και χρόνος να τον εξετάσουν, περίπου μία εβδομάδα, και να ληφθεί η οριστική απόφαση στα τέλη Ιουλίου. Έτσι, 16 Ιουλίου, ξαναλέω, συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Είναι μια πρόταση που για όσους παρακολουθούν το τελευταίο διάστημα τις εξελίξεις, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ αναμενόμενη. Όλο ένα και περισσότερες πάει το θέλουν. Και να δούμε πώς θα κυλήσει η κουβέντα που θα γίνει την 5η 16 Ιουλίου. Την ίδια ημέρα, θυμίζω, υπάρχει και κλήρωση του πρωταθλήματος, της Τίχημαν Super League. Θα γίνει στις 9, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την διοργανώτρια αρχή. Μάλιστα, θα υπάρχει και στην νοηματική γλώσσα. Και θα καλυφθεί τηλεοπτικά κανονικά για τον κόσμο να την δει. Θα γίνει με τηλεοπτική μετάδοση, όπως λέει η ανακοίνωση της Στοίχημαν Super League.

Στις υπόλοιπες ομάδες της Super League δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής σήμερα. Ξεχωρίζει μόνο η επισημοποίηση της μεταγραφής του Πραξιτέλη Βούρου στον Ηρακλή, ο οποίος είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον 31 τον παίκτη. Ανακοινώθηκε λοιπόν από τον Γυραιό που συνεχίζει τη στελέχωση του ρόστερ του. Ο Βούρος θα πλαισιώσει φυσικά το κέντρο της άμυνας του Ηρακλή και είναι μια ακόμη μεταγραφή μετά και τον Μικέλε Νταουσίλιο, τον οποίο περιμένει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιο του. Ο Βόλος γνωστοποίησε ότι αποδέσμευσε μετά από 7 μήνες συνεργασίας τον Λερόι Αμπάντα, τον 26χρονο Γάλλο Μπακ, ο οποίος είχε αποκτηθεί πέρσι το Γενάρη, δεν ικανοποίησε και είναι ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του σε όποια ομάδα το επιθυμεί.

0: Λοιπόν, έχετε το αντιδράσει πάρα πολύ για τους Έλληνες διαιτητές. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Να δούμε αν θα περάσει. Μάλιστα, ένας φίλος λέει ότι φέρα μεγάλο αρχιδιαιτή για να μας πει ότι πρέπει να βάλουμε Έλληνες. Είναι μια τεράστια επιτυχία. Λέω εγώ πάντως ότι ίσως η αξιολόγηση των Ελλήνων διαιτητών να γίνεται καλύτερα με έναν ξένο αρχιδιαιτητή. Έτσι. Καλόπιστα το λέω. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε. Έτσι, δεν γίνεται μια ζωή να συνεχιστεί εσά ή να έρχονται ξένοι διαιτητές. Το θέμα είναι να βελτιώσει και τη δική σου αποτελεσματικότητα, να εκπαιδεύσει νέους διαιτητές, να βγάλει καλούς διαιτητές και κυρίως να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα που υπάρχει, ώστε να μην επηρεάζονται και να μην λειτουργούν όπως λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Αλλά εγώ δεν το βλέπω τόσο αρνητικό να δοθεί κάποια ευκαιρία, έστω και πειραματικά όπως λένε, μέχρι το Δεκέμβριο και μετά να αξιολογηθούν αν κάνουν για τα play-off που θα κρυθούν πολύ περισσότερα εκεί, έτσι. Σαν πρώτη ιδέα δηλαδή δεν με βρίσκει αντίθετο, έτσι. Ποιος πάνω μπορεί να μου κάνει το...
1: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Sport FM Πάτρας. Η Winsport FM 94,6.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: χρηματιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μπηγούν στο Πρεφέμ 4,6 συνέχεια στο Newsroom. Επί του πιεστηρίου ο κύριος Πέταρ Στάνιτς, ο οποίος ξέρετε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, είναι πάρα πολύ κοντά πλέον στους Ερυθρόλευκους, έμεινε εκτός αποστολής και από το δεύτερο σημερινό φιλικό της Λουντογκόρετς. Άλλο ένα σημάδι ότι η μεταγραφή βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Απλά το αναφέρω και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσανάκα.

0: Πάμε να μπούμε σε ρυθμούς ρεπορτάζ. Θα αρχίσουμε με το ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε Θεσσαλονίκη, Αλέξη Αβόπουλος μαζί μας. Τι γίνεται?
1: Γεια σου Νίκο, καλά εσύ?
0: Καλά κι εγώ.
1: Και εμείς καλά είμαστε. Και οι παίκτες καλά είναι και στην Πολεμαϊδα, από ό,τι βλέπω. Διπλές προπονήσεις κάθε μέρα. Είναι το κομμάτι αυτό της προετοιμασίας το πιο δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές. Με τους ρυθμούς σταδιακά να ανεβαίνουν. Από τον Μιχάλη Γρηγορίου το πρόγραμμα χωρίζεται όσοι ήρθατε σε αυτά τα πρώιμα στάδια. Το πρωί έχει πολύ γυμναστήριο, πολύ φυσική κατάσταση, τερξίματα. Το απόγευμα έχει ασκήσει με μπάλα για να μοιράζεται και σταδιακά ανεβαίνουν και οι ρυθμοί από τον προπονητή του Άρη, ο οποίος έχει, μπορεί να μην έχει πολλά νέα πρόσωπα, αλλά τουλάχιστον έχει ένα αρκετά γεμάτο ρόστερ αυτή τη στιγμή για να κάνει τη δουλειά του. Πλην, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες θέσεις εκεί, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελε να έχει μια-δυο παραπάνω επιλογές, δηλαδή ένα στόπερ, ένα αριστερό μπακ. Εκεί έγκυται αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη ανάγκη από πλευρά Άρη για ενίσχυση, γιατί κατά τα άλλα από ότι είμαι και μπροστά, με τα βάλεις κάτω, Νίκο μου.
0: Κάτι υπάρχει.
1: Το σκεφτόμουν τώρα, δηλαδή έχει πολύ πράγμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στα χαφ, εντάξει, ο Χόγκλα είναι τραυματίας, okay. Το Σεπτέμβριο θα επιστρέψει, και όταν επιστρέψει, έλα να μετρήσουμε. Είναι ο Χόγκλα. Είναι ο Ντέλε Μπασίρου που τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Γαλανόπουλος, είναι ο Ράτσιτς, είναι ο Γιένσεν, είναι ο Βοριαζίτης και είναι και ο Μαμαντού Νίνκ, που κάποια στιγμή και αυτός θα ζητήσει λίγο περισσότερο χρόνο μετά από 1,5 χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Είναι γεμάτος εκεί, όπως επίσης γεμάτος είναι και στις θέσεις μεσοεπιθετικά, με Καντεβέρε, Μουρόν, Αλφαρέλα, Κουαμέ στην επίθεση, με Δόνι, Μπουσαΐδ, Γιαννιώτα, κάπως μου ξεφεύγει τώρα που σας και ο Γκαρέ στις πλευρές της επίθεσης. Δηλαδή εκεί είναι καλά αυτή τη στιγμή ο Άρης. Στα μετώπιστε νομίζω ότι καλό θα ήταν μέχρι η ομάδα να αναχωρήσει, γιατί τώρα ούτως ή άλλως όπως και να έρθει δεν προλαβαίνει να πάει στην Τολεμαϊδα, να είναι τουλάχιστον κάνα δύο παίκτες την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ακολουθήσουν το δεύτερο σκέλος στην Ιταλία. Θα αρχίσουν και τα φιλικά παιχνίδια, ένα στόπερ σίγουρα, ένας αριστερός μπακ, δηλαδή εκεί είναι η μεγαλύτερη ανάγκη. Ο Άρης έχει στο πλάνο να πάρει δύο στόπερ, ένα αριστερό πόδαρο και ένα δεξιό πόδαρο, σίγουρα έναν για αρχή αριστερό μπακ και ένα δεύτερο backup στη συνέχεια, και αν λυθεί και τυπικά η συνεργασία με τον Τεχέρο και πάει στη Λεγανές, θα πάρει προφανώς, όπως καταλαβαίνεις, και ένα ακόμη δεκτή μπακ στο πλάι του Φατιγκά.
0: Mm-hmm. Μια και μου άρχισες μετά της προετοιμασίας, διάβασα ότι τσεκάρει αρκετούς μικρούς ο Μιχάλης Γρηγορίου. Έχεις κάποια εικόνα κάποιον που έχει ξεχωρίσει?
1: Καλό θα ήταν να ήμασταν εκείνοι, τα βλέπαμε και τι πάντα πιστεύουμε τα δικά μου μάτια.
0: Καλά,
1: να σου πω
0: σίγουρα,
1: την αλήθεια.
0: Ναι, ρε, τι προκύπτει, ρωτάς, λέω.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Εγώ θέλω να δω λίγο τα φιλικά. Θέλω να δω, να τους δω λίγο στα φιλικά. Είναι τα παιδιά τα οποία έχουν κάνει ήδη επαγγελματικά συμβόλαια, mm-hmm. από πέρσι και πρόπερσι κάποιοι. Δηλαδή ο Χαρούπας, ο Παπασαραφιανός, ο Κάμψης, ο Στόπερ. Αυτοί έχουν υπογράψει ήδη από πέρσι επαγγελματικά συμβόλαια. Οπότε είναι ένα σκαλοπάτι πιο προχωρημένοι. Είναι ο Αντωνιάδης ο αριστερός μπακ, αυτός θα πάρει σίγουρα ευκαιρίες, γιατί δεν υπάρχει κανένας αριστερός μπακ αυτή τη στιγμή. Αυτός θέλω το χέρι, θα παίξει δηλαδή το παιδί αυτό. Είναι ο Σιταράς, ένας ακόμη κεντρικός αμυντικός. Είναι ο Ατρίδης, ένας ο τερματοφύλακας της ΚΑΠΑ 19, και ο Καραμαλής, ο οποίος αυτός, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι σεντερφόρο ο Καραμαλής. Αυτός πρέπει να είναι η τρίτη του προετοιμασία με την πρώτη ομάδα. Ναι. Δεν έχει υπογράψει όμως ακόμη επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεν ξέρω, τώρα είναι τρίτη και φαρμακερή πιθανότητα για τον Καραμαλή. Όλους αυτούς τώρα τους τσεκάρει. Είναι και ο Πιτσιρικάς, ο άλλος, ο Ματάρ Τιάμος, είναι Γαλέζος, που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Αλλά αναφέρομαι περισσότερο στους Έλληνες, διότι εδώ υπάρχει και ο κανονισμός του κυπέλου με τους δύο υποχρεωτικά γεννημένους από 1η-1η του 2004 και έπειτα να παίζουν στους αγώνες, που για τον Άρη είναι ένα θέμα την επόμενη σεζόν, όπως και για πολλές ομάδες.
0: Ναι.
1: Είναι η τελευταία χρονιά που εμπίπτει στο ηλικιακό αυτό κριτήριο Βοριαζίδης, που εντάξει έχει ένα προβάδισμα, ο Βοριαζίδης που έπεσε κιόλας στα ματσικυπέλλου μέχρι να τον βρει αυτή η μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του, ευτυχώς την ξεπέρασε και πάντα να είναι καλά το παιδί. Οπότε τώρα είναι ποιος θα αρπάξει την ευκαιρία. Ποιος θα δείξει ότι είναι έτοιμος να τον εμπιστευτεί ο προπονητής. Γιατί θα χρειαστεί σίγουρα μία ακόμη λύση.
0: Mm-hmm. Με τον Μάγκνουσον τι γίνεται, έχουμε κανένα νεότερο?
1: Εγώ δεν το βλέπω να προχωράει, να σου πω την αλήθεια.
0: Όχι.
1: Του Μάγκνουσον. Κοίτανε ο Άρης, του έκανε σχεδόν τριπλασιασμό των αποδοχών που είχε στο Λεβαδιακό. Όχι ακριβώς. Στο Λεβαδιακό έπαιρνε 100 κάτι χιλιάρικα. Ο Άρης του έκανε, Νίκο, μία πρόταση 300.000 ευρώ. Mm-hmm. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλά τα χρήματα που του έκανε. Για οικογενειακούς λόγους προτιμάει να μείνει στην Αθήνα, αν είναι να μείνει στην Ελλάδα. Η γυναίκα του, επειδή έχει τακτοποιηθεί με τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί σου, δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, το γνωρίζεις και εσύ. Ακόμη και όταν έπαιζε στο Λεβαδιακό, η γυναίκα του και τα παιδιά μείναν στην Αθήνα.
0: Μια μισή
1: και πηγαίνουν ερχότανε. Ο Μάγκουνσον, επομένως, έχει τακτοποιηθεί, έχει τα σχολεία εκεί. Υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα του κάνω μια πρόβλεψη. Τον βλέπω να πηγαίνει κανένα τρόμητο στο τέλος. Το Μάγνουσον. Καλά θα δω αυτό που σου λέω.
0: Okay.
1: Το θέλω να το δει σε κανένα τρόμητο. Έχει δύο προτάσεις από την Τουρκία, αλλά η μία είναι στα βάση της Ανατολίας. Δεν νομίζω να την επιλέξει. Με βάση και αυτά που σου είπα πριν από λίγο για την οικογένειά του. Με πολύ καλύτερα λεφτά βέβαια. Εκτός αν αποφασίσει να πάει μόνος του, γιατί θα πάρει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Ο Άρης δεν νομίζω ότι θα του δώσει παραπάνω από τα 300.000 Νίκο μου. Και ψάχνει ήδη, όχι ψάχνει, δουλεύει ήδη το Plan B για τον αριστερό ποδάρο.
0: Από την αγορά της Τουρκίας και ο Άρης.
1: Τουρκίας.
0: Ναι. Κοιτάει κεντρικό αμυντικό.
1: Όχι, κοιτάει. Ο Άρης ήταν, είχε φτάσει μια ανάσα από το Ζουκρού, της Young Boys, ο οποίος πήγε στην Κοτσαέλη τελικά, είχε προσυμφωνήσει ουσιαστικά με τον Πιτσιρικά τον αριστεροπόδαρο,
0: ναι,
1: για δανεισμό από τη Young Boys με οψιόν αγοράς, αλλά τώρα κάτι σκάλωσε την τελευταία στιγμή και τελικά ο παίκτης ανακοινώθηκε πέρα από λίγες μέρες από την Κοτσαέλη, ναι, στην Τουρκία.
0: Μάλιστα. Οκ, okay. Εχθές ανέφερες το όνομα του Μάνου Γκαρθιά μέσα σε άκρες.
1: Ναι.
0: Ισχύει ότι είναι θετικός και ο ίδιος για επιστροφή.
1: Αυτό τώρα, κοίτα να δεις, ναι, δεν νομίζω ότι είναι αρνητικός, υπό προϋποθέσεις βέβαια, αλλά είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Ναι. Δηλαδή τώρα εκεί ο Μάνου Γκαρθιά έχει, εντάξει, ακαθάριστα, γιατί στο MLS έχουν και ένα ιδιότυπο καθεστώς,
0: σε
1: καπολαβές. Ναι, τους πόρους είναι ακαθάριστα, είναι 2.200.
0: Ναι.
1: Τώρα βάλε πώς το είναι τώρα με την εφορία.
0: Ναι, 200 πρέπει.
1: Πολλά. Ναι, αλλά είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή θα πρέπει το πιο, η φόρμουλα θα πρέπει να βρεθεί, θα πρέπει να περιλαμβάνει μάλλον δανεισμό με οψιόν αγοράς ή κάτι παρόμοιο. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο Άρης θα δώσει λεφτά ή θα μπει στη διαδικασία να δώσει λεφτά στη Sporting Kansas City, που έδωσε πολλά για να τον αποκτήσει και δεν νομίζω να τον δώσει έτσι κοψοχρονιά. Αλλά ο Μάνου Γκαρθιά, να ξέρεις κάτι, επειδή ο Άρης το στήριξε πάρα πολύ στο θέμα με τα χειρουργία και προσωπικά ο Θόδωρος Καρυπίδης, είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένος. Το λέει παντού ότι ο Άρης με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα μου και σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, και θα ήθελα να το ανταποδώσει επιστρέφοντας κάποια στιγμή αυτό στη Θεσσαλονίκη. Ας το κρατήσουμε αυτό και θα δούμε. Η μεταγραφική περίοδος του MLS ξεκινάει από τις 13 του μήνα, από την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Είναι μια περίπτωση δύσκολη που μπορεί να πάρει και το χρόνο της, αλλά εδώ που όπως είπα και προηγουμένως, ο Άρης μεσοεπιθετικά δεν βιάζεται κιόλας. Ας γίνει και μια κίνηση αργότερα.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κύριακο. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Κρατάω ότι μάλλον δεν προχωράει του Μάγκνουσον. Και περιμένουμε να δούμε τις εικόνες από τα πρώτα φιλικά για να δούμε την κατάσταση και του Άρη γενικότερα, αλλά και τους πιτσιρικάδες που δοκιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με μπάσκετ.

0: 4,6.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: έχουμε και στο Wimbledon στο, μετά το γυναικών και τελικό στο απλόν. Ο Γιάννη Σίνερ νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς 3-0, 6-4, 6-4, 6-4 σε 2 ώρες και 20 λεπτά και προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής όπου θα αντιμετωπίσει τον Σβέρεφ. Αυτός λοιπόν είναι ο τελικός του μονού ανδρών, Γιάννη Σίνερ, Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Και πάμε να αρχίσουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού τα μπασκετικά μας. Καλησπέριζω τον Γιώργο Πετρίδη. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι γίνεται?
1: Κάνουμε καλά.
0: Ανακοίνωση και σήμερα.
1: Ανακοίνωση και σήμερα και σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια
0: ηρεμία,
1: ναι. Αναστολή λειτουργίας που λέγεται στους υπολογιστές και στα κινητά. Νομίζω ότι μετά από τις 4 κινήσεις που έκανε ο Παναθηναϊκός, μαζεμένες κιόλας, με τον Φάλ, τον Μπαντιλίδη που σε έλεγε τον Μπόγκα, νομίζω ότι τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος για σύνης, το λέγαμε και χθες. Θα περιμένω να δει αν θα προκύψει κάποια καλή περίπτωση για point guard, χωρίς καμία έτσι διασύνη, χωρίς κανένα λόγο να πιεστεί και να δει τι θα κάνει έτσι βασικά και στο κομμάτι του, της ελευθερίας αυτής της κίνησης που προφανώς θα κλείσει και το roster. Mm-hmm. Είχαμε λοιπόν ένα γιος του Μπόγκα σήμερα για 3 χρόνια, ο Γερμανός, περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει στα 3 χρόνια. Έκανε και τις δηλώσεις στο site Sky. Και εκείνος, όπως και όλοι οι πολλοί αναφέρθηκε στο ZOTS, είπε ότι είναι ένας προπονητής που δίνει τεράστια σημασία στις λεπτομέρειες και μπορεί να σε οδηγήσει όχι απλά στις νίκες αλλά και στις κατακτήσεις των τροπέων. Είναι χαρά του που θα συνεργαστεί και πάλι με τον σερβοτεχνικό μάλιστα. Ο ZOTS τον υποδέχθηκε και στο ΆΚΑΣ αυτές τις μέρες. Είχαν μια συνάντηση. Τα έπανε έτσι σε πολύ φιλικό τόνο. Αναφέρθηκε στον κόσμο του Παναθηναϊκού Μπόγκα, είπε ανυπομονή να παίξει μπροστά σε αυτόν τον κόσμο και ότι γενικότερα η ατμόσφαιρα που έχει συναντήσει στο ΆΚΑ είναι κάτι που έπαιξε ρόλο στην αποφασή του και προφανώς ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και όλα τώρα ευθυγραμμίστηκαν για να πάρει αυτή την απόφαση στην καριέρα του και να μετακομίσει στους πράσινους. Κάπως έτσι λοιπόν κλείνει αυτός ο κύκλος των πρώτων μεταγραφών του Παναθηναϊκού και επαναλαμβάνω περιμένουμε ακόμα μια κίνηση χωρίς όμως να υπάρχει καμία πίεση στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Προφανώς θα δει τι θα του δώσει και αγορά, έτσι.
1: Ναι. Ακριβώς. Γιατί κατά ψεματά αυτό που λέγαμε χθες και το λέμε και συνέχεια, τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος παίκτης διαθέσιμος που να μπορείς να πεις ότι okay, τον παίρνω και πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις που θέλει ο Μπράντοβιτς, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί κατά ψέματα, για παράδειγμα, επειδή είχε ακούσει το όνομα του James, εάν παράδειγμα λέει Παναθηναϊκός στο δυναμικό του και τον James, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δημιουργείται εκεί ένα πολύ μεγάλο traffic, έτσι.
0: Ναι, λες ότι θέλει κάτι πιο, να το πω έτσι, εργατικό για αυτή τη θέση.
1: Ναι,
0: λιγότερο
1: ακριβώς,
0: πρωταγωνιστή.
1: Ναι, κάτι πιο ομαδικό να το πω έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι. Να στο πάω ακόμα πιο μακριά.
1: Να λειτουργεί πρώτα για την ομάδα, ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι αν άρχιζε αύριο η σεζόν, την αρχίζει ο Παναθηναϊκός, χωρίς πρόβλημα, με το ρώτησο που έχει τώρα.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Την αρχίζει. Και μπορεί να προκύψει τον Νοέμβριο. Θυμάσαι που προκύψε να είναι τον Νοέμβριο.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω ότι και για τον κόσμο δηλαδή.
0: Δεν λέω ότι δεν μπορεί να μην γίνει και σε 10 μέρες που λέει ο λόγος. Αλλά...
1: Όχι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Όχι, 15 παίκτες.
1: Ναι. Μα αυτό ακριβώς με αυτήν την οτροπία παρέμβαση και αυτού του Παναθηναϊκού, έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω και για τον κόσμο, έτσι, να μην υπάρχει, πώς να το πω τώρα, άγχος και ανησυχία και όλα αυτά, ας πούμε, τα συναισθήματα στον κόσμο.
0: Καλά, ο κόσμος πάντα. Όλων των ομάδων των ελληνικών.
1: Και 500 μεταγραφές να κάνεις,
0: Εδώ τι, ο Ολυμπιακός Πέταλ της Ευρώπης είναι και υπάρχει μετά από 25 μέρες ολόκληρη ιστορία, ας πούμε.
1: Είναι ένα γεμάτο ρόστερ για τον Παναθηναϊκό, κατά ψέματα με πληρότητα σε όλες τις θέσεις. Και με παίκτες, αυτό που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο ρόστερ που έφτιαξε ο ΖΟΤΣ και άνθρωποι του Παναθηναϊκού, δηλαδή όχι μόνο ο Μπράντοβιτς και σκηνής που έκανε άνθρωποι του Παναθηναϊκού, είναι ότι πήραν παίκτες καταρχάς με χαρακτηριστικά που δεν υπήρχαν στο ρόστερ. Αυτή τη σκληράδα, αυτό το αμυντικό φίλτρο με τον Παντιό δηλαδή και τον Μπόγκα που είναι τρομερή αμυντική δύο. Με παιδιά τα οποία μπορούν να παίξουν σε δύο θέσεις, όχι εκτός του Πάλα, όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να παίξουν ακόμα και σε τρεις θέσεις. Ο Μπόγκα για παράδειγμα μπορεί να παίξει από το 2 μέχρι το 4. Έτσι. Ο Μπάντιο ακόμα και σε κάποια σχήματα, σε κάποια κοντά σχήματα μπορεί να παίξει και ως τρίτος περιφερειακός, δηλαδή στο 3 για παράδειγμα. Έτσι. Είναι παιδιά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα σχήματα και αυτό λύνει τα χέρια του εκάστοτε προπονητή, έτσι, και συγκεκριμένη περίπτωση του Μπράντοβιτς. Mm-hmm. Γιατί κάτι κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός στην περασμένη σεζόν, σε γενικές γραμμές, έχοντας και τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσει, με τραυματισμούς, με απουσίες, με το Λεσόρ, τα έχουν πει όλα αυτά πολλές φορές, δεν υπήρχε στο τέλος η ίδια φρεσκάδα και γενικότερα ήταν πολύ κλειστό το rotation και με τη λογική του Αταμάν, έτσι, που λέμε συνέχεια ότι πήγαινε σε ένα κλειστό rotation.
0: Πήρε για τρεις ψηρικάδες,
1: Ναι, πήρε τρεις ψηρικάδες, είναι επενδύσεις για το μέλλον, τον Μακαρατζή, τον Μουτάφη και τον Παναγιωτόπουλο. Νομίζω ότι τα καλύτερα λόγια και αυτά που έτσι έχουμε μάθει, τα καλύτερα στοιχεία, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, έτσι, προφανώς, τα είχε και ο Μακαρατζή, ο οποίος ήταν και, βασικά και τα τρία παιδιά, ήταν μέλη των μικρών εθνικών ομάδων, έτσι. Mm-hmm. Μακαρατζής νομίζω ότι είναι το πιο, έτσι, πιο αξιόλογη περίπτωση, αλλά ξέρεις, θα δοθούν δανεικοί, έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, να πάρουν κάποιες ευκαιρίες τώρα από τη σεζόν που θα ξεκινήσει και από εκεί πέρα να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία που τους δίνει ο Παναθηναϊκός, για να μπορέσουν τα επόμενα χρόνια να δώσουν το κάτι παραπάνω για εκεί να κάνουν μια καριέρα που εγώ επιθυμώ. Ο Παναθηναϊκός πάντα κοιτάει στο μέλλον. Έχει ήδη και ακόμα και τα δικαιώματα, τα αυδάλα που έχει. Μιλάμε τώρα για κάτι τεράστιο αν κάποια στιγμή επιστρέψει ο Νεοκλής στην Ευρώπη, έτσι. Το Σαμοντούροφ, το Ματζούκα, πολλά παιδιά τα τελευταία χρόνια που είχε επενδύσει ο Παναθηναϊκός αυτούς.
0: Μάλιστα. Όποιος δεν έχει διαβάσει τη συνέντευξη του Μπράγκου Μπάντιο στο πρόεφαμε.gr, έχεις πάρει.
1: Ναι, είπε ωραία πραγματάκια και ο Μπάντιο. Νομίζω ότι αυτό το πιο ωραίο που είπε ήταν για τον όνομα, είπε για τον Άνω, ότι
0: το αντιμετώπισε.
1: Ναι. Και πραγματικά έφτιαξε μέλη για τον Αμερικάνο του Παναθηναϊκού. Είπε ότι είναι ευλογία να παίζει μαζί του και είναι πολύ χαρούμενος που δεν τον έχει αντίπαλο τώρα και τον έχει συμπαίκτη. Όπως και για τα άλλα παιδιά, για τον Σλούκα, για τον Χουάντσο και για τον Λεσόρ. Φάνηκε εκείνος ανυπόμονος για την νέα σεζόν. Όπως νομίζω ότι είναι και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού, δηλαδή πέρα από τους παίκτες. Και όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού πραγματικά περιμένουν πώς και πώς να ξεκινήσει η νέα σεζόν σε δύο μήνες περίπου, για να δουν την ομάδα του Μπράντοβιτς.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς το Κυριακό. Να είσαι καλά. Γιώργος Πετρίδης, λοιπόν, με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.

0: Πάμε και στα του Ολυμπιακού, τα οποία εντάξει, τα πιο σημαντικά τα ακούσατε και στις 7.30 αλλά και στην αρχή της εκπομπής. Αναφέρομαι στην ανανέωση του Κώστα Παπα-Νικολάου για 2 χρόνια με κλειστό διαιτές συμβόλαιο που σύμφωνα με πληροφορίες ξεπερνούν συνολικά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 800-850.000 ευρώ το χρόνο. Ένα σπουδαίο τελευταίο λογικά συμβόλαιο έτσι, του Κώστα Παπα-Νικολάου, που νομίζω ότι και για τις δύο πλευρές ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει ξεκάθαρα. Δεν μπορούσα να φανταστώ κάποια διαφορετική εξέλιξη στην καριέρα του Κώστα Παπα-Νικολάου και στις σχέσεις του με τον Ολυμπιακό. Το Σεπτέμβριο του 2028, καλά να είμαστε, η φανέλα του, το λάβαρο της φανέλας του, θα είναι δίπλα στον Γιώργο Πρεντέζη και στον Βασίλη Σπανούλη στην οροφή του ανακαινισμένου ΣΕΦ. Ήταν μια περίπτωση που κράτησε λίγο παραπάνω, αν θέλετε τη γνώμη μου, από ό,τι θα έπρεπε, γιατί ο Ολυμπιακός είχε την άποψη, μάλλον όχι την άποψη, την αίσθηση ότι ο Παπα-Νικολάου θα θέλει να παίξει ένα χρόνο ακόμη. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής νιώθει καλά. Θεωρεί ότι το κορμί του τον ακούει ακόμη για 2 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή που γεφυρώθηκε και αυτή η απόσταση στη χρονική διάρκεια, γιατί επαναλαμβάνω, στο οικονομικό δεν υπήρχε ποτέ θέμα. Εντάξει, πάντα όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, η πρώτη πρόταση είναι λίγο πιο χαμηλά. Αυτός που θέλει να ανανεώσει το συμβολέο του ζητάει κάτι παραπάνω και στη μέση βρίσκεται η λύση έτσι. Αυτό έχει δείξει η εμπειρία τόσα χρόνια. Πολύ ωραία η ανακοίνωση. Διαβάζω κάποια κομμάτια ότι υπάρχουν συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολέου, συνεργασίες που χτίζονται με τον χρόνο, βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην κοινή επιθυμία για διαρκή εξέλιξη και νέες επιτυχίες. Μια τέτοια συνεργασία είναι αυτή με τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Αναφέρει όλους τους τίτλους: 3 Ευρωλίγκες, 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελα, 4 Super Cup. Μοιραζόμαστε μια κοινή διαδρομή με τον Παπα-Νικολάου, γεμάτη προκλήσεις, δύσκολες στιγμές, απογοητεύσεις, πίστη, επιμονή και αδιάκοπη προσπάθεια. Δεν είναι μόνο αρχηγός της ομάδας μας, είναι ένας αθλητής που με το ήθος, την αφοσίωση και την αγωνιστική του συνέπεια έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο σύλλογο και αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους όσοι φορούν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η ανανέωση συνεργασίας μας αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας κοινής πορείας που έχει προσφέρει σπουδαίες στιγμές στο σύλλογο. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία συνεχίζουμε μαζί, αναφέρει ο Ολυμπιακός. Τελείωσε λοιπόν αυτό το ένα ζήτημα από τα 3 που απασχολούν τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά τις ανανεώσεις, επεκτάσεις. Πείτε το όπως θέλετε. Ένα όργιο φημών υπάρχει και για τον Thomas Walkup, κυρίως για τον Thomas Walkup. Η αλήθεια είναι ότι η Dubai πιέζει πάρα πολύ τον ατζέντη του, τον κύριο Γιώργο Πάνου, με μια πρόταση που είναι 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Αυτή τουλάχιστον υποστηρίζει η Dubai ότι θα κάνει στον Walkup, γιατί δεν μπορεί αν δεν έχει την ελευθερία του Ολυμπιακού επίσημα να του προσφέρει χρήματα, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα στις 15 Ιουλίου, όπως και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, να ανανεώσει μονομερός το συμβόλαιο του Thomas Walkup με το 1,1 που έχει να παίρνει την επόμενη σεζόν. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι επαγγελματικός αθλητισμός. Οι ομάδες εννοείται ότι θέλουν να τηρούνται τα συμβόλαια, αλλά και οι παίκτες, αν έχουν τέτοια καλή προσφορά, ειδικά αν είναι το τελευταίο του συμβόλαιο, είναι λογικό να πιέζουν. Εγώ νομίζω ότι αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Μια πίεση για να κάτσουν κάποια στιγμή στο τραπέζι και να δοθούν οι τελικές εξηγήσεις. Να του κάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός κάποια συγκεκριμένη προσφορά, που φυσικά δεν θα είναι στα 3 εκατομμύρια το χρόνο. Νομίζω ότι είναι και απόλυτα λογικό. Αν ο παίκτης ικανοποιηθεί από αυτά που θα του προσφέρει ο Ολυμπιακός, δεν αποκλείεται να ανανεώσουν και όλο αυτό που ζούμε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες να είναι μια ανάμνηση, έτσι. Από εκεί και πέρα, αν δεν βρεθεί πρόσφορο έδαφος, υπάρχει η λύση του να γίνει μια πρόταση από την Ντουμπάι, που νομίζω δεν φύγεται χρημάτων να κάνει κάποια προσφορά στον Ολυμπιακό, και από εκεί και πέρα οι πλευρές να συνεχίσουν ξεχωριστά. Εγώ πάντως λέω να περιμένουμε, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στις τελικές συζητήσεις. Το ίδιο ισχύει και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που δεν υπάρχουν τόσο πολλές πληροφορίες να διαχέονται, είναι αλήθεια. Είναι πολύ πιο μυστικά σε εισαγωγικά τα πράγματα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση, γιατί και ο Ντόρσεϊ θέλει μια γενναία αύξηση, αλλά πάντα ο Ολυμπιακός έχει το ατού να τους ανανεώσει με τα χρήματα που έχουν υπογράψει, έτσι. Αυτά με τις υποθέσεις. Η αίσθησή μου είναι ότι θα πάνε καλά και οι δύο υποθέσεις. Θα δούμε τι θα γίνει στο φινάλι, έτσι. Με αίσθηση δεν μπορείς να ορίσεις τα γεγονότα. Οι πληροφορίες πάντως είναι αυτές που αναφέραμε και για τις δύο περιπτώσεις. Αύριο το πρωί ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Χρήστος Μπαφές, ο τελεσκός διευθυντής της ΚΑΕ και ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνει τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνει 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Sport FM Πάτρας.
0: Να δοθεί μια πενταήμερη παράταση σε αυτό το κομμάτι. Εγώ δεν αποκλείω να γίνει και πιο γρήγορα. Ό,τι είναι να γίνει, σίγουρα πάντως καταλαβαίνει κανείς ότι είναι σε εξάρτηση άμεση του τι θα γίνει με τον Τόμας Γουόκαπ. Έτσι, γιατί και ο Τζούζεφ δεν θέλει να μείνει ως τέταρτος playmaker. Είναι λογικό. Θέλει να έχει έναν ρόλο. Είναι λοιπόν μια ασφάλεια ο Τζόζεφ αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Αν στραβώσει κάτι στην υπόθεση Γουόκαπ οριστικά, ο Τζόζεφ νομίζω ότι θα μείνει κανονικά και τη νέα σεζόν στους Ερυθρόλευκους. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα. Πάρτε

0: μαθαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Νίκος Ζέρβας παραμένει στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής νέας της χώρας. Κωνσταντίνε Βανούτσου έχει τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο κ. Γιώργος Γιαννής πλέον είναι μαζί μας στην μουσική και τεχνική επιμέλεια. Και ο κύριος Ζεσίλας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεμίσαμε κυρίους και κυρίες. Φίλε, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά, καλά εσύ.
1: Καλά, Νίκο, μου εσύ πώς είσαι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν...
0: Σε τι φάση βρίσκεται του Κρίστιανσεν, πού είμαστε.
1: Είμαστε στο γεγονός ότι θα πρέπει πρώτα να πάει στο κέντρο το εξειδικευμένο, το οποίο είναι προαπαιτούμενο όλο αυτό. Στην Ιταλία. Αυτό θα γίνει από εβδομάδα, γιατί από όσο ξέρω Σαββατοκύριακο δεν είναι κλειστά εκεί. Και να πάνε όλα καλά, και αν πάνε όλα καλά θα προχωρήσει το deal για δανεισμό με οψιόν αγοράς, για να ισχύσει η υποχρεωτική οψιόν αγοράς στο τέλος της επόμενης χρονιάς. Αν όλα πάνε καλά και προχωρήσει το θέμα, θα πρέπει ο παίκτης, έχει βάλει αυτές τις δικλείδες ασφαλείας ο Παναθηναϊκός, να κάνει το 50% της χρονιάς, τα μισά παιχνίδια της σεζόν, μίνιμουμ 45 λεπτά. Και επί της ουσίας, για να λέμε τώρα μίνιμουμ 45 λεπτά, σημαίνει να κάνει τα μισά παιχνίδια της χρονιάς βασικός.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Κάπως έτσι πάει. Είναι μια επιλογή που την ήθελε εξ αρχής ο προπονητής, τον παίκτη συγκεκριμένο, τον ξέρει. Χθες αποφασίστηκε να γίνει άλλη μια προσπάθεια. Είχαμε πει ότι είναι πιθανή ανατροπή. Έγινε η ανατροπή και περιμένουμε να γίνουν αυτά που αναφέραμε και χθες, δηλαδή να πάει στο εξειδικευμένο κέντρο. Στην Ιταλία να εξεταστεί. Έχασε τη χρονιά πέρυσι, τον τραυματισμό τον οποίο έχει στο γόνατο. Δεν είναι ένας παίκτης, πρέπει να το πω αυτό, ο οποίος έχει ευπάθεια, δηλαδή τον ακολουθεί, όπως ήταν ο Ρενάτο Σάντσες, που τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο δεν έπαιζε πολύ γιατί είχε πρόβλημα. Είχε τραυματισμό πέρυσι. Έχασε τη χρονιά. Τώρα προπονείται. Ο ίδιος λέει ότι είναι καλά. Θα πρέπει όμως ο Παναθηναϊκός για να μειώσει το ρίσκο να κάνει αυτά τα πράγματα. Και αν όλα πάνε καλά, να προχωρήσει αυτό το deal και να κάνει ο Παναθηναϊκός δικό του τον παίκτη. Αν πάνε καλά τα πράγματα, θα έχει ένα παίκτη και αν παίξει. Που είναι υψηλής αξίας, ένας παίκτης, πολύ υψηλή χρηματιστηριακή αξία, σε πάρα πολύ καλή ηλικία, στα 23 του. Αν όχι, αν δηλαδή μέσα στη χρονιά δεν επανέλθει, το Γενάρη ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει παίκτη. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα από εκεί πέρα, σήμερα είχαμε προπόνηση και αποστολή για το αυριανό φιλικό με την Grasshopper, στο Απόστολο Νικολαίδης, στις 9. Αύριο θα δούμε Ντεφράι. Δεν ξέρω αν θα το δούμε βασικό η αλλαγή. Πιστεύω αλλαγή θα το δούμε. Και εκτιμώ ότι θα δούμε πολλούς παίκτες να αγωνίζονται 90 λεπτό. Όπως έτσι το έχει στο μυαλό του ο Νίστρουπ. Σε ένα Απόστολο Νικολαίδης θα έχει πολύ κοσμό.
0: Μέχρι κοντά στο sold out,
1: μέχρι το μεσημέρι είχαν φύγει 10.000 εισιτήρια. Και δηλαδή τα κόρνερ είχαν φύγει. Οι θύρες οι κεντρικές. Οι θύρες 6-7 σε ποστό 90%. Υπάρχει επίσης έντονη κινητικότητα και για τα νέα διαρκείας και στα διαρκείας της 17α και β' που πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός στη διάθεσή τους στην τιμή των 280 ευρώ θυμίζω. Μέχρι το μεσημέρι από τα 2.500 εισιτήρια που είναι χωρητικότητα σε αυτές τις θύρες είχαν φύγει τα 1.000. Οπότε εντάξει θέλει να δει ο κόσμος του Παναθηναϊκού την ομάδα μετά από τα φιλικά που είδα την τηλεόραση και να δει από κοντά. Είναι και το Απόστολο Νικολαίδη.
0: Ναι, είναι ένα από τα τελευταία παιχνίδια.
1: Το οποίο θα είναι μια από τις τελευταίες εμφανίσεις. Του Παναθηναϊκού, όπως και να του κάνουμε, παίζει το ρόλο του. Σήμερα δούλεψε αρκετά ο Νίστρουπ σε επιθετική ανάπτυξη, αμυντική λειτουργία ομάδας. Το ολοκλήρωσε με τελειώματα την προπόνηση και περιμένουμε το αυριανό φιλικό, ξαναλέω στις 9, στο Απόστολος Νικολαίδης, στο τρίτο φιλικό του Παναθηναϊκού, μετά την νίκη 4-0 της Χέλμοντ, μετά την νίκη 3-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία. Τώρα έχει αυτό το φιλικό εδώ στην Αθήνα στο Απόστολο Νικολαίδης, 15 του μήνα έχει το φιλικό στη Βιέννη με τη Ραπίδ και μετά μπαίνουμε σε ρυθμούς στους ευρωπαϊκούς, σε ρυθμούς πάξης.
0: Εσύ επειδή είσαι φιδωλός, θα πω ότι όσοι δεν πάνε στο γήπεδο μπορούν να δουν το παιχνίδι στο Sky, έτσι.
1: Στο Sky τελειωτικά, όπως και το άλλο φιλικό, όπως και τα προγραμματικά.
0: Ακριβώς.
1: Όλα τα φιλικά και τα προγραμματικά του Παναθηναϊκού ζωντανά από τη λέω Sky.
0: Μια και είπες πάξη, βγήκαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι στην Ουγγαρία για τους φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Σωστά. 11 ευρώ κοστίζουν, 250 εισιτήρια δικαιούται ο. 230, συγγνώμη, δικαιούται ο Παναθηναϊκός. Pao.gr είναι ο κόσμος, είναι λίγα γιατί είναι μικρό το γήπεδο. Είναι ο κόσμος στο Pao.gr, όσοι ενδιαφέρονται για το ταξίδι αυτό, έχει καμιά ώρα τη Βουδαπέστη ο δικός, κάπου τόσο. Και παίρνει εισιτήρια. Οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού, αν όχι όλοι που θα πάνε, θα μείνουν Βουδαπέστη και ο δικός θα πάνε μετά στην περιοχή για να δουν το φιλικό με την πάξη.
0: Μια χαρά ταξίδι.
1: Ναι, Βουδαπέστη είναι ωραία. Είναι ωραία. Έρχεται απόψε στην Αθήνα ο Πελίστρια, αν δεν έχει φτάσει ακόμα. Για αύριο το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο να περάσει τα εργομετρικά τεστ. Υπενθυμίζω ότι η εξτράδη ήταν στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο.
0: Φαντάζομαι ότι υπάρχει πλάνο έτσι ενσωμάτωσης.
1: Ναι, ναι, θα ενσωματωθεί αφού κάνει πρώτα όλα τα πάντα. Θα ενσωματωθεί στην ομάδα, στην προετοιμασία. Μπορεί τις πρώτες μέρες να κάνει δικό του έτσι, ένα ατομικό, να ανεβάσει λίγο ρυθμούς και μετά να μπει κανονικά με την ομάδα και να ενσωματωθεί και αυτός στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Από εκεί βρισκόμαστε, Νίκο μου.
0: Ωραία. Διονύση, ολοκληρώνεται πάνω όλα καλά τη Δευτέρα με τις εξετάσεις του Κρίστιανσεν. Ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός την υπόθεση. Πού πάει μετά, γιατί κινείται?
1: Οχτάρι και στόπερ. Αυτές δύο κινήσεις και βλέπουμε. Στόπερ, πάντα υπάρχει το θέμα του Φαντρόγελε. Οχτάρι θα δούμε θα κάνει. Ο διάθεση είναι στο 8 να πάρει ο Παναθηναϊκός παίκτη υψηλού επίπεδου. Παίκτη το έχουμε ξαναπεί που θεωρητικά πάντα γιατί όλο στο γήπεδο κρίνονται θα κάνει τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Να ανεβάσει επίπεδο τη μεσαία γραμμή. Αυτή είναι η διάθεση. Ο Γένσεν που κοίταξε ο Παναθηναϊκός είναι τέτοιος παίκτης. Έχει κι άλλους, κοιτάζει, προφανώς. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι σύντομα εδώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί θέλει πολύ, κοιτάζει, προφανώς. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι σύντομα εδώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί θέλει πολύ ο Παναθηναϊκός

0: σε διάλειμμα όμως, θα πω ότι ολοκληρώθηκε η παρουσία της Σελίνα Τζέγκο στο Diamond League του Μονακό. Δεν πήγε άσχημα, πήγε καλά η 23χρονη πρωταθλήτρια, τερμάτισε στην τρίτη θέση. Ξεκίνησε νωτρά με βολή στα 54-58. Η Ελίνα Τζέγκο είναι ακοντίστρια, έτσι, για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν. 56-66 η δεύτερη βολή και στην τέταρτη ρήψη έκανε 58-20 και 58-37 στην πέμπτη. Αυτή η επίδεση λοιπόν, 58-37, της έδωσε το χάλκινο μετάλλιο ουσιαστικά στο Diamond League. Η Κινέζα Ζίγιου Γιάν με βολή στα 68-75 ήταν η πρώτη και στην δεύτερη η Σέρβα Αντριάννα Βιλάγκος με 59-53. Θα υπάρχει βέβαια και ο Μίλτος Τεντόγλου αργότερα στο μήκος, εφόσον κατά τη διάρκεια της εκπομπής υπάρχει εξέλιξη με τα άλματα του Έλληνα πρωταθλητή. Θα σας ενημερώσουμε. Πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε με ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: Είσαι συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
6: bwinSport FM 94,6.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε. Πάμε Ολλανδία. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό μου φίλο Ηρακλή Αντίπα. Του τελειώνω τα θέματα ένα-ένα. Ενώ όσο είναι εκεί στη δροσιά. Γεια σας.
1: Τι κάνεις, δικό μου.
0: Καλά.
1: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Δεν πιστεύω να έχεις παράπονο. Ένα-ένα θέμα, το τελειώνω πριν γυρίσεις. Να έρθεις να ξεκουραστείς.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Ενέρευε. Εντάξει.
1: Αρκεί άμα πάρεις όμως και άμα πάρουμε και νωρίς το 3-4, τι θα...
0: Όχι, όχι, κάτσε να ασχοληθώ κι εγώ μέχρι την άδειά μου, ένα μήνα ακόμα, κάτσε.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, εδώ συνεχίζεται η προετοιμασία με διπλή προπόνηση σήμερα, και πρωί και απόγευμα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει φιλικό αύριο, το δεύτερο, αύριο το μεσημέρι, με τη Λέβεν πάλι στο προπονητικό κέντρο όπου προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός. Η διαφορά στις δύο προπονήσεις χρησιμοποιούσε με την πρώτη προπόνηση ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα ο Ρέτσος, στο δεύτερο όμως μπήκε κανονικά και προπονήθηκε με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει δώσει το βάρος σε τρόπο επίθεσης, σε πολλά τελειώματα και 3-4 φορές είχε διακόψει την προπόνηση για να μιλήσει στους παίχτες για να τους ζητήσει πολύ καλύτερες τελικές προσπάθειες, γιατί κάποια τελειώματα δεν ήταν καλά, οπότε καταλαβαίνετε με τη Λίμπαρ δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Αύριο στο φιλικό η λογική λέει ότι θα ακολουθήσει ακριβώς το ίδιο πλάνο, δηλαδή μιλάμε ότι θα πάει να παίξει με μία ενδεκάδα στα πρώτα 45 λεπτά και με μία δεύτερη με άλλη ενδεκάδα στο δεύτερο ημίχρονο, στα άλλα 45 λεπτά. Θέλει να δει

0: κάποια πράγματα που τα είδε και στο, στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού, τη φιλική πρεμιέρα κόντρα στη Ρακόφ, δηλαδή τη δημιουργία ευκαιριών, πολλών ευκαιριών όπως έγινε στα πρώτα 45 λεπτά. Εκεί όμως θα θέλει καλύτερα τελειώματα, αυτό που, που σου παρήκω μου πριν από λίγο. Δηλαδή να τελειώσουν κάποιες από τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γιατί στο πρώτο φιλικό η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο παρά το γεγονός ότι έληξε 0-0. Στο δεύτερο το γύρισε.
1: Συμφωνώ, ναι.
0: Το 0-1-2-1. Εκεί κρατάμε την αντίδραση, κρατάμε το πόσο έλειψε ο Κώστας ο Φορτούνης. Θα έχουμε συζητήσει. Αύριο κόντρα σε μια ομάδα η οποία πέρυσι είχε τερματίσει τη 12η θέση στο βελγικό πρωτάθλημα, θα θελήσει να δει βελτιωμένα πράγματα στην εικόνα των παικτών. Τι άλλο έχουμε
1: ήθελα
0: πάλι
1: να σε ρωτήσω για τον Ζώτα Σίλβα.
0: Βεβαίως.
1: Έμεινε ή έφυγε?
0: Όχι. Ήταν δεδομένο αυτό, το ήξεραν.
1: Μπράβο, το
0: και, και στον Ολυμπιακό, γιατί γεννάει η γυναίκα του. Ναι, και θα έφευγε, έκανε να μην χάσει μια προπόνηση και ουσιαστικά θα είναι στο δεύτερο στάδιο, γιατί αύριο ο Ολυμπιακός μετά το φιλικό θα αναχωρήσει για την Αθήνα. Οι παίκτες έχουν ρεπό, τώρα δεν ξέρω αν θα μείνουν στην Αθήνα, θα πάνε σε άλλες χώρες όπως συνήθως συμβαίνει. Και ο Σίλφα θα ενταχθεί κανονικά στην ομάδα και θα παίρνει μέρος στην προετοιμασία. Ήδη έχει κάνει την πρώτη προπόνηση.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα, επειδή κάποιοι φίλοι μπερδεύτηκαν. Έκανε μία, αλλά είχες πει ότι πρέπει να φύγει, ναι. Κουρινιακή λόγη.
0: Το είχα πει και από πολύ καιρό αυτό. Δηλαδή από τότε που ακόμα δεν είχε κλείσει. Ότι είχε γίνει γνωστό αυτό. Αυτό το γνωρίζαμε και ξέρεις και το είχα μεταφέρει. Να πω επίσης ότι στη σημερινή προπόνηση και το πρωί και το απόγευμα, στα πολλά τελειώματα που λέγαμε που είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, είχαν και πολλές επεμβάσεις και καλές επεμβάσεις ο Πόποβιτς. Σε σημείο που του έλεγε μπράβο και ο Ροντινέη, πηγαίνοντας μετά προς τα αποδυτήρια. Δηλαδή έχει αρχίσει και ανεβαίνει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, που έχει αποκτηθεί για δεύτερος πίσω από τον Τζολάκη, αλλά είναι μια επιλογή που δείχνει. Νωρίς μένει ακόμα, αλλά σήμερα οφείλω να το πω δηλαδή, γιατί έχει κάνει κάποιες πάρα πολύ ωραίες επεμβάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Κόσμο θα έχει και αύριο, δηλαδή αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού θα έρθουν στο προπονητικό κέντρο, περίπου 300 άτομα ήταν στο πρώτο μάτς, τον ίδιο αριθμό υπολογίζω. Και για αύριο και μετά θα έχει και το πρώτο φιλικό στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή σε 17 του μηνός με τη Φορτούνα Σιτάρτ, θα γίνει επίσης στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. 17 του μηνός βέβαια αυτό, αλλά έχουμε μέρες μέχρι τότε.
1: Έχεις ακόμα.
0: Αναλυτικά.
1: Έχεις. Ωραία, οπότε αύριο 2.30 ώρα το μεσημέρι συντονιζόμαστε. Να σε ακούσουμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή μου. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Ηρακλή Αντύπα με τα τελευταία νέα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Εγώ να σας πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Ως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι αρχίζει στο Athens Metro Mall. Ο Bwin Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2, παρέα με τους Σταύρο Χανδροθύμιο και Νικοράλη και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, από τη σκοτική μηχανή Philips BR920 κάθετος 0 με τεχνολογία EPL για το σώμα. Δεύτερον, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Και τρίτον, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον, θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από τα Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Και μετά τα νέα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, πάμε να πούμε στα υπόλοιπα, στα μεταγραφικά. Ο Γιώργος Ανάκας είναι μαζί μας. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Νικόλα μου, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Έμεινε και αρχηγός, όλα καλά.
0: Εντάξει, σιγά σιγά να τελειώνουν τα θέματα.
1: Πολύ σημαντικότερο.
0: Πολύ κράτησαν.
1: Σημαντικότερο.
0: Για μένα αυτό ήταν το σημαντικότερο. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Λοιπόν, φτάνουμε στα δικά μας. Να τα πιάσουμε λίγο έτσι με μια σειρά.
0: Μετράμε αντίστροφα για Στάνιτς.
1: Τώρα τι να σου πω, δηλαδή νομίζω βρισκόμαστε μέσα σε αναμονής. Γι' αυτό δεν το ξεκίνησα από αυτό, γιατί δεν έχω και κάτι νεότερο.
0: Okay.
1: Πάνω στην όλη κατάσταση. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι μια περίπτωση που είχε προχωρήσει αρκετά για τον Ολυμπιακό και περιμένουμε τα νεότερα. Περιμένουμε την εξέλιξη. Δηλαδή θα στο πήγαινα συνέχεια αυτό, γιατί δεν είναι κάτι που έχω
0: update,
1: να πω περισσότερα
0: πλέον,
1: πράγματα από αυτά που ξέρουμε. Εντάξει, είναι μια περίπτωση που έχει τραβήξει πάρα πολύ πάντως. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι κάτι που έχει τραβήξει πολύ καιρό. Πραγματικά και θυμάσαι, Νίκο, πριν 10-15 μέρες ο Ολυμπιακός πάλι ήταν έτοιμος να τον πάρει και πάλι κάτι άλλαξε.
0: Ναι.
1: Χωρίς να θέλω, ξέρεις, να πω κάτι, να εννοήσω κάτι, αλλά είναι αυτό που λέμε, είναι ένας περιπτώσεις που πρέπει να κάνουμε ένα μόνο. Μόλις είχα νεότερα, τότε να πούμε περισσότερα πράγματα. Θα σε πήγαινα λίγο αντίθετα πρώτα. Πρώτα στους παίκτες που είναι προς το να φύγουν και μετά να πιάσουμε έτσι και όλες αυτές τις περιπτώσεις που θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει. Για τον Αντρέα ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια διαπραγμάτευση, μια κουβέντα να τελειώσει την πώλησή του στην Kansas City. Δεν νομίζω πως θα υπάρχει σφήνα της τελευταίας στιγμής από κάποια άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί καταλαβαίνεις το ποσό έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά πλέον. Νομίζω Νίκο ότι το deal θα κλείσει γύρω στα 19 εκατομμύρια ευρώ, όπως φαίνεται.
0: Απίστευτο όμως.
1: Εντάξει, τεράστιο ποσό.
0: Τρομερό.
1: Καταλαβαίνεις ότι επειδή και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ξέρουν πολύ καλά την αγορά και το έχουν αποδείξει έτσι και ο πρόεδρος του και να αγοράζουν και να πουλάνε. Νομίζω ότι εκτός από ότι πήρε ένα παίχτη που είναι καλός, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίχτης επειδή φεύγει ή επειδή δεν έχει παίξει στον Ολυμπιακό. Αλλά καταλαβαίνεις ότι ήρθε ένας παίχτης στον Ολυμπιακό, Νίκο, τρίο αύε, γιατί είναι και ο Ολυμπιακός και καλύτερα στην αγορά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή δεν είμαι βέβαιος πως θα μπορούσε να φτάσει αυτό το ποσό από τρία αύε. Αν και τελευταία ημέρα πριν έρθει στον Ολυμπιακό είχαν φτάσει περίπου 17-18 εκατομμύρια φιγούρες. Αλλά άλλο Ολυμπιακός. Εντάξει, δηλαδή να το πουλάει διαφορετικά από αυτή την άποψη το λέω.
0: Ναι.
1: Φαίνεται πως σύντομα θα ολοκληρωθεί. Περιμένουμε τις τελικές συζητήσεις για να ολοκληρωθεί αυτή η πώληση. Ένα παίκτη που Ολυμπιακός τον πήρε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ από τη ΟΑΒΕ. Και τώρα τον πουλάει σχεδόν τριπλάσια χρήματα. Εντάξει, έχει κρατήσει ποσό με τα πώληση και η ΟΑΒΕ ασφαλώς. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και το κέρδος που θα βγάλει ο Ολυμπιακός. Και η Πορτογαλική ομάδα αντίστοιχα που είχε βγάλει ήδη ένα κέρδος από τον Ολυμπιακό.
0: Χωρίς να προλάβουμε να τον δούμε και πολύ,
1: Που ίσως, συγγνώμη.
0: Χωρίς να τον προλάβουμε να τον δούμε κιόλας πολύ.
1: Βέβαια. Εντάξει, είναι ένας παίκτης που δεν τέριαξε στο πλάνο του παιχνιδιού του προπονητή. Ορισμένες φορές ίσως και να μην τον αξιοποιήσει σωστά. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος έτσι. Δεν θέλω να λέω μόνο ότι φταίει ο ποδοσφαιριστής. Για μένα είναι ένας παίκτης που το είχα πει και ακόμα το πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι ένας από τους επόμενους εκτρέμ του Ολυμπιακού με βάση την προμοστασία έτσι που έχει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του. Αλλά απ' την άλλη, όποτε και αν τον είδαμε, έκανε πολύ λίγα πράγματα. Το θυμάσαι,
0: ναι.
1: Οπότε είναι μια περίπτωση που πάει προς αποχώρηση προς μια πολύ μεγάλη πώληση. Υπάρχει ασφαλώς ο Στρεφέτσα που θα συνεχίσει στην Ιταλία, πρέπει να δούμε το πού.
0: Έχει και η Κάλιαρη. Και η Κάλιαρη πλέον, ναι, στον κόλπο.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Και η Κάλιαρη στον κόλπο, γιατί ήδη υπήρχε η Πάρμα και το Ρήνο. Ήταν δύο ομάδες που δεδομένα ενδιαφέρονταν. Η Πάρμα αυτή τη στιγμή δεν δείχνει τη διάθεση και πώς το πω, την οικονομική κατάσταση του να αγοράσει. Τον υποσχέσει. Δεν είναι και ομάδα που κάνει ακριβές μεταγραφές. Γι' αυτό νομίζω ότι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν και άλλες τελικές ομάδες όπως η Τωρίνο και η Κάλιαρη και μπαίνουν στο κόλπο για τον Στρεφέτσα. Γενικότερα σκέφτομαι ότι ο Ολυμπιακός ήδη πάει να πουλήσει τον Αντρέ Λουίζ, έχει πουλήσει και Κωστινία και Μπιανκόν.
0: Ναι.
1: Και ακόμα υπάρχει στο ρόστερ ο Στρεφέτσα. Ένας αριστερός μπακ θα φύγει, πιθανόν ο Ορτέγκα. Και έχει και τρεις συντερφόρ Ολυμπιακός από τους τέσσερις που δεν ξέρουν που θα συνεχίσουν. Δηλαδή, ξέρουν που θα συνεχίσει ο Λικάμπη, δεν ξέρουν που θα συνεχίσει ο Ταρέμι, δεν ξέρουν που θα συνεχίσει ο Κλέιτον. Ακόμα και το Γιάννη του βάζω στην κουβέντα μέσα.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη με αυτό, με τη Λιόν?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει το παραμικρό. Η Λιόν θα τον ήθελε να τον κρατήσει, αλλά λένε οι άνθρωποι της ομάδας ότι δεν μπορούν να δώσουν 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Όχι ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσό, τα οικονομικά τους είναι χάλια.
0: Κάπου διάβασα ότι έχουν προσφέρει μέχρι και τον Ταλιαφρικό.
1: Αυτό είναι μια σκέψη που έχω κάνει πολλές φορές. Γιατί είναι ένας παίκτης που έχει προταθεί και πέρυσι το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό.
0: Επειδή ψάχνει αριστερό μπακ.
1: Είναι αριστερός μπακ. Mm. Είναι Αργεντινός, αλλά έχει ιταλικό διαβατήριο.
0: Yeah.
1: Και νομίζω ότι θα μπορούσε να μπει στην κουβέντα αν αποφάσιζε ο Γιάρεμτσουκ να επιστρέψει στη Λιόν. Ο προπονητής ή τον προπονητή αυτή τη στιγμή είναι νούμερο 1 ο Γιάρεμτσουκ στην ομάδα. Και όσο λείπει και ο Ελκάμπη, μέχρι να γυρίσει και επειδή όταν γυρίσει, Νίκο θα γυρίσει 15-18 μέρες από εκεί.
0: Και πώς θα γυρίσει, άστο.
1: Και πώς θα γυρίσει. Mm. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όταν θα γυρίσει, εντάξει, θα έχει κάνει μια εβδομάδα όταν μια εβδομάδα, δηλαδή στο πρώτο ευρωπαϊκό μάτ, που θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να είναι ο Γιάρεμτσουκ και εδώ είναι και ο βασικός παίκτης. Ο βασικός σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Αλλά να δούμε και ο ίδιος. Γιατί ο ίδιος κάνει δεύτερες σκέψεις. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι για τον Γιάρεμτσουκ. Και όλα αυτά τα λέω χωρίς να υπολογίζουμε πρόταση για κάποιον άλλο που θα ρωτήσει έτσι.
0: Σωστά.
1: Γιατί είναι ένα καλοκαίρι που είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει πρόταση και μεγάλη για τον Τζολάκη. Νομίζω ότι από Αγγλία μεριά ειδικά θα υπάρξουν ομάδες, θα χτυπήσουν αρκετά ψηλά για τον Τζολάκη. Και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος για αυτό το σενάριο. Σε περίπτωση που έρθει κάτι πολύ μεγάλο, που θα μπορεί να το αρνηθεί και φυσικά που πάνω απ' όλα θα το θέλει και ο ποδοσφαιριστής, έτσι. Θα πρέπει να τα έχουμε όλα, να τα συμπολογίσουμε. Αλλά εντάξει, όλα αυτά είναι θεωρητικά πάντα. Μιλάμε με το αν. Τώρα, στα υπόλοιπα για την ενίσχυση. Αυτό που αντιλαμβάνομαι, Νίκο, εγώ, εκτός από τις ανοιχτές υποθέσεις που υπάρχουν, μία από αυτές είναι και ο Ρόκα επίσης, που ο Ολυμπιακός εκεί δείχνει με την τελευταία του πρόταση να έχει φτάσει κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και πρέπει να διευθυνθεί με την Τζιρόνα, γιατί και η Τζιρόνα θέλει να έχει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος και σε μελλοντική πώληση. Δηλαδή θέλει αξιώνει και ένα ποσοστό μεταπώλησης αρκετά υψηλό, αλλά και αξιώνει και πάρα πολλά μπόνους για τον ποδοσφαιριστή, για τον Ρόκα. Αλλά είναι μια περίπτωση που ο Μεντιλίμπερ την έχει ζητήσει πάρα πολλές φορές και πολύ έντονα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον θέλει αρκετά, ο 21χρονος εξτρεμ. Εγώ και πέρα ο Ολυμπιακός Νίκο έχει εστιάσει πάρα πολύ στο χαφ που θα πάρει. Στο μπέκ που θα πάρει στον άψο.
2: Σπορ FM Πάτρας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Win Masters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Το οποίο νομίζω εφόσον έρθει στην Ελλάδα θα είναι το μεγαλύτερο που θα έχει, εντάξει, κάποιος ποδοσφαιριστής, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν ήταν αρνητικός στο ενδεχόμενο της Ελλάδας. Βέβαια ο ίδιος πιστεύω ότι μπορεί λίγο να εξετάσει τις αρχές τώρα και να έχει κάποιο καλό πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Το αντιλαμβάνεσαι, γιατί είναι ένας παίκτης, Νίκο, που ακόμα και 33 που είναι ο Μπρόζοβιτς
2: τώρα. Διαφορά κάνει.
1: Ναι, κάνει πλάκα στη χώρα μας. Αλλά δεν είναι, δεν φάνηκε αρνητικός. Βέβαια το ποσό που είπε για αρχή, για να μπει σε μια κουβέντα, ήταν λίγο υψηλότερο από τα συνηθισμένα που έχουμε στη χώρα.
2: 4 μπροστά.
1: Εκεί μπροστά. Ναι. Δηλαδή σε 3,5 με 4 φαίνεται ότι είναι το ποσό που ζητά, δηλαδή 7 με 8 τη διετία.
2: Okay.
1: Εντάξει. Το γεγονός ότι ο ίδιος μπήκε σε μια κουβέντα είναι κάτι θετικό. Το αντιλαμβάνεσαι. Ήθελα να σου, και σου φέρω ως παραδείγμα αυτά τα δύο ονόματα, είναι για το τι ακριβώς ψάχνει ο Ολυμπιακός στον άξονα του. Θέλει ένα παίχτη που θα βάλει δίπλα στον Έσε, πιθανότητα, γιατί ο Έσε θα παραμείνει. Δεν έχει κάποια πρόταση, αλλά δεν θέλει και ο Ολυμπιακός να τον πουλήσει, ούτε ο προπονητής του.
2: Ναι.
1: Θέλει να βάλει ένα παίχτη δίπλα στον Έσε, Νίκο, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά και θα ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο. Καταλαβαίνεις ότι μια από τις δύο περιπτώσεις που σου λέω είναι ενδεικτικές για τις προθέσεις που έχει ο Ολυμπιακός. Είναι ενδεικτικές οι προθέσεις και να χτύπησε ψηλά και να δώσει ένα ψηλό συμβόλαιο, ακόμα και να πληρώσει η ομάδα αρκετά χρήματα. Γιατί ναι, μεν. Είχε υποθεί και ένα ποσό έτσι τον πρώτο του Ολυμπιακού που θα δοθεί για την ενίσχυση, αλλά πρέπει να τα βάζουμε όλα. Δηλαδή υπάρχουν και διάφορες πωλήσεις. Αν χρειαστεί να γίνει κάτι παραπάνω, θα γίνει.
2: Αν πάει στα 32, δεν πρόκειται να πει όχι.
1: Βέβαια. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ακόμη και παραπάνω, δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι οι κινήσεις που γίνονται είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Και φαντάζομαι, Νίκο, πως όταν είναι η ομάδα να γυρίσει σε λίγες ημέρες, στις 15. Τη Δευτέρα γυρίζει. Όχι 15, έχει την Τρίτη, έτσι, την Τρίτη. Όταν γυρίσει η ομάδα στην Ολλανδία, γιατί αύριο παίζει το φιλικό με την Λέουβεν,
2: ναι.
1: Μετά θα πάρουν 3 μέρες και θα επιστρέψει η ομάδα. Όταν επιστρέψει η ομάδα θα επιστρέψει και με κοψίματα, θα είναι δηλαδή μείον κάποιοι ποδοσφαιριστές, και θα ελευθερωθούν στον Ολυμπιακό ότι αυτό με 15, Τρίτη, Τετάρτη, με την ερχόμενη Τρίτη, Τετάρτη, να έχει προσπαθήσει να κλείσει 1 με 2 εκθέσεις ακόμα ο Ολυμπιακός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θεωρούν ότι είναι κομβικό για τον προπονητή να έχει όσο δυνατόν περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του, για να πάει να παίξει ο Ολυμπιακός, Νίκο, κατά κάποιο τρόπο έτοιμο πόλεμος στα ευρωπαϊκά τώρα. Γιατί είναι πολύ σημαντικά.
2: Σωστά.
1: Ναι, μεν έχει εξασφαλισμένη Ευρώπη, αλλά ποιος δεν θα ήθελε να ξαναπαίξει σαν παίκτη τώρα και συζητά.
2: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
2: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με πλούσιο ρεπορτάζ μεταγραφικό για τον Ολυμπιακό. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για απόψε και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής που περιλαμβάνει δικεφάλους. Πρώτα θα αρχίσουμε με αυτόν του Νότου και μετά θα καταλήξουμε στον αυτόν του Βορρά. Γιώργος Τσακίρης μαζί μου για να συζητήσουμε τα θέματα της ΑΕΚ. Γεια σου φίλε.
1: Χαίρετε, πώς είμαστε.
0: Καλά είμαι, θα σου πω πριν πεις ό,τι θέλεις, ότι συζήταγα εδώ με συναδέλφους που έτσι, ασχολούνται πολύ με την ΑΕΚ και λέω ρε φίλε, δεν μπορώ να βρω λάθος της διοίκησης της ΑΕΚ τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Σοβαρό λάθος. Όλες οι κινήσεις, ακόμα και ένα νέο Τριμπάλτα που okay, μπορεί να είναι και κάποιος αυτονόητη, είναι σωστή κατεύθυνση.
1: Ναι, κοίταξε, αν έχουν και κάποια λάθη έχουν γίνει στην έναρξη της δουλειάς πάνω στο κομμάτι project ΑΕΚ από την νέα διοκτησία που είναι προφανές δεν γνώριζε πράγματα.
0: Έτσι, αυτό.
1: Και καταστάσεις. Και αυτά δεν ήταν προσεγγενειά κατεύθυνσης, πρέπει να το πω. Σκοπίμος, ξέρεις, λάθη που... Πώς να το πω ρε παιδί μου. Δεν θα τα έκανε και ένας άνθρωπος που μπαίνει νέος στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Έτσι, είτε για αλλαγές έχουν να κάνουν αυτά, είτε για διαχείριση καταστάσεων. Εγώ νομίζω ότι και στη διαχείριση των απογοητεύσεων και των στραβών αποτελεσμάτων πολύ καλό βαθμό παίρνει. Ο Μάριος Ηλιόπουλος γενικότερα ναι, από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ επιτυχημένος μέχρι στιγμής πρόεδρος στην ΑΕΚ, δεύτερη χρονιά πήρε πρωτάθλημα, ανεβάζει συνεχώς την ποιότητα στο μπάτζετ επενδύοντας στο αγωνιστικό, εξασφαλίζει να δουλεύουν για αυτήν και την ΑΕΚ, δηλαδή και να την υπηρετούν οι καλύτεροι στο, στο κάθε πόστο. Συμφωνώ μαζί, δεν μπορώ να διαφωνήσω.
0: Ναι.
1: Εκτός του καλού βέβαια είναι το καλύτερο, έτσι.
0: Δεν διαφωνούμε, ναι, εντάξει. Και μπορεί άμα το αναλύσει κάποιος πάρα πολύ, μπορεί να βρει κάποια απώλεια.
1: Αλλά ναι, ρε παιδί, σίγουρα δεν πάει κάτι. Ναι. Σίγουρα δεν πάει κάτι. Εμείς λέμε για την κεντρική ιδέα, για την πολύ μεγάλη εικόνα.
0: Μπράβο.
1: Και πώς αυτή μπορεί να περάσει για τον κύριο Λιόπουλο μέχρι στιγμής και για την Ινδίκητσα. Και είναι πολύ σωστό το είπες. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι, που έτσι δείχνει ότι επιθυμεί να συνεχίσει. Πάρα πολύ έτσι ουσιαστικά βασιζόμενος σε αυτούς που ξέρουν. Πολύ πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έτσι.
1: Και πολύ σημαντικό ότι και εκείνος αποδεδειγμένα πλέον το παίρνει πάρα πολύ γρήγορα τα ποδοσφαιρικά γράμματα, γιατί τα άλλα τα ξέρουν. Λοιπόν...
0: Αυτό όλο με αφορμή το Ριμπάλτα 2029, έτσι, αλλά...
1: Ναι, κάτι το οποίο περιμέναμε ήταν, είχαμε πει ότι μόνο η συμφωνία που έμενε έγινε πριν φύγει για την Ολλανδία με την αποστολή της ομάδας και ο Καταλανδός Διευθυντής του σήμερα ανακοινώθηκε, είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο μαντάτο το οποίο περιμέναμε γιατί ξαναλέγεται και προαναγγείλει ο κύριος Λιόπουλος, το λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στον αέρα και το γράφαν και όλοι, δεν το λέγαμε μόνο εμείς, ότι προφανέστατα και αφού έχει πει ότι θα πάμε μαζί και με τον κύριο Νίκολη και φυσικά θα ακολουθήσει ακόμα και η Μάλτα, δεν υπήρχε περίπτωση να χαλάσει τον deal αυτό, ξέρεις. Πολύ ευχάριστο και στην πράξη και στην ουσία και στο αποτέλεσμα για την ΑΕΚ αυτό, διότι μένει ένας πάρα πολύ επιτυχημένο στον ρόλο του, ένας στέλεχος πάρα πολύ ουσιαστικός στον πρωταγωνιστή ΑΕΚ στο αγωνιστικό, να καταφέρει μέσα σε ένα χρόνο μέσα να σβήσει μια κακή σεζόν και να καταγράψει μια ακόμη πολύ πολύ πολύ επιτυχημένη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οπότε σίγουρα είναι τα πιο ευχάριστα μαντάτα αυτά. Μερικές φορές είναι πιο αξιόλογες ανανεώσεις αυτές ακόμα και από ποδοσφαιριστές που κάνουν διαφορά.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί θα τους βρουν αυτούς. Πολύ απλά. Αυτοί εκεί που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις θα βρουν τους κατάλληλους που θα κάνουν διαφορά για να κουμπώσουν στο project που έχουν στο μυαλό τους και έχουν καταρτήσει μαζί με τον προπονητή. Έχουν διαπιστώσει όλη τη χρονιά και την περσινή και τις φέτος τώρα στην προετοιμασία στην Ολλανδία πόσο καλή σχέση έχουν δύο άντρες και πόσο θα δουλεύουν. Αποδεικνύεται από ανανεώσεις συμβολέων παιχτών, από deals, από τις προσθήκες που γίνονται νωρίς για ξαγνιά να στόπεδι ίσως και έναν θα δούμε αντιπερέρα την Ζωά Μαριονό για να ολοκληρώσει τον αγωνιστικό του σχεδιασμό κρίνοντας τη μεγαλύτερη της έτσι ανάγκη που ήταν αυτό με το χαφ, το Κάριμεν δηλαδή εν ώψη της νέας σεζόν. Πολύ καλά τα μάτια αυτά, πολύ καλά η δουλειά συνεχίζεται, πλησιάζουμε την Κυριακή που θα έχουμε και τη δυνατότητα να πάρουμε μια τζούρα ΑΕΚ να δούμε λίγο τους φωταλίτες σε ένα πολύ πολύ έτσι διαδικαστικού χαρακτήρα φιλικό ξεμουδιάσματος και νομίζω ότι θα φανεί και από τις επιλογές προσώπων όχι να παίξει κανονική, φαντάζομαι περισσότερο θα παίξαμε και όλοι, αλλά το πώς θα παντρευτούν αυτοί εννοώ, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει πολύ σημασία, στο Κοσμοτέ, θυμίζω,
0: mm-hmm.
1: θα δείξουν τα παιχνίδια της ΑΕΚ στην Ολλανδία και αυτά και τα άλλα τρία και του πρώτου δηλαδή κομματιού βασικού στο δίπλα προετοιμασίας και το δεύτερο, αυτά είναι.
0: Δεν είχαμε κάποια εξέλιξη με Γιώβιτς ή κάποιο άλλο μεταγραφικό.
1: Όχι, όχι, όχι, είμαστε εκεί. Ξαναλέμε το στόπερ, υπάρχει καλή, πάρα πολύ καλή επαφή της ΑΕΚ, όχι ολοκληρωμένο deal, όχι συμφωνία. Φαίνεται να έχει τον παίχτη και θα δούμε στο επόμενο διάστημα, δεν νομίζω που χρειάζεται πολύ πάνω από 20 μέρες, ξέρω,
0: mm-hmm.
1: για να προχωρήσει και αυτή η υπόθεση με το γιος.
0: Μάλιστα.
1: Το τρόπο μην γίνει σήμερα... νωρίτερα από το 20 ημέρο, ε.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Ορίστε.
0: Το τρόπο λέω στο Πέρα Κλουμπ.
1: Τώρα είναι στο Πέρα Κλουμπ, εντάξει, mm. είναι το διήμερο που είπαμε και χθες, ε. Είναι το πιο όμορφο ταξίδι. Είναι. Το πιο όμορφο ταξίδι, το πιο σημαντικό, αυτό που είπε ο κ. Παντεμαλής. Είναι μια σύνδεση με τις ρίζες και πάλι, μια αφορμή, μια ευκαιρία για σύνδεση με τις ρίζες. Πήγε στο Περάκλειο, πήγε στο Φανάρι, πήγε σε πρόσωπα που, εντάξει, είναι πολύ όμορφο να δουν και αυτά και να χαρούν με τη χαρά της ΑΕΚ, της ομάδας που είναι από εκεί, από την Κωνσταντινούπολη, από το Περάκλειο, έτσι, από τη μήτρα τους.
0: Μάλιστα, κύριε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, Νικόλαιο.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Βουκουκά, στον Γιώργο Τσακίρη. Ακούσαμε τα τελευταία μεταγραφικά νέα της ΑΕΚ. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Θοδωρή Καρβουνιάρη για να δούμε τι γίνεται στην προετοιμασία στην Ολλανδία.

0: Λοιπόν, πάμε όπως είπαμε, Ολλανδία. Θα δώσει Καρβουνιάρης μαζί μας για να δούμε πώς εξελίσσεται η προετοιμασία της ΑΕΚ. Χαίρετε κύριε, τι κάνετε?
1: Γεια σου Νίκο μου.
0: Αλλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά εσύ. Εδώ.
0: Πώς κυλάνε τα πράγματα?
1: Σουρουπόλη και στο Απελντον. Έχουμε δρόμο ακόμα, δεν ξέρω πώς τελείωσε. 10 η ώρα δεν ήταν, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Το βαθύ σκοτάδι τότε πέφτει.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Όλα καλά λοιπόν και σήμερα. Ολοκληρώθηκε η προπόνηση της ΑΕΚ πριν από λίγη ώρα, η απογευματινή. Και πριν την αναξύπηση, ούτε ο Χαβιέρι Μπάλτα γλίτωσε το φατούρο,
0: φατούρο,
1: το καθιερωμένο φατούρο.
0: Θα σε ρώταγα.
1: Ναι, ναι, ούτε αυτός γλίτωσε, ναι, ούτε αυτός γλίτωσε το καθιερωμένο φατούρο που πέφτει πριν την έναρξη της προπόνησης. Πάντα βρίσκονται αφορμή να πέσουν τίποτα φάπες πριν την προπόνηση για κάποιον. Σήμερα λόγω και της ανανέωσης του Μπάλτα δεν την γλίτωσε ούτε αυτός. Του φωνάζαν έλα. Με τα πολλά, με τα λίγα, τους πλησίασε. Και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ναι, και αυτό δείχνει και μια οικειότητα σε ένα όριο βέβαια πάντα που καλό
1: ναι,
0: κάνει.
1: Ναι, θεωρώ. Όχι, και ήταν ωραίο ο τρόπος που το φώναξαν οι παίκτες, υπάρχουν και σχετικά βιντεάκια, ο τρόπος που το φώναξαν οι παίκτες όλοι μαζί, έλα, καμ, αυτά και τα λοιπά. Γέλαγε και ο ίδιος, πήγε εκεί, εντάξει και μετά και ο ίδιος το χάρηκε εννοείται. Και το χάρηκανε και όλοι. Έγινε και αυτό και μετά φινάλε.
0: Προπόνηση.
1: Μετά πήγε και, παρακολούθησε την προπόνηση χαμογελαστός όλη την ώρα. Γιατί βλέπει και αυτός ότι το κλίμα είναι πολύ ωραίο, ας πούμε, και έχει μπει και αυτός μέσα στην ομάδα πολύ έντονα, στο εσωτερικό της ομάδας εννοώ. Και παρακολούθησε όλο το πρόγραμμα από το πάγκο σήμερα.
0: Θοδωρή, τι θα δούμε στο πρώτο φιλικό την Κυριακή με την Τεγκράφτσα, τι πιστεύεις?
1: Νομίζω θα σου πω καλύτερα αύριο.
0: Ναι.
1: Και αύριο έχει μια διπλή προπόνηση πάλι, δηλαδή έχει πάλι διπλή προπόνηση όπως και σήμερα. Έχει πάλι το πρωί και το απόγευμα. Θεωρώ ότι αύριο μπορεί να δείξει κάτι όσον αφορά την εντεκάδα, να δείξει κάποια δοκιμή.
0: Όχι τόσο πολύ, δεν σε πήγαινα στην εντεκάδα. Αν θα υπάρχει μια μίξη, ξέρεις, αν θα κάνει δοκιμές.
1: Εκτιμώ.
0: Πολύ.
1: Ναι, εκτιμώ ότι έχει βάσει το σενάριο να δούμε μια εντεκάδα στο πρώτο μήχρονο και μια εντεκάδα στο δεύτερο.
0: Okay.
1: Αλλά αυτό μόνο ο ίδιος το γνωρίζει. Αλλά από όσα έχω δει μέχρι τώρα, ναι, δοκιμάζει δύο διαφορετικές εντεκάδες και αλλάζει τα δίδυμα.
0: Ναι.
1: Αλλάζει τα δίδυμα. Αλλάζει τα δίδυμα στην επίθεση, αλλάζει τα δίδυμα στα χαφ, συχνά πυκνά. Δηλαδή δεν θα ξέρω αν θα δούμε τον Γκάρινεν μαζί με τον Μαρίν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δούμε τον Γκάρινεν μαζί με τον Σαχαμπό ή τον Μάνταλο. Τους έχει δοκιμάσει όλους μαζί όλες αυτές τις μέρες. Ή τον Γιώβιτς, μπορεί να το δούμε σήμερα το δίδυμα με τον Γιώβιτς μαζί με τον Κατσίνοβιτς. Και είδαμε τον Βάργα μαζί με τον Ζήνη.
0: Ναι,
1: να πω, μην δούμε το Βάργα Ζήνη.
0: Το λέω αυτό γιατί δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη πίεση χρόνου, αν εξαιρέσουμε το μάτι του Super Cup, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε μπορεί στα πρώτα φιλικά να είναι λίγο πιο, να το πω έτσι, αναγνωριστικές οι ενδεκάδες.
1: Ναι, και αυτό είναι και το λογικό η αλήθεια.
0: Ναι, δεν πιέζεται να δοκιμάσει τα βασικά σχήματα από τώρα, θέλω να πω.
1: Καθόλου. Ναι. Και γνωρίζουμε ότι ο Βάργα μαζί με τον Γιώβιτς παίξανε πάρα πολλά παιχνίδια μαζί, γνωρίζονται. Καλό θα είναι σε αυτά τα φιλικά να δοκιμάζει και κάτι διαφορετικό, κάποιο διαφορετικό δίδυμο μπροστά, παράδειγμα το θέτω έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτά προς το παρόν. Αύριο νομίζω θα πούμε περισσότερο για το φιλικό της Κυριακής.
0: Ωραία, θα δω.
1: Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο τρομακτικό.
0: Όπως και όλες τις μέρες μεταφέρεις και με πολύ ωραία βίντεο στα social media του Big Wings Sport FM με όλη τη δράση. Οπότε καλό θα είναι όσοι μας ακούνε τώρα να τα παρακολουθήσουν και εκεί.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Στο Θοδωρή Καρβουνιάρη, επισταλμένο του Big Wings Sport FM και του ΑΕΚ 365 στην Ολλανδία για την προετοιμασία της ΑΕΚ. 8 μέτρα 48 εκατοστά στην πρώτη προσπάθειά του στο Diamond League του Μονακό, ο Μίλτος Εντόγλου. Μόλις ένα εκατοστό κάτω από την καλύτερη φετινή του επίδοση. Υπάρχει μια επική ανάρτηση του Νίκολα Μιλουτίνου στο Instagram με αφορμή την ανανέωση του συμβολίου του Κώστα Παπανικολάου. Έχει ποστάρει ο Σέρβος Έντερ από τις διακοπές που βρίσκεται το βιντεάκι που η σεζόν 18-19, δεν κάνω φοβερό λάθος, ο Παπανικολάου τον πλευρίζει εκεί στον πάγκο και του κάνει κάτι σαν φυλάκι. Και γράφει ο Μιλουτίνοφ, δεν μπορείς χωρίς εμένα.

Έχω λησμονήσει να αναφέρω τις εντεκάδες στο Ισπανία-Βέλγιο. Θα το κάνω αυτές αμέσως. 10 η ώρα η σέντρα, θυμίζω, σε 12 λεπτάκια. Η Ισπανία παίζει με Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα και Ολιαρθάμπαλ. Και το Βέλγιο με Κουρτουά, Καστάν, Εγκόι, Μέχελε, Ντεκάιπερ, Ράσκιν, Τίλεμανς, Τροσάρ, Ντεμπρόινε, Ντοκού και Ντεκετελάρε. Αυτή είναι η εντεκάδα του Βελγίου αλλά και της Ισπανίας. Ο Νταντόγλου είναι πρώτος φυσικά έτσι αυτή τη στιγμή στο Diamond League. Δεύτερος είναι ο Τζαμαϊκανός Γουάνγκι Πίνοκ με 8.39.

0: Και πάμε να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ αλλά και τη σημερινή εκπομπή με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ Δημήτρη Τορμπατζόγλου μαζί μας. Δεν μπορώ να αρχίσω διαφορετικά, ρε φίλε. Πάλι άσχημη είδηση. Ο ΠΑΟΚ πένθος ξανά για την οικογένεια. Να πω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της 15χρονης αθλήτριας Άννας Μαρίας Πανταζόνη.
1: Δυστυχώς.
0: Τι γίνεται αυτό το 26, πραγματικά δεν είναι τρομερό.
1: Καλά, δεν υπάρχει ούτε εξήγηση ούτε λόγια. Δυστυχώς τον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι επέβαινε στην μηχανή με τον πατέρα της. Υπήρχε σύγκρουση με απορματοφόρο. Το πώς και το γιατί σίγουρα θα διευρυνθεί. Το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι τραγικό και μοιραίο με τον χαμό του νεαρού κοριτσιού που έπαιζε ποδόσφαιρο στην δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Ο πατέρας σε τι κατάσταση είναι, Δημήτρη?
1: Από όσο βλέπω τα ρεπορτάζ, καταγγέλει ότι το απορματοφόρο προκάλεσε τη σύγκρουση. Mm-hmm. Αυτό. Τώρα από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε τώρα τι να
0: όχι, ενώ είναι καλά, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλά είναι, για όλη τη ζωή δεν θα είναι.
1: Τρομερό.
0: Το μεσημέρι μπορείτε στο γραφείο, λέω, δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων.
1: Κι όμως, έχουμε και τέτοια και... Ξέρω εγώ, ακόμα πορευόμαστε τον Ιούλιο και ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει.
0: Να κάνει, να είναι το τελευταίο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε στα πεζά.
1: Μια είδηση από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ με την οριστικοποίηση της άφιξης του Σάντα Μαρία του Γάλλου κεντρικού χαφ την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Λίγο μετά από την αποστολή του ΠΑΟΚ που τελειώνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, φτάνει στη Θεσσαλονίκη και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής που είναι επιλογή του ΠΑΟΚ εδώ και καιρό, απεγκλωβίστηκε τελείως στην εργασία του με την Βαλένθια και τον αποκτά ο ΠΑΟΚ, έρχεται για να τελειώσει τη συμφωνία, να περάσει τα ιατρικά, να υπογράψει, να παρουσιαστεί και προφανώς από Τετάρτη να προπονείται με τη νέα του ομάδα. Μία από τις επιλογές του ΠΑΟΚ για το κέντρο. Σίγουρα ακολουθεί κι άλλη και φαίνεται ότι είναι κοντά. Ο ΠΑΟΚ έχει βρεθεί ο παίχτης. Μάλλον και η συνθήκη με την οποία θα αποκτηθεί. Είναι αρκετά πιθανό στις συγκεκριμένες θέσεις να προσθεθεί άλλος ένα στην εβδομάδα που έρχεται ή τις προσεχείς ημέρες και να δούμε μέχρι το τέλος αν μπορεί να υπάρξει και άλλη αλλαγή στα χαφ για τον ΠΑΟΚ. Σε θέσεις όπου κυριαρχεί το ερωτηματικό με το ΜΕΙΤΕ, το πότε και το αν θα καταφέρει να προσφέρει. Και αυτό από μόνο του δημιουργεί διάφορες σκέψεις και δεδομένα. Θέλω να πιστεύω ότι ειδικά στα χαφ μέχρι την άλλη Παρασκευή ο ΠΑΟΚ θα έχει αυτές τις δύο προσθήκες, του Σάντα Μαρία και ενός ακόμη ποδοσφαιριστή. Θα έχει την προσθήκη του Ταχαλή που έκανε δηλώσεις σήμερα στη Σουηδία στην προπόνηση της Μάλμε. Παραδέχθηκε ότι κάνει συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ, ότι δεν έχει τελειώσει μεταγραφή, ότι έχει και άλλες ομάδες που τον έχουν προσεγγίσει. Το ρώσιμο χρονικά εδώ είναι το παιχνίδι της Κυριακής που δίνει η Μάλμε με την Γκέτεμπορκ. Και περιμένουμε από εκεί και μετά να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Πιο δυνατές είναι οι πληροφορίες από την Σουηδία για το ότι έχει κλείσει το θέμα. Από τον ΠΑΟΚ δεν βγαίνει κάποια όποια επιβεβαίωση. Νομίζω θα πρέπει χρονικά να τελειώσει αυτός ο αγώνας και να οριστικοποιηθούν όλες οι εξελίξεις από Δευτέρα με στόχο πάντα για τον ΠΑΟΚ μέχρι την άλλη Παρασκευή. Να είναι και αυτός ο ποδοσφαιριστής κλεισμένος, έτοιμος, δηλωμένος για να έχει δικαίωμα να παίξει από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Προφανώς τέτοιος σκοπός υπάρχει και για τον Χατζηδιάκο, με τον οποίο οι διαπραγματεύσεις, για τον οποίο οι διαπραγματεύσεις με την Κοπεχάγη συνεχίζονται. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάτι νεότερο ότι κλείνει ο ποδοσφαιριστής που εδώ και αρκετές ημέρες τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ. Και μια και μιλάμε για αυτή την εβδομάδα που έρχεται, η υπόθεση του Γιαννούλη σίγουρα θα έχει εξέλιξη. Τι είδους δεν ξέρω. Ο Γιαννούλης θα είναι στην Γερμανία. Θα συνεχίσει την προσπάθειά του για να ολοκληρώσει την μεταγραφή. Είναι 4-5 ζητήματα που ο σκοπός πλέον είναι να κλείσουν, να ανακοινωθούν οι παίχτες και να δηλωθούν την άλλη εβδομάδα στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Οπότε είμαστε αναμονή για τον Άλλη. Αυτό που γράφτηκε, επειδή μου είπες για τη μεσαία γραμμή, για το κεντρικό αμυντικό της Σταράτα, τον Ντομίγκες, ισχύει?
1: Όχι, δεν έχει κάποια επιβεβαίωση και δεν είναι αυτή τη στιγμή στις πιο επίγουσες υποθέσεις του επόμενου στόπερ. Πρώτα ο Χατζηδιάκος πρέπει να κλείσει και μετά θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ και άλλον παίχτη. Είναι σκοπός ένα πιο δυνατό, πιο ψηλό ποδοσφαιριστή, χωρίς να είναι τώρα κάτι που επήγει. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ικανοποιημένος και από την πρόοδο του Μπαταούλα σε αυτή την προετοιμασία. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά ο Μπαταούλας. Άρα η απόφαση για την συγκεκριμένη θέση δεν είναι από τις πρώτες που περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε η τελευταία προπόνηση σήμερα εδώ στο Ζαλτ Βόμελ.
0: Αύριο του Βέγγε.
1: Τελείωσαν οι προπονήσεις. Αύριο σε περιοχή πιο μακριά από εδώ που δεν ανακοινώνεται γιατί απαγορεύεται η προσέλευση φιλάθλων, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Βέντε 5 η ώρα Ελλάδας και την Κυριακή επιστρέφει.
0: 2,90 λεπτά, Δημήτρη.
1: Όχι, όχι. Ένα παιχνίδι, 1,90 λεπτά.
0: Α, εντάξει, γιατί ήταν λίγο βαρύ.
1: Πολύ. Προσθήκη με τον Παυλένκα. Αυτός έχει επιστρέψει από όλους όσους απουσίαζαν. Ατομικό, άρα εκτός και από το αυριανό, με ΙΤΕ, Ντεσπότοφ, Σορετήρε. Και ένα θέμα με το Χατσίδη που προφυλάχθηκε σήμερα και δεν προπονήθηκε, άρα και αυτός μάλλον δεν θα αγωνιστεί στον αυριανό αγώνα. Είναι το πιο δυνατό τεστ. Η Τβέντε έκανε πολύ καλή πορεία στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα και εκείνη έχει υποχρεώσεις στα προγραμματικά του Europa League, μετάδοση κανονικά από το ευρυδικό του Open και επιστροφή την Κυριακή, έτσι ώστε έχει δύο μέρες ρεπό ο ΠΑΟΚ. Να δούμε την Τετάρτη πόσες προσθήκες μπορεί να έχει το ρόστερ στην προπόνηση.
0: Ωραία, Δημήτρη μου, θα ξαναπούμε εμείς. Καλή επιστροφή να ευχηθώ.
1: Να σας χαρά,
0: Νίκο. Στη δουλειά. Και από εβδομάδα εδώ θα είμαστε.
1: Καλό βράδυ, να σας καλά.
0: Καλό βράδυ. Δημήτρης Μπατζόγλου λοιπόν με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. 3 λεπτά πριν τις 10, όλα έτοιμα. Οι δύο δεκάδες Ισπανίας και Βελγίου είναι στον αγωνιστικό χώρο και βγάζουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Πανούτσου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Πάνο Μπουρνά και τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στην μουσική και τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Ολοκληρώθηκε και το σημερινό newsroom από τον Νίκο Ζερό που ήταν για τις προηγούμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο. Να έχετε καλή ακρόαση με το Fight Club, ένα πολύ ωραίο και καλό Σαββατοκύριακο. Πηγαίνετε για τα μπανάκια σας όσοι μπορείτε, ξεκουραστείτε και φυσικά εδώ. Δεν λέω να κολλημένη στους 94,6 γιατί είναι περίοδος που θα έχει πολλά. Να είστε καλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 10. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρας.
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
4: Μη με προδώσεις.
3: Second rule of Fight Club is...

0: Πάλι γκρινιάζει την μεσημερινή το παιχνίδι. Πάλι γκρινιάζει. Θες να είναι 4 το πρωί, 5 το πρωί για να είναι απόγευμα εκεί πέρα. Να το κάνουμε 5 το πρωί, αλλά θέλω να ξυπνάς 5 το πρωί να το βλέπεις. Αφού δεν σ' αρέσει που είναι εκεί
1: πέρα. Θα ξυπνήσω για Αργεντινή τώρα, τι να κάνω.
0: Που έχει ήλιο.
1: Αφού έχει Αργεντινή.
0: Εντάξει. Δεν καταλαβαίνω την γκρινιά. Δηλαδή, να γκρινιάζουν οι Αμερικανοί το καταλαβαίνω. Που είναι μεσημεριάτικο. Να γκρινιάζουν οι παίχτε που παίζουν στο Καρκαήλι, το καταλαβαίνω. Να γκρινιάζουμε εμεί που μα κάθεται μια χαρά ώρα, δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Εντάξει,
0: 10 και 11 το βράδυ, τέλεια.
1: Βρήκε ευκαιρία το Βέλγιο να ξαναφλεξάρει αυτή τη φανέλα την περίφημη.
0: Αφού του πήγε καλά.
1: Την οποία θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Η οποία δεν είναι ό,τι και ό,τι, δεν ξέρω αν είδε.
0: Δηλαδή.
1: Είναι φανέλα με βαθύ συμβολισμού.
0: Ναι.
1: Είναι όλοι αφιερωμένοι στο Ρενέ Μαγκρίτ.
0: Ναι.
1: Τον περίφημο, τον διάσημο ζωγράφο.
0: Ναι.
1: Με διάφορους συμβολισμούς από έργα του. Δεν είναι καν τυχαίο ότι υπάρχει με επικάλυψη πάνω στη ρίγα ότι κόβονται τα σχέδια πάνω, mm-hmm. γιατί έτσι τα έκανε ο Μαγκρίτ στα δικά του έργα. Και...
0: Ναι, αλλά ο Μαγκρίτ δεν έφτιαχνε φανέλες ποδοσφαιρικές.
1: Ναι, ο Μαγκρίτ δεν έφτιαχνε φανέλες γιατί δεν υπήρχαν οι φανέλες ποδοσφαιρικές τότε. Το καλύτερο όμως είναι ότι στο Μαγκρίτ ανοίγει το περίφημο αυτή δεν είναι μία πίπα. Θυμάσαι το οποίο. Ξέρεις, είναι το αυτή δεν είναι μία πίπα, έτσι. Είναι του Μαγκρίτ, λοιπόν. Και μέσα έχουν βάλει πίσω στο γιακά, αυτή δεν είναι μια φανέλα. Ωραίο. Καλό αυτό. Καλό.
0: Εμείς ξέρουμε το This is a pipe, ναι, αυτή είναι μία πίπα.
1: Εμείς ξέρουμε αυτό.
0: Από Πουλικάκο. Εμείς αυτό ξέρουμε από το
1: εμείς ξέρουμε αυτό. Εντάξει, τώρα, για να τα
0: αυτή
1: πούμε.
0: Αυτή δεν είναι μία πίπα, δεν είναι κομμάτι της κουλτούρας μας. Όπως και να το κάνουμε.
1: Εντάξει, από εκεί.
0: Όχι, ωραίο αυτό. Μπορεί η φανέλα να μας αρέσει, ενώ να φαίνεται λίγο σαν. Αυτό, μπήκε στο πλυντήριο μαζί με κάποια σκούρα και τέλος πάντων βγήκε αυτό το πράγμα. Αλλά αφού έχει το δικό του συμβολισμό, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Και θα φορεθεί και πολύ, φαντάζομαι, στη Φλαμανδία. Αυτή η μπλούζα και στην κεντρική Ευρώπη μπορεί να φοράνε τα παιδάκια που πηγαίνουν εξής βόλτα για παρκούρ, που πηγαίνουν να κάνουν ποδήλατο, που μπορεί να κάνουν πατίνι, να τη φοράνε. Του αρέσει. Μια χαρά.
1: Σε συνεπα. Γιατί θέλατε να τα ακούσετε. Θέλατε. Το θέλατε. Το τραβούσε η ψυχούλα σας να τα ακούσετε κιόλας. Κατάλαβες. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Αν θέλαμε, λέει.
1: Αν παίρνουμε ποσοστά και αφήνουμε αυτή την πεντάλεπτη προκομματά να παίζει όλο. Πληρώνουμε ποσοστά.
0: Ναι, φυσικά πληρώνουμε.
1: Τι είναι τα πράγματα. Πληρώνουμε. Στον Νίκο το Βεντουράτο θα πρέπει να πληρώνουμε όλοι μουσικά δικαιώματα.
0: Βεντουρόσιμο.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Όχι σαν διάφορα. Πώς είναι διάφορους τύπους που πέρα από τις εταιρείες πώς το λένε, την κλασική, την IP, ας πούμε, την ορθόδοξη, την original, έχουν ανοίξει ο καθένας και μια εταιρεία. Το ξέρεις αυτό το τρεντάκι, έτσι, το καινούργιο, το αεριτσίδικο.
0: Όχι, ξέρω μια εταιρεία που είχε αντικαταστήσει την IP, η επίσημη.
1: Ναι, υπάρχει αυτή.
0: Ναι,
1: υπάρχει,
0: δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά είναι η επίσημη.
1: Κυκλοφορούν και καμιά κοσαριά άλλες, παίρνουν ο καθένας τηλέφωνο που γουστάρει σε όποιον και λέει είμαστε από τον τάδε, πνευματικά δίκη, μας χρωστάτε τόσο, μας χρωστάτε κατευθείαν το μεταξύ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι γίνεται, όπου
1: φτιάχνουν. Ναι, όποιος μας είσαι.
0: Αν τους καταγγείλει κανείς, δεν τους μπουζουριάζουν αυτούς.
1: Δεν έρχονται ποτέ απευθείας σε επαφή μαζί σου. Ναι. Στέλνουν κάτι, ένα email, ένα αυτό. Τώρα, αν είναι να έρθει.
0: Τύπου κυπώνω, ας πούμε.
1: Τύπου κυπώνω. Τύπου κυπώνω και ένα τηλεφωνάκι ίσως ότι αυτό χρωστάτε θα κάνουμε φίλοι σας. Αν τσιμπήσεις, τσιμπήσεις. Τα βάζεις σε λογαριασμό.
0: Α.
1: Και είναι μια χαρά. Αν δεν τσιμπήσεις και πεις μίλησα με τον δικηγόρο μου, θα πάρετε
0: τα τρία μου LP.
1: Τα μπιμπιχλίνια μου. Λοιπόν.
0: Θα πάρετε τρία tracks.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Προχωράει η ζωή. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Έρε και να κάνω κανένα αστείο και να έρθω στο Γιώργο το Γιάννη τώρα του κάνουν τέτοιο πράγμα, έτσι. Έρε και να κάνω κανένα αστείο τώρα. Που δεν ξέρουν εδώ πέρα τι bulldog είναι κατά βάση. Δεν μπορεί να δείχνει, ας πούμε.
1: Στα 50 μέτρα.
0: Ναι.
1: Στα 50 μέτρα θα πει. Είναι σαν αυτές τις ταινίες τις παλιές. Δεν ξέρω αν έχετε δει στο Facebook. Υπάρχει μια μαγική σελίδα λοιπόν, που λέγεται The VCR of Death.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν την έχετε πετύχει πουθενά. Λοιπόν, η οποία είναι μαγική και δείχνει διάφορες μικρές περικοπές από παλιές υπέροχες cult ταινίες τρόμου με διάφορους θανάτους που τώρα δεν μπορεί να το βάλει το μυαλό σας. Δηλαδή, ούτε το AI δεν μπορεί να τους φτιάξει. Πώς να σας το πω, ας πούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και ο Γιάννης. Δηλαδή, τον βλέπεις, πας να του πάρεις δικαιώματα ή οτιδήποτε, τον βλέπεις στα 50 μέτρα, τον βλέπεις σαν ένα καλοκάγαθο 25χρονο, ας πούμε, ο οποίος σου δείχνει ότι έχει μια ψυχή 75χρονο, αλλά μόλις πλησιάζει, μόλις μπει στα 50 μέτρα και μέσα.
0: Σε δαγκώνει στον καρούτσο.
1: Ναι.
0: Στον καρούτσο,
1: αυτό,
0: κανονικά.
1: Αυτό γίνεται. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Οπότε, ελάτε να τα πάρετε.
1: Με λίγα λόγια.
0: Με λίγα απατεώνες από τον κύριο Γιαννίση, ιδανικά.
1: Με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια, ελάτε να τα πάρετε. Κάπως έτσι είναι η φάση. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Στο μεταξύ. Εντάξει. Με κλασικές ομάδες, κλασικές εντεκάδες. Τον κύριο, τον Ντεμπρόιν είναι πάλι μέσα.
0: Μέσα, ε.
1: Είναι μέσα.
0: Το φανταζόμουν.
1: Είναι μέσα ο κύριο Ντεμπρόιν. Ναι. Εντάξει, σου λέει δεν μπορεί να διέλειψε τον Μπρόιν. Πιτάκα, το αφήσουμε και έξω τον Ντεμπρόιν από τον Μπρόιν τελικό.
0: Είναι και άλλο παιχνίδι σήμερα τώρα. Άλλη βαρύτητα.
1: Ναι.
0: Θες ένα κράτημα μπάλα τώρα, θες.
1: Ναι, αλλά θες και pressing. Και τι θα κάνει τώρα ο κύριο Ντεμπρόιν σε αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, θα κάνει ό,τι μπορεί μέχρι το 65 που θα βγει.
1: Πραγματικά, αν με ρώταγε σε αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, θα κάνει ό,τι μπορεί μέχρι το 65 που θα βγει.
1: Πραγματικά, αν με ρώταγε

0: πάρουν εντολή δύο-τρεις φάσεις, τους πει ο Γκαρσία, ανεβείτε να δούμε πώς κάνουμε τίποτα.
1: Ναι, για να δούμε. Και κρατήστε τον, πώς είναι, κρατήστε τον Λουκάκου με τον πνίχτη. Έτσι.
0: Ο Λουκάκου θα είναι έτοιμος να μπει στο σημείο που πρέπει. Οπ. Για να δούμε. Ισπανία έβγαλε μια κάθε την παλιά.
1: Έλα μου μαθατόλη και μου ζητάτε χέρια. Έλα τώρα.
0: Πήγε να περάσει παλιά. Πέρασε παλιά σε πλάτη.
1: Να σου πω κάτι. Για αυτούς που ζητάνε με το παραμικρό από το μισό μέτρο, ό,τι να είναι, σουτάρουν και ζητάνε χέρι, δεν θα έπρεπε να βγαίνει από κάτω και να λέει Βάρτσεκ και δίπλα να βγάζει Ανούλα. Βάρτσεκ, Ανούλα.
0: Εντάξει, ο Βέλγος, πέραν το χέρι το έχει κολλημένο, το πρόλαβα και το κόλλησε το κορμί του, ας πούμε. Θέλω να πω, δεν υπάρχει, αλλά και πιο έξω από το χέρι του, είναι από το μισό μέτρο. Αλλά και παρόλο που ήταν από το μισό μέτρο, το είχε προλάβει και το είχε μαζέψει δίπλα στο κορμί του. Οπότε θέλω να πω, είναι διπλή χαζομάρα να κάνεις, ας πούμε, την παραμικρή διαμαρτυρία για αυτή τη φάση.
1: Δεν είναι πρόβλημα, τώρα θα τα μαθαίνουν στις ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Θα του λένε διαμαρτυρία 1, διαμαρτυρία 2, διαμαρτυρία 3. Δηλαδή, όταν σουτάρουμε από το 1 μέτρο, θα κάνουμε μια χλιαρία διαμαρτυρία και νομίζουμε ότι χτύπησε χέρι. Άμα σουτάρουμε από τα 3 μέτρα, έντονα, άμα σουτάρουμε από τα 7 μέτρα και πιστεύουμε ότι χτύπησε χέρι, μπορούμε να πάμε να πάρουμε και κάρτα αρκεί να μας δώσει το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Πάμε σε τέτοια φάση. Δεν είναι ωραία τώρα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ωραία, ρε Κώστα. Σου λέει ο άλλο μπούμερ και τέτοια, δεν βλέπει. Μα πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν έχει αλλάξει τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Έχει αλλάξει. Άρδιν, συλλήβδιν. Που λένε και στα χωριά μας.
0: Εδώ σβήνω τιμωρίες από κόκκινες κάρτες, Γιάννη μου τώρα. Τι συζητάμε. Εδώ παίρνουν τηλέφωνο οι προέδροι. Παίρνουν τηλέφωνο οι προέδροι και αλλάζουν οι αποφάσεις κόκκινο καρτών. Τώρα αυτά, πού να τα,
1: δηλαδή,
0: πού να τα πεις.
1: Δηλαδή, του κυρίου,
0: αυτά δεν τα κάνω Βιδέλα.
1: Του κυρίου,
0: δεν τα κάνω Βιδέλα. Δηλαδή, δεν είχε πάρει ο Βιδέλα τηλέφωνο να πει παιδιά να ακυρώσουμε μια κόκκινη κάρτα.
1: Βιδέλα δεν ασχολήθηκε ποτέ
0: μόνο. Τι εννοείς.
1: Κώστα μου. Ο Βιδέλα και οι παλιοί άνθρωποι,
0: ναι,
1: δεν κάναν τις δουλειές τους με στη μούρη του κόσμου.
0: Ναι.
1: Ο Βιδέλα, όταν έφτασε η ώρα, είδε πως πήγαν τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πήρε τον πρόεδρο του Περού,
0: ναι,
1: και του είπε.
0: Άσε μια καλή περίπτωση για το Βέλγιο, πάει να γίνει.
1: Αυτό το μια καλή περίπτωση. Αυτό είναι το,
0: ναι,
1: πρόβλημα,
0: περίμενα, έτσι. Δεν ήθελα. Μια υποσχόμενη ήθελα. Μια,
1: ναι,
0: υποσχόμενη.
1: Ναι, ναι. Και αυτό λέμε, δεν τελειώσει η φάση. Έχει τελειώσει η φάση. Ξέρεις, προπολού. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο του Περού και του είπε, αγόρι μου. Αγόρι μου, παίζουμε αυτά, ξέρεις, θέλουμε 4 γκολ διαφορά. Εντάξει, έχω κάτι στάρια εδώ για σένα,
0: mm-hmm,
1: έτσι. Τα έχω φορτώσει εγώ στα πλοία, να ξέρεις. Δύο μέρες μετά που θα τελειώσει το Μουντιάλ, έτσι, θα μου ανοίξει εκεί στη Λίμα ένα χώρο, να έρθουν δύο πλοιαράκια εκεί να ξεφορτώσω κάτι στάχια για το πολύπαθο λαό του Περού.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε σύμφωνοι,
0: mm-hmm,
1: αδερφέ μου, του πω άλλος. Έτσι γίνονται δουλειές. Πώς γίνονται δουλειές τώρα, μέσα στα... πώς το λένε, μέσα στα μούτρα του κόσμου.
0: Βεβαίως και μέσα στα μούτρα.
1: Εντάξει, πλέον ναι, γίνονται και
0: ανερυθρίαστα.
1: Γίνονται και ανερυθρίαστα. Κατάλαβες. Κουκουρέγες, γιατί είναι οι κλέφτες, ρε παιδιά. Όχι, για το Βέλγιο δεν θα πάρει το Μουντιάλ. Το Βέλγιο δεν θα πάρει το Μουντιάλ. Το Βέλγιο δεν θα πάρει ποτέ το Μουντιάλ, για να κρίνει. Ας φάει τώρα το πρώτο γκολ και βλέπουμε. Ο Όλμο κάνει κάτι τρίπλο στον εαυτό του εκεί μέσα στην περιοχή. Τον οποίο Όλμο επιμένει να το ξεκινάει. Από τους παίκτες που ξέρουμε ότι είναι πολύ ταλαντούχοι, αυτό το μοντέλο είναι ο λιγότερο επιδραστικός από τους μπροστινούς της Ισπανίας, πρέπει να πω. Του έχω μια συμπάθεια, αλλά δεν έχει και πάρα πολύ. Δεν την έχει παλέψει ενώ και πάρα πολύ. Το ντόκου για μάλλον ωραίο μάτσα, που θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Ωραίο, δύο ταλαντούχων παίκτων. Τέλος πάντων, συγγνώμη, χοροπηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο, σαν χαρούμενα πουλάκια από κλαδί σε κλαδί, όπως ξέρετε. Αλλά τι να κάνουμε κι εμείς. Έτσι είναι, πιάνουμε και ζέστη σιγά-σιγά. 10 του Ιούλη, μια βδομαδούλα,
0: mm-hmm,
1: εδώ πέρα, αλλά και τι βδομαδούλα.
0: Ah.
1: Και τι βδομαδούλα, τι βδομαδούλα και με τι μάτς. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, το θέμα είναι τους πιάνουν και άλλους οι ζέστες. Δεν τη θυμάστε την κυρία Μαρίγια τη Σελέστ. Δεν προλάβαμε να τα πούμε χθες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η κυρία Μαρίγια η Σελέστ, πέρα από αυτά που.
0: Της Παραγουάης, λες.
1: Της Παραγουάης.
0: Η δημοκρατική αυτή κυρία με τις μοντέρνες απόψεις, ναι, για τους, ναι, αυτή... ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων και όλων των κομμάτων.
1: Αυτή, ναι, βουλευτής, ναι, της αντιπολίτευσης, θυμίζω ή ενημερώνω, για να, ναι, το ξέρετε, είναι βουλευτής της αντιπολίτευσης στην Παραγουάη και ανήκει στην.
0: Στον προοδευτικό χώρο, θα έλεγε κανείς.
1: Στον προοδευτικό χώρο, ναι, θα έλεγε κανείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κεντροαριστερά. Mm. Κεντροαριστερό είναι το κόμμα. Έτσι αυτό προσδιορίζεται, mm-hmm, τέλος πάντων. Mm-hmm. Αντιπολίτευση στη δεξιά κυβέρνηση της Παραγουάης.

0: Αφού λοιπόν είπε όσα είπε, αφού την κράξαν μέχρι και η λαγοκέφαλη. Εντάξει.
1: Έζησε την ανάρτηση. Την κατέβασε την ανάρτηση.
0: Τι να το κάνουμε.
1: Άλλο θέλω να σου πω ότι κατέβασε αυτά.
0: Τι να το κάνουμε. Κατέβασε την ανάρτηση αφού είχαν γίνει 7 δισεκατομμύρια κρίσεων.
1: Δεν θυμάμαι αν ψέλησε καμιά συγγνώμη γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Αλλά ζήτησε από τον Εμπαπέ να ζητήσει συγγνώμη εκείνο. Αυτό τα ξέρει.
0: Συγγνώμη, το έχασα αυτό.
1: Ναι, ναι. Επειδή ο Εμπαπέ απάντησε.
0: Αλήθεια.
1: Απάντησε με αυτό που είχε διαβάσει εδώ την απάντηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατέβασε την ανάρτηση και ζήτησε τον Εμπαπέ να ζητήσει συγγνώμη.
0: Εντάξει. Για αυτές τις περιπτώσεις, ρε εσύ, πραγματικά, και ξέρετε ότι το λέμε μόνο προς παραδειγματισμό, θα έπρεπε να υπάρχει μια αντίστοιχη ποινή, ας πούμε, η οποία θα ισχύει στην Αθουνθιόν. Εντάξει, πώς ήταν το παλιό που κρέμαγα την ταμπέλα ή με Teddy Boys, mm-hmm. να τη βγάζουν αυτή η κανονική διαπολέμηση με μια ταμπέλα είμαι ηλίθια. Είμαι ηλίθια και φασίστρια, επίσης. Φασί και ρατσίστρια. Τρία. Είμαι ηλίθια. Φασίστρια, ρατσίστρια. Σου κρεμάει μια ταμπέλα, να βγαίνει στον δρόμο, να κάνει μια βόλτα, σε βλέπει ο κόσμο, σε χτυπάει στην πλάτη έτσι ιστορικά και πηγαίνει.
1: Το πρόβλημα, πριν συνεχίσει με την ιστορία τη κυρία αυτή, το πρόβλημα στην Παραγουάη, επειδή έχουν μια γιορτή στην οποία καίνε το όνομα του πιο μισητού ανθρώπου τη χρονιά. Για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω, κάψαν το όνομα του Εμπαπέ.
0: Ναι.
1: Ο οποίο Εμπαπέ, όταν απάντησε στην κυρία αυτή. Διαχώρισε το λαό της Παραγουάης και τους παίχτες της Παραγουάης που είπε ότι αγωνίστηκαν με τιμή κλπ. Θέλω να πω, δεν άνοιξε καμιά βεντέτα με την Παραγουάη, με τους παίχτες, παρά τα κλωτσομπούνια που φάγανε. Και δευτερευόντως, δεν έκανε και τίποτα φοβερό, έπαπε στο. Δηλαδή...
0: Αλλά το πρόβλημά μας είναι ότι εμείς, Κώστα, όλα τα σκεφτόμαστε με τη λογική. Εντάξει, αυτό έγινε σε ένα χωριό της Παραγουάης.
1: Okay.
0: Εντάξει. Πρόσεξε όμως, το θέμα είναι πώς επικοινωνήθηκε. Καταλάβες, δηλαδή. Έχει μεγαλύτερη σημασία να λέμε για την Αμαρία, γιατί η Αμαρία το είπε στο κοινοβούλιο της Παραγουάης. Δηλαδή είναι κάτι που γίνεται απευθείας, διεθνές, γνωστό. Το άλλο έγινε πάρα πολύ γνωστό, αλλά δεν ήταν, ας πούμε, μια παλαϊκή συγκέντρωση 500.000 ανθρώπων στο κέντρο της Αθουθιών, όπου περιέφεραν το ομοίωμα του. Ήταν σε ένα χωριό ανάμεσα στο έθνο, δηλαδή, ξέρω εγώ, σε 1.000 χωριά της Παραγουάης κάψαν 1.000 ομοιώματα. Και σε κάποια, όχι μόνο σε αυτός ο λόγος, σε 50 χωριά πιθανώς κάψαν το ομοίωμα του Εμπαπέ.
1: Ο λόγος ποιος είναι, τι τους έκανε. Επειδή βάλε τον κόλ που κερδίσανε.
0: Ο λόγος είναι ότι μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό τους.
1: Ναι, ενώ αντικειμενικά, αν είχε υπάρξει κάποιο μπιφ, πέραν του ότι δεν έδωσε το χέρι στον τερματοφύλακα και του πέταξε την μπάλα στην πλάτη, αν υπήρχε κάποιο μπιφ με κάποιον παίχτη, κάποιο υπουλοχτύπημα, κάποιο, ξέρω εγώ, μανούλες, αδερφές κτλ., να καταλάβω ότι δεν το χωνεύουμε. Τι μας έκανε ο Εμπαπέ.
0: Μας απέκλεισε.
1: Okay.
0: Και τι άλλο δηλαδή θες.
1: Επειδή βάλει το πέναλτι, μας απέκλεισε όλη η Γαλλία. Γιατί δεν κάψαν όλο.
0: Ναι, αλλά δεν έδωσε το χέρι του μετά.
1: Α, δεν έδωσε το χέρι του.
0: Και αυτό είναι το καινούργιο θέμα. Τέλος, θέλω να καταλήξω.
1: Μα του είχαν δώσει τον αγώνα του οι άλλοι. Γιατί να δώσει το χέρι στο τέλος.
0: Δεν έδωσε το τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Που του έτεινε το χέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν το έδωσε.
1: Μπορεί να του είχε σούρει πιο πριν, δεν ξέρω κι εγώ τι.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Το λέω εγώ.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Το λέω εγώ.
0: Αυτό το λες εσύ γιατί είσαι φιλογάλος και σοβινιστής.
1: Δεν είμαι ούτε φιλογάλος ούτε σοβινιστής.
0: Αυτό το λες εσύ ότι δεν είσαι. Τα λόγια σου λένε άλλα.
1: Γιατί δεν τα λόγια μου.
0: Είδες αμέσως σε 30 δεύτερα το έχω ξεφτυλίσει όλο, το έχω γυρίσει. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι, εσύ σωστά αναρωτιέσαι. Αυτό όμως που λέμε στην πραγματικότητα είναι ένα παράδειγμα επικοινωνίας για το πώς εμείς θέλουμε να πιστεύουμε, ή κάποιοι θέλουμε να πιστεύουμε, ότι ένα και ένα κάνει δύο, ενώ ένα και ένα κάνει τρία, ή ένα και ένα κάνει πέντε, ένα και ένα κάνει οχτώ, καμιά φορά. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Η κυρία αυτή, λοιπόν, η Σελέστα Μαρίγια. Και μετά έχει και ωραίο όνομα, ρε παιδί. Σελέστα Μαρίγια. Είναι ωραίο όνομα. Ένα ωραίο όνομα. Κρίμα. Επανήλθε στο θέμα μετά από όλα αυτά που είπε ο κύριος Κώστας και αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον τερματοφύλακα. Λέει, ο νεαρός τερματοφύλακάς μας, πάλι στη Βουλή, Ορλάντο Χιλ, άπλωσε το χέρι του με ταπεινότητα. Στον Εμπαπέ. Κάνει και συναισθηματική μετάφραση. Δηλαδή δεν άπλωσε το χέρι του, άπλωσε το χέρι του με ταπεινότητα. Όταν είσαι, ρε παιδί μου, γνήσιος, γελίος, λαϊκιστής, ηθοποιός, κομμωδός, πραγματικά πολιτικός, υπηρέτης του ψέματος, δηλαδή το πόσο εύκολο το έχεις, είναι τρομερό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτός ο Τάνας γιος, είπε η κυρία Μαρία, τον αγνόησε εντελώς και στη συνέχεια...
1: Α, το είπε και Τάνας γιο.
0: Βεβαίως.
1: Α, μάλιστα.
0: Και στη συνέχεια πανηγύρισε μπροστά στο πρόσωπό του. Δεν είναι Γάλλος, ένας πραγματικός Γάλλος δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο.
1: Πού το ξέρει εκείνη.
0: Ήθελα να τα μπλέξει όλα μαζί, να ξαναθυμίσουμε το Καμερουνέζος. και το ξάναβαλε όλο μαζί.
1: Πού ξέρει τι κάνουν πραγματικά οι Γάλλοι, δηλαδή. Έχει ξανασταθεί τον Αλέν Ντελόν.
0: Μπορεί να έχει ζήσει στη Γαλλία. Μάλιστα. Μπορεί να έχει δει ταινί, μπορεί να έχει δει Λουί Ντεφινές. Δηλαδή δεν σε καταλαβαίνω μερικές φορές.
1: Ίσως γιατί έχει και το χιούμορ του, θα έλεγε κάποιος. Βγάζει τόσο γέλιο. Όχι, το χιούμορ δεν το έχει, αλλά βγάζει τόσο γέλιο. Μάλιστα.
0: Έχει μίσει τα καλύτερα λόγια για τον Τραμπ.
1: Δεν πέφτουν τα σύννεφα. Δεν πέφτουν τα σύννεφα ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν λες πώς δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Πώς γίνεται αυτό, δεν το λες. Πάση περιπτώσει. Εντάξει. Τι καλά να είναι.
0: Τι να πω, ρε φίλε.
1: Καλά είναι και αυτοί, καλά να είναι και το, ξέρεις, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Παραγουάης που της επιτρέπει να δίνει όλο αυτό το σόου κάθε φορά και να λέει βλακίες. Να κάνει εθνικό ζήτημα το τίποτα.
0: Είναι πραγματικά η μόνη απορία που μου έχει μείνει. Όταν τα είπα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει βίντεο από αυτό, δεν ξέρω γιατί, ποια ήταν η αντίδραση του κοινοβουλίου, ποια ήταν η αντίδραση των υπολείπων. Δηλαδή, θέλω να πω, το κοινοβούλιο της Παραγουάης τι είναι. Είναι μια φάση, ξέρω εγώ, λίγο, να μην πω το σημαντικό, κοσμική, αλλά σχετικά απολύτιστη, όπου ξέρω, επιδοκιμάζει, όχι είναι αυστηρή, την πετάξαν έξω. Δηλαδή, τι είναι η Βουλή.
1: Φαντάζομαι όχι, γιατί για να τα πει την πρώτη φορά και να τα ξαναμπεί και δεύτερη, σημαίνει ότι σε επιτράπει να λέει βλακίες και να λέει
0: έχει
1: πράγματα που λοιπόν. Τάνα σε γη.
0: Ναι. Άξι. Δεν έχει φρουρά λοιπόν και μπορούμε να βρίζουμε εκεί μέσα.
1: Τι
0: με λίγα λόγια.
1: Βουλευτική ασυλία. Τι να σου πω.
0: Έχουν και εκεί.
1: Δεν θα έχουν παντού, δεν έχουν.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχουν παντού. Καλά, εμείς εδώ το έχουμε δεμένο γύρω-γύρω με την ασυλία, δεν το συζητάμε. Εδώ πέρα δεν τρέχει τίποτα. Θα σου πω, εν πάση περιπτώσει, πολλά περίεργα πράγματα γίνονται. Υπάρχουν και πράγματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία είναι λιγότερο περίεργα. Ενδεχομένως σε πράγματα τα οποία ενδεχομένως να τα περιμέναμε. Εμείς όταν μεγαλώναμε, όχι, αλλά αυτή τη στιγμή σήμερα που όλα παίζουν, η είδηση στην οποία θα αναφερθούμε δεν είναι καθόλου περίεργη, διότι η FIFA, θέλω να σου πω, η FIFA η οποία έχει κάνει μια γιγάντια προσπάθεια, μια τεράστια προσπάθεια να αυξηθούν τα έσοδα, δεν λέω τα έσοδά της, έτσι θέλω να προσέξεις τι λέω.
1: Ναι.
0: Να αυξηθούν τα έσοδα από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, το σώστε κόστο μου, θέλω να σου θυμίσω πάντα, το 97% έτσι, να ξαναγυρίσει ακριβώς κόστο μου, να ξαναγυρίσει στο ποδόσφαιρο.
1: Της ανάπτυξης.
0: Έτσι. Λοιπόν, οπότε.
1: Καμιά φορά βέβαια ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου. Σου δίνει κάποιο λεφτά, ξέρω εγώ, από τον ονό σου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή σου δίνει κάποιο λεφτά. Έτσι, δίνει κάποιο λεφτά στον μπαμπά σου και λέει: δώστε του Γιάννη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δίνει ο νονός λεφτά στον μπαμπά σου και το συναντάει και του λέει: όταν θα δεις τον Γιάννη τον βαφτιστήρα, μου δώσε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά δηλαδή τώρα από το Μουντιάλ μπορεί να πηγαίνουν στην τσέπη, ξέρω εγώ, του κυρίου Τζιάννη.
0: Ναι.
1: Και από εκεί να
0: πηγαίνουν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, παίρνει τα λεφτά. Δεν πηγαίνουν απευθεία στην ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω: ποια είναι η ανάπτυξη, να τα δώσουμε, ποια είναι η ανάπτυξη.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέει.
1: Κάποιοι άνθρωποι τα βάζουν στην τσέπη του για να από την τσέπη τη δική του μετά να καταλήξουν την ανάπτυξη.
0: Τσέπη τη ανάπτυξη, μπράβο, κατάλαβα.
1: Αλλά θέλω να πω: δεν πάνε απευθεία
0: από
1: τα έσοδα κατευθείαν στο λογαριασμό τη τράπεζα που λέει ανάπτυξη.
0: Ναι, Κώστα μου, γιατί πρέπει να αγιαστούν. Πρέπει να αγιαστούν.
1: Πέραν του να αγιαστούν,
0: έτσι.
1: Δεν πηγαίνουν απευθεία. Δηλαδή υπάρχουν πάντα κάποιοι μεσάζοντε.
0: Υπάρχουν κάποιοι μεσάζοντε και κάποιο τώρα θα πεταχτεί και θα πει. Οι μεσάζοντες και δεν παίρνουν κάτι. Δηλαδή και οι τράπεζες κάνεις μια μεταφορά μια τράπεζα σε μια άλλη. Δεν υπάρχει ένα έμβασμα. Δεν κάνεις ένα έμβασμα. Δεν κρατάει κάποιος μια προμήθεια. Στην περίπτωση της FIFA, όχι.
1: Επειδή είναι Ελβετός ο κύριος Τζιάννη, κατευθείαν να μιλήσουμε για εμβάσματα και τράπεζες τώρα και προμήθειες.
0: Ντροπή.
1: Είναι δυνατόν.
0: Ντροπή.
1: Το 3% πλάκα-πλάκα που πηγαίνει. Τα 97% πηγαίνει στην ανάπτυξη.
0: Το 3% πηγαίνει στην ανάπτυξη και το 3%.
1: Στα μισθά των ανθρώπων της FIFA, ας πούμε, πηγαίνει. Ειλικρινής απορία.
0: Δεν γνωρίζω να σου απαντήσω.
1: Τα μισθά των ανθρώπων της FIFA δεν είναι και αυτό κομμάτι της ανάπτυξης. Δηλαδή, όταν αναπτύσσει το ποδόσφαιρο, έχει ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε να αναπτυχθεί.
0: Σωστά.
1: Δεν πάνε μόνο του. Πώς θα αναπτυχθεί.
0: Σωστά. Δηλαδή, για να είσαι στη FIFA σημαίνει ότι είσαι πυλώνας της ανάπτυξης.
1: Είσαι
0: ενωμινάτος.
1: Είσαι πεφωτισμένος. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που μπήκες εκεί και βαράς ένα πληκτρολόγιο. Κάνεις έτσι τώρα. Δε. Σημαίνει ότι έχεις ιδέες. Είσαι κομμάτι της ανάπτυξης. Το 97% έπα πάει και σε σένα που είσαι ένα κομμάτι της ανάπτυξης.
0: Μήπως τα μισθά τους συμπεριλαμβάνονται στο 97% και το 3% Κώστα γυρίζει στην κοινωνία με έναν τρόπο. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να
0: στην
1: το
0: κοινωνία,
1: σκεφτώ.
0: Εντάξει, όταν λέμε FIFA, αυτό το 3% που λέμε, δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας, τι μπορεί να είναι. Έτσι, το 3% μπορεί να μιλάμε για κάποια δισεκατομμύρια ευρώ, αν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ενδεχομένως, έτσι. Λοιπόν. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό που ξέρω λοιπόν και αυτό που ξεκίνησα να σας λέω είναι ότι η FIFA στην προσπάθειά της αυτή να βρει περισσότερα χρήματα για να αναπτυχθεί το αφρικανικό ποδόσφαιρο, για να αναπτυχθούν υποδομές στην Οκεανία. Αυτό εννοούμε, έτσι, mm-hmm. για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Εκτός από τα διάφορα, από τις τιμές εδώ των εισιτηρίων που κάποιοι ανόητοι τις χαρακτήρισαν εξωφρενικές, από όλο αυτό το κόστος του να δεις ένα παγκόσμιο κύπελλο αυξήθηκε, ξέρω εγώ, 5.000% σε σχέση με τα προηγούμενα, και όλες τις τιμές οι οποίες έχουν ανέβει προς τα πάνω, βρήκε και εναλλακτικές ιδέες για να έχουμε λίγα παραπάνω έσοδα για την ανάπτυξη, όπως μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, μια υπέροχη ιδέα είναι ότι, είπε η FIFA, έχουμε τον τελικό, εντάξει, mm-hmm. στο MetLife Stadium του New Jersey, εντάξει, mm-hmm. βλέπεις ένα γήπεδο, το βλέπεις εκεί, mm-hmm. γήπεδο τεράστιο, 100 ξέρω εγώ, 100 επί 70, mm-hmm. τετραγωνικά πολλά, mm-hmm. Mm-hmm. άμα τα κόψουμε σε κομματάκια χορτάρια αυτά και τα πουλήσουμε.
1: Το έχει κάνει η Μπαρσελόνα πρώτη. Γατάκια. Το έχει κάνει η Μπαρσελόνα. Πούλαγε κομμάτια χορτάρι και στα καδράριζα. Μα έδρεσε και έπαιρνε και σπίτι.
0: Αυτό ακριβώς κάνει και ο κύριος Τζιάννη. Ναι, ο κύριος Τζιάννη όμως.
1: Για το καλό του ποδοσφαίρου.
0: Για το καλό του ποδοσφαίρου πρώτον. Ναι. Και δεύτερον, έχουμε.
1: Επίσης, αν πάρεις ένα κομμάτι χορτάρι από το Met Stadium,
0: ναι.
1: και το φυτέψεις σε ένα γήπεδο στην Ουγκάντα.
0: Α,
1: την τούφα αυτή.
0: Εννοεί, βεβαίως.
1: Θα μεγαλώσει και θα γίνει γήπεδο ολόκληρο, γιατί είναι αγιασμένα αυτά τα χορτάρια εδώ του MetLife.
0: Ακριβώς, Κώστα.
1: Δηλαδή θα βάλεις ένα κομμάτι, ένα επί ένα, στην Ουγκάντα, οπουδήποτε, ρε παιδί μου, στο Νεπάλ, στη Οκεανία. Όπου θες.
0: Και θα γίνει γήπεδο και θα παράγει και παίκτες. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, απλώς ο κύριος Τζιάννη, επειδή είναι λίγο πιο οργανωμένος από τον κύριο Ζωάν. Είπε, λοιπόν, θα φτιάξουμε πρώτα. Λοιπόν, θα δίνουμε ένα κομμάτι χορτάρι που θα το λέμε Foundation Edition.
1: Α.
0: Εντάξει. 390 ευρώ. Το φτηνό τώρα, έτσι. Το φτηνό. Σε αυτό που καταλάβω γιατί γελάς.
1: Ναι, θέλω να δω την ταρίφα πώς διαμορφώνεται.
0: Μετά θα βάζουμε ένα άλλο κομμάτι χορτάρι που θα είναι το ίδιο.
1: Ναι,
0: αλλά θα έχει μια καλύτερη κορνίζα. Θα έχει μια καλύτερη θήκη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και θα το λέμε Stay.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το γλασέ,
7: δεν είναι offside, δεν είναι offside.
6: Το σούτ είναι 2-0.
2: Sport FM Πάτρα 100,3.
8: Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φαίνεται να διαδραμάτισε η πανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στις εγγελικές αρχές αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Απόψε μεταφέρεται από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη 26χρονη, φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Διαφωνίες καταγράφονται μέχρι και την τελευταία στιγμή στην Κουμουνδούρου για την διεξαγωγή μη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αύριο. Η πλευρά Πολάκη, Δούρου και Παπά διαμηνεί ότι θα προχωρήσει κανονικά στη συνεδρίαση αύριο. Η πλευρά της ηγεσίας διαμηνεί πως πρώτα θα γραμματοποιηθεί η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα και μετά θα συνεδριάσει το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Ποινή 4 ετών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στους δύο αστυνομικούς για βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας. Στον αστυνομικό που κατέγραφε την πράξη επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 5 μηνών. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική ως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι,
1: καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τι αστείο να τσακώνει.
2: Μην κόβεις το ρυθμό.
0: Δεν μπορώ.
2: Μην κόβεις το ρυθμό.
0: Οι ποντικομαχίες για το πλάγιο είναι τα πιο αστεία.
2: Μην κόβεις, μην κόβεις.
0: Να μην πούμε τον κούλτο Φαμπιάν Ρουίθ.
2: Πρέπει να το έχουμε πει από την αρχή.
0: Το λέμε τώρα.
2: Ωραία.
0: 1-0 είναι Ισπανία. Φαμπιάν Ρουίθ. Τίποτα περίεργο. Τα είπαμε. Τα είπαμε. Ισπανία από ημίχρονο. Τα είπαμε αυτά.
2: Συνέχισε παρακαλώ.
0: Η τρόπη επικοινωνία με την εκπομπή είναι η εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε το banner, αυτό το κόκκινο banner που είναι στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player. Ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα της εκπομπής, ενώ το on demand για να βρείτε εκπομπές προηγούμενες για να τις ακουστέτερο χρονισμένα και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οπότεδήποτε το επιθυμείτε, fightclub2.0. Είναι αυτό που γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το ίδιο για να βρείτε το επίσημο κανάλι μας στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες, Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα τον Γιαραμπή, μας έχει φυλάξει. Πανάγαθος, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και ο φίλος μας ο Κώστας. Εδώ, ο οποίος για κάποιο λόγο αυτή τη στιγμή βιντεοσκοπεί την εισαγωγή μου για να αποδείξει, για να αποδείξει, φαντάζομαι έτσι, ότι δεν τη διαβάζω από κάπου.
2: Γι' αυτό και δευτερευόντως, για να μας την δώσει, ώστε την ώρα της εισαγωγής να κάθεσαι και να πει εισαγωγή γραμμένη.
0: Τώρα που την έκοψα όμως δεν είναι σωστό.
2: Θα τη μοντάρει. Θα τη μοντάρει.
0: Πολύ καλά.
2: Θα κόψει τα περίτα κομμάτια. Mm-hmm. Θα γκολ Ισπανίας και Βλακίας, ας πούμε. Mm-hmm. Και πόντι κομμαχίες για το πλάγιο.
0: Ναι. Λοιπόν, μόλις σοφάρισε το Βέλγιο για κάποιο λόγο.
2: Κάποιο λόγο δεν το πιστέψα το Βέλγιο.
0: Όχι.
2: Τι να σου κάνω.
0: Οντε και τα λέρα.
2: Πήρε φορά.
0: Ναι, πήρε φορά.
2: Πήρε φορά. Δύο γκολ με την Αμερική, γκολάκι σήμερα.
0: Λοιπόν, και το πρώτο γκολ που δέχεται η Ισπανία.
2: Να δούμε αν θα είναι το τελευταίο σε αυτό το παιχνίδι.
0: Να.
2: Να δούμε. Λοιπόν. Περιμένω τώρα, θέλω να κάνω την αναφορά τη στοίχημα. Θέλω να δω και τον γκολ στο replay όμως. Καταλάβεις τι γίνεται.
0: Να. Περιμένω.
2: Όχι, θα περιμένω και θέλω να το δω.

0: συζητάμε για offside, στα νωρίς-νωρίς. Τώρα τι σταματάνε τη φάση που είναι 52 παίχτες μπροστά.
1: Μάλιστα. Τον χάσατε τον παίχτη στο κέντρο της άμυνας.
0: Όχι, έβαλε μπροστά χέρι από τον άλλον όπως πρέπει.
1: Τον χάσατε. Δεν πήγατε πρώτη στην μπάλα. Πήγε πρώτο στην μπάλα εκείνος. Λοιπόν, το Μουντιάλ 2026 είναι στο πικ του και η Στίχημαν ως επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην 11άδα. Μέσα από το Στίχημαν Nation, την αποκλειστική πλατφόρμα των μελών της Στίχημαν, τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής τους. Το nation.stichiman.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στο πιο μουντιαλικό watch party της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα αλλά και ένα ειδικό πάρτι για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr, 21+ ή Plax, παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδι εδώ τώρα, γιατί είμαστε 42, έχει σοφαρίσει το Βέλγιο. Καλό λέω αυτό για το παιχνίδι. Να έχουμε τζόγο.
0: Γιατί δεν πήρε κέντρο που έκανε καρδούλα.
1: Δεν.
0: Τι δεν.
1: Δεν είναι στις τιμωρίες, δεν είναι στις ποινές.
0: Α, δεν είναι. Δεν θα έπρεπε.
1: Όπως η χθες λέει, υπήρχε μια τέτοια, γιατί ενώ έβαλε χέρι μπροστά.
0: Το πάλι.
1: Τι εννοείς.
0: Τι ίδια ιστορία, γιατί δεν πήρε κάρτα.
1: Ναι, γιατί τα λέγανε κανένα χαβαλέ. Ναι. Το αγκαλιαστήκαν μετά γιατί δεν
0: πήγαινε. Είναι η δεύτερη περίπτωση. Ναι. Τρεις περιπτώσεις έχουμε. Στην πρώτη είχαμε κόκκινη, γιατί την έλεγε άσχημα σε αντίπαλο. Mm-hmm. Στις άλλες δύο υπήρχαν φιλικές συζητήσεις.
1: Στην πρώτη δεν είχαμε απλά κόκκινη. Είχαμε κόκκινη και επικό διευθυντή και rave κομμάτι που γίνει μετά από αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί βγήκε όλο με στεντόρια φωνή και το είπε. Και έχει γίνει φοβερό rave κομμάτι το συγκεκριμένο με τη φωνή του διευθυντή. Εδώ δεν έχουμε κίτρινη.
0: Έχουμε.
1: Σε παίχτη της Ισπανίας, γιατί τον κράτησε, τον τράβηξε, τον αγκάλιασε, του έκανε διάφορα. Και πήγε να του κάνει τον έρωτα.
0: Τι απορείς, ρε Κουμπάρση.
1: Έλατε.
0: Τι απορείς, ρε αγόρι μου.
1: Έλατε.
0: Τι απορείς πραγματικά. Απορείς για ποιο λόγο.
1: Νομίζω είναι λίγο ταρακονημένη η Ισπανία. Γιατί έφαγε το πρώτο γκολ και γιατί σε ένα παιχνίδι που το έλεγχε μέχρι τώρα η Ισπανία το παιχνίδι, ξαφνικά βρέθηκε από το πουθενά να εσωφαρίζεται. Και λίγο αυτό νομίζω την κλώνησε. Σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού μπορεί να βγει δεύτερο ημίχρονο και να είναι μια άλλη ομάδα. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό που ο μποξέρ που νιώθει ανήκει του ξαφνικά τρώει μια μπουνιά και λίγο ταράζεται. Να. Λες, όπ, τι έγινε.
0: Ναι, δεν έχει άδικο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει άδικο ότι κάπως έτσι είναι η φάση. Όχι, όταν δεν έχει φάει γκολ, δεν τρως γκολ στο έκτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Λίγο ναι, ταράζεσαι. Ακόμα και αν είναι το έκτο παιχνίδι. Εντάξει, δεν πρόλαβα να δω ποιο είναι ο Πόρο ήταν. Ποιο ήταν εκεί που προσπαθούσε να το μαρκάρει, αλλά. Του έφυγε στα ίσα.
1: Ναι.
0: Και μπράβο του, γιατί είναι, χωρίς να είναι, θα λέγαμε, ο κλασικότερος center for, δεν θα έλεγες δηλαδή ότι είναι θετικός μέσος. Έχει κάνει κινήσεις σε center for και έχει βάλει γκολ με πολύ center forίσια κίνηση. Τι λέει, κατάλαβες.
1: Εντάξει, υποχρεωτικό είναι να μας δείχνουν με τη γραμμή ότι είναι on-site. Δεν είναι κάτι που. Είναι κάτι που προβλέπεται. Να το δείχνουν για να το βλέπουν οι τηλεθεατές. Oh, it's okay.
0: Ναι, απλώς εδώ πέρα ήταν on-site για. Ξέρω εγώ.
1: δεν έχει σημασία. Αφού προβλέπεται να το δείχνουν.
0: Για 5 εκατοστά. Όπως θέλουν τα φτιάνουν, Κώστα μου.
1: Α, έτσι είναι γραμμές, κουνιούνται γραμμές.
0: Κώστα μου, όπως θέλουν.
1: Να φτερνιστεί εκεί ο βαρίστας, να φτερνιστεί και να πάει 3 πόντους πιο πίσω η γραμμή, βέβαια.
0: Ποια είναι γκρίνια, παιδιά, ότι κάνει καρδούλα, σοβαρά μιλάτε τώρα. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Έλα,
1: συγγνώμη, τι τσουρούχο τελείωμα.
0: Σοβαρευτείτε λίγο. Ξαναβλέπουμε τον κόλλο, εντάξει. Το οποίο το φάγει όρθιο ο Νάησιμ, εντάξει, δεν μπορούσε να κάνει και κάτι.
1: Ναι, αντιθέτως το γκολ της Ισπανίας ήταν με διπλή προσπάθεια, το έβγαλε το πρώτο Κουρτουά, αλλά οι αμυντικοί του τον κρεμάσανε. Βρέθηκε δηλαδή πρώτα παίκτη της Ισπανίας να παίρνει το rebound και να βάζει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Να. Μπορούμε να συνεχίσουμε την προηγούμενη σπουδαία είδηση για να την ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, είχαμε φτάσει στο τρίτο επίπεδο που πουλάνε το χορτάρι του MetLife Stadium. Mm-hmm. Θέλω να θυμίσω ο κ. Τζιάννη για το καλό του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, τρίτη μπορεί είναι η Legacy Edition με 1035. Ωστόσο, υπάρχει και το extra premium πακέτο. Mm-hmm. Εντάξει, υπάρχει το extra premium πακέτο. Στο οποίο δεν ξέρω τι βάζω. Βάζουν και αυτόγραφο του Ιφαντίνου μέσα. Δεχομένως.
1: Βάζουν την κάμερα του διαιτητή.
0: Βάζουν την κάμερα του διαιτητή.
1: Το σημειάκι του corner. Κάτι πρέπει να πάρει και κάτι
0: βάζουν
1: άλλο.
0: Βάζουν ένα χαρτί από κάθε παιχνίδι και με τις σημειώσεις του VAR. Κάτι θα πρέπει
1: του
0: να
1: πάρει. Του Ιάπωνα προπονητή τα χαρτάκια.
0: Μπράβο. Έχει μέσα λίγο μοριά σου. Δεν ξέρω τι. Λέγεται Hero Edition πάντως. Εντάξει. Και θα έρθει στο σπίτι σας, θα ταχυδρομηθεί όπως λένε και οι παλιές καλές διαφημίσεις.
1: Θα το φέρει ο Tyler Hero, ο παίχτης, ναι.
0: Έτσι, στην προνομιακή τιμή των 2.585 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, οπότε όποιος θέλει, ένα κομματάκι, ξέρω εγώ, τι κομματάκι θα πουλάνε, ξέρω, θα είναι 10 επί 10, φαντάζομαι, 100, ξέρω, κάπου τόσο θα είναι. Γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουμε και αρκετό κόσμο. Έτσι, τους καταλαβαίνεις.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, οπότε, όποιος θέλει ένα υπέροχο κομματάκι 10 εκατοστά επί 10 εκατοστά, για 2,5 χιλιάρικα, τώρα είναι η ευκαιρία σας. Θα το βάλετε στο σαλόνι σας, θα σας ζηλεύουν όλοι.
1: Ξέρεις τι γίνεται, σου λέει ο άλλος. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν 7 και 10 και 15 χιλιάρικα για τον τελικό και 20 χιλιάρικα και 130 χιλιάρικα είναι για τον τελικό εισιτήρια. Θέλω να πω, τα δίνει ο κόσμος. Τα φθηνότερα, ξέρω εγώ, ξεκινάνε από 6,5-7 χιλιάδες δολάρια για τον τελικό και φτάνουν όσο. Λες, αφού οι άνθρωποι έχουν να δώσουν για τον τελικό, για να πάνε να δουν ένα παιχνίδι, δεν θα δώσουν για να έχουν ένα κομμάτι της ιστορίας του τελικού για πάντα στο σπίτι τους? Γιατί εκεί το βλέπει 90 λεπτά το παιχνίδι, άντε 120, ο τελικός πήγες, έφυγες. Με το κομμάτι το χορτάρι όμως.
0: Είναι για πάντα.
1: Που έχει τη ροχάλα του αλλού πάνω, ας πούμε. Κατάλαβε, έχει φτύσει ο άλλος πάνω το κοτσίφι.
0: Το γαλακτικό του οξύκο
1: πάνω. Έχει φτύσει το κοτσίφι πάνω ο άλλος. Έχει τον τίμιο υδροτά του πάνω. Το έχει για πάντα κρεμασμένο στο σαλόνι σου. Το έχει πάνω από το τζάκι μαζί με το κεφάλι του ελαφιού.
0: Όπα. Έκανε 861 ο Τεντόγλου.
1: Τι λες τώρα.
0: 861.
1: Είχε κάνει 852 πριν. 861.
0: Ο Δόλιος φτάνει μέχρι εκεί. Εντάξει, τώρα επειδή ξαναγύρισε, γιατί ήταν για καιρό μακριά από τα σταθερά πολύ καλά άλματα.
1: Ναι, αλλά έκανε σήμερα 848. 848, 852, 861.
0: Εντάξει, καταπληκτικός.
1: Ασύλληπτο είναι αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν. Και όμως παρόλα αυτά, κυρίες και κύριοι, θα σας θυμίσω ότι ο Μπλίτσος δεν έχει το πανελλήνιο ρεκόρ. Για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο δεν έχει το πανελλήνιο ρεκόρ. Γιατί έχει κάνει 865, θυμίζω. Το πανέλο ρεκόρ είναι 866 που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας. Εντάξει, είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει.
1: Καβατζωμένο.
0: Είναι τρομερό. Όχι, μα τώρα σκέφτεσαι και λες, ρε φίλε, αλήθεια. Είχε επιδείξει 866 ο Λουίς Τσάτουμας. 30 εκατοστά μόλις πίσω, γιατί μόλις είναι σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι.
0: Για τον Τσάτουμα πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ. Λες, μπράβο, ρε Τσάτουμα. Τι κάναμε τότε. Ξεφανίστηκε μετά ο Τσάτουμας. Είχαμε μείνει με τον Κουκοδήμο στο μυαλό μας. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν. Αλλά τώρα, τρία τέτοια άλματα του Τεντόγλου σημαίνει αυτό όπως καταλαβαίνετε. Πέρα από θέμα, δεν είναι θέμα, είναι θέμα φοράς τα περισσότερα. Γιατί η τεχνική του Τεντόγλου είναι σχεδόν τελειοποιημένη στο άλμα του.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε το θέμα είναι πάντα θέμα.
1: Πού θα πατήσει, πώς θα πατήσει.
0: Τα βήματά του τα ξέρει, την ταχύτητά του. Είναι μετρημένα όλα. Είναι, ναι. Είναι όλα μετρημένα. Τι θα κάνεις. Το θέμα είναι να βρεις το σωστό τελευταίο πάτημα για να κάνεις την απογείωση και την προσγείωση. Συγγνώμη τώρα που μιλάω σαν να ξέρω από μικρός, δεν ξέρω, αλλά επειδή έχω διαβάσει και έχω ακούσει τον κύριο Πομάσκι να μιλάει αρκετά γι' αυτό, έχει πει αυτό ότι είναι θέμα. Πού θα πατήσει και πώς θα προσγειωθεί. Γιατί ακόμα και στην προσγείωση μπορεί να χάσει και 10 και 15 εκατοστά. Να φύγει λίγο πιο πίσω το σώμα σου ή να τα κερδίσει με μια καλή προσγείωση. Εντάξει, τρομερό όμως, 861. Τρομερό άλμα του Τεντόγλου. Μπράβο. Μπράβο. Ναι, μπορεί να πουλήσει και ξύσμα από τα δοκάρια. Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως, άμα θέλουμε να το πάμε παρακάτω.
1: Στείλτε ιδέες, παιδιά, στο mail της FIFA. Ναι. Για τον κύριο Τζιάννη. Τι άλλο μπορεί να πουλήσει?
0: Μπορεί να αρχίσει να πουλάει καρεκλά και να τα κάνει ένα υπέροχο συνολάκι για το. Πώς το λένε, για την αυλή σου. Για την αυλή σου να έρχονται. Τι λες τώρα, τι μπορεί να κάνει? Τα πάντα μπορεί να κάνει. Τα πάντα μπορεί να πουλήσει.
1: Τα δοκάρια ολόκληρα. Τα πέρσι θα κάνει κούνια για το παιδί. Κρεμά την κούνια πάνω στα δοκάρια. Θα πουλά πιο ακριβά. Αλλά σκέψει το παιδί να κάνει κούνια, ας πούμε, στα δοκάρια τα οποία ήταν στο τελικό του Μουντιάλ. Να πάρει τη φυσούνα να την πουλήσει και να τη συνδέσει όλο στο σπίτι του με τον καράζ του.
0: Τι πες τώρα,
1: παιδί. Πολλές ωραίες ιδέες υπάρχουν τώρα. Πλάκα-πλάκα. Το συζητάμε.
0: Τι πες τώρα.
1: Πολλές ωραίες. Το θέμα είναι να υπάρχει επιχειρηματικότητα, να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Innovation, να υπάρχει.
0: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο 1-1. Φαμπιάν Ρουίς στο 30. Ντε Κέτελερ.
1: Ντε Κέτελερ.
0: Στο 41. Ισόπαλες οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια. Με την Ισπανία, όσο μπορούσαμε να δούμε,
1: να έχει
0: την πρωτοβουλία, να είναι καλύτερη, να προηγείται. Αλλά το Βέλγιο να καταφέρνει. Η μοναδική, αν προλάβει να δω καλά, σοβαρή ευκαιρία
1: και
0: που έκανε.
1: Και εγώ έτσι κατάλαβα, ναι.
0: Ορίστε.
1: Ο κύριος Δημήτρης
0: Παπαδήμας. Μπράβο, γιατί δεν το βλέπουμε. Εμείς το βλέπουμε, είπαμε. Εμείς είμαστε χαβαλέδες. Ο Δημήτρης Παπαδήμας, σοβαρός
1: άνθρωπος. Χαβαλές κι αυτός είναι, αλλά
0: όχι, είναι
1: σοβαρός άνθρωπος.
0: Και το βλέπει. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Ένα-ένα στο ημίχρονο, Ισπανία και Βέλγιο. Σε μια αναμέτρηση, η οποία ξεκίνησε με την Ισπανία έτσι να έχει την κατοχή της μπάλας από το πρώτο λεπτό. Είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς όμως να φτιάχνει έτσι ευκαιρίες για γκολ. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι το Βέλγιο πήρε καλό βαθμό όσον αφορά την αμυντική του λειτουργία. Η Ισπανία άνοιξε το σκορ στο 30 λεπτό. Ο Γιαμάλ συνεργάστηκε με τον Πόρο εκεί στην δεξιά πλευρά της επίθεσης της Ρόχα. Ο Πόρο έκανε το σερτό γύρισμα, όλμο σουτ στην κίνηση, απέκρουσε ο Κουρτουά, αλλά ο Φαμπιάν Ρουίθ βρέθηκε στο σωστό σημείο έτσι τη σωστή στιγμή για να πάρει το rebound και να σκοράρει από κοντά, βάζοντας μπροστά την ομάδα του Ντελαφουέντε. Οι Ισπανοί είχαν και δύο ακόμα ευκαιρίες, το 35 με τον Κουρτουά να έχει απάντηση σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιαμάλ, και στο 40 με τον Γιαμάλ, που ήταν και ο πρωταγωνιστής των Ισπανών σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, να αποφεύγει δύο αμυντικούς, να κάνει την κλασική του κίνηση που συγκλίνει από τα δεξιά. Απέκρουσε ξανά ο Κουρτουά, ενώ το Βέλγιο στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία που δημιούργησε για γκολ, στο 41ο λεπτό, ισοφάρισε στο 1-1 με τον Καστάνια να κάνει υπέροχη σέντρα από τα δεξιά και με τον Ντεκετελάρε να νικά τον Κουμπαρσί εκεί στην εναέρια μονομαχία τους και να σκοράρει με καρφωτή κεφαλιά για το 1-1. Νομίζω πιο δίκαιο θα ήταν να προηγείται η Ισπανία. Παρ' όλα αυτά το Βέλγιο βρήκε αυτό το γκολ της ισοφάρισης και αυτή η φάση ουσιαστικά ήταν και η πρώτη φορά που εμφανίστηκε επιθετικά το Βέλγιο. Άρα. Αυτό νομίζω λέει πολλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Βλέπω εδώ διάφορες προτάσεις. Το καθισματάκι που κάθεται η Πενέλοπε Κρούς σήμερα το αγοράζω ακαθάριστο, λέει κάποιος. Η FIFA μπορεί να πουλήσει σημάδια του corner, τις κάρτες που έβγαλε ο διαιτητής, μπουκάλια νερό από το hydration break, τα καρεκλάκια και τους πάγκους, τα μπέκ, τους προβολείς, λέει κάποιος άλλος, το δίχτυ για ψαράδες, το γρασίδι που έχει πάνω ασβέστη θα πρέπει να έχει διπλή τιμή σε σχέση με το πράσινο.
0: Ναι, σωστό.
1: Βεβαίως. Είτε Τσούμπερ, είσαι μυαλό επιχειρηματικό.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν να έχουν και ένα φωτογράφο σαν τα μπουζούκια και όποιος θέλει να αγοράζει τη φωτογραφία του. Παιδιά, ιδέες. Γιάννη, ακούς? Κάποιος από το περιβάλλον του Γιάννη, ακούτε?
0: Τα πινακάκια των αλλαγών.
1: Μπορούμε να πουλήσουμε αποδομημένο γήπεδο με πούδρα γρασιδιού, αφρόδο καριών και ψυχή διχτιών. Γιατί αυτός δεν είναι απλά, δεν είναι απλά του επιχειρήν, είναι και γκουρμές αυτός που τα λέει αυτά τα πράγματα.
0: Σωστό. Επίσης, μια πολύ ωραία ιδέα για την οποία δεν χρειάζεται να ρωτήσουν κανέναν, είναι να βγάλουν ως ας πούμε πρόταση μόδας τις φανέλες των διαιτητών και να έχεις το όνομά σου από πίσω. Η φανέλες των διαιτητών είναι έτσι FIFA.
1: Ναι.
0: Έτσι έχουν πολύ ωραία χρώματα. Τις βγάλουν σε διάφορα χρωματάκια, σε μπλε, πράσινο, κίτρινο και να είναι πώς είναι οι φανέλες έχουν γίνει, ας πούμε, παγκόσμιο τρέντ. Θα κάνουμε και τις φανέλες.
1: Τι αφορά φανέλες διαιτητή.
0: Δεν θα είναι, Κώστα, δεν θα το προωθήσουμε ως φανέλα διαιτητή, για όνομα του Θεού. Θα είναι η φανέλα της FIFA, θα είναι η world class φανέλα.
1: Μα διαιτητή.
0: Εδώ οι άλλοι βάζουν legacy και hero edition το χορτάρι και με ρωτάς τώρα πώς θα προωθήσουμε τη φανέλα του διαιτητή.
1: Μα είναι το χορτάρι εκεί και έφτυσε ο άλλος. Δεν θα το έχεις μπροστά σου να το χαϊδεύεις, το μυρίζεις.
0: Πες τα ρε Κώστα, πάρε ένα μικρόφωνο και πες τα. Τις οθόνες του VAR.
3: Τις οθόνες του VAR για να βλέπεις, ας πούμε, παράδειγμα.
1: Τα παιχνίδια ποδοσφαίρου.
3: Ναι, κυρίως. Και να το βλέπεις και το VAR. Δηλαδή να...
0: Πλάκα τους μηχανισμούς του VAR. Θα ήταν, δηλαδή το VAR room θα ήταν χρυσορυχείο τώρα.
3: Ναι. Όπως επίσης και το μηχανισμό που ανακοινώνει ο διαιτητής τις αποφάσεις. Να μιλάς στο σπίτι σου έτσι, τα παιδιά σου, τη γυναίκα.
1: Μικροφωνική μέσα
3: για να ναι, για να ανακοινώνεις πράγματα.
1: Γιαννάκη, σε βλέπω!
3: με το παράσιτο μέσα. Θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ έτσι.
1: It is a red card!
3: Ή στον δρόμο. Αν θες να πεις στον άλλον στρίψε, τι θα γίνει με το φανάρι, άναψε, αντί να κορνάρεις να...
1: Αν ακούει κανείς το περιβάλλον του κυρίου Τζιάννη, έχουμε φοβερές ιδέες εδώ πέρα και τις δίνουμε και τζάμπα. Έτσι, τζάμπα τις δίνουμε. Μάλιστα.
0: Ναι, φαγείς, φαγκέ σου. Μέσα.
1: This is a red card. Να πουλήσει χορτάρι φρέσκο ποτισμένο με ίδρωτα από τους παίχτες για περίεργα γούστα. Δεν κρίνω, λέει ο Δήμος από Νέα Σμύρνη. Παιδιά, ναι. Ναι.
0: αν μπορούμε, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ναι, παιδιά, όμως από το χορτάρι πάνε γήπεδο θα πουλήσουμε. Δηλαδή τώρα εσείς νομίζετε ότι θα πάρει,
1: σήμερα.
0: Θα πάρει ένα
1: τυχαίο σήμερα.
0: Σήμερα, ναι, ναι.
1: Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι και από άλλα γήπεδα. Να εξαντληθεί αυτό το γήπεδο.
0: Ναι,
1: και να
0: και πάμε,
1: και πάμε
0: στο γήπεδο του ημιτελικού.
1: Στο σημερινό, ας πούμε, του LA.
0: Ναι.
1: Να πάμε σήμερα να ψηρήσουμε και από εδώ πέρα τούφες χορτάρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό.
3: Όπως επίσης και από τα προπονητικά.
1: Εγώ λέω ρε παιδί μου τώρα, ας πούμε, περνάει σήμερα π.χ. η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ξυλώνουμε όλο το γήπεδο και πλάμε στους Ισπανούς. Ποιος Ισπανός δεν θέλει ένα γήπεδο, μια τούφα από το γήπεδο όπου πέρασε η ομάδα του. Βγάζουμε customize, είναι για την αγορά της Ισπανίας.
0: Ανοίγεις δουλειές αυτές.
1: Αγγλία ξέρω εγώ, άμα περάσει. Κάθε pub δεν θέλει να έχει μια τούφα από το χορτάρι. Αυτό σου λέω τώρα. Δηλαδή μιλάμε τώρα.
0: Αγγλία τα πάει και τα τουρνικέα απ' έξω να πουλήσει, θα τα πάρουν. Για τους Άγγλους, ναι. Ειδικά για τους Άγγλους.
1: Μόνο στις pub να πας. Εγώ σου λέω δεν πας σε ιδιώτη.
0: Ναι,
1: πας
0: ναι.
1: Στις pub.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει χιλιάδες pub. Δεν θέλει pub να έχει μέσα ένα και να λέει εδώ είναι το κομμάτι, το χορτάρι που πάτησε ο Χάρι Κέιν όταν έβαλε το γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χαμός. Τι λες τώρα.
3: Ενδεχομένως κάποιος να λέει ότι θα μπορούν να το καπνίσουν
1: κιόλας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τέτοια πράγματα.
0: Σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστό να λέμε τέτοια πράγματα. Να τα συζητάμε δηλαδή. Μπράβο στη FIFA, δηλαδή ήταν μια. Είναι μια οπτική γωνία για να δεις το ποδόσφαιρο, την οποία, η οποία δεν είχε αναπτυχθεί, θα έλεγε κάποιος. Δεν την είχε δει κάποιος με το σωστό μάτι, ενδεχομένως μέχρι τώρα.
1: Είπαμε, τα έχει κάνει η Μπαρσελόνα πρώτα. Με το χορτάρι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν
0: και πόσα πούλησε, μωρέ, η Μπαρσελόνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Πόσα
1: να
0: πούλησε.
1: Για να ξεχρεώσει τώρα και να παίρνει παίχτε.
0: Τι να ξεχρεώσει που παίρνει 210.
1: Τώρα πήγε. Εκεί ήταν χρωστάγαμε 1,5 δις τότε, θυμίζω. Μας ένα χρώστα για 1,5 δις όταν ξεκίνησε να κάνει γάμους, βαφτίσεις, δεξιώσεις, μνημόσυνα μέσα στο Camp Nou, να πουλάει τούφες από το χορτάρι κλπ. Ήταν η περίοδος που χρωστάγαμε 1,5 δις.
0: Σωστό, το οποίο. Οι κάρτες, να μην πουλήσουμε τις κάρτες. Το δείτε, τις κάρτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάνω σημειωμένες, ειδικά του Μπαλογκάν. Του Μπαλογκάν.
1: Μπαλογκάν, τρελά λεφτά.
0: Αυτό δεν είναι μεμοραμπίλιο. Άμα επιτρέπετε. Αυτά εντωμεταξύ τι κάτα κρατάνε οι διαιτητές, άραγε.
1: Λογικά ναι.
0: Κάτσε τώρα εδώ. Κάτσε τώρα εδώ. Άρα μπορεί να το πουλήσει ο διαιτητής μετά μόνος του.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Εδώ μιλάμε για profit.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε καλά.
1: Να πουληθεί DVD του αγώνα τραβηγμένο από την κάμερα που είναι πάνω στο διαιτητή. Αυτό, το POV.
0: Ναι.
1: Κάποιος.
0: Ναι.
1: Που δεν ξέρω καν τι σημαίνει.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέει.
1: Καν τι σημαίνει το POV, δεν ξέρω.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Brainstorming, παιδιά, τσάμπα, ναι, κύριε Τζιάννη, που λέει κάποιος. Βεβαίως, τα καλύτερα μυαλά εδώ στην Ελλάδα λέει, τα λέει ο Δήμος, έτσι είναι. Δήμος.
0: Καλά, άμα θέλετε για τέτοια αυτά, ριτζίδικα, ξέρετε, εδώ πέρα. Εδώ πέρα για να πουλήσουμε αέρα δεν υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι εδώ από εμάς. Λοιπόν, να τα ακούει αυτά ο κύριος Θεοδωρίδης, δεν ξέρω ποιος. Ποιος μπορεί να κάνει τα κουμάτα, ποιος μπορεί να δράσει ο Δημάτος, δεν ξέρω κάποιος, όποιος μπορεί να φέρει κάπου σε επαφή δύο-τρεις ανθρώπους εδώ που έχουν ιδέες να βοηθήσουν. Εδώ είμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και με όλα αυτά τα ωραία, φανταστικά, καταπληκτικά πράγματα, έφτασε 11 η ώρα. Το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ο Μίλτος Τεντόγλου με άρμα στα 861 σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο Μήκο στο Diamond League του Μονακό και κατέλαβε την πρώτη θέση. Στην τρίτη θέση στον αγωνισμό κατέλαβε η Ελίνα Τζέγκο με 58-20. Αρχηγός του Ολυμπιακού για 2 ακόμα χρόνια θα παραμείνει ο Κώστας Παπανικολάου, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ συμφώνησε να ανανεώσει. Υπάρχουν συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολίου με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία. Συνεχίζουμε μαζί με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες, αναφέρουν οι Εθνολευκοί. Την πρόθεσή του να ορίζει οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι με ξένους ΒΑΡ και ΑΒΑΡ γνωστοποιούσε ο αρχιδιαιτής Στεφάν Λανουά. Για τα πλοία θα ορίζονται ξανά Έλληνες ρέφεροι κατόπιν αξιολόγησή του που θα γίνεται στο μέσο της σεζόν και πριν από αυτά. Το σχέδιο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την προσεχή 5η 16 εβδόμου. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Τζιρόνα για την απόκτηση του ΡΟΚ, βρίσκεται ο Ολυμπιακός με τους Καταλανούς να αξιώνουν 5 εκατομμύρια ευρώ. Προς αποχώρηση ένας αριστερός μπακ και ένας φόρ, υπαρκτό το ενδιαφέρον για τη δύσκολη περίπτωση του Άμραμπατ στο τραπέζι και το όνομα του πρόσωπη. Χάφκε στο περί επόμενη μεταγραφική στόχη του Παναθηναϊκού στο καλοκαιρινό παζάρι μετά τον δανεισμό του Κρίστιανσεν από τη Λέσσερ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Εξετάσεις εξειδικευμένου κέντρου θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ. Προς όλτα του αυριανού φιλικού με την Κασκόπερ στη Λεωφόρο και πριν από λίγο, σύμφωνα με τουρκικά δημοσίευματα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε την τελική του πρόταση στη Σαμπσουσπόρ για τον Φάντρο Χελένου. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, καθώς έγινε γνωστή η ανανέωση του συμβολέου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας στο μήμα του Καταλανού παράγοντα, με διπλή προπόνηση συνεχής και υπερετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτη του Παναθηναϊκού Άκτορ και επίσημα ο Ιζακ Μπόγκα με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκανα να έρθω. Δήλωσε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε πάξια την πράσινη φανέλα. Το μήνυμα του Μπράνκου Μπάντιο σε συνέντευξη στον Big Win Sport FM. Σε προχωρημένες συζητήσεις και με δεύτερο κεντρικό μέσο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που την Κυριακή περιμένει τον ελεύθερο πλέον από την Βαλένθια Σαντα Μαρία. Τελευταίο φιλικό αύριο με την Τβέντε και κρυφμένο το θηρόν τη βαθύτητα της λήψης και την οδύνη του. Για τον άδικο χαμό της 15χρονης αθλητρίας της ομάδας Άννας Μαρίας Πανταζόνη σε τροχαίο δυστύχημα έξεφρα στο ΑΣ. Μεταγραφικό μπαμ από την Ιβηρική για τη θέση του στόπερ επιχειρεί να κάνει ο ΑΣ με την περίπτωση αυτή να είναι αρκετά δύσκολη αφού ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος. Ατονεί η υπόθεση του Μάγκουσον την απόκτηση του Υπαραξιτέλη Βούρου για 2 χρόνια ανακοίνωσε η Ηρακλής. Ενίσχυση για το τμήμα Απόλλων του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς σπουδαριστού Δημήτρη Νικολαίδη, ο οποίος μέχρι πρώτη αγωνιζόταν στο Ολυμπιακό. Την απόκτηση της Μαρίας Πάτρα ανακοίνωσε η γυναικεία ομάδα Απόλλων των Ερυθρολεύκων. Ισπανία και Βέλγιο στο 1-1 στο ημίχρονο στο δεύτερο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με τον νικητή της απόψινής αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του τη Γαλλία στον ημιτελικό. Νέο πρόβλημα για την Εθνική Αγγλία εν ώψη του προημιτελικού με την Νορβηγία, καθώς ο Μάρκ Γεχή ταλαιπωρείται από ημιοικίες ενοχλήσεις εκτός μάχης και ο τιμωρημένος Κουάνσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, πιστεύω το Fight Club.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Δεύτερο ένα Fight Club, Big Wins Sport FM. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο, 47 λεπτό. Θυμίζουμε, το παιχνίδι είναι στο 1-1. Προμηνύεται, ήταν ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον, δεύτερο ημίχρονο, για την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει και αλλαγές. Δεν φαίνεται να έχουν γίνει αλλαγές για καμία από τις δύο ομάδες. Μία κίτρινη, θυμίζουμε, στο πρώτο ημίχρονο, την οποία είδε ο Κουμπαρσί, ο οποίος θέλει να πάρει ενθύμιο το σωστάκι του Ντεμπρόινε για κάποιο λόγο. Δεν το πήρε, απόρρισε κιόλας γιατί πήρε την κίτρινη. Δεν πειράζει. Θα το διαβάσει στη Μάρκα αύριο, ενδεχομένως. Έτσι μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, στα δικά μας αναρωτιόμα, πες μου, είναι μεγάλη αλήθεια ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εκολάπτονται, θα έλεγα, αν μου επιτρέψεις να χρησιμοποιήσω τον όρο, οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν με φόρα μόλις ανακοινωθεί ο κύριος Κρίστιανσεν στα social media? Το πήρε το ζαμπάκι πάλι, αλλά αφού πήρε το ζαμπάκι, τόση αριστερή μπακ, πήγε και πήρε το βίσμα του Δανού, το σάπιο, σαν δεν τρέπεται. Και αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι, το Νοέμβριο θα γίνουν οι πάντα πίστευα.
1: Ναι, πάντα.
0: Ε?
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει. Αυτό ήθελα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτοί οι μεταγραφές μου αρέσουν. Μ' αρέσουν γιατί είναι, ξέρεις, δεν φεύγουν ποτέ από τη συζήτηση. Είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Εντάξει, όλοι οι προπονητές, οι περισσότεροι προπονητές, θα σου πω, παίρνουν τουλάχιστον ένα παίχτη που είναι ο δικός σου παίχτης. Θέλω να πω, επιμένουν να πάρουν έναν παίχτη που είναι, ρε παιδί μου, το που λένε τους. Ας δίνουμε το δικαίωμα στον προπονητή, ανάμεσα σε όλες τις υπόλοιπες μεταγραφές, να έχει ένα παίχτη που τον πιστεύει πάρα πολύ. Το φουστέρ του, θα σου πω.
0: Ναι, δεν λέω όχι. Απ' την άλλη, αν είσαι ομάδα και είναι αυτός, λες, δε φίλε. Εντάξει, κάτσε λίγο να το δούμε το θέμα.
1: Ναι, το βλέπεις, τον εξετάζεις, τον πηγαίνεις στο ειδικό κέντρο, βάζεις ειδικές δικλείδες συμβόλαιο και φροντίζεις να είναι όλα όπως πρέπει.
0: Για μένα το καλύτερο που έμαθα ήταν η ρήτρα τη υποχρεωτική οψιών αγοράς, ότι είναι χαμηλή. 4-5 εκατομμύρια ευρώ έμαθα ότι θα είναι. Το οποίο σχέση με 14 που είχε δώσει Λέστερ. Θα κάποιο θα πει, όταν έδωσε Λέστερ 14 ήταν ένα άλλο παίκτη και τώρα με τραυματισμό είναι ένα άλλο που παρόλα αυτά, επειδή είναι μικρό.
1: Και μια άλλη Λέστερ ήταν επίση. Άλλο η Πρέμιερ, άλλο η Τσάμπιονς.
0: Σωστό. Αλλά θα σου πω, επειδή ξέρουμε τι κάνουν οι Άγγλοι, δεν θα ήταν απίθανο να μάθουμε ότι έβαλε Λέστερ μια ρήτρα 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μα φαίνονταν περίεργο, συγγνώμη κιόλα τώρα, έτσι. Λοιπόν, τα 4-5 λοιπόν για ένα παίκτη που είναι αυτή τη αξία, εάν μπορέσει να αναρρώσει, ναι. Βέβαια. Είναι επένδυση πια. Γίνεται μετά επένδυση.
1: Ναι.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Αυτό θέλω να πω. Ο Κάταν έτσι είχε πάρει τον Τζόνι τον Νόβακ, εάν σε αυτόν αναφέρεσαι. Έτσι. Το Τζόνι, του οποίου το όνομα γραφόταν DJ, αν θυμάμαι καλά. Ήταν Τζόνι, DJONI.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Θα το επιβεβαιώσω αμέσως. Ήταν ο Τζόνι ο Νόβακ, ήταν 34. Ο Τζόνι ο Νόβακ ήταν βεβαίως, ήταν Σλοβαίνος, ήταν 34 και έπαιζε δεξί, το θυμάστε, δεξί back half. Λοιπόν, και είχε έρθει με τον Κάτανετς. Αυτό δεν το θυμάμαι. Αν ρωτούσε επί ποιου προπονητή ήταν με τον Κάτανετς, αυτό δεν το θυμάμαι. Αν ρωτούσε επί ποιου προπονητή ήταν

0: απίθανο αυτό το πράγμα. Απίθανο. Απίθανο πραγματικά.
1: Γι' αυτό το ψηφίζουν και τα παντζούρια σε εκλογές και βγαίνει η πρόεδρος πάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνει κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη επιτυχία πέρα από πλάκες. Πήγε τώρα και ο Μουρίνο, έκανε αυτές τις δηλώσεις ωραίες, αυτά, τιμή, ρεάλ, δουλειά. Βέβαια θυμίζω αυτές τις δηλώσεις δουλειά. Εγώ πάντα θυμάμαι τον Καρντόσο, θέλω να σου πω, γιατί δεν μπορώ. Δηλαδή μου γυρίζει το μυαλό και τη φωτογραφία την περίφημη. Αλλά ναι. Ο μπράβο στον, δεν ξέρω αν είναι δουλειές του Πέρεθ αυτές οι δουλειές των μάνατζερ. Δηλαδή σου λέει ότι είμαστε σε κάποια φάση που αν έχεις πέρασμα από τη ραλ θα μοσχοπουληθείς ό,τι και να είσαι και όποιος και να είσαι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά οι πωλήσεις που έχει κάνει είναι υπέροχες. Θέλω να σου πω. Δηλαδή που λέει παίξεις που δεν τους ξέρουμε καν. Δεν τους γνωρίζουμε. Δεν έχουμε ακούσει τα ονόματά τους, ρε παιδί μου. Και τους πουλάει για ποσά, ξέρεις, αξιοσέβαστα.
1: Ναι, παιδιά, League One η Leicester.
0: Ναι. Τώρα είναι τρίτη κατηγορία, ναι. League One.
1: Έπεσε ξανά, δυστυχώς. Οπότε είναι λογικό να πρέπει να απαλλαγεί από συμβόλαια και να μην μπορεί να βάλει και ρήτρες τεράστιες, διότι πολύ απλά δεν θα φύγουν οι παίχτες εύκολα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι επιλογή του Βελγίου το ποια φανέλα θα φορέσει.
1: Και είναι επιλογή.
0: Ότι φοράει τρίτη. Είναι επιλογή του ποιος είναι γηπεδούχος, ποιος είναι φιλοξενούμενος. Ποιος έχει κληρωθεί γηπεδούχος, ποιος φιλοξενούμενος. Απλό είναι.
1: Επειδή φοράει συνέχεια αυτή τη φανέλα, δηλαδή συνέχεια κληρώνεται να είναι γηπεδούχος ή φιλοξενούμενος, δύσκολο. Ναι. Μάλλον μπορεί και να είναι και επιλογή τους να τη φοράνε. Να τους πήγε καλά και σου λέει, ξέρεις, να ζητήσουμε να τη φορέσουμε. Δεν ξέρω πώς πάει η διαδικασία.
0: Ή μπορεί να έτυχε η ομάδα.
1: Η Ισπανία αυτή τη φορά συνέχεια.
0: Όχι, έχει βάλει και άσπρο Ισπανία.
1: Πόσο, έναν αγώνα.
0: Δεν το έχω πρόχειρο. Δεν το έχω πρόχειρο.
1: Έχει πει ο Γκόκαλης, έφυγε ο Κάτανιτς και μας έμεινε ο Τζόνι ο Νόβακ. Όταν πήγε στο Ρέντι, όντως έχει πει δύο πράγμα.
0: Ντροπή σας τώρα. Ντροπή σας τώρα. Δηλαδή, ποιες καλύτερες μεταγραφές είχαν γίνει δηλαδή, εκείνη τη χρονιά και έμεινε ο Τζόνι ο Νόβακ. Δηλαδή. Θα σου το πω αμέσως. Για να συζητάμε με δεδομένα.
1: Επίσης, μέχρι να βρει τα δεδομένα, εσύ που γράφεις ότι αν γίνεται να πάρει μαζί του Αρμπελόα, τον Γκιουλέρ και τον Τζουαμενί. Δεν πρέπει να τη μυρίζει πολύ την μπάλα. Δηλαδή. Η αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή,
1: άμα σου φαίνονται τόσο κακοί παίχτες αυτοί οι δύο, πρέπει να τους πάρει μαζί όσο πάει στη Φούλα. Κάπως δεν τους έχεις δει να παίζουν προφανώς.
0: Ενδεχομένως. Λοιπόν, μέχρι να βρω όλα τα στοιχεία εγώ που θέλω, τα οποία θα τα βρω βέβαια. Θα τα βρω. Για την ακρίβεια τα βρήκα. Περίμενε, 2002-2003 πρέπει να πάμε. Σωστά. Λοιπόν, τότε ήταν. Πάμε. Λοιπόν, για να δούμε. Ποιοι είχαν έρθει και του μείνανε του τέτοιου. Είχε έρθει ο Φάνης ο Κατεριανάκης εκείνη τη χρονιά. Ο Ευθύμης ο Κουλουχέρης. Ο Μελαμπιανάκης. Αυτοί. Αυτούς τους παίχτες πήρατε στον κύριο Κάτανετς για να κάνει πρωταθλητισμό.
1: Ευκαιρία για το Βέλγιο μόλις. Απαντάει σε μια ευκαιρία που είχε νωρίτερα η Ισπανία. Πρέπει να έχει πρώτη ευκαιρία του Βελγίου. Στο δεύτερο μήχρονο, από όσο τουλάχιστον έχω δει. Με καλές προδιαγραφές. Ένα σουτ διαγώνια αριστερά.
0: Ναι, ήταν πολύ καλή ευκαιρία. Ναι. Λοιπόν. Αφού είμαστε σε Μουντιάλ. Α, έχουμε αλλαγή για την Ισπανία. Βγαίνουν Μπαένα και Ρουίθ και μπαίνει μέσα ο Πέδρη. Θα μπει και ποιος άλλος. Α, και ο Φεραν Τόρες.
1: Μάστε. Φορτώνουμε.
0: Είναι λίγο game changer ο Φεραν Τόρες. Θέλω να πω.
1: Φορτώνουμε μπροστά.
0: Ναι, φορτώνουμε. Λοιπόν, αφού είμαστε στο Μουντιάλ, πάμε γιατί έχουμε τα δύο παιχνίδια για τα οποία δεν έχουμε συζητήσει. Νορβηγία, Αγγλία.
1: Εγώ ξέρω τι θα πω. Δεν χρειάζεται να ερωτηθώ. Ξέρεις που είναι η καρδιά μου.
0: Ξέρω που είναι η καρδιά.
1: Συμπαθώ πάρα πολύ την Νορβηγία. Πάρα πολύ. Για ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι πραγματικά από τα πολύ ωραία κομμάτια του Μουντιάλ. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Γιατί έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Χαίρετε.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σας, κάνετε. Πώς είστε?
0: Καλά, ναι. Χαρά.
2: Λοιπόν, είχαμε προσθήκες τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε και αποχωρήσει όμως από τον Παναθηναϊκό. Ο Τσέντι Όσμαν μετακομίζει στον ΠΑΟΚ.
0: Παρντών, ορίστε.

0: πράσινους. Ναι, ναι, αυτό που ακούσατε. Με ένα τρομερό συμβόλαιο από την πλευρά της ομάδας Θεσσαλονίκης. 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια δίνει στον Τούρκο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έπεσε σαν κεραυνό σε ένα θριαστό άτομο του Παναθηναϊκού. Υπήρχαν διάφορες προτάσεις από τους Θεσσαλονίκης προς τον Παναθηναϊκό. Οι άνθρωποι της ομάδας ήταν αρνητικοί. Η τελευταία πρόταση που έγινε αφορούσε ένα buyout της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά του ΠΑΟΚ για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Μάλιστα την πρόταση την πήγε ο Όσμαν στους άνθρωπους του Παναθηναϊκού και είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια απόφαση ζωής, ένα συμβόλαιο ζωής, και αποφάσισαν έτσι να αποχωρήσει ο Όσμαν από τον Παναθηναϊκό και να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ. Ο έδωσε το πράσινο φως ο Ζήλκο Μπράντοβιτς, που ήταν προφανώς ο άνθρωπος που σχεδιάζει το ρόστερ του Τριφυλιού. Και κάπως έτσι έχουμε αυτή την μεταγραφή βόμβα από τον ΠΑΟΚ, πέρα από τα καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη. Ήταν δεδομένο νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια διακίνηση. Έτσι, είχε ακουστεί και για τον Χεζόνια τις τελευταίες εβδομάδες, για τον Κλάιμπερ ακόμα είχε ακουστεί. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Όσμαν ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να πάει στον ΠΑΟΚ. Έτσι.
1: Έχουμε μείνει μας ακούσουμε, δεν μιλάμε γιατί...
0: Το φαντάζομαι, ναι, ναι. Και άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Προσπάθησε μάλιστα και ο Δημήτρη Γιαννακόπουλος επικοινώνησε και ο ίδιος με τον Τέντι Όσμαν. Προσπάθησε να το αλλάξει γνώμη, αλλά ο Τούρκος ήθελε να φύγει. Προφανώς ο Παναθηναϊκός δεν να του κλείσει τον δρόμο. Έτσι αρνήθηκε, επαναλαμβάνω, και νομίζω 2-3 προτάσεις είχαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού από την πλευρά του ΠΑΟ.
2: Ξέρουμε, χθες δεν συζητάνε, έχει φύγει ο Τζένα Ρομάλετρα της ΕΦΕΣ και έλεγε ο Παναθηναϊκός δεν τον αφήνει να φύγει.
0: Ναι. Μα αυτό, σας ξαναλέω, αυτό ισχύει. Έτσι, από την πλευρά του Παναθηναϊκού ήταν ξεκάθαρο ότι ο παίκτης δεν παραχωρείται. Αρνήθηκε, επαναλαμβάνω, 2-3 προτάσεις από τον ΠΑΟΚ, αλλά πήγε την τελευταία πρόταση μάλιστα ο ίδιος ο παίκτης με τον ατζέντη του στους πράσινους, ύψησε 2 εκατομμύρια ευρώ το buyout και 9 εκατομμύρια ο ίδιος για 3 χρόνια.
2: Είχε buyout ο Όσμαν, Γιώργο, συγκεκριμένο?
0: Όχι.
1: Έδωσαν αυτά τα χρήματα
0: για αγορά, ναι.
1: Εντάξει, δεν θα το περίμενα ποτέ. Θα περίμενα ότι μπορεί να θέλει να φύγει για τουρκική ομάδα που παίζει στην Ευρωλίγκα. Το καταλαβαίνω αυτό και για το γεγονός ότι είναι Τούρκος σε μια τουρκική ομάδα, για τον λόγο που έχουμε και εμείς εδώ πέρα να είναι γηγενείς και οι ξένοι κτλ. Για Ευρωλίγκα θα είχα στο μυαλό μου ότι σίγουρα θέλει να πάει σε ομάδα που παίζει Ευρωλίγκα. Αυτό πραγματικά είναι τεράστια επιτυχία του ΠΑΟΚ σε κάθε περίπτωση. Ότι πείθει έναν παίχτη υψηλού επίπεδου Ευρωλίγκας να πάει και να παίξει σε άλλη διοργάνωση, όχι στην Ευρωλίγκα. Για φέτος τουλάχιστον, δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου, αλλά για φέτος ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι στην Ευρωλίγκα. Ξέρω στα 30 του, σε φοβερή πασχετική ηλικία.
2: 31, αλλά ναι.
1: Ναι, 31.
2: Εντάξει, να πω αυτό που λέει ο Όσμαν για συμβόλαιο ζωής, το καταλαβαίνω. Ο Όσμαν έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, Γιώργο.
0: Νομίζω, ναι.
2: Εξακολουθεί να είναι περίεργο, συγγνώμη.
0: Δεν μπορώ να το πιστέψω.
2: Εξακολουθεί να είναι περίεργο, όπως και να έχει.
0: Ναι.
1: Υπήρχε, ρε παιδί μου, η αίσθηση ότι μπορεί κάποιος να φύγει από τον Παναθηναϊκό, γιατί μαζεύτηκαν πάρα πολλοί παίχτες, η αλήθεια είναι, σε συγκεκριμένες θέσεις.
2: Ναι, αλλά.
1: Ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά.
2: Το ξεσκατάρισμα δεν θα ξεκίνησε από τον Όσμαν, φαντάζομαι.
1: Καλά, δεν είναι θέμα ξεσκατάρισματος.
2: Κατάλαβες κανένα
1: κάρτο πράγμα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. Εντάξει, απίστευτο. Μπράβο στον ΠΑΟΚ.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό που εσύ, Κώστα, ότι θα πιο λογικό τέλος πάντων να πάει σε μια ομάδα Ευρωλίγκας, μια τουρκική ομάδα, τέλος πάντων.
1: Μια ομάδα Ευρωλίγκας, οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα Ευρωλίγκας, θα μου καθόταν, ξέρεις, πιο φυσιολογικό σαν άκουσμα. Αυτό είναι, ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο είναι μπασκετικά σχεδόν απίστευτο και τεράστια επιτυχία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτό, αυτή είναι η εξέλιξη. Έτσι, είπαμε και από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επικοινώνησε με τον Όσμαν προσπαθώντας να το αλλάξει άποψη, αλλά ο ίδιος είχε αποέρθει την αποφασή του.
1: Μπορεί να σχετίζεται αυτό, Γιώργο, με το γεγονός ότι έφυγε ο Αταμάν? Θέλω να πω, είναι ένας παίκτης που είναι κοντά με τον Αταμάν, είναι αρχηγός Εθνικής Τουρκίας. Αταμάν προπονητής Εθνικής Τουρκίας. Είχε ένα άλλο δέσιμο με τον προπονητή, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Δεν λέω ότι... δεν πάει κατά ομάδα το Αταμάν,
1: Ο Αταμάν δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως.
0: Ναι, αυτό. Πάει σε ομάδα του Τρικέρι, δεν πάει δηλαδή στο...
1: ναι, ρε,
0: σε κάποια ομάδα που π.χ. μπορεί να έχει τουρκικό προπονητή, μάλλον να σου πω ότι okay, αν όχι τον Αταμάν, κάθε άλλο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτό, αυτή είναι η ουσία. καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για μια μεταγραφή βόμβα από την πλευρά του ΠΑΟΚ, έτσι. Και, και δίνει υποθέσει των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.
1: Σαφώς, ναι. Επειδή είπες στον Παναγιώτο πέρα από μεταγραφές υπάρχουν και αποχωρήσεις και είπες πληθυντικό, θα περιμένουμε καμιά άλλη, πιστεύεις?
0: Όχι, αυτό, ναι, εντάξει, είπα για την αποχώρηση του Όσμαν, θέλω να πω, okay. Ναι. Απλά ήθελα να πω ότι ο ΠΑΟΚ είχε πιέσει και για την απόκτηση του Λιόπουλου.
1: Αυτό θυμάμαι εγώ και με ένα buyout που ακουγόταν για 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στο Διεθνή Γκάρντ. Αλλά και πάλι και πάλι με την πλευρά του Παναθηναϊκού πάλι ήταν ανένδοτη και αρνητική στην παραχώρηση του Λιόπουλου. Τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι σε αυτό, αλλά θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Ίσως τώρα ο Παναθηναϊκός εδώ πέρα να προχωρήσει, ας πούμε, σε π.χ. μια αναπροσαρμογή του Λιόπουλου, έτσι.
1: Ναι, γιατί εδώ είναι και το ελληνικό διαβατήριο παίζει ρόλο.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και το τι θα πει ο Μπράντοβιτς, έτσι, γιατί ο Λιόπουλος δεν είχε ρόλο πέρυσι με τον Αταμάρ. Μπορεί ο Μπράντοβιτς να αναβαθμίσει το ρόλο του και να του δώσει χώρο στο rotation, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά, κύριε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη. Εντυπωσιακό.
1: Ναι.
2: Είναι εντυπωσιακό. Αν με τι άλλο. Λοιπόν, μόλις χάνει μια ευκαιρία η Ισπανία, εντάξει, τη σούτα από σχετικά δύσκολη θέση του Γιαρθάμπαλ, τόσο το έβγαλε Κουρτουά, ήταν καλά τοποθετημένο στη γωνία του.
1: Υπάρχει μια φάση νωρίτερα με ένα χέρι παίχτη της Ισπανίας στη μεγάλη περιοχή της Ισπανίας, από ένα γύρισμα έδιωξε ένα συμπαίχτη του και είχε το χέρι του σε εντελώς αφύσικη θέση, βέβαια αρκετά κοντά ο ένας παίχτης τον άλλον. Γκρίνιαξαν λίγο οι Βέλγοι, αλλά όχι τίποτα φοβερό και φαντάζομαι το Βάρτο κοίταξε και δεν ασχολήθηκε περαιτέρω.
2: Και πρέπει να πούμε ότι στο παιχνίδι μπήκε ο Ρομέλου Λουκάκου που το περιμέναμε.
1: Ναι.
2: Αλλά μπήκε και ο Άξελ Βίτσελ.
1: Είχε μπει και στο προηγούμενο, νομίζω.
2: Είναι πάντα συγκίνηση να βλέπει τον Άξελ Βίτσελ. Αυτό λέω.
1: Δεν ξέρω, στο προηγούμενο νόμιζα ότι μπήκε για να γράψει συμμετοχή λόγω παλαιότητας. Γιατί είχε 37 ο Βίτσελ. Μου κάνει εντύπωση που μπαίνει τώρα σε ένα παιχνίδι που όχι απλά είναι ζωντανό, που σπαρταράει. Δεν ξέρω. Εντάξει, ο Βίτσελ έχει δεδομένη ποιότητα. Είναι και 37 όμως. Θέλω να πω. Λοιπόν, είναι σε μια ηλικία που δεν ξέρω πόσα τρεξίματα μπορεί να προσφέρει. Εκτός αν το θέληξε πιο στατικό, πιο καρφωμένο, ας πούμε, στο χώρο του κέντρου για να ελέγχει λίγο την κυκλοφορία. Δεν ξέρω. Εντάξει.
2: Έχω μείνει λιγάκι με τη μεταγραφή. Έχω μείνει, πραγματικά. Δηλαδή, ξέρεις, θυμάμαι τα δημοσιεύματα προημερών, ξέρεις, η βόμβα του ξέρω εγώ, του ΠΑΟΚ με Μπεν Μουρ, παράδειγμα. Εντάξει, οκ, η βόμβα του ΠΑΟΚ με Μπεν Μουρ. Okay. Τώρα, τι θα γραφτεί άραγε? Ποια λέξη πρέπει να χρησιμοποιήσουμε? Άσπα. Λοιπόν. Νορβηγία, Αγγλία.
1: Εντάξει, εγώ λέω ότι η συγκεκριμένη αυτή κίνηση του ΠΑΟΚ, του ιδιοκτήτου, του κ. Μιστακίδη, έχει πολλές αναγνώσεις και πολλούς αποδέκτες. Δεν είναι απλά μια τρομερή μπασκετική κίνηση, είναι μια γενικότερη δήλωση για τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό τώρα θα το συζητήσουμε μετά. Θέλω να πω, δεν είναι η κουβέντα να γίνει τώρα, προφανώς, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε μια διοργάνωση, μάλλον σε μια ομάδα που δεν συμμετέχει στην Ευρωλίγκα.
2: Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει παίκτη εκτός Ευρωλίγκας ο οποίος αμείβεται με 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο?
1: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό. Φαντάζομαι πως όχι, αλλά λέω ότι είναι.
2: Και να έχουν πληρωθεί και 2 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτηθεί. Ναι. Δεν πρέπει να υπάρχει ιστορικό προηγούμενο.
1: Λέω ότι είναι μια ευρύτερη δήλωση του Μιστακίδη προς τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι,
1: και
2: βέβαια.
1: Όχι μόνο προς το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αυτό λέω εγώ.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή τα λεφτά του Όσμαν αυτή τη στιγμή είναι περίπου τα λεφτά της μεταγραφής του Ζαφίρη. Για να το δώσουμε σε ποδοσφαιρικά μέτρα.
2: Ναι. Ναι. Με τα μισθά του μέσα εννοείς όλα. Ναι.
1: Παίρνουμε 12 εκατομμύρια στοίχηση του Ζαφίρη.
2: Ναι. Το ξέρω.
1: Ναι, αυτό
2: είναι. Προς τα λεφτά στη Σλάβια εννοώ.
1: Ναι, στη Σλάβια τα λεφτά. Που είναι ποδόσφαιρο όμως.
2: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για μπάσκετ, για μία Ευρωλίγκα και μιλάμε για 11 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, 2 στον Παναθηναϊκό και 9 για τριετές συμβόλαιο στο μπασκετάκι. Θέλω να πω, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
2: Πολύ εντάξει, καλά το πολύ καταλαβαίνω. Σπουδαίο, πολύ καλά το καταλαβαίνω. Τρα λεφτά. Εντάξει, είπαμε ξαφνικά, δεν ξέρω. Μυρίζει 90's στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να πω. Λοιπόν, ας γυρίσουμε για τα προλαβαίνω στο Νορβηγία-Αγγλία. Θες Αγγλία, βλέπεις και Αγγλία?
1: Ναι.
2: Βλέπεις και Αγγλία. Ναι. Βλέπω και εγώ Αγγλία, θέλω να σου πω. Στην παράταση όμως.
1: Ας είναι όπου είναι. Πέναλτι μην πάει.
2: Γι' αυτό είδες.
1: Ας μην πάει πέναλτι.
2: Προσεκτικός.
1: Ναι, ας μην πάει πέναλτι. Παρακαλώ πολύ, μην πάει πέναλτι. Γιατί έχει πέσει και πολύ κακό μάτι στο Χάρι τον Κέιν.
2: Αλήθεια.
1: Αυτό και ο Κέιν και τι ωραία που τα εκτελεί. Και μπράβο στον Κέιν και χάνει ο Εμπαπέ και χάνει ο Μέση. Αλλά ο Κέιν δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα καθόλου. Έχει πέσει πολύ χρυσοφαγιά στο χαρίλα του Κέιν. Λοιπόν, κάτω τα χέρια σα και τα μάτια σα από το και από τον Κέιν.
2: Βλέπω τον Κουρτουά να μην είναι καλά. Και είναι, βλέπω και το. Δεν είδα αν φορούσε κόλλα, ήταν δεμένο το πόδι του. Ήδη. Γιατί είναι δεμένο το πόδι του, γιατί φαίνεται ότι έχει χτυπήσει εκεί.
1: Εδώ βλέπουμε μερικές από τις αποκρούσεις του Κουρτουά. Προφανώς δεν έχει να κάνει η ενόχληση που νιώθει ο τραυματισμός του. Τον βλέπουμε εδώ να πέφτει κάτω από κάπου. Δεν ξέρω που είχε τις ενοχλήσεις. Θα δούμε καταρχάς αν θα τον.
2: Κολλάνε, αλλά.
1: Ναι.
2: Δεν δείχνουν
1: πολύ.
2: Είναι
1: hydration break.
2: Οπότε τώρα οπότε βλέπουμε.
1: Θα το γιατροπορέψουν, ναι.
2: Και πάμε για Αργεντινή-Ελβετία.
1: Αργεντινή.
2: Αργεντινή λες.
1: Ναι. Σου αν ήταν Κολομβία θα είχαμε άλλο τύπο παιχνίδι. Θα είχαμε πολύ σκυλομαχία. Εδώ τώρα με τους Ελβετούς. Καλά φτάσαμε ολοχτά μέχρι εδώ.
2: Εγώ λέω με την ψυχή στο στόμα.
1: Εντάξει, το λες για γούρι τώρα. Το λες για γούρι, κάνεις τις μαγκανίες σου.
2: Δεν ξέρω γιατί το λέω. Το λέω.
1: Εντάξει.
2: Το λέω ωστόσο. Επίσης ότι και να είναι για το Μέση, που ήταν λίγο χαλαρός στα παιχνίδια του, είναι το τρίτο παιχνίδι, δεν βάζω τα παιχνίδια ομίλου μέσα, έτσι μιλάμε για πέρα, είναι τρίτο παιχνίδι αυτή τη στιγμή έντασης, να το πούμε έτσι, μιλάμε από τα νοκάουτ ουσιαστικά, έτσι, σε κάτι λιγότερο από 10 μέρες. Ας το μετρήσουμε και αυτό. Να. Όχι το πιο εύκολο πράγμα. Έτσι να κάνεις τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι τέτοιας υψηλής έντασης και να ξέρεις ότι ενδεχομένως ακολουθεί κι άλλο. Αμέσως μετά. Και πιο άλλο ενδεχομένως, ε. Στο λέω από τώρα, πριν πάμε στο δελτίο, προλαβαίνουμε Γιώργο. Ε. Όχι. Yeah. Θα με κόψεις στον αέρα, δηλαδή, yeah, αν αρέσει να το πω μετά. Όχι, θα το πω μετά, δεν θέλω να με κόψεις στον αέρα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Επιποδός βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε απόψε λίγο πριν από τις 10 σε προάβλιο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμβρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισει η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στις εισαγγελικές αρχές αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Απόψε μεταφέρεται από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτουργών της επίθεσης. Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με jet ski για έναν 36χρονο υπηκό Βουλγαρίας στην θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Εντυπωσιακή εμφάνιση για τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond Link του Μονακό. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο δεύτερο άλμα του στο μήκος επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, βγήκε ο Κουρτουά τελικά, δεν μπορεί να συνεχίσει. Μπήκε ο Λάμενς, καταλαβαίνω ότι έχει σηκώσει πολύ μεγάλη νοσταλγία. Λάμενς, Λέμενς, όπως Κασίγιας, Κασίγια. Σηκώνει, φέρνει θύμησες στο ποδόσφαιρο. Ένας Βέλγος θεματοφύλακας που λέγεται Λάμενς. Έτσι, καταλαβαίνω γιατί
1: λογικό,
0: σας
1: λογικό.
0: Έχει ενθουσιάσει. Όπως με ενθουσιάζει και το μήνυμα που λέει, αν είναι ο Τάκης Αντωνιάδης, ο Έλληνας Τζον Κούγκαρ Μέλεγκαμ. Που λέει ο φίλος που γράφει σε 7 για νουζά.
1: Είδες είναι μερικά είναι αριστουργήματα ρε παιδί μου. Είναι αριστουργήματα. Και θες να τα ξεπεράσεις για να συνεχίσεις και δεν μπορείς. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Μια πολύ γρήγορη παρέμβαση.
0: Ναι, ναι.
2: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία.
0: Α, να είσαι καλά.
2: Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στο φίλο και κουμπάρο Σταμάτη που μας ακούει ζωντανά από την Αλαμπάμα. Δεν είναι ο μοναδικός, αυτός δηλαδή από την Ισπανία και το Βέλγιο σήμερα. Είναι και αυτός που δουλεύει μέσα στο Καρκαΐλι, είναι οδηγός, μεταφορική, οπότε δηλαδή courier. Οπότε,
0: είναι που μας έλεγε, είχε έρθει ο Κώστας και στο πάρτι το Σάββατο. Είναι αυτός που ακούει από το δρόμο, πλά δεν πάει να στείλει μηνύματα γιατί οδηγάει το φορτηγό.
2: Δεν γίνεται. Απλώς μου θύμισες κάτι με τα ψευδόνυμα.
0: Ναι.
2: Έχει τα αγαπημένα του και τα χρησιμοποιεί ως κωδικούς για το κομπιούτερ της δουλειάς. Και μου αποκάλυψε σε παγκόσμια πρώτη ότι το επόμενο θα είναι ο γυναικομπαστία. Οπότε.
0: Γατάκια, πηγαίνετε να το σπάσετε. Αμερικανοί hackers, βρείτε το μόλι.
2: Και μία ακόμα παρατήρηση. Στο τηλεοπτικό δίκτυο Telemundo στην Αμερική, όπου βλέπουμε τα παιχνίδια μόνο με ισπανική περιγραφή, δεν υπάρχουν διαφημίσεις στο διάλειμμα.
1: Καλυμμένου στο γήπεδο, δηλαδή.
2: Παραμένουν στο γήπεδο και κάνουν κάποιο σχόλιο με τις εικόνες.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό σημαντικό γιατί μας έχει κάνει εντύπωση και το παρακολουθούμε μόνο από εκείνο το δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο 12 χρόνια Σλάβος λέει το εξής. Όπως κάποιοι έχουμε ένοχη απόλαυση στο Βεντουράτο, ο κύριος Γιάννης έχει οποιαδήποτε αφορμή να μιλήσει στα γαλλικά γιατί ξέρω ότι είναι ρεθιστικό.
0: Ακριβώς. Ναι, παιδιά, προφανώς και ευχήθηκα στο Σοφία τη Βεργάρα, γενέθλια σήμερα, 54 ετών. Εντάξει. Βάζω διάφοροι λογαριασμοί, ρε παιδί μου, τη Βεργάρα στην πάροδο των ετών.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι καλύτερη σήμερα μένα. Δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα στα 54, ας πούμε, από ήταν στα 30.
1: Ισχύει εδώ και πολλά χρόνια αυτό. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα το οποίο έχει καταφέρει. Που ήταν κούκλα τότε και τώρα είναι ακόμα πιο ωραία. Τι να πεις. Φοβερά γονίδια.
1: Ο ένας ντόμπος η χαρά μου λέει την εξής. Δεν το τιτλοφορεί ως μεγάλη αλήθεια, αλλά είναι. Ο Γιαννίσης είναι σιωπηλός δολοφόνος. Φαίνεται πράος και ήρεμος, αλλά στον έρωτα είναι Βασίλη Ζάιτσεφ.
0: Ένας εχθρός πρώτων πυλών του Κουπέπεπ, λοιπόν, ο Γιώργος ο Γιαννίσης, ως Βασίλη Ζάιτσεφ. Δεν ξέρω αν πρέπει να το διαβάσω αυτό.
1: Κώστα, νομίζω δεν πρέπει να το διαβάσεις αυτό.
0: Εντάξει, θα το διαβάσω. Λοιπόν. Λέει παλιό αγαπημένο φίλος. Ήρθε η Μαρία μαζί με τον Προμηθέα. Ποιον Προμηθέα? Το δεσμό της. Αλλά. Αλλά αν ο Κόντος είναι η Βραζιλία του 70, εσύ στη Ελβετία των Μουντιάλ, λέει ο Ολλανδικές Αρτίλες. Θα περάσει η Νορβηγία αύριο, η έκπληξη τουρνουά. Ο Χάλαντ ήδη γυαλίζει το κουπί του για αύριο.
1: Έγινε, φίλε. Λοιπόν, δεν το είμαστε προηγούμενες μέρες. Όντως, βγήκε όντως ο Μάρκο Ταρντέλη σε μια εκπομπή του Ράι Ούνο, τον Νότι Μοντιάλη, όταν είχε σκάσει υπόθεση Μπαλογκάν.
0: Ναι.
1: Έτσι, FIFA, κόκκινη κάρτα και τα
0: αναστολή.
1: Ναι. Και είπε ο Ταρντέλη, να το πούμε ολόκληρο, γιατί το διαβάσαμε έτσι σε περικοπές, έχει ξεπεραστεί κάποιο όριο. Αν κάποιος κάνει ό,τι θέλει, πώς μπορείς να βάλεις αυτό το όριο? Το σοβαρό είναι ότι οι παίχτες δεν μίλησαν. Ότι οι ομοσπονδίες των παικτών, τόσο οι Ιταλικές όσο και άλλες, δεν μίλησαν. Ο μόνος παίκτης που έκανε κάτι εναντίον της FIFA ήταν ο Μαραντόνα. Δεν πιστέψαμε τον Μαραντόνα και τώρα το πληρώνουμε. Ήμασταν δειλοί που δεν τον υπερασπιστήκαμε. Είμαι μέρος αυτού, δεν τον πίστεψα, δεν το κάναμε και τώρα πληρώνουμε για ό,τι δεν κάναμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είπε ο Ταρντέλη.
0: Τι να κάνουν όμως τότε.
1: Να στηρίξω όμως, γιατί το Μαρατόνα μόνο που μίλαγε εναντίον τη.
0: Ναι, αλλά τι να. Δηλαδή δεν είχαν γίνει έκτροπα τέτοιου τύπου για να. Επίσης ο Μαραντόνα, επειδή είχε και λερωμένη τη φωλιά του, ας πούμε, είχε ένα μαρτωρό παρελθόν, δεν ήταν και εύκολο ποδοσφαιριστές να βγουν και να συνταχθούν δίπλα του.
1: Δηλαδή, δεν μιλούσε υπέρ της κόκας όμως.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά επειδή είχε γενικά μια αμαρτωλή ιστορία, δεν ήταν εξής το καθαρό πρόσωπο του Μουντιάλ. Δεν ήταν ο άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος μπορούσε να βγει και να μιλήσει, ο άσπυλος. Ήταν δύσκολο για τους παίχτες να σταθούν δίπλα του. Το καταλαβαίνω το τότε το γιατί. Επίσης δεν είχαν γίνει τέτοια έκτροπα τότε. Δηλαδή ο Μαραντόνα προφήτευε ότι θα γίνει ιστορία με τα διαλύματα. Δεν είχαν γίνει αυτά. Δεν τα είχαμε δει να έρχονται τότε. Τα αντιμετωπίζαμε όμως σαν μια υπερβολή.
1: Ο Μαραντόνα γενικώς αντιμετώπισε την FIFA. Όπως θυμάσαι, ως τις πλουτοκράτες που τους νοιάζει, ας πούμε, μόνο η τσέπη τους και όχι το άθλημα. Από αυτή την έννοια, αυτό και αν είναι δικαιός. Όχι, δεν είναι τα hydration breaks που είχε προβλέψει. Είναι η γενική λογική της FIFA που την έλεγε από τότε ως έχει. Οπότε έλεγε και τίποτα. Όχι, αλλά το έλεγε. Ναι. Το έλεγε δημοσίως. Το έλεγε στους ίδιους δηλαδή.
0: Ναι. Και στο BBC λέει κάποιος δεν υπάρχουν διαφημίσεις στο hydration break. Μάλιστα.
1: Ο Δεμπομπέος Μάγλος λέει πολύ σωστό το παράδειγμα του κ. Κώστα. Για είναι σαν τον πατέρα μας που κρατούσε τα λεφτά που βγάζαμε από τα κάλατα να τα φυλάει και δεν τα πέραμε πίσω ποτέ.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Δεν ξέρω ποιος πατέρας έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Sorry κιόλας. Sorry κιόλας. Βέβαια λέει κάποιος από την άλλη, άμα πάρεις το χορτάρι από την Αμερική και πας να μπεις ο καημένος σε πτήση, μέχρι να πεις όχι μη, θα σε έχουν γδύσει και θα σε έχουν κρεμάσει ανάποδα σαν το αρνί.
0: Κύριε Κώστα, άστε την παρακατιανή από την Κολομβία και ελάτε να τριγίσετε τα ημεδαπά παλουκάρια που λυσάνε για πάρτι σας. Λέει γυναικομπαστία. Ο άνθρωπος πάσπορτ.
1: Μόνο το νου σου, κύριε Μεϊτέ, θέτει μια σοβαρή ερώτηση.
0: Το σκέφτομαι τραγουδιστά αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό. Είναι ο Γιαρθάμπαλ το καλό παιδί με σταθερή δουλειά που τα πάει καλά. Συγγνώμη.
0: Γίτσες. Γεια σας.
1: Το καλό παιδί με σταθερή δουλειά που τα πάει καλά με τα πεθερικά, αλλά έχει αμαρτωλό παρελθόν που δεν το ξέρει κανείς. Όχι ρε ο Γιαρθάμπαλ, δεν έχει αμαρτωλό παρελθόν.
0: Η Σαρλής των Πλερών λέει και ο δικός μου πατέρας κρατούσε τα χρήματα από τα κάλαντα. Τι λέτε ρε παιδιά. Είναι ο Λάμενς που μπήκε αντί του Κουρτουά κάτι σαν το Αμπίμπας για το Λέμενς, λέει ο Καφουφάιτες. Συμφώνετε με την άποψη ότι ο Μαραντόνα είναι ο μεγαλύτερος όλων, γιατί παράλληλα είναι παράδειγμα προς μίμηση και προς αποφυγή?
1: Δεν βρίσκω σωστό το επιχείρημα αυτό, όχι.
0: Ναι. Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, ό,τι και οι μπάμιες για διατροφή του κυρίου Κώστα, ο Καφού Φάιτερς.
1: Ο Δημοπέος Μάγλος αναρωτιέται πως το Hero Edition που λέγαμε για το χορτάρι αυτό το σπέζα συνοδεύεται από τσοντόγιαλο Μουράτ Γιακίν.
0: Είναι τα γυαλιά Photo Grey του Μουράτ Γιακίν, λοιπόν. Ό,τι και η ένδειξη, παρακαλώ βάλτε τα γυαλιά σας σε παλαιά τηλεοπτικά θεάματα σουρεαλιστικού κινηματογράφου, λέει ο Κάντσο Αναγκόμε. Και πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν έπαιζαν αυτές τις σειρές στο Altri και στο Star που ήταν 3D, κάποιοι άνθρωποι βάζαν τα γυαλιά τους.
1: Ναι.
0: Βάζαν τα γυαλιά τους και γινόταν με μέτρης διάστατα.
1: Ναι.
0: Μπράβο στους τίμιους το κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αρέσει. Πολύ τίμιο.
0: Και θυμίζω τότε ότι υπήρχαν περιοδικά, τηλεπεριοδικά, τα οποία είχαν μέσα δώρο στο σελοφάν.
1: Βεβαίως,
0: γυαλιά.
1: Βεβαίως.
0: Για να μπορεί ο Μερακλής να κάνει τη δουλειά του το βράδυ βλέποντας αυτές τις εκπομπές και να φοράει τα γυαλιά 3D. Και άντε να ανοίξει μια πόρτα και να σε βρει μόνο σου με το γυαλί 3D και το σόβρακο κατεβασμένο. Και τι να τη πει, δεν είναι αυτό που νομίζει.
2: Είναι τα τρισδιάστατα γυαλιά το πρώτο POV.
0: Δεν ξέρω τι εννοεί, αλλά φαντάζομαι θα είναι. Δεν ξέρω, τυχαία το.
1: Πολύ ωραία ερώτηση από τον Μπίλικο στα φρούτα. Τα κομμάτια χόρτου Ρόμπι Φάουλερ, μήπως τη γυρίζουν ακριβότερα γιατί τα γυρίζουν και ρολό αμαλάχινα όμως.
0: Θα έπρεπε. Κάποιος θα λέγε τις στίχους και τα κομμάτια χορτάρι Γιώργου Καραγκούνη, έτσι.
1: Ναι.
0: Με συγκεκριμένη εσάνς.
1: Ναι.
0: Σε λίγο θα μας πείτε ότι κανένα κανάλι δεν βάζει διαφημίσεις παρά μόνο η ΕΡΤ και ότι βάζει από την τσέπη του ο Τζιάννη. Αυτός ο Λάμενς είναι ένας Λέμενς χωρίς άδεια για το Pro Evolution Soccer. Πρώτη εδώ, λέει 7 μέρες του Εμπέντε. Θα έχει χαβαλέρι ο Δαλματίας Αλμίδα μετά από τόσα μηνύματα που έχουν σταλεί για το Βέλγιο να γίνει κανένα μπραφ και να πάρουν το Μουντιάλ. Δύσκολο μεν και μάλλον δεν θα γίνει, αλλά ποδόσφαιρο είναι. Ναι, θα έχει πολύ πλάκα, ναι.
1: Είναι ο Γιάννος Ινφαντίνο για το ποδόσφαιρο, ότι ήταν ο Γιάννος Παπαντονίου για το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Το εγώ μεγάλωσα με Φοφανά και Τσέρκι είναι πιασμένο. Όχι. Όχι. Να εφαρμοστεί το hydration break και στη Super League, όπου στη διάρκεια του να ακούγεται το τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό από τη σειρά Λένι, λέει ο άντρα Φαφούτης.
1: Θα μπορούσε να πουλήσει ο Ινφαντίνο τη γραμμή του ημιαυτόματου offside σε αδέρφια που χωρίζουν τα σπίτια από κληρονομιά στη μέση ή σε γονείς για να τσεκάρουν να ξεπορτίζουν κρυφά τα παιδιά τους.
0: Τεράστια αλήθεια.
1: Όρια λαθάρα.
0: Τεράστια αλήθεια. Ο πατέρας του Ραφίνια ίσως έπαιρνε τα λεφτά από τα κάλαντα. Τεράστια αλήθεια.
1: Θα δείχνω πιο τεράστιο. Ο πατέρας του Γιαμάλ σίγουρα του τα έπαιρνε.
0: Εντάξει. Του Ραφίνια, του Δόλιου πήγε να πάρει σπίτι.
1: Ραφίνια, ναι.
0: Δεν είχε λεφτά στο λογαριασμό του, δηλαδή.
1: Του Ραφίνια. Του
0: τραγγίξαν.
1: Του Ραφίνια του πήρε τα λεφτά. Του πήρε και το τριγωνάκι και το πουλάγε μετά.
0: Τρομερό, ρε.
1: Ο πατέρας του Ραφίνια.
2: Του Γιαμάλ, άμα ήθελε να τα χαλάσει σε πάρτι με νάνου.
0: Του τα δίνε, ναι. Εντάξει, με τον Γιαμάλ τα έχουμε ξαναπεί. Η μητέρα του έκανε μια εκδήλωση φιλανθρωπική και έβαζε.
1: Τα λέγαμε εδώ 800 ευρώ για selfie.
0: Για selfie. Η μαμά με τη μαμά. Selfie. Έτσι, τα έχουμε πει. Είναι όλη η οικογένεια.
1: Τρομερό.
0: Είναι.
1: Τρομερό. Τρομερό, ρε. Πραγματικά τρομερό.
0: Είναι ο Λάμενς για τον Κουρτουά ότι το γαμάτο για το Netflix.
1: Δεν ξέρω γιατί γελάω.
0: Είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ ότι και η ψυχή αυγοτάραχου για τη γαστρονομία συνολικά. Αναρωτιέται ο Μαλουμίδης Κουπάτος.
1: Το Δημότικο Κλούζ λέει καλά έκανε και έφυγε ο Νόβακ. Τόσο έως είχε ομάδα μπροστά τα Πολυβόλα, Αλέκο Τάτσι και Μάρτσιν Κούσμπα. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι μεταγραφή ο Σμάν στον ΠΑΟΚ. Τι έγινε. Α, έβαλε γκολ η Ισπανία.
0: Γιατί δεν πανηγυρίζει ο Βίλιαμς.
1: Έλατε. Γιατί δεν πανηγυρίζει ο Βίλιαμς.
0: Τι, δεν κατάλαβα.
1: Τι είναι φάρινε. Τι του παίζει Χάλαντ, τι φάση. Αυτό παιδάκι τι κάνει ψεσκα κλάματα το μεταξύ.
0: Κάνει χοροϊδεύει τους Βέλγους τώρα που κάνει πικάρι. Γιατί είναι βλαμμένος. Τι γιατί. Γιατί είναι βλαμμένο. Αντί να χαρεί τη χαρά του, ας πούμε, κάθεται να πικάρει εδώ τους Βέλγους απέναντι. Α, καλά.
1: Μερίνο κάνει το γούρι του να πάει γύρω από το σημείο του κόρνερ. Ρωμέλο Λουκάκου λέει: έχουμε 10 λεπτά κουφάλες ακόμα.
0: Κάτσε να δούμε τι έκανε, αν φταίει ο κύριος Λάμενς ή όχι. Γιατί τον συζητάμε το ζώο, τον μελετάμε, τον μνημονεύουμε. Κάτσε να δούμε τι συνέβη στον γκολ, αν είχε ευθύνη ή όχι.
1: Να σου του. Α, σώμα, ο Μερίνο έχει βάλει τον γκολ. Γι' αυτό βλέπαμε τον Νίκο Γουίλιαμς περίεργα και ρωτήκε γιατί.
0: Κύριε Λάμενς μου.
1: Λοιπόν, ο Μερίνο έχει βάλει τον γκολ πάλι. Δεύτερο γκολ του Μερίνο.
0: Το πνίξε ο Λάμενς.
1: Το πνίξε. Ναι.
0: Πήγε να κάνει μια επέμβαση, έσκασε πάρα μπροστά του, σπαρτάρισε.
1: Το πνίξε κανονικά, ήρθε ο Μερίνο από τα δύο μέτρα. Εύκολα.
0: Ωραία, Λάμενς. Καλά κάναμε και στολίζαμε
2: του. Πάλι με το που μπήκε ο Μερίνο.
1: Ναι, δεύτερο παιχνίδι που μπαίνει ω αλλαγή ο Μερίνο και σκοράρει. Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, είναι η μεταγραφή Όσμαν στον ΠΑΟΚ, ό,τι και η μεταγραφή Καράγκουτ στον Παναθηναϊκό. Να βγει το φεστιβάλ και νέο οδηγητή.
0: Το φάγαμε τερματζή. Ευτυχώς σκεπτώσαμε την παράταση. Πήγαμε εμείς το φάγαμε. Εντάξει. Κόψου μόνο σου. Είναι η μπάλα για το Λάμενς, ό,τι και τα υπονοούμενα των κοριτσιών για μένα. Δεν τα πιάνω με τίποτα.
1: Τι είναι αυτό που γράφει ο καιρός, δεν το καταλαβαίνω. Είναι αυτή που. Συγγνώμη. Ποιες είναι οι πιθανότητες να καλείται συνάδελφος στην προσωπική μου εργασία να γίνεται λάθος στον αριθμό και να βγαίνει δίωξη ναρκωτικών? Δεν είναι μουσαντέ.
0: Δεν καταλάβω, ξαναπες το.
1: Ποιες είναι οι πιθανότητες να καλείται συνάδελφος στην προσωπική μου εργασία να γίνεται λάθος στον αριθμό και να βγαίνει δίωξη ναρκωτικών? Δεν καταλαβαίνω.
0: Μετά από αυτό το γκολ, είναι ο Λέμενς και ο Λάμενς το ίδιο πρόσωπο? Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό.
1: Μόνο 17 κλωτσές, λέει το εξής. Η μεγάλη αλήθεια άνω κάτω. Ποτέ κανένας δεν κατάλαβε τα παϊδάκια κοτόπουλα από ποιο μέρος της κότας είναι.
0: Είναι τα γυαλιά του Μουράτ Γιακίν ό,τι και η δύναμη της πυθούς για τον οδηγό του fake taxi. Λέει ο Δήμος Μιλφάδας. Για να γελάς φαντάζομαι ξέρεις τι είναι αυτό. Εγώ απλά το διάβασα.
1: Εγώ σου που έχω πει, γελάω πάρα πολλές φορές χωρίς να ξέρω γιατί γελάω. Ο Μπρους δεν κρομπελάρε, λέει το εξής. Με τη ΜΕΠ.
0: Λέγει σήμερα.
1: Με τη ΜΕΠ που ήμουν στα Κεπίκ στη 12η μεραρχία στην Αλεξανδρούπολη και όταν σήκωνα έλεγα 12η παρακαλώ και όταν πήρα μετάθεση στην 15η ταξιαρχία Καστοριάς στο πρώτο τηλέφωνο, στο πρώτο τηλέφωνο που απάντησε ήταν 15η παρακαλώ. Λοιπόν, Χάραμον Ρομ Μότσαρτ λέει το εξής. Πωλείται η σαμπρέλα της μπάλας του τελικού του Μουντιάλ, ιδανική για μπαλώματα ελαστικών ποδηλάτου, δώρο η κίτρινη κάρτα του διαιτητή για να κάνει τρατρατρά στις ακτίνες. Ο αέρας της μπάλας εμφιαλώνεται και πωλείται χωριστά, πληροφορίες κύριο Τζιάννη. Ωραιότατα. Ωραιότατα. Λοιπόν.
0: Είναι ο Μικέλ Μερίνο για την Εθνική Ισπανίας ότι ο Γκάιθκα με διέτα για τον Τζαούσι. Δεν θυμίζεις κάτι από Σπάρθα.
1: Γκάιθκα ήταν βασικός δεν παιδιά.
0: Ο Λάμενς απέδειξε γιατί είναι ιδανικός για τη Manchester United.
1: Γλίτως τώρα, δεν κατάλαβα, σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω τον Ουνάι Σιμών χωρίς κάποιον λόγο να βγαίνει στο όριο της μεγάλης περιοχής και κάποιον Βέλγο να τον προσπερνάει με τρομερή άνεση. Και δεν ξέρω γιατί βρέθηκε εκεί ο Ουνάι Σιμών, δεν την πρόλαβα τη φάση ολόκληρα. Τέλος πάντων έγινε σέντρα και νομίζω ο Λαπόρτ πρέπει να ήταν. Κατάφερε και έκοψε την μπάλα και τελείως θα έχει σοφαρίσει το Βέλγιο. Αλλά ξέρετε, το παιχνίδι δεν τελειώνει μέχρι να τραγουδήσει ο Λουκάκου, σας θυμίζω. Έτσι, γιατί το έχει αποδείξει σε αυτό το Μούντιαλ.
0: Δεν νομίζω τώρα, εδώ μπήκε τον γκολ.
1: Έπαθε ο Νάνα, λέει ο κακομοίρης ο Λάμενς.
0: Είναι και United, ναι. Ο Λάμενς.
1: Ναι.
0: Είναι ο Λάμενς για την εστία του Βελγίου ότι και η ίδρυση της πολιτικής άνοιξης για την Ουδού το 1993. Λέει ο δεν θέλω την τσιμπόνα κανενός.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, έχει στείλει ο Κουπέπεπ Το εξής σατυρικό παύλα φανταστικό σενάριο, ο Ινφαντίνος στη γωνία. Το οποίο πάει ως εξής. Καλώς ήρθες κύριε Ινφαντίνο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν ήταν πρόσκληση, ήταν κλήση για εξηγήσεις. Μουντιάλ 2026. Σημαίνει κόκκινη κάρτα, που αργότερα να κρίνει. Εσύ ως πρόεδρος της FIFA, καταλαβαίνεις γιατί δημιουργήθηκαν ερωτήματα. Καταρχήν αυτό το ChatGPT είναι ρε κουπέπε, πες μας όμως κιόλας. Ναι, αυτό είναι ChatGPT. Τέλος πάντων, πού καταλήγει λοιπόν, γιατί είναι μεγάλο. Διαβάσω ότι. Ναι, ότι ο Ιφαντέσμα προσπαθεί να πει ότι τα έχει κάνει όλα καλά. Και λέει στο τέλος. Πάμε προς το τέλος. Βέβαια, Βαϊμάκης δηλαδή, θα φύγει χωρίς να μας πει ποιος αποφασίζει τελικά. Ιφαντίνο, οι κανονισμοί. Τσαούσεις, ωραία. Την επόμενη φορά φέρω τους κανονισμούς στο στούντιο, γιατί μέχρι στιγμής αυτοί είναι πιο δύσκολο να βρεθούν από εισιτήριο τελικού. Μάλιστα. Εντάξει, ο Ιφαντίνο, ο οποίος δεν παραδέχεται, καταλαβαίνει τώρα πώς πάει όλη φασούλα.
0: Είμαι ο προχθεσινός με το fake taxi κλουβάκι στο χωριό. Θυμάσαι με τον παππού
1: ναι,
0: που
1: πάρει
0: το αυτοκίνητο
1: ναι.
0: και έχει βάλει πάνω αυτό το fake taxi. Mm-hmm. Ο Μπάρμπας έβαλε μέσα Αθηναία εγγονή του που ήρθε διακοπές. Δίμετρη 25. Καταλαβαίνετε τι έπαθα όταν του είδα. Το θέμα είναι ο παππούς ξέρει ή κάνει ότι δεν ξέρει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Μισόλοι νομίζουμε ότι έβαλαν τυχαίο αυτοκόλλητο. Έβαλε ένα τυχαίο αυτοκόλλητο παππούς.
1: Έτσι. Λοιπόν, να τόσο Αλεξάνδρα Ξεκολάρ, αυτό περίμενα ότι θα χτυπήσει ευαίσθητη χορδή τώρα αυτό. Περίοδος Χριστουγέννων και μια αγνή ψυχή 9 ετών είχα βγει όπως κάθε μικρό παιδί για κάλαντα. Είχα θέσει σαν στόχο να μαζέψω όσα λεφτά χρειάζεται για να αγοράσω ένα καινούριο ποδήλατο, αλλά με τα λεφτά που κατάφερα, το μόνο που μπορούσα να αγοράσω ήταν ένα μαξάκι σε κλίμακα 1:24 από την Ντεαγκοστίνη. Έχοντας εικόνα από την εκκλησία που έβγαιναν περιφορά τις Κυριακές με το φιλόπτωχο ταμείο, πήρα ένα κουτί από σοκολατάκια και κόλλησα πάνω ένα χαρτί που έγραφε Φίλο Κωνσταντίνος και κυκλοφορούσα στο σπίτι στο ξενιάτικο τραπέζι από συγγενείς σε συγγενείς σαν τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Γελάσαμε όλοι, τουλάχιστον στην αρχή. Εγώ μετά έκλαιγα, γιατί μου πήραν τα λεφτά για να μην τα χαλάσω και να μπορέσω κάποια στιγμή να πάρω το ποδήλατο Τελικά κατάφερα να το αγοράσω και με τη συνδρομή των δικών μου μισό χρόνο μετά.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Καταλάβατε τώρα.
0: Είναι Ελβετία για κάθε Μουντιάλ ότι και ο φραπέ με παγωτό ή ο φραπέ με Μπέιλι, λέει ο φίλο που γράφει ω στουπεακή το ουζερί.
1: Ο De Bruyne είναι λες και βλέπεις τον Homelander στην τελευταία σκηνή στο λευκό οίκο να προσπαθεί να πετάξει χωρίς τις δυνάμεις του. Τρομερός σούπερ ήρωας κάποτε, ναι, αλλά πλέον αξιολείπητος.
0: Αυτό που έκανε τον τροματοφύλακα του Βελγίου το έχω πάθει με Νέτο που έψηνα 2 μήνες για να μου πει τελικά ότι θέλω να μείνουμε φίλοι.
1: Κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Το Βέλγιο προσπαθεί με τα μπούνια, όπως είχαμε. Πήρε μια κίτρινη ο Βίτσελ, έτσι για να τον έχουμε ένα τελευταίο κοντινό πλάνο. Ενδεχομένως βγήκε ο Νάι Σιμών εδώ πέρα, να του έχω μια κουτουλιά Λουκάκου. Θα κάνει επίτηδες. Λουκάκου δεν χτυπάει επίτηδες. Το ξέρουμε, είναι λίγο ανοικονόμητος.
0: Εντάξει.
1: Λουκάκου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων από 7 που έχουν δωθεί. Δεν έχω προλάβει να δω αν έχουν δοθεί, αν υπάρχουν και καθυστερήσεις εντός των καθυστερήσεων.
0: Δεν γυρίζει το πράγμα.
1: Αλλά όχι, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν γυρίζει. Οι Ισπανοί έχουν την μπάλα, οι Βέλγοι τρέχουν να τους την πάρουν. Δεν μπορούν, οι Ισπανοί κυκλοφορούν άνετα κιόλας. Βγαίνει κουκουρέγια, σου λέει θα κάνουν και ένα σούτ έξω. Το κάνω, το πιάσε αυτό ο Λάμενς. Mm-hmm. Είναι ο Λάμενς ο θεοφυλάκτος Νικολαίδης του Βελγίου. Τώρα δεν ήταν ωραίο.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Τώρα δεν ήταν ωραίο τώρα αυτό που είπατε. Λοιπόν, ξαναπήραν την μπάλα οι Ισπανοί, συμπληρώνονται σε 20 δευτερόλεπτα τα 7 λεπτά. Την κυκλοφορούν, την κυκλοφορούν και σχετικά εύκολα κιόλας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Απλώς να σφυρίξει ο διαιτητής για να επιβεβαιώσουμε ότι ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ είναι Γαλλία εναντίον Ισπανίας.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ωραίος ημιτελικός μοιάζει αυτός.
1: Ωραιότατος.
0: Σε ένα παιχνίδι στο οποίο, ναι, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Ισπανία ήταν καλύτερη, προφανώς. Ναι. Δεν είχε τις μυθικές ευκαιρίες, είχε όμως περισσότερες καλές ευκαιρίες.
1: Αλλά όπως και με την Πορτογαλία, έφτασε στο τέλος για να το κερδίσει.
0: Ναι. Αυτό κάτι δείχνει επίσης ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει, που συνεχίζει, έχει το πλάνο της. Έχει το Μερίνο Game Changer. 2 παιχνίδια έχει πει αλλαγή, ναι, έχει βάλει τα γκολ που έχουν δώσει την πρόκριση. Σημαντικό για το Βέλγιο ότι έχασε τον Κουρτουά. Αποδείχθηκε στη φάση του γκολ του Μερίνο. Ο Κουρτουά, ας πούμε, 99% θα έχει άλλη αντίδραση. Πώς το πούμε. Λέω 99% γιατί ποτέ δεν ξέρει.
1: Όχι, αλλά... γιατί είναι ο Κουρτουά.
0: Γιατί είναι ο Κουρτουά, ναι.
1: Λοιπόν, ξέρεις, θα το έχει μπλοκάρει.
0: Αυτό. Λοιπόν, οπότε 2-1 τελικό. Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Κώστα που ήρθε και μας έκανε παρέα.
2: Καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Και μας έφερε και φοβερές καριόκες, θα το πούμε και αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως.
0: Ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα στις 10 θα είμαστε εδώ πέρα. Θα έχουμε και το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού.
1: Βεβαίως. Και Τετάρτη, Πέμπτη, τους ημιτελικούς εδώ πέρα. Live. Και τους 2-10 η ώρα.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας. Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Βόμβα μεγατόνων με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν πυροδότησε ο ΠΑΟΚ, πληρώνει buyout 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό Άκτορ και με συμβόλαιο 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια κάνει δικό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του παίκτη. Τον 31χρονο forward αποχαιρέτησε μέσω social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Μίλτος Σεντόγλου με άρμα στα 8.61 σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος του Diamond League του Μονακό και πήρε την πρώτη θέση, την τρίτη θέση στον ακοντισμό. Κατέλαβε η Ελίνα Τζέγκο με 58-20. Αρχηγός του Ολυμπιακού για 2 ακόμα χρόνια θα παραμείνει ο Κώστας Παπανικολάου, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ συμφώνησε να ανανεώσει πάνω συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολέου. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία συνεχίζουμε μαζί με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες, αναφέρουν οι ερυθρόλευκοι. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ και επίσημα ο Ισακ Μπόγκα με την ΚΑΕ ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Η ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκανε να έρθω, δήλωσε. Να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε πάξια την πράσινη φανέλα, το μήνυμα του Μπράνκου Μπάντιο σε συνέντευξη στο Big Win Sport FM. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός με τους Καταλανούς να αξιώνουν 5 εκατομμύρια ευρώ προς αποχώρηση ένας αριστερός μπακ και ένας φόρη πακτό το ενδιαφέρον για τη δύσκολη περίπτωση του Άνμραμπα στο τραπέζι και το όνομα του Μπροζοβίτς. Αύκια στο πέρα η επόμενη μεταγραφική στόχη του Παναθηναϊκού στο καλοκαιρινό παζάρι μετά τον δανεισμό του Κρίσιαν στην από τη Λέστερ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Εξετάσεις εξειδικευμένου κέντρου θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ. Προς sold out το απόψινό φιλικό με την Κρασκόπε στη Λεωφόρο. Το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι πράσινοι κάναν δυνατή προσφορά για τον Φάντρο Χελέν. Τεχνικός διευθυντής της ΣΑΚ μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, καθώς είναι γνωστή η ανανέωση του συμβολέου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, το μήνυμα του Καταλανού παράγοντα, με διπλή προπόνηση συνεχής και προετοιμασία στην Ολλανδία την Κυριακή το πρώτο φιλικό με την Ντεγκράσα. Σε προχωρημένες συζητήσεις και με δεύτερο χαβ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που την Κυριακή περιμένει τον ελεύθερο πλέον από τη Βαλένθια Σαντα Μαρία. Τελευταίο φιλικό σήμερα με την Τβέντε και κλεισμένο των θυρών. Η βαθύτατη θλίψη του για τον άδικο χαμό της 15χρονης αθλήτριας της ομάδας Άννας Μαρίας Πανταζόνη σε τροχαίο δυστύχημα εξέφρασε ο ΑΣΥΓΜΑ. Η πρόθεσή του να ορίζει Έλληνες διαιτητές στα τέρμι με ξένους ΒΑΡ και ΑΒΑΡ γνωστοποιεί ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά. Για τα πλοία θα ορίζονται ξανά Έλληνες ρέφεροι κατόπιν αξιολόγησής τους που θα γίνεται στο μέσο της σεζόν και πριν από αυτά. Το σχέδιο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την προσεχή 5η 16 εβδομού. Μεταγραφικό μπάμα από την Ιβηρική για τη θέση του στόπερ επιχειρεί να κάνει ο Άρης, με την περίπτωση αυτή να είναι αρκετά δύσκολη αφού ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος. Άτονη εκείνη του Μάγνουσον. Την απόκτηση του Πραξιτέλη Βούρου για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Η Ισπανία ανοίξε 2-1 το Βέλγιο στον δεύτερο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και προκρίθηκε στον ημιτελικό που θα τη δεχθεί αντιμέτωπη με την Γαλλία. Νέο πρόβλημα με την εθνική Αγγλίας εν ώψη του προημιτελικού με την Νορβηγία, καθώς ο Μάρκε Χι ταλαιπωρείται από ημιμικές ενοχλήσεις εκτός μάχης και ο τιμωρημένος Κουάνσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.
2: Win Sport FM 94,6.

0: 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
1: Τρίτη σήμερα, φίλε.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
0: Δευτέρα, είπα.
1: Ναι.
0: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
1: στέμα. Και μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι, ρε, με έχετε τρελάνει.
0: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα και τα ξέχασα όλα.
2: Πονεμένες καρδιές.
0: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
1: Πετρίδη είπε.
0: Ναι, έχω πει.
1: Αυτό μας μπέρδεψε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πιστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
3: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
0: Τι θα πει, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
1: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
0: Τετάρτη.
4: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Πανίξατε την καρδιά.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
6: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Ένας χαμός. Και δεν αναφέρομαι στην νίκη πρόκρισης Ισπανίας επί του Βελγίου, 2-1. Προκρίθηκε και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στα ημιτελικά. Αλλά αυτό που έχει γίνει στο μπάσκετ με τον Σέντι Όσμαν, όποιος περίμενε τέτοια εξέλιξη, πιστεύω θα τον περνούσαμε για τρελό. Ο Όσμαν, ο οποίος αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, πάει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει 2 εκατομμύρια buyout στον Παναθηναϊκό, δίνει 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια στον παίκτη και τον κάνει δικό του. Αυτό μάλιστα που προκύπτει είναι ότι είναι η τέταρτη πρόταση του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός της είχε αρνηθεί. Ο ίδιος ο παίκτης πίεσε και ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ να αποδεχτούν την πρόταση. Και τη στιγμή που ήταν επιθυμία του παίκτη, ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε. Φοβερά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι είδηση και για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ φυσικά, για τον ΠΑΟΚ περισσότερο, του καλοκαιριού. Έτσι είναι. Τρομερά μεγάλη είδηση. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-45. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα. Ο Διονύσης Δεσλέ στο μικρόφωνο και από την Ολλανδία ο Ηρακλής Αντίπας. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Διονύση μου.
0: Θα το περίμενες ποτέ αυτό που έγινε σήμερα?
1: Α, όχι, όχι. Και ειδικά
0: αν μας λέγανε πριν μια εβδομάδα, ρε παιδί μου, θα πάει ο Όσμαν στον ΠΑΟΚ.
1: Θα σου πω, ειδικά σε αυτά τα ποσά και ειδικά σε μια ομάδα που δεν είναι, που το παλεύει και θέλει να μπει και θα μπει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ακόμα.
1: Στην Ευρωλίγκα, δεν είναι ακόμα Ευρωλίγκα. Απίστευτο ότι θα έχει άλλα έσοδα. Είναι κίνηση πραγματικά που ταράζει τα νερά. Αυτό που λέμε, που λέγαμε παλαιότερα.
0: Και πρόσεξε, κάνει και ο Παναθηναϊκός έναν σπουδαίο παίκτη, αλλά άντε πες, έχει παίκτες.
1: Στο Παναθηναϊκό το είχαμε, δεν θυμάμαι τώρα, είμαστε μαζί, το είχαμε συζητήσει ή όταν έλειπες και εσύ και ήταν. Ότι υπήρχε ένας συνοψισμός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι σπουδαίος παίκτης. Ωραία, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λες, είχαν ένα παίκτη που τον είχε κτλ. Αλλά άντε πες, έχει παίκτες. Ο ΠΑΟΚ τώρα αυτό που κάνει. Είναι τεράστια μεταγραφή. Τεράστια με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
1: Πρώτα απ' όλα έχει περάσει πολύ στα ψηλά ότι ο ΠΑΟΚ πήρε προπονητή Ευρωλίγκας.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν το είχε πάρει, δηλαδή, δείχνει στους παίκτες και δείχνει προς τα έξω ότι πάω να χτίσω κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι ξεκινάνε όλα. Δηλαδή πήρε ένα προπονητή, όνομα. Τέλειο, δηλαδή ο Τρικέρπο, εγώ το έχω και σε εκτίμηση κιόλας, προπονητικά. Mm-hmm. Αλλά το σημερινό, δηλαδή το να πληρώσει buyout και να δώσει τόσο υψηλό συμβόλαιο, γιατί εντάξει τώρα 3 εκατομμύρια το χρόνο, 9 εκατομμύρια, είναι τεράστιο συμβόλαιο. Και σε μια ομάδα που δεν παίζει Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Πράγματι, πώς το αποφάσισε, οκ, πολλά τα λεφτά ρε παιδί μου, αλλά...
1: Τα έλεγα το πρωί ρε Διονύση και τσακωνόμασταν. Είναι, πάμε στο YouTube της εκκλησίας και τέτοια μεσχαθεί.
0: Ρε εσύ, άλλο, στο EuroCup τώρα...
1: Στο EuroCup, τώρα γιατί, μένει και η Ελλάδα.
0: Η επιλογή του είναι, αλλά... Γίνεται, ίσως να πίστευε και αυτός ότι δεν θα έχει πολύ χρόνο σχέση με πέρυσι. Με μπόγκα.
1: Καλά, εντάξει, ακουγόταν και υπήρχαν πάρα πολλά δημοσιεύματα για την ΕΦΕΣ.
0: Οκ, εκεί το ακούς. Λες να πάει στην πατρίδα του. Και είναι έκπληξη όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, όπως το περίμενε, θα έλεγε. Δηλαδή, μόλις θα είναι ψεύτης, δεν νομίζω το περίμενε κανένας.
1: Εντάξει, όχι, δεν είχε ακουστεί κιόλας. Δεν είχε βγει προς τα έξω. Γιατί κάπως το διάβασα. Τώρα δεν θυμάμαι το πω ακριβώς. Είναι ότι είχε κάνει μια πρόταση πρώτα, είχε αρνηθεί ο.
0: Ότι είναι η τέταρτη πρόταση.
1: Νομίζω η τρίτη, τώρα η τρίτη, τέταρτη, μικρή σημασία έχει.
0: Ναι.
1: Α, βλέπεις ότι όλα γίνονται πλέον.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι είδηση, όχι απλά της ημέρας, σε περίοδο αν θέλετε. Από εκεί και πέρα, πρωτού πάμε στα του Ηρακλή, μας πει ο Ηρακλής μέχρι και μισή. Τρομερή επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου, 861, καλύτερη φετινή στον κόσμο, στο Diamond League στο Μονακό. Πήρε φυσικά την πρώτη θέση. Να πούμε για την Ελένα Τζέγκο, η οποία πήρε την τρίτη θέση στο Ακόντιο, 58-20. Στην ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώθηκε, μάλλον την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ότι συμφώνησε να ανανεώσει ο Παπα-Νικολάου. Για Ολυμπιακό θα μας τα πεις εσύ. Παναθηναϊκός έχει το φιλικό με την Grasshoppers Λεωφόρο σήμερα. Προχωράνε οι πράσινοι το θέμα του Κρίστιανσεν. Λοιπόν, τι άλλο. Η ΑΕΚ, η οποία ανανέωσε το Ριμπάλτα μέχρι το 29. Τι άλλο. Αυτά είναι ολίγης. Θα πάμε στον Ολυμπιακό να μας τα πει. Θέλετε ερωτήσεις για τον Ηρακλή μέχρι και μισή. Πριν από λίγο είπα, οι Ισπανοί νίκησαν 2-1 το Βέλγιο και πήραν την πρόκριση. Λοιπόν, οπότε προχωράμε, κύριε Ηρακλή. Τι γίνεται?
1: Να προχωρήσουμε, Διονύση μου, να προχωρήσουμε. Έτσι επειδή... Να προχωρήσουμε, Διονύση μου, να προχωρήσουμε. Έτσι επειδή...

0: φιλικό για τον Ολυμπιακό, το δεύτερο στην Ολλανδία, το τελευταίο στο πρώτο στάδιο της παραμονής εδώ στη συγκεκριμένη χώρα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει και σε δύο μέρη. Ο Ολυμπιακός μετά το φιλικό σήμερα με τη Λέουβεν στη 1.30 ώρα Ολλανδία, στη 2.30 Ελλάδος. Θα αναχωρήσει και θα επιστρέψει στην Αθήνα και μετά από και στις 15 του μηνός θα ξαναέρθει εδώ η αποστολή του Ολυμπιακού για να συνεχιστούν οι προπονήσεις και τα φιλικά. Λοιπόν, λογικά πάντα μιλάμε ότι θα ακολουθήσει το ίδιο πλάνο με τη Λίμπαρ, δηλαδή μία ενδεκάδα στο πρώτο ημίχρονο, μία ενδεκάδα στο δεύτερο για να παίξουμε όλοι όσοι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Να πω ότι ο Ρέτσος ο οποίος στο προηγούμενο φιλικό με τη Ράκοφ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 85 για ένα χτύπημα που είχε δεχτεί κάτω χαμηλά στο πόδι. Προπονήθηκε σήμερα το απόγευμα, το πρωί συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, αλλά το απόγευμα προπονήθηκε κανονικά, οπότε έχει τεθεί στη διάθεση του Μεντιλή, θα αποφασίσει ο Μέντι αν θα το χρησιμοποιήσει στο σημερινό φιλικό. Τον περιμένει, θέλει ο Βάσκος τεχνικός να δει τη δημιουργία του πρώτου ημιχρόνου που είδε στο μάτσο με τους Πολωνούς, αλλά σίγουρα θα θέλει καλύτερη τελική προσπάθεια και καλύτερη να είναι πιο αποτελεσματικός ο Ολυμπιακός. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι δούλεψε αρκετά τώρα το απόγευμα στα τελειώματα των φάσεων και από όλους τους παίκτες, και μάλιστα επειδή κάποια δεν ήταν καλά σταματούσε και έκανε παρατηρήσεις. Σταμάτησε 4 ώρες, μπορεί και 5, για να δώσει τις εντολές και πώς ακριβώς θέλει να εκτελεστεί η άσκηση που ξεκινούσε με overlap, μετά με σέντρα ή μετά με πάσα, όσο μπορεί στην κίνηση που μπορεί να έκανε ο επιθετικός ή το extreme, το οποίο γινόταν δεύτερος επιθετικός, όπως γίνεται πραγματικά πολλές φορές σε συνθήκες αγώνα. Θέλει να δει καλύτερα τελειώματα. Μπαίνει σε μια ομάδα η οποία πέρυσι είχε τερματίσει το 10 στο πρωτάθλημα Βελγίου, σε ένα φιλικό που θα γίνει πάλι στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού και φυσικά θα έχει και πάλι και πάρα πολύ κόσμο. Οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, αλλά και όχι μόνο, θα έρθουν και ξέρω εγώ και αυτός ο κόσμος, πραγματικά και τους γνωρίζω και προσωπικά, που θα έρθουν από τη Γερμανία για να δουν το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί είναι μια ευκαιρία και το ξέρεις και εσύ καλά, Διονύση, όσο καιρό είναι στην Ολλανδία με τον Παναθηναϊκό, ότι όλοι οι Έλληνες που ζουν ή στην Ολλανδία ή στις γύρω χώρες, όταν έχουν την ευκαιρία να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνουν, γιατί δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα όλο το χειμώνα. Στα επίσημα μάτια είναι πολύ πιο δύσκολο να κατέβουν στην Ελλάδα από το να έρθουν και να δουν τον Ολυμπιακό από κοντά. Τώρα πάμε στα μεταγραφικά, πάντα ψηλά ορόκα, δηλαδή ξέρω ότι θα κλείσει αυτό το τελική διαφορά η οποία υπάρχει. Με το Στάνιτς υπάρχει μια στασιμότητα και σου θυμίζω, ας πούμε, Διονύση, που και χθες εδώ το βράδυ αλλά και στην πρωινή εκπομπή αναφέρω ότι και την προηγούμενη φορά πριν από μια εβδομάδα που ο Ολυμπιακός πάλι είχε βρεθεί μια ανάσα από το συγκεκριμένο παίκτη, κάπως τα γύρισα την τελευταία στιγμή, όχι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, μην παρεξηγηθώ, και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή έχει χαμηλώσει το θέμα του Στάνιτς.
1: Okay.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο, και με το δεδομένο ότι θα αποκτήσει και ο Ολυμπιακός και θα εξεταστούν περιπτώσεις όσον αφορά δηλαδή το κεντρικό χαφ, το οποίο θέλουν οι Πειραιώτες να αποκτήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, λοιπόν, Διονύση μου.
1: Στέλνετε μηνυματάκια για τον Ηρακλή, θα τον έχουμε ένα τεράστιο ακόμα και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές για ό,τι υπάρχει από Ολυμπιακό και ό,τι απορία έχετε για τον Ολυμπιακό και στην Ολλανδία. Συγγνώμη.
0: Όχι, χάθηκες, δεν σε ακούγα καθόλου.
1: Α, δεν ακούς.
0: Τώρα σ' ακούω, πριν δεν σ' ακούω.
1: Okay. Λοιπόν, καλησπέρα. Με βάση αυτά που βλέπει ο Ηρακλής στην προετοιμασία μέχρι τώρα, ο Μαφέο είναι upgrade σε σχέση με τον Κωστίνια. Ανδρέας Νέας Μήνου, Ολυμπιακός.
0: Την καλησπέρα μου στον Ανδρέα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ μετρημένος στη θέση του. Δηλαδή και σε όλες τις προπονήσεις. Δηλαδή κάνει τα πράγματα σωστά και κάνει αυτά που θέλει με τη Λίμπα. Ανεβαίνει. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι. Γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι είναι ένα back το οποίο είναι πολύ καλό στο αμυντικό κομμάτι, αλλά επιθετικά δεν είναι ο παίκτης που θα πάρει τις πολλές πρωτοβουλίες. Τα προπονήσεις βλέπουμε και το πρώτο φιλικό. Μπορώ να πω ότι ανεβαίνει κανονικά και συμμετέχει και προσπαθεί να μπει σε αυτά.

0: στα θέλω του Βεντιλίμπαρ, δηλαδή στον τρόπο τον οποίο να κινούνται τα μπακ και να ανεβαίνουν και να βοηθούν τα εξτρέμ, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θέλει από τον μπακ ο Βεντιλίμπαρ να πατάνε περιοχή. Δεν θέλει, ξέρεις, απλά να βγαίνει μια σέντρα, όπως συνήθως μπορεί να κάνουν τα μπακ, να πατάνε και περιοχή θέλει.
1: Okay. Λοιπόν, εννοείται, τώρα έχουν στείλει πολλά μηνύματα για τον μπάσκετ. Δεν θέλετε, λέει, και τρίτο πόλο στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν βαρθήκατε 20 χρόνια να βλέπετε δύο φιγούρες ζευγάρι στους τελικούς. Εννοείται, θέλουμε και τρίτο και τέταρτο.
2: Μα δεν είπαμε
1: το αντίθετο. Απλά είπαμε ότι είναι μια τεράστια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ και μια μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή, όποιος πει το αντίθετο, θα είναι ψεύτης. Λοιπόν, τι θα γίνει με τους επιθετικούς.
0: Μα να πω στο φίλο, δεν ξέρω και τι ηλικία είναι από πού είσαι το μήνυμα. Εγώ έχω μεγαλώσει, εγώ ας πούμε, με πρωτάθλημα μπάσκετ που οι μεγάλοι μπορούσαν να κάνουν και 4 και 5 είτε τη χρονιά από πάρα πολλές ομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ίσως και το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης τότε, μα ήταν πίσω από το Ιταλικό. Δεν υπήρχε εύκολο παιχνίδι εκτός έδρας.
1: Ναι. Την καλησπέρα μου. Τι θα γίνει με τους επιθετικούς, θα φύγει κάποιος? 4 είναι πολύ, λέει ο φίλος.
0: Πρώτα απ' όλα, η απόφαση, ας πούμε, θεωρώ για τον επιθετικό, η εκτίμηση που κάνω είναι ότι δεν θα υπάρξουν άμεσες αποφάσεις. Γιατί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας αναμένεται να είναι εδώ και ο Ταρέμι, ο οποίος ολοκληρώνεται η άδεια που είχε για το Μουντιάλ. Αυτός που δεν θα είναι ο Ελκαμπή. Οπότε ο Ολυμπιακός μένει με Γιάρετσουκ, με Ταρέμι και με τον Κλέιτον. Τώρα, στα πρώτα επίσημα παιχνίδια, τα προκριματικά για την πρόκληση στην επόμενη φάση του Champions League, είναι στις αρχές Αυγούστου. Η άδεια του LKB ολοκληρώνεται εκεί λίγο πριν ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Λογικά δηλαδή, μετά την επιστροφή στις 25 Ιουλίου, που είναι για το τελευταίο φιλικό με την Alkmaar, το οποίο, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, είναι fan day για την Ολλανδική ομάδα και θα είναι ελεύθερα τα εισιτήρια, δεν θα υπάρχει τιμή στα εισιτήρια και μάλιστα έχει βγει και ενημέρωση από τους Ολλανδούς ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού που θέλουν να παρακολουθούν στο μάτς θα συγκεντρωθούν στο πάρκι νούμερο 6. Αλλά αυτά έχουμε πολύ χρόνο για να τα ξαναθυμίσουμε, απλά το λέω γιατί είναι φρέσκο. Κλείνει και αυτή η παρένθεση. Ο Ελκαμπή θα μπει μετά, δηλαδή θα είναι με μια εβδομάδα προπονήσεις, με 6 μέρες προπονήσεις για τα προκριματικά. Μπορεί να μου πει κάποιος ότι μετά το Κοπα Αφρικα στο καπάκι τίρι ταξίδευσε και έκατσε στον πάκο και μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι με την Leverkusen. Το ακούω. Σαν δούμε και δεν μπορώ να πω, ξέρω εγώ, και την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται ο Ελκαμπή, γιατί δεν έχει κάνει προετοιμασία.
1: Σωστό.
0: Και ο Ολυμπιακός, αν μη τι άλλο, σου είπε, ισχύει αυτό που λέει ο φίλος, ότι 4 για μία θέση είναι πολύ.
1: Για το Στάνιτς αρκετά μηνύματα, είπε προηγουμένως για το Στάνιτς.
0: Ναι, τάπα ρε παιδιά, δεν είναι ότι είπα κάτι το οποίο δεν ισχύει, είναι και κάτι το οποίο το λέω πάντα όσοι ό,τι έχει να κάνει με τις μεταγραφές.
1: Ο Καμπελά είναι ακόμη στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αλλά δεν έχει ακολουθήσει, είναι εκτός αποστολής.
1: Γιατί
0: και
1: ρωτάει ο φίλος, καλησπέρα, να σημαίνει ο Στρεφέτσα Καμπελά είναι στην προετοιμασία.
0: Όχι, δεν είναι. Και ο Στρεφέτσα είναι για να πουληθεί στην Πάρμα και ο Καμπελά για να βρει ομάδα. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα ο Καμπελά. Είναι στην Αθήνα κανονικά ο Καμπελά.
1: Ο Νασιμέντο.
0: Επίσης, ο Νασιμέντο είναι για να δεν είναι στην προετοιμασία.
1: Okay.
0: Και είναι σε διαδικασία ο Ολυμπιακός στο να βρει ομάδα για να συνεχίσει και αρκετά. Έχει ακουστεί ότι μπορεί να πηγαίνει και στη Ρίο αύριο ο Νασιμέντο.
1: Okay.
0: Γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Ολυμπιακός αναπέκτησε γιατί τον πιστεύει, δηλαδή ότι είχε δει ένα project. Και είχε κάποιες καλές στιγμές στο περσινό πρωτάθλημα που είχε αρχίσει και έπαιρνε χρόνο και μάλιστα το ενδεικτικό το πώς θα τον πίστευε και ο Ολυμπιακός αλλά και ο Μεντιλίμπαρ έχει παίξει και όταν αποβλήθηκε ο Έσε στο μάτι με την Μπαρτσελόνα, πήγε η αλλαγή που πήγε για να πάρει τη θέση του που είχε γίνει τότε ήταν ο Νασιμέντο στο Champions League.
1: Ναι. Ηρακλή, αν δουλεύει κάτι διαφορετικό φέτος ο Μεντιλίμπαρ, πώς θα βλέπεις τις προπονήσεις?
0: Ναι, έχει κάνει αρκετές ασκήσεις όσον αφορά και όχι για να σηκώνεται απλά η μπάλα, να γίνεται σέντρα, να γίνονται και κάθετες μπαλιές μέσα στην αντίπαλη περιοχή.
1: Okay. Χαμός με Όσμαν.
0: Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν δουλεύει το αγαπημένο του pressing, ξέρεις, το να κλέβουν τις δεύτερες μπάλες οι παίκτες του Ολυμπιακού και να κάνουν πολύ γρήγορες επιθέσεις.
1: νέο σειρά. Γράφουν λέει στη Βουλγαρία ότι έκλεισε ο Στάνης. Τα είπε για το Στάνης, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, περιμένουμε. Δεν είπα ότι έχει χαλάσει μεταγραφή.
1: Είπε αναμονή.
0: Είπα αναμονή. Και ότι αυτή τη στιγμή είναι κάπως πιο ήρεμα τα πράγματα. Θα δούμε.
1: Ναι. Ποιος θα δείξει το φιλικό, ο Κοσμοτέ, ε?
0: Ναι, ναι, Κοσμοτέ κανονικά.
1: Για το Στρεφέτσα λένε πόσα θα ζητήσει ο Ολυμπιακός.
0: Δεν άκουσα.
1: Πόσα θα ζητήσει ο Ολυμπιακός για το Στρεφέτσα, ρωτάει ένας φίλος.
0: Ο Ολυμπιακός έχει δαπανίσει ένα μεγάλο ποσό για το Στρεφέτσα. Δίνει 5 εκατομμύρια και θα έφτανε τα 8 εκατομμύρια αν πιάνε τα μπόνους. Τα μπόνους δεν τα έπιασε γιατί συνέχισε δανεικό στην Πάρμα. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα θέλει να πάρει τα χρήματα το οποίο έχει δώσει. Τώρα θα το καταφέρει, αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Αυτά, εντάξει, δεν έχει κάτι άλλο, να σας αφήσω.
0: Ό,τι άλλο υπάρχει, δεν έχω κανένα.
1: Εντάξει, ο άντρας θα τον πειρά, λέει ότι δεν θέλω να πιστέψω ότι και του χρόνου θα πάμε βασικό εξτρέμ το Ροντινέι. Okay.
0: Να πω όμως τον Ανδρέα τον Πειραιά, για να είμαι πέρα για πέρα δίκαιος.
1: Ναι.
0: Ο Ροντινέι είναι εξαιρετικός. Έχω δει και... τις προετοιμασίες που ήταν ο Ροντί στον Ολυμπιακό. Είναι η καλύτερη προετοιμασία που κάνει. Πραγματικά πάρα πολύ καλός. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο φιλικό με την Ρακόφ, που ο Ολυμπιακός δημιούργησε 8 καλές ευκαιρίες για να σκοράρει, σε 7 ήταν μέσα Ροντινέι. Είτε είναι για να τελειώσει τη φάση, είτε τη δημιουργήσει. Για να τη δημιουργήσει.
1: Ναι. Ωραία, φίλε. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μάτς αύριο.
0: Ναι.
1: Και θα τα πούμε.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Κώστας μου λέει το φιλικό με την Κρασικό Πέρση είναι το τελευταίο σου λεωφόρο. Πιστεύεις? Πιστεύω πως όχι. Αλλά θα δούμε. Πιστεύω πως όχι. Λοιπόν, θες να βάλουμε το διάλειμμα τώρα ή να βγάλουμε ένα φίλο? Έχεις ένα φίλο? Θα βγάλουμε ένα φίλο και μετά το διάλειμμα. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, με.
3: Ο Πάνος είμαι από Κόρυφο Παναθηναϊκά και τι γίνεται?
1: Γεια σου, Πάνο.
3: Γεια σου, ρε Διονύση. Διονυσάρα, καταρχάς να πω και το Τζέντι Όσμαν. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ διότι μας πρόσφερε 2 χρόνια.
1: Mm-hmm.
3: Μεγάλη παιχτούρα.
1: Εντάξει,
3: έφυγε ο άνθρωπος. Παιδιά, κάτι να πω σε κάτι φίλους έτσι γενικά του Παναθηναϊκού δικούς μας και στα social που γράφουν διαφορά. Ο παίχτης δεν είναι καν Έλληνας. Χαλαρώστε λίγο την πέτσα σας. Πήρε λεφτά ο άνθρωπος και έφυγε. Επαγγελματίας είναι, ρε παιδιά. Μην τρελαίνεστε τόσο πολύ. Κοιτάξτε τι σας πρόσφερε. Και ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προκάλεσε και έπαιξε για τη φανέλα. Και αν δεν τον είχαμε πέρυσι, δεν ξέρω την άποψή σου, μπορεί να είχαμε τερματίσει ακόμα πιο κάτω και στην Ευρωλίγκα.
1: Πολύ καλός παίκτης.
3: Βοήθησε.
1: Πολύ, δεν έτσι. Τράβηξε τον παίκτη.
3: Μιλάμε τώρα
1: για τις ημέρες.
3: Έτσι, ο παίκτης ήθελε να φύγει. Μπορεί και επειδή θα έχει περισσότερο ηγετικό ρόλο στον ΠΑΟΚ και λογικό, εδώ πέρα έχουν πολλά ονόματα. Έχει τον Μπόγκα. Άλλη μεγάλη μεταγραφή. Που να ξέρετε είναι πολύ καλός παίκτης MVP του Ευρωμπάσκετ. Ήρθαν παίκτες στη θέση. Δηλαδή, εντάξει. Αφήστε το παιδί να πάει να κάνει τη δίχη του, να πάει να δοκιμάσει κάτι καινούριο. Ίσα-ίσα, να ανεβάσει και ο ΠΑΟΚ στροφές και ο Άρης και η ΑΕΚ. Βαρεθήκαμε αυτό το μονοπόλιο και συμπαθναϊκός. Να μας συνέχεια ίδιοι και ίδιους τελικούς και ίδια τοξικότητα. Πάμε παρακάτω. Αύριο θέλω να μου πεις για το φιλικό. Θα μεταδώσεις εσύ στην τηλεόραση στον αγώνα, θα είσαι...
1: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Στο Sky, έτσι, μια ώρα. Ωραία. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, Διονύση, φέτος?
1: Εντάξει, εγώ ξέρεις, αν ακούς, είμαι πάντα συντηρητικός στις εκτιμήσεις μου. Βλέπω μια καλή δουλειά να γίνεται, βλέπω κάποιες στοχευμένες κινήσεις να γίνονται, αλλά είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς. Απλά να έχουμε υπομονή, πρέπει να στηριχθεί ο προπονητής. Πρέπει στην αρχή φυσικά να τον πάνε και τα αποτελέσματα, αλλά και να μην τον πάνε τα αποτελέσματα στην αρχή, για μένα πρέπει να στηριχθεί.
3: Ναι, ο συγκεκριμένος και για μένα πρέπει να πάρει.
1: Θα τα δούμε στην πορεία.
3: Είναι ένας άνθρωπος, φαίνεται φιλόδοξος.
1: Σίγουρα τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο. Δεν το συζητάμε και ειδικά.
3: Καλά, δεν το συζητώ. Έτσι. Απλά δεν πρέπει εμείς γενικά στην Ελλάδα το έχουμε αυτό. Πρέπει λίγο να δώσουμε παραπάνω χρόνο. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Ο Φέργιουσον, αν τον πρώτο χρόνο από τη United με τα αποτελέσματα που είχε, έπρεπε να τον είχαν διώξει με κλοκές.
1: Εντάξει, τώρα πας.
3: Όχι, θέλω να σου πω ότι το έχουμε στην Ελλάδα αυτό. Τώρα θέλουμε κάτι τώρα, άντρα θέλω τώρα τον εθέλω. Αυτά δεν γίνονται. Ναι. Δεν θέλει χρόνο. Κάτι τελευταίο για να σε αφήσω. Να πας και στο διάλειμμα. Τι γίνεται με την Χεσέν, πλησιάζουμε, πάει...
1: Ναι, θα περιμένουμε να πάει στο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία και ανάλογα πώς θα πάει να προχωρήσει το θέμα.
3: Με φοβίζει λίγο οι τραυματισμοί που έχει. Θα μου πεις είναι νέο,
1: αν είναι
3: 23, 24, ναι. Πόσο...
1: κοίτα, το έχω ξαναπεί, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ευπάθεια, δηλαδή κάθε χρόνο έχει θέματα όπως ήταν ο Ρενάτο. Ένας παίκτης ο οποίος έκανε χειρουργείο, πέρυσι είχε θέμα. Μένει να δούμε, δούμε πώς θα πάνε εξετάσεις αυτές και τι θα δείξουν.
3: Επίσης, μου αρέσει αυτή η κίνηση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός ότι μέχρι τον Γενάρη, αν δεν έχει παίξει κάποια παιχνίδια, το στέλνει πίσω πακέτο.
1: Όχι.
3: Αυτό είναι καλή κίνηση. Όχι, δηλαδή, δεν θα φόρτω.
1: Δεν λέει αυτή, δεν λέει αυτό. Λέει ο Παναθηναϊκός, αν πάνε όλα καλά με τα ιατρικά, προχωράει ο δανεισμός. Για να ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς στο τέλος σεζόν, θα πρέπει μέχρι τότε ο Κρίστιανσεν να έχει παίξει τα μισά παιχνίδια της σεζόν, μίνιμουμ 45 λεπτά. Αυτή είναι, αυτό είναι το deal. Αν μέχρι το Γενάρη, ίσως εκεί μπερδεύεσαι, δεν έχει επανέλθει ο παίκτης και δουν ότι δεν είναι καλά, δεν επανέρχεται, ο Παναθηναϊκός θα πάει το Γενάρη να πάρει αριστερό μπακ. Αυτό είναι το deal.
3: Αυτό εννοείς. Okay. Άρα θα μείνει δανεικός, απλά θα πάει να πάρει άλλο μπακ τότε.
1: Ναι.
3: Και θα τον έχει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Κατάλαβα καλά ή μπερδεύτηκα πάλι.
1: Ναι, μέχρι το τέλος της χρονιάς τον έχει.
3: Okay. Αυτό. Λοιπόν, Διονυσάρα μου, να είσαι καλά, φιλαράκι μου, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά,
1: να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWin, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
10: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί. Καλώς σας βρήκα έναν ένα. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή, που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μάλλοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
11: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
10: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
11: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη. Το θέρος είναι ύπουλο.
10: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
11: Τι λέει?
12: Και κουβέντα για τις Πευκοβελόνες.
10: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
11: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
10: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
13: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
14: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
10: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
13: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα. Και θα μείνω.

0: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε. Καλησπέρα στο Βύρο Ναυταχανιά με το Sport FM TV. Υπάρχει κάποια εξέλιξη? Όχι ακόμα, φίλε μου. Θα ενημερωθείτε όταν θα υπάρξει σύντομα. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Θάνος, Ολυμπιακός από Λιφάδα.
0: Γεια σου, Θάνο. Καλά.
1: Αν και ο Ολυμπιακός, εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο θέμα του Οσμάν.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούω και από το φίλο πριν που άκουσε, συμφωνώ αρχικά με το φίλο που είπε ότι εντάξει, αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, του έκανε μια πρόταση ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο ο Οσμάν ή ήταν τώρα τελειώνει το συμβόλαιο του?
0: Όχι, είχε συμβόλαιο. Αφού πλήρωσε buyout του ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που θέλω να πω είναι αυτό, ότι κάποιοι παίκτες θέλουν να είναι λίγο πιο πρωταγωνιστικοί. Και παίρνω πάσα και αναφέρομαι και στο Walker μαζί, που ακούμε τώρα τα κάνει πρόταση Ντουμπάι 3 εκατομμύρια για 2-3 χρόνια στο Walker. Και αρχίζουν τώρα όλοι οι Ολυμπιακοί και λένε, α, μας προδίδει το ένα το άλλο.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με προδοσίες, ο κάθε επαγγελματίας κοιτάζει τη δική του κατάσταση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Απλά είναι μεγάλη έκπληξη, είναι μεγάλη βόμβα αυτό που έγινε.
1: Είναι βόμβα, συμφωνώ.
0: Να πάει στον ΠΑΟΚ, κατάλαβες, να πήγαινε στην ΕΦΕΣ, να πήγαινε.
1: Ναι. Ακριβώς. Πάει στον ΠΑΟΚ που παίζει π.χ. στο BCL, στο EuroCup.
0: Στο EuroCup, ναι.
1: Στο EuroCup. Αντίστοιχα στέκομαι και στο WOCAP. Ο WOCAP τώρα παίρνει 1,1 εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος. Και βλέπει να έρχεται ο Μακιντάρ και ο Μοντέρο. Και σου λέει, γιατί ο Μοντέρο να πάρει 2,5 εκατομμύρια και εγώ 1,1 που παίζω 5 χρόνια, 35 λεπτά ένα αγώνα πίσω σκυλί. Δηλαδή, οι παίκτες επαγγελματίες, θα κοιτάξουν λίγο το συμφέρον τους. Και δεν πρέπει να κρατάμε τώρα κακίες ή οπαδοί, έτσι. Το Οσμάν όταν γυρίσει στο ΆΚΑ ως παίκτης του ΠΑΟΚ, κατ' εμένα θα πρέπει να λάβει χειροκρότημα, να τον επιθυμίσουμε. Mm-hmm. Υπάρχει πολύ τοξικότητα στην Ελλάδα. Και θα έχουμε ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα τώρα με όλες τις ομάδες που έχουν ανέβει. Λίγο να ξεφύγουμε από αυτό το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Όχι, καλό είναι αυτό. Καλό είναι να μεγαλώσει και ο ΠΑΟΚ, να μεγαλώσει και ο Άρης, δεν το συζητάμε. Ωραίο θα είναι, πάρα πολύ ωραίο.
1: Μακάρι δηλαδή και η ΑΕΚ να συνεχίσει, έκανε φέτος μια καλή πορεία.
0: Η ΑΕΚ, μακάρι. Απλά είπα ΠΑΟΚ Άρη τώρα που έχουν νέους επενδυτές.
1: ΠΑΟΚ Άρη, ναι.
0: Τώρα ο ΠΑΟΚ ξοδεύει 9 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο στον Όσμαν, δηλαδή παίρνει παίκτη EuroLeague. Και παίκτη, όχι EuroLeague. Στα τελειώματά του. Έτσι. Τρομερή μεταγραφή. Τεράστια. Τεράστια.
1: Και μια τελευταία ερώτηση για συντομία. Αυτό που λένε για EuroLeague 24 ομάδες. Ναι. Ισχύει, είναι επίσημο ή είναι ακόμα στις συζητήσεις?
0: Αν δεν ξέρω αν είναι επίσημο αυτό.
1: Κάτι λένε ότι από τη μεθεπόμενη σεζόν θα ισχύσει.
0: Το 27-28.
1: Το 27-28.
0: Ναι,
1: σωστά. 28. Είναι επίσημο.
0: Ναι, το διαβάζω εδώ, 27-28. Στοχεύει να επεκταθεί σε 24 ομάδες. Μεγαλώνει με 24 ομάδες το 27-28 και θα πάει προς τα εκεί.
1: Και σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, δηλαδή θα παίζουν...
0: Το ανακοίνωσε EuroLeague.
1: Φαντάζομαι θα χωριστούν σε δύο περιφέρειες ομάδες. Γιατί 24 ομάδες σημαίνει 46 αγώνες, άμα είναι όλα δίπλα μέσα έξω.
0: Κάτσε να το δω, γιατί δεν το είχα παρακολουθήσει, να σου είμαι ειλικρινής, πώς θα γίνει.
1: Γιατί τώρα με 46 αγώνες, συν play-off, συν τα εγχώρια, συν τα κύπελα, είναι υπερβολικά πολλά τα παιχνίδια που είναι ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα πάρα πολλά.
0: Η ανακοίνωση λέει για τις άδειες. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Θα το δούμε πώς θα πάει.
1: Μάλιστα. Αυτά.
0: Να σε καλά.
1: Καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά.
1: Καλή εκπομπή μας όλους.
0: Λοιπόν, πάμε, ναι. Καλησπέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σου Διονύση, τι κάνεις?
0: Καλά κύριε συναυλή μας.
2: Καλά κι εγώ. Επανήλθε η καρδιά μου στη θέση της.
0: Για ποιο θέμα?
2: Του Οσμάν. Έτσι όπως το πες νόμιζα ότι θα πάει στον Ολυμπιακό.
0: Στον ΠΑΟΚ πήγε.
2: Στον ΠΑΟΚ πήγε, εντάξει, καλό ήταν και αυτό, εντάξει. Εγώ με τον Οσμάν είμαι πολύ ευχαριστημένος.
0: Ναι, βέβαια.
2: Βέβαια, όπως σου είχα ξαναπεί και δεν το λέω τώρα που έφυγε, το είχα πει νομίζω και πριν φύγει, ότι ανάμεσα στον Ενναγκόμεφ και τον Οσμάν προτιμώ τον Ενναγκόμεφ. Το θεωρώ πιο ολοκληρωμένο, ρε παιδί μου, στα rebound, στην άμυνα. Εντάξει, επιθετικά και ο Οσμάν ήταν βαρόμετρο, δηλαδή όποτε πήγαινε καλά ο Οσμάν η ομάδα είχε πιθανότητες να κερδίζει, να παίρνει διαφορές κλπ.
0: Ναι.
2: Ο Οσμάν δέθηκε με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Το παιδί να είναι καλά.
0: Βεβαίως.
2: Δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα.
0: Ποτέ δεν προκάλεσε κάποιον
2: αντίπαλο. Ούτε με αντιπάλους, ούτε με συμπαίκτες. Ήταν ένας καλός άνθρωπος.
0: Και καλός παίκτης. Και είναι ακόμα ο άνθρωπος.
2: Μπασκετμπολίστας. Ναι, και είναι ακόμα. Ναι. Απλά πρέπει να κρατήσουμε τώρα το Χουάντσο, μην αρχίσουν και φεύγουν όλοι. Επειδή ήταν καινούργιοι παίκτες. Και τον Βόκαπ Διονύση θα τον ήθελε στον Παναθηναϊκό.
0: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει ο Άσος θα πάρει να είναι... Καλά είναι και ο Βόκαπ δημιουργός.
2: Ναι.
0: Καλός παίκτης είναι, δεν το συζητάμε.
2: Εγώ θα τον ήθελα στον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm. Και άμυνα παίζει.
2: Και άμυνα παίζει και έχει και ένα τίμιο σουτ.
0: Εκεί δεν είναι το καλύτερο του.
2: Δεν είναι το καλύτερο, γι' αυτό λέω.
0: Πιο δυνατό
2: δηλαδή, ναι, όταν το αποφασίσει... εντάξει, όταν είναι σε θέση θα το πάρει. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίκτες στη συγκεκριμένη θέση 3-4. Το θέμα είναι να δέσουν αυτοί οι παίκτες, να γίνουν ομάδα. Πιστεύω ότι ο Ζώτης θα τα καταφέρει. Εντάξει, καλή επιτυχία στον Οσμάν βέβαια. Mm-hmm. Και εντάξει, να πάρει ένα ηγετικό ρόλο στον ΠΑΟΚ, θα πάρει, λογικά. Έχει καλό προπονητή ο ΠΑΟΚ, τον Τρικέρι. Για μένα δηλαδή, η προσωπική μου γνώμη. Αν και στην Εθνική δεν πέτυχε τόσο. Αλλά που πήγε, έκανε δουλειά. Και είναι καλύτερο για το πρωτάθλημα να ανέβει και ο Άρης, που ανεβαίνει και ο Άρης. Αν πάρει αυτό το Ρόμπιτσον. Και κάτι για το ποδόσφαιρο και κλείνω, Διονύση, να μην κατά όλο τη γραμμή. Στη θέση 8 που περιμένουμε, περιμένουμε τον Γιέντσεν, ποιους άλλους παίκτες έχουμε εκεί?
0: Δεν έχουν βγει ονόματα, είναι δεδομένο.
2: Όχι, ποιους άλλους παίκτες από τους παρόντες.
0: Τα χαφ του Παναθηναϊκού τώρα 6-8.
2: Στο 8
0: θα σου πω είναι Τσιριβέγια, Καμαρά.
2: Όχι, ο Καμαρά είναι εξάρι.
0: Γι' αυτό σου λέω 6-8. Θα σου πω τα εξάρια και τα οχτάρια. Τσιριβέλια, Καμαρά, Κοντούρης.
2: Γιάγκουσιτς,
0: 8-10. Να βάλουμε και τον Ταμπόρδα, 8-10. Να βάλουμε και τον Ταμπόρδα.
2: Ναι.
0: Βάζουμε τώρα όλους δηλαδή και τους δημιουργικούς, όλα τα χαφ σου λέω. Τσέριν.
2: Ναι.
0: Σιώπης. Εντάξει, Σιώπης 6-6. Καθαρό εξάρι.
2: Ναι, είναι εξάρι, ναι. Ο Μπακασέτας δεν υπολογίζεται, έτσι?
0: Όχι.
2: Είναι σίγουρο αυτό?
0: Ναι.
2: Εντάξει. Θέλουμε ένα οκτάρι, αλλά μπορεί να παίξει και ο Γιάγκουσιτς, πιστεύω, να πάρει χρόνο.
0: Θα πάρει οκτάρι.
2: Και τα μπόρτα μπορεί να πάρει χρόνο εκεί, στη θέση αυτή.
0: Έγινε.
2: Ευχαριστώ, Διονύση.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να
0: είσαι καλά επίσης. Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Πού είσαι, Μίτσο?
3: Λιβάη Γκαρσία από Γαλάτσι.
0: Τι κάνεις?
3: Πού να είμαι? Δεν έχω έρθει να μιλήσω για αθλητικά σήμερα, δεν έχω. Μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω.
3: Δεν ακούγεσαι καλά, Διονύση, ακούγεσαι...
0: Σ' ακούω, σ' ακούω, Μίτσο, σ' ακούω.
3: Λίγο πιο δυνατά.
0: Σε ακούω.
3: Λοιπόν, κινδυνεύω να μείνω χωρίς ρεύμα, φίλε. Α, μου το κόψει, δε. Κατάλαβες?
0: Άρα, Μίτσο, τι γίνεται, γιατί πάλι δυσκολίες, Μίτσο?
3: Δεν ακούγεσαι.
0: Πες μου, δυσκολίες λέω.
3: Κινδυνεύω να μείνω χωρίς ρεύμα. Μου είχε έρθει το ρεύμα, άκου να δεις τώρα.
0: Ναι.
3: Μου είχε έρθει 600 ευρώ.
0: 600.
3: Και πήγα στη ΔΕΗ σήμερα εκεί στην Κλωναρίδου. εδώ στο γαράζι του Κουλαρίου, για να κάνω διακανονισμό.
0: Ναι.
3: Και μου λέει εκεί μια υπεύθυνη εκεί της ΔΕΗ, πρέπει να δώσετε προκαταβολή, λέει 300 ευρώ. Πάντα βρω τα 300 ευρώ, καλέ. Τις λέω.
0: Δεν μπορώ
3: να σου... βρω τα 300 ευρώ. Εγώ παίρνω 340. Πάντα βρω.
0: Δεν μπορώ να σου κάνω διαγωνισμό διαφορετικά, δεν γίνεται αυτό.
3: Όχι, δεν γίνεται. Μου το είπε.
0: Μίσω να ξαναπάς και να
3: πάει. Να γίνει διαγωνισμός. Όχι, μου λέει, κύριε, λέει, πρέπει να δώσετε προκαταβολή, λέει 300 ευρώ. Πάντα βρω.
0: Πρέπει να Μίτσο ξαναπήγαινε, πήγαινε στη διευθύντρια, η διευθυντή τι είναι. Και πες ότι εγώ έχω πρόβλημα, παίρνω τόσα λεφτά. Δείξει τους τι παίρνεις κτλ. Δεν έχω
3: δυνατότητα. Δεν σε ακούω καλά,
0: Διονύση. Μίτσο, λέω, ξαναπήγαινε. Πήγαινε στο διευθυντή ή διευθύντρια εκεί στη ΔΕΗ που πας και πες ότι δεν έχεις τη δυνατότητα εσύ αυτή, γιατί τα λεφτά που παίρνεις είναι τόσα. Άρα δεν μπορείς να κάνεις τέτοιου τύπου διαγωνισμό. Να βρεθεί μια άκρη.
3: Ναι. Δεν γίνεται. Απ' την άλλη πήγα χτες στη Δημαρχία.
0: Ξαναπήγαινε, Μίτσο, ξαναπήγαινε και πες τους ότι δεν έχω τη δυνατότητα εγώ αυτή.
3: Για την έκταστη οικονομική ενίσχυση, για αυτό το ζήτημα που, σας λέω τώρα, που σου λέω τώρα με τη ΔΕΗ, έκανα την αίτηση, αλλά η κοινωνική λειτουργός μου λέει ότι αυτό για να εγκριθεί, λέει, θα περάσουν 60 μέρες. Θέλει να το εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, να το εγκρίνει ο Δήμαρχος. Μέχρι να γίνει αυτό, θα περάσουν 60 μέρες και λέω μετά, φέξε μου τις λίστες, μέχρι τότε λέω θα μου έχουν κόψει το ρεύμα. Μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Πήγαινε πάλι και πες ότι η οικονομική σου δυνατότητα δεν είναι για να δώσει αυτή την προκαταβολή και πρέπει να κάνω ένα διαγωνισμό γιατί θα μου κοπεί το ρεύμα.
3: Κατάλαβες. Γι' αυτό πήρα τώρα εδώ,
0: ναι,
3: να πω το πρόβλημα που έχω και να πω, Διονύση, όποιος θέλει και όποιος μπορεί, ας βοηθήσει.
0: Πάρε και αύριο ένα τηλέφωνο εδώ το απόγευμα, όχι αύριο, τη Δευτέρα, αύριο θα είμαι εδώ το απόγευμα και να με ζητήσεις.
3: Τι ώρα, τη Δευτέρα, τι ώρα?
0: Μετά τις 6-7.
3: Και ποια κοπέλα θα είναι στο
0: τηλέφωνο? Δεν ξέρω, τη Δευτέρα ποια δουλεύει, να με ζητήσεις, Μίτσο.
3: Μετά τις 7 είπες,
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Μίτσο. Πάμε, ναι. Δεν έχουμε 2-10-95-79. 2-83-4-5. Αν πιστεύω ότι μπορεί να πάει εγώ κάπου στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω κάτι, ρε παιδιά. Και πώς θα πάει δηλαδή από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, παίξει με συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο κάπου, δεν έχει, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν. Διονύση, είναι σίγουρο ότι τον Πράτσο θα πάρει ένα καλύτερο παίκτη σε στο Όσμαν. Και αν ξέρουμε πότε θα εκδοθεί η άδεια, η οικοδόμηση για τον ερασιτέχνη έχει εκδοθεί. Έχει βγει άδεια. Τώρα για το αν θα πάρει άλλο παίκτη, δεν ξέρω, γιατί έχει παίκτες εκεί ούτως ή άλλως. Ο Παναθηναϊκός. Αν θα πάρει άλλο δεν το ξέρω. Πάμε, ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Αλέξανδρος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
4: Με τον Όσμαν ήθελα να ξεκινήσω κι εγώ.
0: Ναι.
4: Εντάξει, πολύ καλός παίκτης.
0: Πολύ καλός.
4: Πρόσφερε πολύ στην ομάδα. Εντάξει, ήταν λίγο άτυχος που έπεσε σε κακό timing. Δηλαδή σε μια φάση, ας πούμε, πέρυσι που δεν ήταν καλά η ομάδα. Δεν έδεσε, ας πούμε, το γλυκό που λέμε να πάρει και αυτός μια Ευρωλίγκα. Εντάξει, τώρα το ευχόμαστε τα καλύτερα. Αυτό που θέλω να σχολιάσω στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η κίνηση αυτή που κάνει ο ΠΑΟΚ μου δίνει να καταλάβω ότι αυτή η ομάδα αντιστρέφει πολύ δυναμικά.
0: Είναι μεγάλη κίνηση, είναι κίνηση επιστροφής σίγουρα. Θα δούμε και τα υπόλοιπα, αλλά είναι τεράστια κίνηση.
4: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μείνει μόνο στην ομάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι θα κοιτάξει να πάρει και άλλους παίχτες. Ας πούμε, ακούγεται εδώ και μέρος ότι κάνει κίνηση να πάρει το Ρογκαβόπουλο.
0: Τον Τολιόπουλο.
4: Τον
0: Τολιόπουλο. Θα πάρει και Όσμαν και τον Ρογκαβόπουλο, μετά ποιος θα παίζει.
4: Όχι, ναι, τον
0: Τολιόπουλο.
4: Και δεν θα μου κάνει καμιά εντύπωση αν δούμε τις επόμενες μέρες να χτυπάει έναν από τους, ή τον Γόκαπ ή τον Ντόρση.
0: Ναι.
4: Προσωπικά. Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα θέματα. Τώρα... Ναι,
0: πάντως αυτή η κίνηση είναι... κάτι δείχνει για την πορεία.
4: Βέβαια, ναι. Για μένα δείχνει πολλά πράγματα, ότι αυτή η ομάδα δυναμώνει και ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να την υποτιμάνε πλέον οι δύο αιώνιοι.
0: Mm-hmm.
4: Είναι, δηλαδή, έχει και τώρα πάω ο EuroCup παίζει.
0: Ναι.
4: EuroCup, έτσι, και του χρόνου φαντάζομαι θα παίζει και Ευρωλίγκα. Την επόμενη,
0: έτσι όχι, λένε, ναι, τώρα, θέλει να μπει Ευρωλίγκα.
4: Νομίζω θα πει σίγουρα, δηλαδή αυτές είναι οι κινήσεις τώρα Ευρωλίγκας, δεν είναι τώρα έτσι τώρα ενθουσιασμού. Οπότε εντάξει, καλό είναι έτσι, αυτή η κίνηση, γιατί κακά τα ψέματα τώρα θεωρώ ότι αν δυναμώσουν οι δύο, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ίσως και η ΑΕΚ, λίγο δεν λέω ότι οπωσδήποτε είναι καλό για τον Παναθηναϊκό ή για τον Ολυμπιακό, έτσι, γιατί εντάξει, πολλοί θέλουν να κερδίζουν οι ομάδες τους. Αλλά σίγουρα θα φύγουμε αυτή την τοξικότητα. Δηλαδή, εντάξει, είναι δυνατές. Είναι καλό είναι που είναι δυνατός ο Παναθηναϊκός.
0: Καλό θα είναι πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ σίγουρα να δυναμώσουν και ο ΠΑΟ και ο Άρης και ΑΕΚ. 100% θα είναι καλό. Μόνο καλό θα είναι.
4: Να φύγει αυτή η τοξικότητα από τους δύο αιώνες. Δηλαδή, φτάνει ρε. Κάπου δηλαδή, πάλι άκουγα προχτές τον Μπαρτζόκα τώρα να κάνει δηλώσεις και να λέει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταστρέψει την αγορά. Κάτι πράγματα που είναι εκτός τόπου και χρόνου και αυτό το πράγμα. Καθένας έχει τις δυνάμεις του, καθένας ό,τι μπορεί. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
0: Mm-hmm.
4: Τώρα δεν ξέρω αν πέφτω έξω. Δεν ξέρω εσένα ποια είναι η άποψή σου.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ, φίλε μου. Δεν διαφωνώ καθόλου.
4: Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό. Τώρα στο μπάσκετ θα κοιτάξει να πάρει γκάρτ. Έτσι δεν είναι.
0: Playmaker. Τώρα θα κάνει κίνηση το 3. Και άλλοι δεν ξέρω αν θα το κάνει.
4: Ναι.
0: Γιατί ούτε σε άλλους έχει.
4: Αν βρεθεί κάποια καλή περίπτωση. Αν βρεθεί κάποιος παίχτης, ας πούμε, καλός από το κομμένος και από το NBA.
0: Έγινε.
4: Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Νιονιό.
0: Έλα πάνω.
5: Η τρίτη φορά είναι, αλλά δεν έχεις ηρεμία και δεν...
0: Έλα, επειδή είμαστε ηρεμοί, έλα.
5: Ο Μίτσος πόσο χρονών είναι?
0: Δεν ξέρω.
5: Όχι, είχε έρθει μια φορά στο στούδιο.
0: Ναι, δεν
5: είχε...
0: θυμάμαι τώρα την ηλικία του, ακριβώς ναι. Μίσχο ψέματα.
5: Αυτός παίρνει κάποια σύνταξη...
0: Κάποια σύνταξη παίρνει, ναι, κάτι παίρνει.
5: Έχει δουλέψει καθόλου
0: στο... Δεν ξέρω ο άνθρωπος, δεν ξέρω, κάτι παίρνει. Δηλαδή δεν το γνωρίζω.
5: Πού να φτάσουν τώρα, αν εννοεί τόσα λεφτά, πού να φτάσουν αυτά τα λεφτά. Ούτε για καραμέλες δεν φτάνουν τα 300. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δηλαδή εκεί πρέπει να βρει και άλλους πόρους. Ούτε η βοήθεια του κόσμου το φτάνει. Τι ήταν αυτή η βόμβα δηλαδή που άκουσαμε από...
0: Ε? Μεγάλη.
5: Δηλαδή κοιμόμαστε... Εγώ άκουγα τον Παπαθεοδόρου προχθές. Μου έλεγε ο Όσμαν, είχε μια πρόταση, δηλαδή τον θέλει εφές, δηλαδή διακαώς, δηλαδή και το δίνει παραπάνω λεφτά από τι έπαιρνε, δηλαδή σχεδόν 1 εκατομμύριο παραπάνω από τι έπαιρνε στο... από τι παίρνει στον Παναθηναϊκό. Και δεν ήθελε να ακούσει.
0: Ποιο λες, ο Όσμαν?
5: Τον Όσμαν.
0: 3 εκατομμύρια το χρόνο, παιδί. Και ο ίδιος είπε στον Παναθηναϊκό, αφήστε με να πάω.
5: Παναθηναϊκό.
0: Όχι, 2 εκατομμύρια.
5: Ναι, σου είπα, ακούστε, σου λέω. Δηλαδή, τον πίεζε η ΕΦΕΣ να πάει στην ΕΦΕΣ με 2.800.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς πήρε αυτή την απόφαση.
5: Και
0: εγώ,
5: δεν ήθελε, ας πούμε, να ακούσει κάτι, ήθελε να κάνει τον Παναθηναϊκό.
0: Τι να σου πω, φίλε μου, έκανε 4 προτάσεις ο ΠΑΟΚ, τις 3 πρώτες είχε απορρίψει ο Παναθηναϊκός, στην 4η πήρε τηλέφωνο Όσμαν, δεν ξέρω πώς επικοινώνησε, τέλος πάντων.
5: Πίεζε ο παίκτης.
0: Μίλησαν από ό,τι γράφτηκε, μίλησε ο Γιαννακόπουλος με τον Όσμαν και του είπε: Όσμαν, θέλω να πάω εκεί.
5: Ναι. Τρομερή κίνηση του. Καταρχήν αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δυνατός, έτσι, ο Μιστακίδης.
0: Τρομερή
5: κίνηση. Σαν επιχειρηματίας. Όχι, έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι δυνατός, ας πούμε, οικονομικά. Εντάξει. Ξέρω εγώ τώρα, μια τέτοια κίνηση...
0: Δεν πιστεύω πάντως ότι θα πάρει άλλο 3 Παναθηναϊκό με Ρογκαβόπουλο, Μπόγκα εκεί, να πάρει κι άλλο. Από τη στιγμή που έφυγε ο Όσμαν. Μπορεί να κατέβει ο Χέρις Ντέιβις.
5: Κοίταξε να δεις, είναι πολλοί παίκτες που κατεβαίνουν στο 3, έτσι.
0: Σωστά.
5: Και ο Μπόγκα.
0: Ο Μπόγκα εκεί θα είναι. Ο Χέρις Ντέιβις θα κατέβει.
5: Και ο Χέρις Ντέιβις κατεβαίνει. Τι να πω, δηλαδή δεν τον περίμενα με τίποτα. Mm. Αλλά θα μου πεις, τόσους παίκτες εκεί σε αυτή τη θέση, δηλαδή θα υπήρχε ένα μικρό προβληματάκι εκεί, αλλά ο Ζόρτς τα ξέρει αυτά, δηλαδή, δεν ξέρω, τι να σου πω. Τρομερή κίνηση.
0: Και από ό,τι γράφτηκε επίσης, είπε ο Μπράδος, ο διευθυντής μου, θέλει να φύγει, okay. Να φύγει.
5: Ε?
0: Από ό,τι διάβαζα, γράφτηκε ότι και ο Μπράντοβιτς που του είπαν θέλει να φύγει ο Όσμαν, είπε
5: okay. Αρνήθηκε.
0: Όχι, είπε okay, ας φύγει. Στην που θέλει πολύ. Το διάβαζα.
5: 3 εκατομμύρια, δηλαδή απίστευτο συμβόλαιο, δηλαδή για τα δεδομένα.
0: Για δεδομένα του πάω, πάω,
5: όχι πέρα, ότι πέρα. Δεν μπορεί ο επιχειρηματίας, έτσι.
0: Κάτι δείχνει αυτό, ότι ο Πάκ πάει να αλλάξει επίπεδο.
5: Ναι, σίγουρα, δηλαδή όταν δίνει, δηλαδή και πληρώνει και 2,200 buyout, πόσο ήταν.
0: 2 εκατομμύρια.
5: 2 εκατομμύρια, τι είναι, δηλαδή.
0: Ναι,
5: δείχνει ότι.
0: Φοβερό.
5: Ενώ μέχρι που χθες ο ΠΑΟΚ πορευόταν με. Είχε ή δεν είχε 1,5 εκατομμύριο budget.
0: Ναι.
5: Τρομερή κίνηση, τι να πω. Δηλαδή, πάει να γίνει μια τετράδα, ας πούμε, στο πρωτάθλημα. Ειδικά τον ΠΑΟΚ το βλέπω πιο δυνατό από τον Άρη, έτσι.
0: Mm-hmm.
5: Δηλαδή. Ο άνθρωπος αυτός έχει βαλθεί, ας πούμε, να κοντράρει, ας πούμε, στις δύο ομάδες της Αθήνας, ο Μιστακίδης. Τώρα, κατά πόσον θα τα καταφέρει, γιατί είναι και πολλά στη μέση, είναι και η εμπειρία, είναι και πολλά, είναι και τα γήπεδα, και πώς χωράει, δηλαδή, το γήπεδο του ΠΑΟ.
0: Ξέρω εγώ, κανένα 8-9, κάπου εκεί.
5: Α, κάτι χωράει.
0: Ναι, τα έγινε πάνω.
5: Έλα.
0: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. 2-10-95-79-283-4-5.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε?
9: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Bwin Sport FM.
8: Σε θαυμάζω.
9: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
10: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
8: Ωρε φίλε.
11: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί.
12: Άνω τι.
13: Let's go.
12: Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
14: Παρακαλώ.
12: Καλησπέρα.
14: Έλα, ο Στέλης την έναν από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
12: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
14: Όχι Σαμονή.
12: Ναι.
14: Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
12: Από το Γρηγόρη.
14: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο.
15: Πιο Γρηγόρη.
14: Γελάς, ε.
12: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη πάλι.
16: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
17: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
18: και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
19: Να σου πω κάτι.
17: Πάμε.
19: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
17: Ναι.
19: Και σφύριξα κιόλας.
17: Ναι.
19: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχουν. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
17: Σου σφυρίζω.
13: Γίνεται τώρα το συμπέριο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμόνα.
19: Ραμόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
13: Δηλαδή.
15: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
13: Είναι δυνατόν.
15: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
13: Δεν είναι δυνατόν.
15: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής 2:10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και πάμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν γραμμές.
1: Ναι. Καλησπέρα, Μάρκος μου.
0: Έλα Μάρκο μου, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις? Καλά.
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, πέρασες στην Ολλανδία από ό,τι άκουγα.
0: Καλά ήταν, καλά ήταν.
1: Είχες κάποιες δύσκολες μέρες εκεί.
0: Το κάψε,
1: αλλά εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Τέλος, καλό, λέγαλα.
0: Μα ήταν δύσκολο για εμάς, για τους παίκτες, φαντάσου. Έτσι είναι αυτά. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια. Αυτές οι συνθήκες, καύσωνα, αλλάζουν και το πρόγραμμα προπονήσεων.
0: Μπορεί να πάει λίγο πιο νωρίς, να αλλάξουν λίγο τις ώρες.
1: Ναι. Όχι, εννοώ και η φύση της προπόνησης. Λέει, πέρα από τις ώρες και αυτά, δεν ξέρω πόσο επηρεάζει μια ομάδα στην προετοιμασία της. Βέβαια θα μου πεις, δεν ήταν πολλές μέρες. 3-4 μέρες δεν ήταν δύσκολες.
0: Ήταν η πρώτη εβδομάδα.
1: Η πρώτη εβδομάδα.
0: Τώρα εντάξει, άμα έχει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Πολύ ζέστη, λίγο αλλάζει τις ώρες όσο μπορείς.
1: Εμείς είμαστε τυχεροί, πήγαμε και βρήκαμε.
0: Μπορεί να μην κάνεις μια διπλή προπόνηση, να κάνεις μονή ή το απόγευμα τους πας στο γυμναστήριο ή να έχουν θεωρία οι παίκτες.
1: Μάλιστα. Εμείς είμαστε τυχεροί από ό,τι έμαθα.
0: Γεια, γεια.
1: Ναι, βρήκαμε.
0: Γεια, και εκεί που είχαμε πάει εμείς.
1: Ναι, στο ίδιο.
0: Στο ίδιο και μάλιστα. Έχω δει δημοσιογράφοι, δηλαδή συνάδελφοι απεσταλμένοι, έχουν μείνει στο ξενοδοχείο που μέναμε εμείς.
1: Αν ξέχασες τίποτα, δεν θα σου το φέρνουν.
0: Εμείς πάθαμε και το εξής, δεν είχε χαλάσει το air condition στο ξενοδοχείο.
1: Α, ναι, το άκουσα ένα βράδυ.
0: Ναι, ναι. Και πήγα πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, που ρε παιδιά ακόμη να φτιάξει και τα λοιπά. Τρίτη μέρα δεν φτιάχνει και με άλλαξαν δωμάτιο. Είχαν κάποια δωμάτια air condition και με πήγαν σε δωμάτιο άλλο.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Συμβαίνει και αυτό. Από ό,τι έμαθα, παίξατε και κάτι αγώνες εκεί.
0: Έναν αγώνα στο τέλος εκεί. Ναι. Τελευταία μέρα που δεν είχε προπόνηση.
1: Ναι, και οι κακές γλώσσες λένε ότι δεν ήσουν και πολύ καλός και το απέδωσε το ότι το έχεις ρίξει στο γυμναστήριο.
0: Το πρώτο ημίχρονο μέχρι να βρω τα πατήματά
1: σου.
0: Τραγωδία.
1: Τέλος πάντων.
0: Κάνουμε και την αυτοκριτική μας, έτσι πρέπει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Το Μουντιάλ πώς το βλέπεις, έτσι το. Βέβαια και στην Ολλανδία δεν είχες δυνατότητα.
0: Ναι, εμένα, αλλά δηλαδή κάποια μας καλά.
1: Κοίτα,
0: κάποια...
1: τα πρώτα παιχνίδια, εδώ που τα λέμε, δεν έχασε και τίποτα, επειδή ήταν πολλές ομάδες και οι όμιλοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί δεν είδα πολύ,
1: λίγο...
0: γιατί. Μάρκο, να σου μιλάω ειλικρινά, πήγαινε η ώρα 10:30-11, βαριά.
1: Ναι.
0: Βασικά, όχι, μην λέω υπερβολές. Αυτό όταν δεν είχα εκπομπή Σαββατοκύριακο. Τις ημέρες εκπομπής έβγαινα λίγο, δηλαδή ήταν 11:30 στην Ολλανδία, μετά γεια σας.
1: Καλή νύχτα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν έχασε και τίποτα στην πρώτη φάση. Δηλαδή, το ενδιαφέρον άρχισε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί υπήρχαν και πολλά παιχνίδια έτσι. Ψιλοβαρετά. Κάπου είχαν στην μπάλα από τα πολλά παιχνίδια και δεν μπορούσε να συγκεντρωθείς. Τώρα γενικά από την όλη εικόνα που έχω, η Γαλλία έχει ένα προβάδισμα.
0: Είναι η πιο πλήρης ομάδα.
1: Και ο τρόπος που παίζει, δηλαδή δύσκολα δέχεται φάσεις. Βέβαια, θα σου πω και η Αργεντινή κάπως σαν να την ακολουθεί. Βέβαια με απόσταση.
0: Δυσκολεύεται η Αργεντινή, αλλά έχει το Μέση ο οποίος είναι εξωπραγματικός. Να μου πεις η Αργεντινή, Παπέ.
1: Παρά την ηλικία του, εγώ δεν το περίμενα να σε διακατάσταση. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν είχαμε εικόνα του πώς παίζει στην Αμερική. Και νομίζω, ας πούμε, ήταν ένας παλέμαχος. Αλλά κάθε άλλο. Τώρα. Δεν ξέρω να σου πω. Αλλά γενικά η Γαλλία βγάζει πιο... Έχει κάτι ξεσπάσματα, έχει πολλές εναλλακτικές πέρα από τον ΕΠΑΠΕ. Δεν ξέρω. Για πιο πολύ τη Γαλλία βλέπω. Τώρα τις ομάδες μας εδώ στην Ελλάδα, εσείς έχετε κάνει ασυνήθιστα γρήγορες κινήσεις.
0: Ασυνήθιστα, δηλαδή... όχι μόνο για Παναθηναϊκό. Γενικώς για ελληνικές ομάδες.
1: Αν θυμάμαι καλά την ομάδα μου, τέτοιες κινήσεις είχαμε κάνει... Και το 17-18 που είχα πάρει τότε το πρωτάθλημα το καλοκαίρι του 17, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει έτσι τρεις κινησία και είχε φέρει γρήγορα παίχτες. Και το 22 το καλοκαίρι, ας πούμε, που είχε πάρει τον Αλμέδα στην αρχή, αρκετά γρήγορα είχαν έρθει, ξέρεις, ο Μουκουντή, ο Βίντα, ο Ελίας, ο Ναυτιός, είχαν έρθει αρκετά γρήγορα.
0: Ναι.
1: Τώρα και εσείς κάνετε γρήγορες κινήσεις. Θα δούμε τι θα...
0: Για να δούμε, Μαρκο, εσύ καλά είσαι?
1: Καλά, καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Θα δούμε. Αυτός που φαίνεται πάντως από όλους έτσι κάπως αν έχει μείνει πιο πίσω και να έχει θέματα είναι ο ΠΑΟΚ. Ακόμα το παλεύει έτσι για πολλές θέσεις, δεν έχει πάρει έτσι...
0: Ναι, θέλει, έχει δρόμο ΠΑΟΚ.
1: Έχει μείνει πιο πίσω δηλαδή σε σχέση με άλλες χρονιές στον προγραμματισμό του και στις κινήσεις που κάνει. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα το στοιχίσει αυτό, αλλά έτσι δείχνει τουλάχιστον.
0: Τέλος
1: πάντων. Λοιπόν, όλα καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Και θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Άντε, καλή συνέχεια. Για χαρά.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα, Διονύση, Αλέξανδρος από Αθήνα. Δεν ξέρεις τι ευλογία που είναι να είσαι 36χρονο πατέρας και να γυρνάς με τον 12χρονο γιο σου από την Αγγλία Saxon Halloween. Είναι μεγάλη ευλογία αυτό το πράγμα. Κάντε νέοι παιδιά, να γίνετε νέοι γονείς, να απολαύσετε τα παιδιά σας και όχι να είσαι μεγάλος και να μην έχεις δυνάμεις.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο σχετικά με το προηγούμενο φίλο που έχει πρόβλημα με το ρεύμα. Πώς μπορώ να τον βοηθήσουμε, θέλω να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ.
0: Θα με πάρει τη Δευτέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
2: Κύριο, να σου πάρω και σταθμό.
0: Θα με πάρει ο Μίτσος τη Δευτέρα. Πάρε με και εσύ, πάρε.
2: Η εβδομάδα με πήγε καλά, κέρδισα δύο δώρα από εσάς. Οπότε πρέπει κάποιος να βοηθήσει, να το σκαρδίσω, κατάλαβες.
0: Να κάτσε να με πάρει πρώτα ο Μίτσος τη Δευτέρα, πάρε με και εσύ εδώ, στο σταθμό και ζήτη να με ζητήσει.
2: Να δούμε πώς να το βοηθήσουμε, άνθρωπο, κλίμα είναι τώρα. Και αυτό είμαι, ελπίζω να πάει καλά φέτος η ομάδα. Και το προτάσμα να είναι πολύ δυνατό και εσύ είστε πολύ δυνατή φέτος από ό,τι βλέπω. Όπως το είπε σιγά σιγά, είναι ακόμα πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες. Πρέπει να είμαστε όλοι υπομονετικοί.
0: Φυσικά και είναι.
2: Έγινε, Γιονύση.
0: Να σε καλά, φίλε μου. Σε
2: καλό
0: ευχαριστώ
2: βράδυ.
0: Και εγώ. Έχουμε γραμμούλες. Πάμε, ναι. Να σε καλά, φίλε μου. Σε
2: καλό
0: ευχαριστώ
2: βράδυ.
0: Και εγώ. Έχουμε γραμμούλες. Πάμε, ναι.

0: για ποιο λόγο δίνεται το ελληνικό πρωτάθλημα. Εσύ ως επαγγελματίας, παιδί μου, χώρου, έχεις αντιληφθεί για ποιο λόγο γίνεται το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Τι εννοείς?
0: Μπάσκετ εδώ. Καλά, αυτό ξέρεις.
1: Εννοείς ότι υπάρχει αυτό το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός όλη αυτή τη χρονιά?
0: Ρε παιδί μου, πήρε αύριο ο Άρης το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ που πήρε αυτό το
1: πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι θα μου πεις, επειδή είναι κλειστές λίγες στην Ευρώπη.
0: Όχι, αυτές οι κλειστές λίγες. Εκτός, εντάξει, αυτό είναι παρεπόμενο. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Εντάξει,
1: δεν μπορεί να
0: μείνει
1: και πρωτάθλημα.
0: Και
1: παίρνεις τίτλο στο σύλλογο. Χαίρετο κόσμος.
0: Θα τυποδηλαστεί, ας πούμε, γυναικών.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί είναι, το μπάσκετ έχει κόσμο που το ακολουθεί. Δεν είναι υποδηλασία. Το μπάσκετ στην Ελλάδα δεν είναι υποδηλασία. Στην Γαλλία έχει
0: πρωτάθλημα. Κόσμο. Κάτσε μισό λεπτό.
1: Παίρνει πρωτάθλημα.
0: Δεν απαξιώνω κάτι.
1: Χαίρει ο κόσμος, η ομάδα θα πάρει ένα τίτλο.
0: Εντάξει, όλα αυτά, οκ.
1: Okay.
0: Απλά θέλω να σου πω ότι παίρνει πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκό.
1: Αν το εννοείς οικονομικά.
0: Χασούρα είναι.
1: Ανάλογα. Ανάλογα.
0: Χασούρα είναι. Μπαίνει ανάλογα. Και ίσως δηλαδή τώρα να κάνεις μια γιορτή.
1: Ανάλογα.
0: Μόνο η γιορτή, καναπεδάκια βγάζεις να...
1: Ανάλογα, σου λέω, ανάλογα την ομάδα. Για παράδειγμα, Παναθηναϊκός έχει έσοδα με το ΆΚΑ και ονοματοδοσίες, όλα θα έχει έσοδα.
0: Ναι, ναι, είναι πρωτοφανές αυτό.
1: Ναι, δεν είναι συνηθισμένο.
0: Είναι πεπερασμένα κι αυτό.
1: Έχει έσοδα όμως. Αλλά δεν γίνεται.
0: Ναι, παιδί μου, έχει έσοδα. Είναι η έννοια του καινούριου, ας πούμε. Μόλις συντέψει.
1: Όχι, είναι η έννοια του καινούριου στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Ναι, στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά όταν εν τω μεταξύ ο Παναθηναϊκός έχει και μια συνθήκη. Δηλαδή η συνθήκη του είναι ότι τον κρατάει, ας πούμε, αυτό το αγώνισμα. Πώς να σου το πω, και λίγο και οπαδικά και φύλαφλα και λοιπά, με την έννοια ότι
1: στην τελική να σου πω κάτι, Ρασιχλέα, οι ομάδες
0: ότι στο ποδόσφαιρο κάπου ο κόσμος διοχετεύεται, γιατί βρίσκει μια διέξοδο. Μόλις ξέρω εγώ, να πω εγώ τώρα με το καλό θα φανεί περίεργο, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα, κάποια στιγμή θα βρει το δρόμο του.
1: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται, κατάλαβα τι λες.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχετε το ίδιο, εσύ, την ίδια ανταπόκριση.
1: Θα σου πω, το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές. Το δεύτερο πιο δημοφιλές στην Ελλάδα είναι το μπάσκετ.
0: Όχι, δεν είναι πιο δημοφιλές. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
1: Το δεύτερο πιο δημοφιλές στην Ελλάδα είναι το μπάσκετ. Και φαίνεται αυτό, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: όταν
0: τώρα
1: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα έχουν 17 και 15 χιλιάδες κόσμο. Κάθε
0: Πέμπτη. Όσον αφορά αυτό που λες.
1: Η ΑΕΚ όταν προχωράει και έχει επιτυχίες γεμίζει το κλειστό. Ή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης όταν βλέπουν κάτι. Εντάξει, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έχουν ξεφύγει. Στο κάθε Τρίτη και Πέμπτη, οπότε παίζουν στις έδρες τους, είναι γεμάτα σχεδόν τα γήπεδα. Έχει κόσμο το μπάσκετ. Έχει κόσμο το μπάσκετ. Έχουν κόσμο οι ομάδες βασικά. Και τους το δεύτερο πιο δημοφιλές σπορ στην Ελλάδα είναι το μπάσκετ. Κατά ψέματα. Το πρώτο είναι το ποδόσφαιρο. Ο βασιλιάς.
0: Ο κύριος Αγγελόπουλος, ναι, που ασχολείται με τα. Ενώ τον ιδιοκτήτη, τέλος πάντων, τον μεγάλο μέτοχο, ΚΑΕΑ, ο οποίος ξέρεις ότι ασχολείται με τα χρηματιστηριακά και λοιπά, μία από τις κοινότητες. Και ο άνθρωπος, ας πούμε, το έχει σπουδάσει και το αντικείμενο. Έδωσε πρόσφατα μία συνέντευξη πάνω σε αυτό που λες. Δεν ξέρω αν την παρακολούθησες. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Ναι, έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη και λέει ότι στον ευρωπαϊκό αθλητισμό, ως όλο τον ευρωπαϊκό γίγνες, από τένις, ποδηλασία, handball, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τα πάντα, διακινούνται περίπου 55 δις το χρόνο. Δεν ξέρω, το αντιλαμβάνεσαι το νούμερο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί και εμένα μου πήρε λίγο χρόνο να το αντιληφθώ. Mm-hmm. Λοιπόν, το μπάσκετ ξέρεις τι μερίδιο έχει? Ο ίδιος το είπε. Που ασχολείται, ναι, και το αγαπάει τον μπάσκετ.
1: Δεν ξέρω.
0: 500
1: όχι.
0: Εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: 500 εκατομμύρια. Το αντιλαμβάνεσαι το ποσοστό του?
1: Ναι, οκ. Okay. Δεν έχει το μπάσκετ τα έσοδα τα οποία έχει το ποδόσφαιρο.
0: Όχι,
1: προφανώς
0: δεν έχει τα έσοδα. Όχι, δεν έχει
1: το
0: τα ξέρω, έσοδα.
1: Ξέρω, τέλος πάντων, προφανώς.
0: Αυτά να τα ακούνε, και το είπε, ο κύριος Αγγελόπουλος. Αυτά να τα ακούνε οι κύριοι της ΦΥΠΑ, της Ευρωλίγκα, δηλαδή που απλόκουσα και εμένα και είναι πάρα
1: από
0: πολύ
1: την άλλη όμως, Ρωσία, Χιλέα, δεν μπορεί να σβήσει.
0: Που ασχολιόντουσαν με το μπάσκετ χρόνια ολόκληρα.
1: Δεν μπορεί να σβήσει
0: και
1: ένα άθλημα όμως.
0: Αυτή τη στιγμή το αγνοούν.
1: Μαζί σου.

0: μπάλα δεν μπορεί να σβήσει και ένα άθλημα. Είναι ένα άθλημα.
1: Και σε αυτό φταίνε και η κυρία Γιαννακόπουλη και η κυρία Αγγελόπουλη, έχουν τεράστια.
0: Για ποιο λόγο.
1: Και φυσικά πώς.
0: Για ποιο λόγο.
1: Για ποιο λόγο έχουν ευθύνη.
0: Ναι.
1: Γιατί φτιάξαν ένα οικοδόμημα το οποίο αύριο ο ΠΑΟΚ, εάν μπει ας πούμε στην Ευρωλίγκα, δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Αύριο.
0: Α,
1: αύριο,
0: λες για την Ευρωλίγκα τώρα. Ναι.
1: Βέβαια, αυτό καθίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πάρκο.
0: Αυτό φταίνε όλοι οι διοκτήτες των μεγάλων ομάδων σε αυτό το κομμάτι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι, οι δυο τους είναι.
0: Όχι, δεν μιλάω για την Ελλάδα. Μιλάω για την Ευρώπη.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Άλλη Μπαρσελόνα, η Μακάμπη.
1: Ναι, ναι, ναι. Το πρόβλημα όμως με τη Ρεάλ και την Μπαρσελόνα και αυτές τις ομάδες όπως και τις ομάδες της Ρώσικης που πλέον αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στην Ευρωλίγκα για λόγους συγκεκριμένους. Τέλος πάντων, είναι ότι αυτοί οι σύλλογοι ουσιαστικά δεν χρηματοδοτούν...
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, κυρία μου, για να το κλείσουμε, δεν μπορεί να σβήσει και ένα άθλημα. Υπάρχουν παιδάκια στο μπάσκετ, υπάρχουν ακαδημίες, δεν μπορεί να σβήσει ένα άθλημα. Είναι ένα άθλημα και ένα άθλημα το οποίο ακολουθεί κόσμος.
1: Ίσα ίσα το αντίθετο λέω. Mm. Ότι αν ας πούμε τελειώσει, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, η FIFA παραδείγματος χάρη, το αντίστοιχο που είχαν πάει να κάνουν κάποιες ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Δεν θα γίνει αυτό το ποδόσφαιρο, οπότε είχαν αντιδράσεις.
1: Άντε να δεις όμως τι είπανε, τι είπε η FIFA, τι είπε UEFA, η UEFA όχι η FIFA. Ας η FIFA είναι μια ποδεμένη ιστορία. Η UEFA λοιπόν, εκείνο το οποίο είπε, μια χαρά λέει, μπορείτε να πάτε να το κάνετε. Δεν θα συμμετέχετε στα, στα κατατόπους πρωταθλήματα, δηλαδή αν το κάνεις κυρία Ρεάλ, δεν θα συμμετέχει στην πριμέρα, πρώτον, και δεύτερον οι παίκτες οι οποίοι παίζουν, δεν θα συμμετέχουν στην
0: πρώτη. Μα πήγε να γίνει σαμποτάζ που αυτό δεν περνάει στο ποδόσφαιρο.
1: Πώς?
0: Δεν περνάει αυτό στο ποδόσφαιρο ποτέ.
1: Ναι, είναι γιατί όμως δεν το έκανε η FIBA αυτό.
0: Γιατί.
1: Να πει κύριε Ολυμπιακέ για Παναθηναϊκή.
0: Γιατί δεν είναι το ίδιο μέγεθος.
1: Α, μπράβο.
0: Μα αυτό.
1: Οπότε. Εντάξει, τι κουβεντιάζουμε.
0: Έγινε
1: αυτό. Ήστερα. Ναι, γιατί ας πούμε η ΑΕΚ θέλει να συμμετέχει ας πούμε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι προκάτ. Με ποια έννοια. Παραδείγματος χάρη. Ο Πανιόνιος, ο Ηρακλής, οποιοσδήποτε. Με ποια έννοια.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: φίλε, για να προχωρήσουμε.
1: Εδώ πέρα. Ναι, εντάξει. Ρε.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Έγινε αφιλιά. Και χαρά. Για, για.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι. Καλησπέρα.
2: Διονύση, με ακούς.
0: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα Διονύση. Ο Άγγελος είμαι από τη Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου Άγγελε, τι κάνεις.
2: Μια χαρά και τώρα είμαι στην Βουδαπέστη να είμαι ειλικρινής. Πάω να δω το παιχνίδι Ουγγαρία-Ελλάδος, παίζει στις 3 η ώρα για το Μουντιάλ. Πλάκα σου κάνω.
0: Ναι και εγώ με έκαψες, λέω τι μου λέει τώρα.
2: Έλα ρε εσύ. Είμαι αυτός που σου είχε προβλέψει τον Μπενίτες, με ξέχασες.
0: Τι είχες πει για τον Μπενίτες.
2: Εγώ δεν σου είχα πει ότι ο Μπενίτες θα είναι ο επόμενος προβλητής του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού.
0: Ότι θα είναι ο επόμενος προπονητής. Οκ, οκ.
2: Ναι.
0: Κάτι θυμάμαι τώρα που λες. Κάτι θυμάμαι, ναι.
2: Έλα, ναι. Μετά από μένα που σου μίλησα...
0: Τι πρόβλεψη έχεις σήμερα, έχεις καμιά πρόβλεψη σήμερα.
2: Για ποιο θέμα...
0: Γενικά, έχεις κάνει τότε πρόβλεψη, τώρα έχεις κάτι να μας πεις.
2: Ναι, έχω, αλλά στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με το Λιβάη, το Μίτσο.
0: Ναι.
2: Τον άνθρωπο δεν το ξέρω, τον πάω με τον τρόπο που μιλάει και είχα πει στα play-off να μην βγει να κάνει πρόβλεψη, γιατί είμαι και IGs, έτσι.
0: Ναι.
2: Και δεν βγήκε. Λοιπόν, πρόβλεψη να σου πω, έχω και ένα παράπονο, θα σου το πω στο τέλος όμως, αλλά όχι έτσι, για τον κύριο Τσούτσικα, το παράπονό μου, έτσι. Η πρόβλεψή μου, φίλε, είναι Γαλλία, έχει πολλά όπλα. Αν σταματήσουν να παίζουν εγωιστικά ο Ντεμπελέ, ο Μπαρκολά, ο Εμπαπέ και όλοι είναι έτσι, διότι όλοι θέλουν μια μπάλα από ό,τι βλέπω. Αλλά έχουν μεγάλο βάθος. Πολύ καλή άμυνα. Ο νευρολογικός τομέας του ποδοσφαίρου είναι και το κέντρο του. Και έχουν πολύ καλό κέντρο. Δεν το βλέπω τελικό 3-1 με την Αργεντινή. Είπα και σκορ, έτσι.
0: 3-1. Μάλιστα.
2: Το άλλο το θέμα είναι με τον Οσμάν. Παιδιά, αυτοί οι παίχτες παίζουν μία δεκαετία για το συμφέρον τους. Τρώνε ξύλο, χτυπιούνται, βαριούνται. Το άνθρωπο του δώσε 3 εκατομμύρια το χρόνο. Συγγνώμη, εσένα άμα σου δίνει το Sport FM 5.000 για το μήνα. Δεν λέω ότι περισσότερο, σας προσέγγω, δεν ξέρω. και έρθω εγώ και σου πω έλα στο δικό μου σταθμό με 15, δεν θα πας. Οποιοσδήποτε ακροατής να είναι, δεν θα πάει. Άρα μας πούλησε.
0: Μα δεν είπε κανείς, προς Θεού, δεν ακούστηκε.
2: Ακούω.
0: Όχι, δεν είπε. Είπε κανένας εδώ ότι...
2: πήρε ο Τούρκος, φεύγει.
0: Δεν είπε. Πού το άκουσα αυτό? Εγώ δεν άκουσα κανένα στην εκπομπή να πει
2: πράγμα. Από φίλους μου Παναθηναϊκού.
0: Α, από φίλους δεν ξέρω τι άκουσες. Εγώ στην εκπομπή μια χαρά συμπεριφορά έχω.
2: Όχι στην εκπομπή δεν το άκουσα. Ίσα που το έπεσε πολύ ωραία προηγουμένως. Σ' άκουσα προς Θεού. Όχι, με σένα δεν έχω Διονύση πρόβλημα.
0: Όχι, δεν λέω για μένα, λέω για τον κόσμο.
2: Πολύ καλά πώς το είπες κιόλας. Μα είναι επαγγελματίας προς Θεού, έτσι. Όλοι το ίδιο δεν θα κάναμε και εγώ δεν θα έκανα το ίδιο. Εγώ πουλάω μάξα, πουλάω ένα 10.000 και έρθω άλλο στο μοβέλι, σου δίνω 15. Από το άλλο πάρε και σε ένα χιλιάρικο και φυσικό φύγει να βγάλω παραπάνω. Κάπως έτσι θα το κάνω. Και καλά έκανε ο άνθρωπος για μένα.
0: Mm-hmm.
2: Το παράπονο μου το, θα σου πω ποιο είναι.
0: Για πες το.
2: Χωρίς να θέλω να προσβάλλω ούτε σένα, ούτε τον αντίπα, τον Ερακλή.
0: Ναι.
2: Είστε και οι δύο εξαιρετικοί, μου αρέσετε με τον τρόπο που τα λέτε. Προ 3-4 χρόνια ο κύριος Τσούτσικας είχατε 3 τη νύχτα και τον κύριο Τετσόγλου.
0: Ναι.
2: Και μπορώ εγώ σαν να εκδείξω...
0: τον πήγε το απόγευμα. Τον πήγε το απόγευμα.
2: Ναι, αλλά δεν μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο, Διονύση.
0: Τι να κάνω τώρα εγώ.
2: Δεν μπορώ, μόνο σε email. Πρέπει να κάθομαι πάνω από ένα email. Δηλαδή, να
0: πήγε απόγευμα,
2: να
0: δεν μπορεί να είναι και απόγευμα και βράδυ.
2: Μα σε 14 μέρες κρίνω 70, ρε Διονύση. Όλη μέρα στο...
0: Να είστε καλά. Άλλο λέω. Δεν μπορεί από τη στιγμή που πήγε απόγευμα ο Κώστας. Τι θα κάνει και απόγευμα εκπομπή και βράδυ, δεν θα έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Να βάλει ο κύριος Τσούτσικα σε έναν άλλο. Είναι και ο κύριος Μαθιανός και ο κύριος Σαχίρης.
0: Αφού έχουν εκπομπές άλλες ώρες.
2: Στη δική σας το βράδυ, Διονύση.
0: Μην νομίζεις ότι είναι και εύκολες εκπομπές οι νυχτερινές, επειδή εγώ και ο αντίπας είμαστε εδώ τόσα χρόνια τη νύχτα. Μην νομίζεις ότι και όλος ο κόσμος μπορεί να κάνει νύχτα.
2: Θα τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα να έχω και εγώ το θάρρος να μου πει τώρα στο
0: άντε, εγώ και ο αντίπας είμαστε ρεμάλια, οικογένειες δεν έχουμε. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα για κάποιον που έχει οικογένεια κάθε μέρα 12-2, μην νομίζεις.
2: Α, ελεύθερη είσαι, δηλαδή με λίγα λόγια.
0: Δεν έχουμε οικογένεια, ρε παιδί μου. Ούτε εγώ το Ηρακλής. Οπότε είμαστε και λίγο πιο χαλαροί.
2: Εγώ το έχω παράπονο, πιστεύω και άλλοι αγκίδες. Όπως και πιστεύω 2 φορές τη βδομάδα ένας εκπρόσωπος εκεί του ΠΑΟΚ δεν θα
0: δεν είναι εκπρόσωπος. Δεν είναι εκπρόσωποι, είναι δημοσιογράφος.
2: Δημοσιογράφος, συγγνώμη.
0: Λάθος
2: το είπα. Έχεις δίκιο.
0: Ναι, δεν είναι απλό πάντως, γιατί σου λέω. Ναι, εντάξει, οκ, θα μπορούσε να γίνει. Αλλά από τη στιγμή που πήγε και το
2: αγώνα. Μ' άρεσε αυτό. Ξέρω ότι ο κύριος Τσούτσικας θα το ακούσει την εκπομπή. Αύριο δεν έχει, γιατί είναι
0: του ένα μήνυμα από Δευτέρα το πρωί και πες κάνω αυτό το παράπονο. Τα πάει στο Δεσίλα.
2: Μα θα τα ακούσει, είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
2: Ξέρω ότι είναι καλός αυτό και ο κύριος Τσόχος είναι εξαιρετική, μου αρέσουν. Τους ακούω εγώ κάθε μέρα γιατί ταξιδεύω και πολύ και το ξέρεις πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, παρόλο που κλείνω τα 70, μου αρέσει να ταξιδεύω.
0: Να είσαι καλά.
2: Ωραίο και πράγμα.
0: Να είσαι καλά.
2: Αλλά εκεί με το Μίτσο, ρε παιδιά, τώρα τι να πω τον άνθρωπο να πούμε, ειλικρινά δηλαδή στεναχωριέμαι. Δεν... Κάτι να βρεθεί μια λύση. Λέει 340 ευρώ παίρνω. Μου ζητάτε 300 και πώς
0: θα δούμε, κάτι θα κάνουμε.
2: Κάτι διαμέσου σταθμού, κάτι ξέρω να συμβάλλουμε κι εμείς, ειλικρινά σου μιλάω. Και δεν το λέω έτσι για φιγούρα, προς Θεού, έτσι.
0: Ναι. Να είσαι καλά.
2: Αν νομίζεις και ανοίξεις ένα λογαριασμό, εγώ μέσα είμαι και να το ακούσεις, παρακαλώ.
0: Να το φτιάξουμε, εντάξει. Να το φτιάξουμε.
2: Μου αρκεί ο λόγος σου.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Έγινε καλό βράδυ, κανεί συνέχεια.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα. Διαλυματάκι, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
4: Συμμετέχουν ακλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος στο πρωτάθλημα.
7: Ματσάρι.
8: Βαγγέλη.
7: Ματσάρι.
8: Βαγγέλη.
7: Ματσάρι.
9: Βαγγέλη.
7: Μακάρι πιτσιρικάδες.
10: Να, το βρήκαμε.
6: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε στο δάκρο δάκρυσα.
7: Κλαίει γιατί κλαίει.
6: Στο δάκρο δάκρυσα.
7: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
6: Στο δάκρο ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
8: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται να είναι καλός.
9: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα.
10: Ο καλός!
9: Είναι από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα.
11: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το Διαμαντούλη.
12: Είπες Διαμαντούλη.
13: Είπες Διαμαντούλη.
14: Ανθρώπινα τα λάθη.
11: Διαμαντούλη, τέλος πάντων, εντάξει.
14: Εξομολογήθηκα, πήρα συγχώρεση.
13: Αυτός να μιλήσει.
14: Εγώ είμαι Λεβέντης.
11: Καλώς ο Λεβέντη μας.
13: Να μας μεταλαμπαζέψει.
15: Πώς το πες αυτό.
13: Να μας μεταλαμπαζέψει.
16: Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας πραγματικότητας.
11: Έχω, βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, κάνω πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιο Όρος.
17: Αν δεν πεις ποιο θα συνανοηθούμε.
11: Ένας τυχερός θα κερδίσει από μία μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
18: Α, έτσι, ε.
19: Από πολύτιμο λάδι ελιά.
20: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.
21: Ευχαριστώ σας. Είμαστε καλά.

0: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, πάμε για τελευταίο 20 λεπτό, 25 λεπτό, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Προχωράμε, ναι.
1: Γεια σου, Διονύση.
0: Καλώς τον.
1: Τι γίνεται, καλά.
0: Καλώς τα εσύ.
1: Περισσότερο παίρνω αφορμή για τον Δημήτρη, τον Μίτσο. Τον έχω γνωρίσει, πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ καλή ψυχή. Σε μια εκδήλωση που είχε γίνει στην Ερασπορ, δεν ξέρω αν με θυμάται, ο Κώστας είμαι, Μίτσο. Εγώ θέλω να πω, επειδή δεν είναι λύση αυτό το πράγμα, να τον βοηθάνε οι άνθρωποι και καλά κάνουν και μπράβο τους, για μένα έπρεπε η διοίκηση της ΑΕΚ, γιατί ο Μίτσος δεν βγαίνει τώρα στα ράδια. Είναι καιρό και είναι χρόνια που ξέρουν ότι έχει πρόβλημα και είναι ντροπή τους να μην τον έχουν βάλει αυτόν τον άνθρωπο σε μια δουλειά, έστω φύλακας, να παίρνει ένα χιλιάρικο, ξέρω εγώ, κάτι να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει. Και πιστεύω, αν με ακούει ο Λιόπουλος, επειδή είναι καλός άνθρωπος, τον έχω έτσι αυτόσει, τον συμπαθώ πολύ, να κάνει ένα καλό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα αυτό που λέει για τη ΔΕΗ, παιδιά, αυτό που γίνεται με τη ΔΕΗ είναι τραγικό. Κάθε μήνα μας παίρνουν τα λεφτά από την τσέπη. Η ΔΕΗ στην Ελλάδα κανονικά έπρεπε να μας έρχεται 5-10 ευρώ, γιατί έχουμε ήλιο, έχουμε ενέργεια και πληρώνουμε τα μαλλιά της κεφαλής μας. Όταν είχα μαγαζί το 2001, κάποια στιγμή μας ήρθε σε όλους φορτωμένο το ρεύμα και μας το κόψανε, και όταν κατέβηκα κάτω στα κεντρικά, ήταν ένας πολύ καλός διευθυντής, ήταν έξω 2-3 οικογένειες, και μου άνοιξε ένα βιβλίο τεράστιο, μου λέει, αυτά είναι, μου λέει, τα εργοστάσια στη Θηβών. Ξέρεις, μου λέει, πόσα χρωστάνε. Και μου λέει, άνοιξε μια σελίδα. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ, έτσι. Και κόβανε σε ανθρώπους και οικογένειες που είχαν οξυγόνο, έτσι, το ρεύμα. Αυτό συνεχίζεται, να το ξέρετε. Αλλά είναι τραγικό και πρέπει να αντιδράσουμε, γιατί η ΔΕΗ, σας λέω, τα λεφτά που δίνουμε, είδατε ότι κάνανε παραμάγαζα. Τα παραμάγαζα για αυτά κονομάνε και θα γίνουν από παραμάγαζα, θα κάνουν και άλλα παραμάγαζα. Κάποια στιγμή είδα και μια υπουργό που λέει, δεν υπάρχει, λέει, εταιρεία ή μαγαζί που να δουλεύει με τόσο τις εκατό κέρδος. Μιλάμε για 1000% κέρδος τώρα, έτσι. Λοιπόν, να πω και λίγο στα ποδοσφαιρικά. Ο Αχιλέα τον ακούω, τα έχει βάλει με τον μπάσκετ. Αν η ΑΕΚ παλιά ήταν στην Ευρωλίγκα.
0: Ήταν παλιά, ναι, μετά άλλαξε η Ευρωλίγκα.
1: Αυτό που λέει έχει δίκιο, γιατί και εμένα δεν μου αρέσει. Στιγμή. Δηλαδή ο πρώτος, ο δεύτερος, δεν ξέρω πώς γίνεται στο ποδόσφαιρο, πρέπει να γίνει και στην Ευρωλίγκα, και κάποια στιγμή θα αλλάξει, γιατί δεν είναι δίκαιο να έχουν συμβόλαια. Τι πάνε να πει έχουν συμβόλαια. Δηλαδή μια ομάδα που είναι καλύτερη και μια ομάδα που έχει ένα συμβόλαιο και βγαίνει τελευταία, θα παίξει η τελευταία στην Ευρωλίγκα και η πρώτη θα παίξει, ξέρω εγώ, στο πουθενά. Αν και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα μπει το NBA μέσα με την Ευρωλίγκα. Γιατί, κοίτα να δεις, τα λεφτά που δίνονται, Διονύση, σε παίχτες, άμα πάρεις δηλαδή τη δεκάδα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, δεν θα βρεις 10 παίχτες στο ποδόσφαιρο να παίρνουν από 3 εκατομμύρια και 3,5 και 2.
0: Όλα πλέον έχουν ανέβει πολύ.
1: Στο μπάσκετ είναι αντιστρόπως ανάλογα με αυτά που κερδίζουν οι ομάδες. Και αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, δύο ομάδες, τους έχουν κάνει, δεν μπορείς, ας πούμε, να ξοδεύεις 100 και να έχεις έσοδα 10. Αυτό στο μπάσκετ πώς γίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί τα έσοδα τους είναι πάρα πολύ λίγα και είναι αντιστρόπως ανάλογα με αυτά που δίνουν στους παίχτες. Κάπου είχε δίκιο ο Μπαρτζόκας αυτό που είπε, και δεν το είπε για τον Παναθηναϊκό. Το είπε και για τους παίχτες του Ολυμπιακού. Είδες ότι αντέδρασαν οι Αγγελόπουλοι και καλά είπανε. Ξέχωρα που είναι ο Παπα-Νικολάου και είναι ο αρχηγός μας και αυτά. Λες, στις κακές σας στιγμές δεν ήρθε ένας να μου πει, ξέρεις κάτι, μειώσε μου το συμβόλαιο. Τέλος πάντων, πιστεύω όλα αυτά θα αλλάξουν κάποια στιγμή. Να πω για τον Ολυμπιακό ότι παίρνοντας 4 center back, φοβάμαι μη φύγει ο Πιρόλα. Είναι φανταστικός παίχτης, τον είδα και προχθές. Δηλαδή εγώ βλέπω μια-δυο φάσεις, βλέπω και μπορώ να δω τι παίχτης είναι. Έκανε πάλι ένα tackling, δηλαδή τρομερό. Φοβάμαι ότι θα φύγει αυτός ο παίχτης και αύριο μεθαύριο, να το θυμηθείτε, θα είναι center back της Εθνικής Ιταλίας. Έχει κάνει πολύ μεγάλη βελτίωση και μπράβο στο παιδί. Ό,τι και λεφτά και να πάρει θα είναι καλά. Δηλαδή θα τα
0: πολύ καλός παίχτης, Μίτσο.
1: Πάρα πολύ καλός παίχτης. Ο Ολυμπιακός τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή να πάει να δώσει 10 εκατομμύρια, εγώ τον είδα αυτόν να πτύλει τον Γκόρετς. Δεν τον έχω ότι είναι καλύτερος από τον Φορτούνι. Απλά είναι μικρότερος. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Και ο Ολυμπιακός με 10 εκατομμύρια πιστεύω θα φέρει δύο πολύ καλούς παίχτες. Τι να πω, εντάξει. Ας έρθει και ας το δούμε. Πάντως να του κάνουν τέτοια αυτά ο πρόεδρος της Λουντογκόρετς, να τους κοροϊδεύει, να του δίνουν 7 και να λέει θέλω 10, να του δίνουν 8 και αυτά δεν τα αξίζει πιστεύω. Και πέρυσι θυμάσαι σου είχα πει για τον Κροατή που τον είχα δει σε κάνα δύο φάσεις.
0: Τον Κροατή.
1: του Παναθηναϊκού, το Πιτσιρικά. Σου λέω του χρόνου θα αρχίζει η δεκάδα Παστόνα. Ναι, είδα κάτι φάσεις και είδα και το... Δεν ξέρω αν το έχεις γράψει εσύ, ότι τον υπολογίζει πάρα πολύ ο προπονητής.
0: Τον υπολογίζει.
1: Ναι. Μα είναι φανταστικός παίκτης και δεν μπορώ να καταλάβω πέρυσι δηλαδή γιατί δεν έπαιζε. Και θα δεις ότι η δεκάδα ξεκινάει Παστόνα. Πώς το δεις τον Παναθηναϊκό, καλές μεταγραφές, έτσι.
0: Καλή δουλειά γίνεται, κάτω η μπάλα θα το ξαναπώ.
1: Εντάξει, το δύσκολο είναι γιατί είναι και τελείως καινούργια ομάδα, αν μπορέσει να του δέσει. Πάντως πιστεύω ο Παναθηναϊκός πότε μπαίνει στο γήπεδο του, όχι αυτή τη χρονιά, την επόμενη.
0: Όχι, την επόμενη, ναι.
1: Την επόμενη το πρωτάθλημα το έχει στο τσεπάκι.
0: Εντάξει, έτσι, δεν είναι
1: έτσι. Κάποια στιγμή, ναι, εντάξει.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, άντε, δεν θέλω να πω πολλά. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και πιστεύω από την άκρη να με ακούσουν για το Δημητράκη γιατί το αξίζει πραγματικά. Έλα, γεια.
0: Πάμε. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Διονύση μου, καλά είσαι.
0: Καλά φίλε
2: μου. Ο Νίκος είμαι από Αργυρόπολη. Δύο πραγματάκια. Ο Οσμάν, πού πήγε?
0: ΠΑΟΚ.
2: Okay. Καταρχήν για μένα είναι από τα καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη. Μες στην πεντάδα, ξέρω εγώ, ήταν. Στην Ευρωλίγκα, αυτή είναι, με την περσινή του χρονιά του Παναθηναϊκού. Εννοείται πως καλά έκανε ο άνθρωπος. Και έκανε το επόμενο βήμα του, γιατί δεν θα υπήρχε χώρος έτσι όπως έχει στηθεί το ρόστερ, έτσι θεωρώ. Αυτό. Έχω μια πληροφορία, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί έξω από μέσα του Παναθηναϊκού για τον Τολιόπουλο.
0: Έχει ακουστεί ο Τολιόπουλο.
2: Ναι, και ότι θα αν θα κλείσει τον deal με τον Μιστακίδη, ας πούμε, ότι θα προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κλείσει τον Ντόρση. Δεν ξέρω αν το ξέρω. Αν το έχεις ακούσει αυτό.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Εγώ το ξέρω από μέσα από πολύ έμπιστη πηγή που έχω.
0: Για να δούμε.
2: Αν και εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει ο Ντόρση, αν και έκανε τρομερή χρονιά ο άνθρωπος, δηλαδή τα νούμερα του ήταν απίστευτα, δεν μου αρέσει γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ, ξέρεις, παίκτης που κοιτάζει, ρε παιδί μου, πρώτα την Μπάρτη. Και στον Ολυμπιακό δεν το λέω, δηλαδή έτσι είναι ο χαρακτήρας του, σαν μητάλλη.
0: Καλή χρονιά έχει κάνει φέτος.
2: Που τρομερή χρονιά, τι καλή. Απίστευτη χρονιά έκανε ο άνθρωπος. Άλλο τον άλλο, το άλλο. Αυτό, ένα άλλο έτσι, πράγμα που θα ρωτήσω. Ας πούμε ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, αυτό που είπε ένας κύριος, ξέρεις, για τα budget και τα λοιπά, ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, ένας Παναθηναϊκός πέρυσι πόσα λεφτά έχει χαλάσει budget,
0: έχει βάλει, τα τελευταία χρόνια βάζει πολλά λεφτά.
2: Ναι, άρα πάλι ήταν μείον, γιατί είπανε για το συμπλήν, ας πούμε.
0: Απλά στο ποδόσφαιρο έχεις άλλα έσοδα.
2: Ναι, τα έσοδα δηλαδή.
0: Τηλεοπτικά.
2: Άλλο λεπτά, έσοδα πάλι μέσα, δεν μπαίνεις μέσα.
0: Πέρυσι το έφτιαξε γιατί έκανε πωλήσεις.
2: Ναι, άλλες χρονιές μιλάω.
0: Άλλες χρονιές, μην ξεχνάς ότι ο Παναθηναϊκός έλειπε για την Ευρώπη πριν, οπότε δεν είχε τα έσοδα που έχουν άλλοι.
2: Αυτό
0: αλλά
2: λέω,
0: στο ποδόσφαιρο γενικά τα έσοδα είναι περισσότερα.
2: Γιατί στο μπάσκετ να είναι διαφορετικά, δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Όχι, εννοούσα ότι στο μπάσκετ για τις ομάδες είναι λιγότερα τα έσοδα. Πολύ λιγότερα σχέση με το ποδόσφαιρο, αυτό εννοούσα.
2: Οκ. Το άλλο που δεν καταλαβαίνω, γιατί δηλαδή, χωρίς να μιλάω οπαδικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή βγήκε κανείς δεύτερος, άσχετα αν δεν έχει το δικαίωμα και είναι κλειστή λίγκα, βγήκε κανείς δεύτερος και παραπονείται τόσα χρόνια. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, και δεν μιλάω οπαδικά, είναι οι καλύτερες ομάδες μέχρι την τελευταία 15ετία, ας πούμε. Έχουν το πιο ποιοτικό ρόστερ, δηλαδή το έχουν αποδείξει. Και στην Ελλάδα, εντάξει. Άρα γιατί ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα να λέει, ας πούμε, δεν μπορούμε να μπούμε στη Λίγκα. Πρέπει να φτιάξουν πρώτα ομάδες, να δείξουν ότι μπορούν να είναι ανταγωνιστικές και θα έρθει η Λίγκα μόνη της όταν δουν και θα τους βάλουν μέσα. Γιατί όλα είναι για τα χρήματα. Τώρα δεν μιλάμε, εδώ είναι εταιρείες από πίσω και τους ενδιαφέρει να βγάζουν λεφτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Έγινε, φίλε μου, να προχωρήσουμε.
2: Ναι. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Νίκος Ανάκας, τι κάνεις? Κοίτα να δεις πως έχει το πράγμα το Μιξάρα. Πριν από το 21, ναι, πριν κάνω την εγχείρηση καρδιάς, είχα, δεν έχει σημασία, ήταν της ΕΙΔΑΠ. Κρατικό κι αυτό. Αλλά θέλω να διορθώσω κάτι που είπες προηγουμένως. Γι' αυτό πήρα και τηλέφωνο πιο πολύ. Μου είχε έρθει διαρροή, τέλος πάντων, να δω, μου είχε 1.600 ευρώ.
0: Ναι.
3: Το νερό. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω. Είχες διαρροή.
3: Ναι, σ' ακούω όμως πολύ χαμηλά, δεν ξέρω.
0: Όχι, πήρα, τέλος πάντων.
3: 1600 τρελάθηκα, φώναξα την ΕΙΔΑΠ, ξέρω εγώ, μου λέει, πώς είναι, μου λέει, λέω, είναι πλημμύρα, ξέρω εγώ, το σύστημα όλο και το στο καπάκι και αυτά. Τέλος πάντων μου έβγαλε η ΕΙΔΑΠ ότι φταίω εγώ, γιατί ήταν στη διασταύρωση που κάνει το Ισολίνα, που ήταν μονοκατοικία το σπίτι τότε που ήμουνα, και η ευθύνη είναι δικιά σου, γιατί είναι ο Ισολίνας, κοιτάει μπρος στο σπίτι σου, ξέρω, δεν είναι έξω από το πεζοδρόμιο. Τέλος πάντων. Πήγα να κάνω στη Τιβών διακανονισμό. Αυτό που λέμε, αυτό που είχαμε παλιά, που πηγαίναμε σε διευθυντή, του λέγαμε ότι έχουμε πρόβλημα, ξέρω εγώ, δεν φτάνουν τα λεφτά, μπορείς να κάνεις κάτι, με δώσεις και αυτά και ιστορίες. Αυτό πλέον έχει τελειώσει. Δεν υπάρχουν διευθυντές, δεν υπάρχουν να κάνεις, ξέρω εγώ, να παρακαλέσεις, να σου κάνουν. Είναι ένα κομπιούτερ, να είναι καλά εκεί η κοπέλα, μου το...
0: Δεν μπορεί να μην υπάρχει διευθυντή στην υπηρεσία, άμα έχεις κάτι να του μιλήσεις.
3: Όχι, μα γι' αυτό σου λέει πλέον δεν υπάρχει κάποιος να μιλήσεις πιο πάνω από τον υπάλληλο. Όλα μπαίνουν στο κομπιούτερ, μπήκανε τα στοιχεία μου στο κομπιούτερ, πάτησε το κουμπί, έκανε έναν έλεγχο, ξέρω εγώ, γύρω στον 1,5 λεπτό και μου έβγαλε το κομπιούτερ τις δόσεις.
0: Α, οκ. Okay.
3: Γίνονται όλα αυτόματα. Δεν υπάρχει πλέον να πας να μιλήσεις, να δώσεις. Σου βγάζεις δηλαδή και την προκαταβολή που πρέπει να δώσεις, τις δόσεις που πρέπει... Και άμα το εγκρίνει, και αν το εγκρίνει, και όλα αυτά στον υπολογιστή. Σου λένε, είναι κάτι που το έζησα. Και μου λέει, πλέον αυτό με τους διευθυντές και αυτά τελείωσε από τη στιγμή που μπήκαν τα κομπιούτερ. Τέλος, μου λέει, οι διευθυντές που ανέβαινες πάνω και μπλα μπλα έλεγες και σου λέγε, εντάξει. Αυτά. Να πω και για σήμερα. Πιστεύω ότι αν δεν έβγαινε ο Κουτσουλάρα, πιστεύω ότι θα ήταν κάπως αλλιώς το... Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω.
0: Αν δεν έβγαινε?
3: Αν δεν έβγαινε ο Κουτσουλάρα. Που τραυματίστηκε ο τερματοφύλακας.
0: Α, οκ. Ο τερματοφύλακας. Ο Κουτσουλάρα, άκουσα και λέω τι μου λέει.
3: Ναι, δηλαδή πιστεύω ότι δεν θα ήταν τόσο εύκολο για την Ισπανία. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια. Δεν ξέρω. Κρίμα. Πάντως έβαλε τον πρώτο γκολ, να το πούμε και αυτό.
0: Το πρώτο γκολ ποιος?
3: Το πρώτο γκολ που έφαγε η Ισπανία. Δεν έχει φάει άλλο γκολ.
0: Α, έφαγε, λες, ναι. Ναι.
3: Το πρώτο. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε. Δεν έχουμε 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία.

0: Πάμε στο φίλο Πειραιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε, καλησπέρα.
0: Όλα καλά, φίλο μου.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι, Ανδρέας Επομενίδη.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Είχα στείλει χθες μήνυμα, αλλά δεν ξέρω αν είχες κάποιο θέμα και δεν τα διάβασα το... και δεν ξέρω αν το διάβασες κιόλας. Είναι τόσο καλός αυτός ο Κρίσιας ενός, ώστε να το κυνηγάμε μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Το θέλω και να μην δυσκολεί.
1: Ναι. Για να μην βγαίναμε πιο safe στην αγορά για κάτι άλλο, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Κοίταξε, το θέλω προπονητής, αυτό που έγινε χθες και είχαμε την ανατροπή είναι ότι έγινε μια συζήτηση στο Κοροπή μεταξύ του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή και είπαν να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια. Το ζήτησε και ο προπονητής. Έκανε ο Παναθηναϊκός την προσπάθεια, άλλαξε τάση Λέστερ, έβαλε αυτές τις δικλείδες ασφαλείας και προχωράει για αυτό τον deal. Το θέλει ο προπονητής. Ναι. Εγώ λέω ότι πρέπει να κάνει και πράξη κάποια επιθυμία του προπονητή. Δεν είναι κακό και θα δούμε πώς θα πάει.
1: Και ένα μεγάλο μπράβο στις ομάδες Θεσσαλονίκης που μεγαλώνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φέτος πιστεύω ότι θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια. Ναι, γιατί και Παναθηναϊκός είμαι, αλλά το έχω βαρεθεί 30 χρόνια τώρα. Ξέρω ότι βρέξει χιονίσει, ρε παιδί μου, θα δω τους τελικούς το Μάιο, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βρέξει χιονίσει, ξέρω ότι θα δω στην Γυρολίγκα, θα μπουν βρέξει χιονίσει. Είναι πολύ καλό το ότι δυναμώνουν. Θα δούμε ωραία παιχνίδια φέτος.
0: Μακάρι, ρε παιδί μου, να ζήσουμε λίγο και κάτι διαφορετικό, δεν κακό.
1: Γιατί πήρε και καλά,
0: περισσότερο ανταγωνισμό. Θυμάσαι, στα 90 έτσι ήταν.
1: Ναι. Έχει πάρει και τον Καλάθι, αν θυμάμαι καλά, ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έχει κάνει καλές μεταγραφές και ο Άρης. Και να δούμε και συλληπιτήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για το κοριτσάκι.
0: Βεβαίως για το κοριτσάκι. Βεβαίως δεν το πάμε. Συλληπιτήρια στην οικογένεια και στην οικογένειά της.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Έχουμε φίλο. Πάρτε ένας τελευταίος. Όποιος θέλει, παίρνει. Και πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

Αν υπάρξει, θα παίξει στη Βουδαπέστη. Από όσο ξέρω, θα παίξει στο δικό της. Όχι, στο δικό της. Γι' αυτό και παίρνει και λίγα εισιτήρια ο Παναθηναϊκός, 230, γιατί είναι πολύ μικρό το γήπεδο. Οπότε τόσα δικαιούται για το παιχνίδι που θα γίνει 23 του μήνα.

Την καλησπέρα μας και ο Δημήτρη Ολυμπιακός στην Ερυθρέα. Να σε καλά. Ένας φίλος λέει τον είχα στο μάνατζερ τον Κρίστιανσεν. Τον έχει μεγάλο ταλέντο. Για τον Δανό. Λοιπόν, αν είναι παντρεμένος ο Ηρακλής. Ναι, παντρεμένος είναι ο Ηρακλής. Γιατί? Γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι. Α, γι' αυτό. Παντρεμένος είναι ο Ηρακλής.

Λοιπόν, δεν έχουμε άλλη γραμμούλα, οπότε θα κλείσουμε το τραγουδάκι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Καλά να είμαστε. Ήταν ο Γιώργος Γιάννης στο μικρόφωνο για αυτές τις τελευταίες δύο ώρες. Στο μικρόφωνο. Στον ήχο. Ο Διονύσης Δεσλέας στο μικρόφωνο. Ήταν το Αυτεράδιο. Big Wings Sport FM 94,6. Καλό ξημέρωμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας.